0: Τάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίσας.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει του σταυρό, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει.
3: Δέκα, να δυο, στη χάγια μου για πρόσχημα.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του Κούμα. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδίωξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. Και θα αρμοδιώσει. Περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επίκαιρο το τραγούδι αυτό που ακούμε. Είναι το Give Peace a Chance. Είναι από την Plastic Ono Band, δηλαδή John Lennon και Yoko Ono. Και είναι προφανώς επίκαιρο, διότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα. Πόσα έχουμε?
1: Τρία.
0: Καλά, τρία που ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, είναι και άλλα. Είναι και στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν συνεχίζουν τη δράση τους.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Εντάξει, καλά, άμα την πάρει ποτέ η ειρήνη, την ευκαιρία. Ο Αλκέτας, ο φίλος μας με την καλή κουβέντα, η Κασιανούλα έφυγε από το χωριό της με όνειρα. Καλά, δεν έφυγε από το χωριό της πάντως.
1: Πού είναι το όνειρο?
0: Εκεί έχω βάλει σημάκι.
1: Ναι.
0: Με όνειρα και κατέληξε να κάνει εκπομπή προπαγάνδας με τον άλλον δίπλα.
1: Ο Αλκέτας.
0: Ο άλλος είμαι εγώ. Μπράβο, Κασιανή. Εξελίσσεσαι.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης ήταν το όνειρό μου, Αλκέτα, οπότε το έχω κατακτήσει.
0: Ναι. Είσαι αμαρτωλή, λέει ο Real Blogger, να ξέρεις.
1: Γιατί, γιατί Real Blogger,
0: το δράμα που ζει εκείνος,
1: ναι.
0: Να έχει έξω 35 βαθμούς και μέσα Μιχαλήλιο στις 2, που δεν αντέχεται με τίποτα. Και αμαρτωλή Κασιανή αποφάσισε επιτέλους, μας έχεις μπερδέψει ρε κορίτσι μου. Είναι αλήθεια αυτό με τις επιλογές σου, έχεις ένα δεματάκι.
1: Τι εννοεί ο Real Blogger?
0: Τις επαγγελματικές, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Μήπως εννοεί τις μουσικές μου επιλογές?
0: Όχι,
1: που είναι τουρλού τουρλού.
0: Όχι.
1: Είπαμε, το ήρεμο τερνίβι δεν είναι δυο μάνες, αυτό είναι.

0: Όχι ρε εσύ Παύλο, είπαμε να μην μου κάνετε και ερωτική εξομολόγηση άντρες. Άξι γυναίκες τώρα μπάξι, οκ, κρυφά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν είπα ότι δεν με αγαπάει κανείς, είπα ότι. Ό, δεν είπα κανείς. Είπα όχι,
1: ναι, είπες, αυτό είπες.
0: Παιδιά, εντάξει, δικασιανή προφανέστατα. Και νέο κορίτσι, όμορφο, πολύ ωραία φωνή, εξαιρετική επαγγελματίας. Ορθώς την αγαπάτε. Εμένα, αφού είμαι προπαγανδιστής και διάφορα τέτοια, δεν πρέπει να με αγαπάτε, ούτε και να με μισείτε γι' αυτό. Δεν σε κατάλαβα, ε. Τι γελάς.
1: Κελάω με αυτά που λέμε εδώ πέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ερωτικές εξομολογήσεις, κάνουμε γκρίνιες, κάνουμε.
0: Γεια σας, αγαπητή μας Σόφη. Έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες διαλύσεις πάντως, αγαπητή μας Σόφη. Θα χρειαστείς βιταμίνες, λέει.
1: Όχι μόνο, αντέχω, για να αντέξεις. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχεις, λέει, με το δάσκαλο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τώρα λέει με τον φιλόσοφο Γιώργο Γουδαλάκη.
1: Ναι, ναι, από Δευτέρα. Θα ξεκινήσουμε, ναι, μαζί το απόγευμα με τον,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι, από το δάσκαλο πάει στη φιλοσοφική. Μετά θα την πάμε στην αεροναυπηγική. Με κάποιον άλλο. Ξέρω, με τον Παγάνη. Δεν υπενήσωμαι κάτι, αλλά λέω τώρα. Τι ανοίγεις εσύ? Το κεφάλι μου έξα. Δεν έκανα νόημα να μιλήσουμε, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να μιλήσουμε τώρα. Ναι, να πω κάτι. Λοιπόν.
1: Για πες. Έχουμε ρίξει.
0: Λέει η Σόφη, πότε, ναι, θα κάνω εκπομπή το Ρογκάκο.
1: Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Να μείνει μεταξύ μας. Είμαστε 2-3. Είδηση είναι αυτή που σας λέω. Λίαν συντόμως, ο Ρογκάκος είναι τηλεοπτικός αστέρας και θα ανέβουν οι μετοχές του. Μεγαλύτερος τηλεοπτικός αστέρας, σας το λέω να το ξέρετε. Ουρά θα κάνουν τα κοριτσόπουλα για να κάνουν εκπομπή του μετά στο Real.
1: Με τον.
0: Έτσι κι αλλιώς κάνανε, τώρα έχει να γίνει.
1: Πώς το λέγαμε,
0: θα σκίζετε τα ρούχα σας.
1: Μπραντ Ρογκάκος.
0: Μπραντ Ρογκάκος.
1: Ήδη σκίζαν τα ρούχα τους τα κορίτσια.
0: Ο Βασίλης έστειλε ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε, μπας και ακούει κανένας. Λέει: το άλσος Αγίου Δημητρίου είναι ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου στην Πετρούπολη. Μόλις πέρασα ένα παχύ στρώμα με ξεραμένες πευκοβελόνες, ξερή θάμνη και κορμί παντού. Παντού όμως, έτοιμο με μια σπίθα να λαμπαδιάσει. Οπότε, αν ακούει κανένας από το Δήμο, να πάει λίγο, θεωρητικά αυτά πρέπει καθαρισμένα, δεν έπρεπε να είναι.
1: Αυτό δηλαδή, δεν γίνεται να λέμε στους πολίτες, καθαρίστε, και οι Δήμοι, οι περιφέρειες να τα έχουν σαν αυτό που περιγράφει τώρα ο Βασίλης, με κορμούς κάτω και πευκοβελώνει σωρό. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα.
0: Θα μείνουμε στην περιοχή του Πετραλώνου.
1: Ναι, θα μείνουμε στα Πετράλωνα. Στην Πετρούπολη ήμασταν πριν, βρε.
0: Πετρούπολη, ήταν.
1: Πετρούπολη.
0: Συγγνώμη.
1: Να πάμε τώρα στα Πετράλωνα, γιατί είδαμε αυτό το συγκλονιστικό που συνέβη εκεί. Μια πολυκατοικία, χωρίς να έχει γίνει σεισμός, χωρίς να έχει γίνει κάποια βιβλική καταστροφή, να καταραίει σαν ένας χάρτινος πύργος. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα για το τι συνέβη, πώς συνέβη, τι έφταιξε, και είδαμε αυτή την καταστροφή. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, για το οποίο δεν ευθύνονται κιόλας. Και το μόνο ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί με τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του ΤΑΕ και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας.
2: Γεια σας, κυρία Βραχά. Γεια σας, κύριε Μιχαλέλη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαίρετε, κύριε Μπαρδάκη. Κασιανή.
1: Ακούμε, κύριε Μπαρδάκη, ότι για αυτή την κατάρρευση μπορεί να ευθύνεται κάποιο λάθος της διπλανής των εργασιών που γινόταν στο διπλανό οικόπεδο από την πολυκατοικία, ότι ίσως χτύπησαν κάποιο σημείο στα θεμέλια της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα αυτή να καταρρεύσει.
2: Είναι αυτό ένα πιθανό ενδεχόμενο, επειδή αυτό είναι που έρευνα, ας πούμε, όλοι.
0: Προφανώς, θα το βγάλει ανάκριση, κύριε Μπαρδάκη, ναι, εννοείται.
2: Δεν λέω γι' αυτό, να σας πω, εννοώ ότι μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια στοιχεία, οπότε εμείς ας πούμε προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε μέσω αντιδιαστολής. Δηλαδή, επειδή δεν είναι συχνό, δεν είναι κάτι συστηματικό, έτσι, είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, έτσι, μια περίπτωση που δεν
0: είναι... Ναι, θα ήταν, δεν θα ήταν, άρα, όχι παράδοξο, δηλαδή να πέφτουν κτίρια που τα χτίζεται ένα δίπλα τους.
2: Σωστό, σωστό. Άρα να δούμε, ας πούμε, νομίζω με αυτόν τον τρόπο θα το προσεγγίσουμε για να καταλάβουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή, κανονικά, στις συχνές εξκαφές, είτε είναι ρηχές είτε είναι βαθιές, και σε όλες τις ρηχές κτιρίων που θα έχουν βγει και ακροατές, τι γίνεται και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτιρίων, έτσι, έχουμε σίγουρα στη μελέτη και στην άδεια ένα διάγραμμα εξκαφών, το οποίο είναι στην οικοδομική μελέτη, τα αρχιτεκτονικά. Αυτό μας δείχνει με τι κλίση θα σκάψουμε ανάλογα με το χώμα. Και ένα σχέδιο θεμελίωσης για τον τρόπο που θα θεμελιωθεί μια κατασκευή, που αυτό είναι στατική μελέτη. Το διάγραμμα εξκαφών τώρα, ανάλογα με τις συνθήκες τοπικές και με την τεκμηρίωση του εδάφους, θα μας δείχνει αν θα κατεβούμε π.χ. κατακόρυφα, αν είμαστε σε βραχώδες σε πολύ καλό έδαφος, ή αν επιβάλλεται να κατεβούμε κάποια κλίση για να μην έχουμε προβλήματα. Επειδή εδώ, όπως είδαμε όλοι από τις εικόνες, έπρεπε να γίνει, ας πούμε, κατακόρυφη εξκαφή, γιατί θα πέφτανε μέχρι το όριο η κατασκευή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, ήταν πολύ καλό το έδαφος χωρίς αντιστήριξη. Άρα προκύπτει ότι από τη διαδικασία θα απαιτείται μια αντιστήριξη. Θα γίνονταν λοιπόν μελέτη αντιστήριξης και ακόμα περισσότερο θα υλοποιείται. Θα βλέπαμε δηλαδή κάποιο τείχο Βερολίνου, κάποιο διαφορετικό τείχο Πετού, κάποια σημαντική ισχυρή αντιστήριξη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η αντιστήριξη κατά τους υπολογισμούς λαμβάνει υπόψη την τροτότητα του γειτονικού. Δηλαδή, τώρα είχαμε μια παλιά πολυκατοικία, θα μπορούσε να είναι και ένα κτίριο βρυχοποιία, ξέρω εγώ, ένα διατηρητέο, κάτι ακόμα πιο αυστηρωτό. Αυτό λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς, πόση διαφορετική καθίζηση θα επιτρέψει, δηλαδή, για να μην βλαφεί. Λαμβάνεται βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, με τα εμφανή προβλήματα. Δηλαδή, αν υπήρχαν αφανή θέματα, okay, αυτό δεν θα έχει ληφθεί υπόψη. Άρα, το πρώτο είναι με την κανονική διαδικασία που δεν μας δημιουργεί προβλήματα. Αν τηρήθηκαν όλα αυτά, αν ακολουθήθηκαν, αν είχαν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης, που δεν φάνηκε η αλήθεια, είναι στις φωτογραφίες ή από τα βίντεο, από τις εικόνες, κάποιο ισχυρό μέτρο. Άρα, πιο πιθανό είναι να είναι εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είχαμε μια ισχυρή αντιστήριξη που θα κάνει το διπλάνο. Γιατί όταν κατεβαίνει σε βάθος, αποκαλύπτει τα θεμέλια του διπλάνου και πας ακόμα παρακάτω, αν δεν είναι το έδαφος καλό, τι θα συμβεί, θα γίνει μια καθίζηση, αυτή εξελίσσεται ραγδαία, άρα αρχίζουν, ας πούμε, να βυθίζονται τα πέδιλα. Άρα θα βλέπουμε την κλίση που αναφέρθηκε, ότι είδαν ότι είχαμε απόκλιση από την κατακόρυφο της πολυκατοικίας και μετά γίνεται ο μηχανισμός κατάρρευσης που οδηγεί σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε τώρα με τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα...
1: Κύριε Μπαρδάκη, επειδή άκουσα ένα σενάριο, το ότι πριν από κάποια χρονολογία, νομίζω πριν το 80, το πώς χτίζονταν τα θεμέλια ήταν πέδιλο κολόνα, επειδή το αναφέρετε τα πέδιλα, πέδιλο κολόνα. Αλλά μετά το 80, είναι ότι τα πέδιλα μεταξύ τους πρέπει να συνδέονται, ώστε αν φθαρεί ένα, να μην υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Και ότι θα μπορούσε αυτή η κατάρρευση να έγινε επειδή χτυπήθηκε ένα από τα πέδιλα πάνω στην εξκαφή. Ναι, αυτό ισχύει σε σενάριο.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα θα φανεί, το πιο πιθανό είναι ότι ήταν μεμονωμένα πέδιλα, όπως είπατε, γιατί με τον κρουσκανισμό στους παλιούς και όσο δεν είχαμε, ας πούμε, έντονη σεισμική εμπειρία και δεν είχε εξελιχθεί από τη σεισμική τεχνολογία και η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, οι κανονισμοί δεν είχαν τις προβλέψεις που έχουν τώρα. Άρα δεν είχαν συντηρητήρια δοκάρια, όπως είπατε, είχαν μεμονωμένα πέδιλα, δεν είχαν ισχυρές θεμελιώσεις, δεν είχαν μεγάλα υποστηλώματα, τυχώματα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά των παλιών κτιρίων σε σχέση με τα σύγχρονα, επειδή εξελίχθηκε η επιστήμη, έτσι, όχι δεν φταίγανε
1: στην αντιστήριξη. Το λογικό είναι αυτό.
2: Αλλά αυτό λαμβάνεται υπόψη στην αντιστήριξη. Δηλαδή στη μελέτη αντιστήριξης, ανάλογα έχει ένα στιβαρό δίπλα, δεν έχει στιβαρό. Άρα λαμβάνεται υπόψη και το έδαφος και η κατάσταση του γειτονικού. Τώρα το ενδεχόμενο να χτύπησαν και συγκεκριμένα πέδιλο που είπατε, εντάξει, είναι και αυτό.
0: Κύριε Μπαρδάκη.
2: Ένα ενδεχόμενο, αλλά νομίζω ότι. Δηλαδή, αν είναι να καλλιεργηθεί κάποιος φόβος, ας πούμε, ευεργετικός κάπως, να οδηγεί σε κάτι καλό, πρέπει να είναι για τα παλιά κτίρια, νομίζω.
0: Αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε τώρα. Το αναδεικνύει και αύριο Real News. Το ζήτημα είναι το εξής. Με την πολυοδομική έκρηξη Αθήνας δεκαετίας του 50 και του 60, είναι από τότε έχει αλλάξει το πολυοδομικό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ναι. Είσαστε βεβαίως πολύ μικρότερος, αλλά ναι, έχει αλλάξει καμιά τριανταριά φορές. Λοιπόν, είναι προφανές ότι έχουν χτιστεί κτίρια πρώτον με διαφορετικούς κανόνες. Δεύτερον, σε μια Αθήνα, για την Αθήνα λέω ο κυρίως, που είναι γεμάτη ποτάμια. Και τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν ξέρουμε, και αυτό είναι το ζήτημα, όχι αν θα πρέπει να ανησυχούμε για το τι πρέπει να... αν πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση, αν γίνονται όλα σωστά. Άκουγα για παράδειγμα γεωτεχνική μελέτη. Γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει να καθιερωθούν κάποια πιο αυστηρά κριτήρια.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η απέτηση.
0: Φαντάζομαι να πας τώρα στον Ηλισσό, λέω, να χτίσεις κάτι, μπορεί να χτυπείς νερό κάτω. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω.
2: Σωστό είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η απέτηση από τα πρότυπα και από τους κανονισμούς, έτσι και από τους ευρωκώδικες, αλλά και από τους ελληνικούς κανονισμούς, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάποιος να σχεδιάσει με ευρωκώδικες, να σχεδιάσει με τους ελληνικούς κανονισμούς. Και στους δύο προβλέπεται ότι υπάρχει τεκμηρίωση του εδάφους. Και όταν δεν είναι σαφή εικόνα ή υπάρχουν προβλήματα, γίνονται γεωτεχνικές έρευνες. Και μετά, αν έχουμε το πρόβλημα.
0: Το οποίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό, σωστά.
2: Γίνονται μελέτες αντιστήριξης, αλλά νομίζω ότι θα οδηγήσουμε, ας πούμε, την ανησυχία σε κάτι που δεν είναι συστηματικό. Δηλαδή, για τα καινούργια κτίρια και για τις ενεργές τους, δεν ανησυχούμε.
0: Όχι, δεν ανησυχούμε για αυτά, σίγουρα.
2: Τηρούν τις ευρωκώδικες. Να σας πω που ανησυχούμε. Ανησυχούμε στα παλιά γιατί.
0: Για τα παλιά λέμε πάντα, ναι.
2: Έχουν περάσει η περίοδο σχεδιασμού τους που ήταν 50 έτη, δηλαδή αυτό που αναφέρεται του 70, που ξεπεράσαν.
0: 50, 60, 70 έχουν περάσει.
2: Δεν έχουν καμία σχέση στην τεχνολογία την αντισεισμική.
0: Ακριβώς.
2: Για να το πούμε στους ακροατές να καταλάβουν, είναι σαν το αυτοκίνητο. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο δεν είχε αερόσακους, δεν είχε. Θυμάστε πώς ήταν παλιά.
0: Ναι.
2: Δεν είχε ζώνη ασφαλεία, δεν είχε αντισπίν, δεν είχε ABS, τίποτα. Κάπως έτσι είναι οι κατασκευές. Δεν είχαν πυκνά τσέρκια, δεν είχαν
0: κανένα
2: σχεδιασμό. Οπότε οι παλιές κατασκευές και από τους κανονισμούς ελληνικούς. Πρέπει να επιθεωρούνται οι κατασκευές κατοικιών κάθε 10 χρόνια για φθορές, βλάβες και τέτοια.
0: Γίνεται.
2: Δεν γίνεται. Άρα μας λείπει η κουλτούρα συντήρησης.
0: Δεν γίνεται. Το
1: πρώτο παρόλο που υπάρχει στην νομοθεσία, δεν υπάρχει. Γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Βέβαια, ναι. Και μας λείπει λοιπόν η κουλτούρα συντήρησης και δεν τα συντηρούμε. Και δεύτερον, θα πρέπει, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα γίνει σεισμός, να προλάβουμε να πάρουμε κάποια μέτρα, να κάνουμε έστω και μικρές ενισχύσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό στα δημόσια έργα. Έχει αλλάξει, δηλαδή αναπτύσσεται μια κουλτούρα συντήρησης. Είχαμε τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό στα σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικό σταθμό, πυροσβεστικό σταθμό και εκεί έγινε μια καλή δουλειά και πολύ γρήγορα από τότε. Έχουμε την παρακολούθηση πολλών γεφυρών. Εκεί αλλάζει κάπως το τοπίο και έχουμε κουλτούρα συντήρησης. Τα ιδιωτικά μας λείπει αυτό. Είχαμε μείνει στο φιλότιμο του Μπετού, που πράγματι το είχε έτσι και μας φιλοξένησε τόσα χρόνια, αλλά ξεπέρασε τώρα το προσδόκιμο. Οι πιο κατασκευές έχουν περάσει τα 50 έτη. Δεν τις επιθεωρούσαμε κάθε 10, δεν τις συντηρούσαμε. Έχουν και τις ελλείψεις που είπαμε στον αντισεισμικό σχεδιασμό και πρέπει να προλάβουμε. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη να γίνει μια επιθεώρηση. Έτσι, και δεν το λέω για επαγγελματική ύλη στους φωλικούς μηχανικούς. Έχουν οι συνάδελφοι δουλειά. Το λέω γιατί θα προλάβουμε καταστάσεις. Ακόμα και άλλες από πτώσεις επιχειρημάτων χοντρών, από όψεις ή από ορθομαρμαρώσεις που οδηγούν και αυτές. Μερικές φορές σε τραυματισμούς ή ακόμα και σε θύματα. Είχαμε ένα θλιβερό περιστατικό στην Πάτρα. Δηλαδή, όλα αυτά, αν τα βάλουμε σε μια τάξη και οι διαχειρίσεις των πολυκατοικιών φωνάξουν ένα μηχανικό να κάνει επιθεώρηση, να βρει κάποια προβλήματα, να τα επισκευάζουν και μπορεί με ένα πρωτοβάθμιο προσεισμικό να βρει και κάποια σεισμικά εύκολα επισκευάσιμα θέματα, δηλαδή ή θέματα αναβάθμιση. Μπορεί να δει κοντά υποστηλώματα που είναι πολύ συχνό τύπο βλάβη μετά από σεισμό. Και να θεραπευτεί, να απομονώσει τον τοίχο ή να δει πιλωτές που είναι και αυτή μια βλάβη, τη λέμε μαλακό όροφο, soft story τη λένε τα αγγλικά και είναι συχνή. Όποιος σεισμός και να γίνεται σε όποιο μέρος του πλανήτη θα δούμε κοντά επιστρέφοντα και μαλακό όροφο.
1: Μιας και πιάσατε το θέμα του σεισμού, κύριε Μπαρδάκη, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη. Αν αυτά τα φτιάξουμε, θα έχουμε μικρότερο ρίσκο εκεί που είναι συστηματικό το πρόβλημα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, η ασφάλεια είναι πάντα θετική και την επιδιώκουμε. Και εμείς ανησυχούμε και θέλουμε έτσι να φροντίζουμε την ασφάλεια των πολιτών πρώτα τη ζωή του και μετά τη περιουσία του. Αλλά μετά θέλει μια βελτιστοποίηση. Δηλαδή, πού έχουμε ρίσκο μεγάλο. Έχουμε στις εξκαφές. Δεν φαίνεται να έχουμε στις εξκαφές. Είτε αυτό ήταν ένα κουφό περιστατικό. Έχουμε ρίσκο τον παλιό, στο δομικό απόθεμο που έχουμε, το δομικό μας πλούτο, που δεν τον έχουμε συντηρήσει. Και δεν το λέω τώρα να κατηγορήσω τους ακροατές τους πολίτες. Και για εμάς το λέω για όλους. Όλοι το έχουμε κάνει. Δηλαδή, όλοι δεν τηρήσαμε την δεκαετή επιθεώρηση. Όλοι δεν τηρήσαμε τις υποδομές. Δεν το λέω τώρα ότι να ρίξω την ευκαιρία κάπου αλλού.
1: Επειδή για αυτά τα κτίρια που συζητάμε, είναι τα περισσότερα που έχουν περάσει το σεισμό του 99, το μεγάλο σεισμό της Αθήνας, το καταστροφικό και φωνικό σεισμό της Αθήνας αυτών. Τότε φαντάζομαι ότι στα περισσότερα κτίρια έγιναν, σε αυτά που δεν έπεσαν, έγιναν εργασίες ώστε να είναι πιο γερά, να περάσουν πλέγματα, να τα προστατεύσουν.
2: Έγιναν κάποιες επισκευές αποκατάστασης, οι οποίες έγιναν μόνο σε όσα ανέπτυξαν, βλάβες. Όμως έχουμε και το άλλο περίεργο να σας πω. Τώρα σας κουράζουμε αυτά, αλλά μάλλον πρέπει να το πούμε για να το

0: περίοδο επαναφοράς 475 έτη. Άρα για να πάμε στο εμπειρικό θα πρέπει να έχουμε περάσει 400 έτη, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Άρα όχι τα 50 που είπαμε πριν. Να έχουμε μια κατασκευή 400 ετών και να πούμε πράγματι, ναι, εμπειρικά προκύπτει ότι δεν έχει πρόβλημα.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε ο σωστός τρόπος είναι ο άλλος. Το επιθεωρούμε, βλέπουμε αν έχει βλάβες, βλέπουμε τα ελαττώματά του. Για το σπάνιο αυτό φαινόμενο του σεισμού, είναι πραγματικά σπάνιο, γι' αυτό έχει και αυτή την περίοδο παραφοράς που είπαμε. Αλλά όταν συμβαίνει, πραγματικά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Είδαμε έτσι και το παράδειγμα της Βενεζουέλας, μακριά από εμάς. Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας κάπως έτσι. Δηλαδή, να σας πω αυτό νομίζω για να μείνει και στους ακροατές στο μυαλό τους. Ο σεισμός της Πάτρας που είχε γίνει το 2008, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε χτυπήσει τα πάρα πολύ ψηλά κτίρια της πόλης. Από 8 όροφους, δηλαδή το νοσοκομείο του 13 που είχε 8 όροφα. Και μια πολυκατοικία στην Δέτη Όλγα που ήταν και αυτή πάνω από 6 ορόφους. Τα υπόλοιπα κτίρια, με εξαίρεση ένα που ήταν στη θάλασσα και ήταν σε μεταλλικό έδαφος, δεν τα άγγιξε, δεν τα κούνησε σημαντικά. Γι' αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το παράδειγμα του σεισμού δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε πολύ καλά εμπειρικά. Άρα, ο σεισμός του 99 χτύπησε συγκεκριμένες περιοχές στην Αθήνα. Αυτές που τα κτίρια που ήταν βλαμμένα επισκευάστηκαν, αποκαταστάθηκαν όμως, και στην πλειονότητά τους δεν ενισχύθηκαν. Δεν αναβαθμίστηκαν, απλώς αποκαταστάθηκαν. Και να πούμε ότι τότε δεν υπήρχε και τεχνολογία να ενισχυθούν σωστά. Ο κανονισμός επεμβάσεων ελληνικός έγινε το 2012. Δηλαδή υπήρχε κενό στην επιστήμη για τον τρόπο που επεμβαίνουμε. Τώρα έχουν λυθεί αυτά τα θέματα του πώς επεμβαίνουμε εύστοχα. Γίνονταν κάποιες επεμβάσεις με ό,τι ηχείο τεχνολογίας και επιστήμης υπήρχε τότε, που δεν ήταν όριμο.
1: Κύριε Μπαρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστώ
2: και
0: εγώ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν ο κ. Βασίλης Μπαρδάκης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕ και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, έχουμε πίσω καλοκαίρι πλην όμως. Η Real News δεν σας ξεχνάει. Η Real News, η οποία σήμερα το απόγευμα για τους πιο βιαστικούς θα είναι στα περίπτερα από σήμερα το απόγευμα, δεν σας ξεχνάει και έρχεται με ένα πακέτο, με δωράκια. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα The Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση το παντού, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, με τη Real News στα περίπτερα από σήμερα το απόγευμα. Είπαμε για τους βιαστικούς, αύριο θα είναι σε όλους και για όλους.
1: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα.

Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόουν και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Δεν είναι 12 η ώρα.
1: Είναι 11.
0: Είναι σε λίγο, σε 2 λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε σε μια extended version.
1: Τι ωραία που τελείς.
0: Τους Rangers. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2, καλός ή κακός. Διότι, παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων, άρχισαν και αλλαγές, προσαρμογές στο πρόγραμμα του Real FM. Τριωράκι. Όπως πριν είχε τρίωρο 8 με 11 ο Γιάννης Παπαγιάννης, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, οι Rangers, θα είμαστε 11 με 2 τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι... θα δούμε τώρα. Τα δούμε τώρα, μην δεσμευόμαστε. Μέχρι πότε και πώς.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης, κυρδευτής των δίσκων εδώ απέναντί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 και studio@kirialfm.gr για τα email σας. Η Χρυσακλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Τώρα, είπαμε, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ, καλός ή κακός. Οι συμπαθούντες, οι φίλοι μας, μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Οι αντιπαθούντες μπορείτε να αποσυρθείτε ησύχως. Στο κάτω-κάτω έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη. Μπορείτε να βγείτε μία βόλτα όλοι έξω, εκτός από τους φίλους μας. Έχει αέρα. Ωραία, τι να κάνουμε. Και τώρα που λες αέρα, παιδιά, προσοχή. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, δηλαδή κατηγορία 4 σε Θεσσαλονίκη Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές, επίπεδο 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και επιδοτικής χώρας. Προσέξτε, διότι ήδη το καλοκαίρι έχει μπει μεν με φόρα σε ό,τι έχει να κάνει μετεωρολογικός, αλλά και με τις φωτιές. Έχουμε πολλές πυρκαγιές.
1: Είχαμε πολλές πυρκαγιές μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε δυστυχώς και τον θάνατο πατέρα και γιού.
0: Ναι, τραγωδία στο Ρεόκαστρο.
1: Τραγωδία στο Ρεόκαστρο που ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Θα τα συζητήσουμε και αύριο αυτά.
0: Ναι.
1: Για το πόσο επικίνδυνο είναι να μην τηρούμε τις οδηγίες των αρχών σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά όταν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες και πολύ αέρα. Αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι. Αυτό έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση.

0: Αυτά είναι τα καλοκαιρινά τραγουδάκια εδώ πέρα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η Μελίνα Σλανίδου, ναι, και το συγκεκριμένο.
0: Το μόνο κακό, παιδιά, με το καλοκαίρι. Το μόνο κακό έχει διάφορα. Οι χειμωνάκηδες, οι καλοχειμωνάκηδες, τραβάνε ζόρια. Εγώ με το καλοκαιριού δεν έχω θέμα. Το μόνο που προβληματίζει είναι μύγες.
1: Ναι.
0: Μπίου. Κουνούπια, ναι, εντάξει, καλά, οκ. Okay. Και όταν έχει πολύ αέρα, ρε παιδάκι μου, άμα είσαι σε παραλία,
1: που σε μαστιγώνει άμμος,
0: ναι, αυτό, ναι, το πράγμα, και οι αλλαγές γενικώς στα ωράρια, της δουλειάς. Γι' αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να δένουμε σκηνή κορδόνι. Είμαστε σε φάση αλλαγών εδώ πέρα, εντάξει. Ένας πάει, ένας έρχεται, δύο φεύγουν, δύο έρχονται, έχουμε άδειες. Θα δούμε.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κάθε μέρα θα είναι έκπληξη σε όλα αυτά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Real FM θα είναι εδώ όλο το καλοκαίρι να σας ενημερώνει.
0: Όλοι εδώ πέρα σε πλήρη παράταξη. Όλο το επιτελείο θα είναι. Όπως και κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Και ιδίως και αυτό που προβλέπετε να είναι ένα προεκλογικό καλοκαίρι, σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω ότι
0: προεκλογικό είναι.
1: Τουλάχιστον σε ειδησιογραφικό επίπεδο δεν έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού. Ήταν μια εβδομάδα.
0: Όχι, είναι πολύ κακή εβδομάδα.
1: Πολύ κακή εβδομάδα ήταν αυτή.
0: Είχε δηλαδή πολύ θανατικό, πολύ μίσος, εχθροπάθεια. Και δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα φτάσουμε στις κάλπες με τέτοιο μίσος. Πλέον δεν είναι τοξικότητα αυτό το πράγμα. Είναι καθαρή εχθροπάθεια, ούτε εχθροπάθεια, λίγο είναι η εχθροπάθεια.
1: Έχουμε κανονικότατο πολιτικό πόλεμο,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Το οποίο αυτή την εβδομάδα το είδαμε με την υπόθεση των τριών δολοφονικών επιθέσεων, θα πω εγώ. Η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό, η δική μου προσωπική. Ήταν μια σαφής πολιτική επίθεση αυτή που έγινε. Πολιτική επίθεση ήταν, ξεκίνησε. Στην πορεία, ανάλογα με το πώς εξελίχθηκε με τη χρήση των, με τα γκαζάκια κλπ, εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα και μετά έγινε πολιτική δολοφονία. Άρα κατ' εμέ μιλάμε για μια πολιτική δολοφονία. Πολύ καθαρά είναι τα πράγματα και δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεις ούτε συμψηφισμούς. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλα θανατικά. Για αυτό το ωραίο καστρό στο οποίο είπαμε,
1: όπου ο πατέρας
0: και γιος
1: αποκάλυψε το βίντεο που φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα αναμένο τσιγάρο. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους. Το παιδάκι μόλις 12 ετών φέρεται να βρέθηκε η σωρός του στην ντουλάπα του σπιτιού. Μάλλον το παιδί φοβήθηκε τις φλόγες και προσπάθησε να προστατευτεί με το...
0: Είναι κρίμα, κρίμα. Τι έχεις να πεις τώρα για αυτό το πράγμα, δεν έχεις να πεις. Είχαμε την κατάρρευση στα Πετράλωνα.
1: Άλλο και αυτό που μας βρήκε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε με ειδικό αργότερα, αλλά ξέρεις, ήμασταν εδώ στον Real την ώρα που έγινε και βλέπουμε κατάρρευση στα Πετράλωνα και η πρώτη κατάρρευση στις πολυκατοικίες στα Πετράλωνα. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε όλοι είναι: καταλάβατε σεισμό, έγινε σεισμό, καταλάβατε κάτι. Μπαίνουμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δεν βλέπουμε κάτι. Μετά επενέβη ο Θεοδόσης πάνω, μας είπε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι πραγματικό θαύμα το γεγονός ότι δεν θρύνησαμε θύματα, που θύμα ήταν και το κατοικίδιο μιας γυναίκας που έμενε στην πολυκατοικία, αλλά δεν θρυνήσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Από την άλλη όμως, ξέρεις, ναι, σίγουρα είναι τις υποστολές, από την άλλη όμως για κάποιους ανθρώπους χάσανε κόπους ζωής, είναι το σπίτι τους, δεν είναι επεξεγέλασε, ούτε αυτό. Θα μου πεις με δεδομένο ότι σώσαν, ναι, δεν είναι. Υπήρχε δηλαδή διακύβευμα ή να σώσω τη ζωή μου ή το σπίτι μου. Για ποιο λόγο να κινδυνεύσει και το σπίτι σου από κάτι το οποίο δεν ήταν. Μάλλον όπως θα προκύψει από τη συζήτηση, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και να έχει αποφευχθεί η καταστροφή αυτή. Τι άλλο υπήρχε. Α, και σε πολιτικό επίπεδο εννοείται, έχουμε το μαρτύριο της αγώνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα.
1: Παραιτήθηκε και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Ναι, χθες παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: ο κύριος Ζαχαριάδης από στέλεχος του κόμματος και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν δύο παρετήσεις που τις περιμέναμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα, αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με την ορχήστρα που καθένας παίρνει το όργανό του και φεύγει και μένει στο τελικά στη σκηνή μόνος του ο μαέστρος. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτήν την εξέλιξη. Ήδη το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είναι καταλύτης όλων αυτών των εξελίξεων στην ευρύτερη κέντρο-αριστερά, γιατί και η κυρία Τζάκρη έφυγε από τον κόμμα του Κασελάκη. Προφανώς μάλλον προς άλλη κατεύθυνση.
1: Όχι φημολογείται προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα όχι προς τον...
1: Προς τον Αλέξη Τσίπρα με τίποτα, ναι.
0: Η εμφάνισή του σίγουρα όμως ήταν καταλύτης για να γίνουν όλα αυτά. Τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουν γίνει εκλογές, δείχνουν να πλησιάζουν στα τελευταία ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή
0: σχεδόν έχει αφομοιώσει.
1: Το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παραπέει, είναι το μόνο σίγουρο. Μέσα στην εβδομάδα εδώ στον Real FM ο Νίκος Παπάς είπε για τον Σοκράτη Φάμελο, μετά και την ανάρτηση του κύριου Πολάκη που ζήτησε την παραίτησή του, είπε για τον κύριο Φάμελο ο κύριος Παπάς ότι όταν έχεις πάρει ένα κόμμα στο 10% και το έχεις πάει στο 1, πρέπει να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις αυτό το κόμμα. Την ίδια ώρα μίλησε και για τα στελέχη που αποχωρούν, που παραμένουν στα όργανα μέχρι να αποχωρήσουν και ψηφίζουν για το μέλλον του κόμματος, ενώ στην ουσία θέλουν να βρίσκονται κάπου αλλού. Και αυτό δεν το θεωρεί, φαντάζομαι, ηθικό. Και είναι λογικό από τη μία πλευρά αυτό που λέει ο κύριος Παπάς. Δηλαδή, δεν έχει σκοπό να φύγεις, τι κάθεσαι και ψηφίζεις τα όργανα. Να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουν να μείνουν και να προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Ίσως να συνεργαστούν και με κάποιο άλλο κόμμα, κάποιον άλλον πολιτικό φορέα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα οδηγούσαν σε μια περαιτέρω διάσπαση μεν, αλλά ίσως να μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανακάμψει. Το σίγουρο είναι ότι να ανακάμψει.
0: Να.
1: Αν γίνουν εκλογές, να βγει κάποιος άλλος πρόεδρος που ίσως να το θέλει περισσότερο, ίσως να προσπαθήσει περισσότερο, να συγκεντρώσουν δυνάμεις, να κάνουν συνεργασίες, οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, δεν νομίζω ότι θα φτάσει ίσως και μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει.

0: Να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Δεν μας στέλνει συχνά ο Παύλος. Τώρα αυτή την εβδομάδα που ήμουν με τον Ιωσήφ το πρωί είχαμε μηνύματά του.
1: Είναι πρωινός τύπος, δεν είναι μεσημεριανός.
0: Το μεσημέρι κάνει άλλες δουλειές. Καλημέρα Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ντίσελντορφ είναι κανονικά να ξέρεις. Ούμε ουμλάω, το εμείς το μεταφράζουμε.
1: Αυτό είναι πως το πες,
0: ναι. Καλημέρα και στον αγαπητό και στον αραβωνιαστικό μου. Είναι και με το φίλο μου το Χρήστο. Μας ακούει σήμερα ο αγαπητός. Δεν νομίζω ότι είναι για κούνιες. Έχει πολύ ζέστη η φίλη μου αγαπητέ και πολύ αέρα.
1: Τι πειράζει.
0: Ας σκάσουν τα παιδάκια.
1: Ας βάλει καπελάκι. Είναι καλός παππούς.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Καπελάκι και
1: δηλαδή. Καπελάκι. Εντάξει, με τα αυτιά εκεί πέρα, όπως τα λένε από κάτω. Με το σβέρκο.
0: Αυτά με το αναμυστηράκι. Έχουν κάτι καπελάκι με αναμυστηράκι.
1: Όχι, ρε, εσύ είπαμε. Αυτά το έχουν οι Αμερικανοί. Τώρα πάμε Αμερικανή, 4η Ιουλίου είναι σήμερα.
0: Α, ναι, ημέρα ανεξαρτησίας.
1: Είναι 4η Ιουλίου, ναι, διότι καθώς σαν σήμερα 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τότε γεννήθηκαν μέσα από τις φλόγες. Και στην παρούσα φάση έχουν βυθιστεί, έχουν ρίξει τις φλόγες διάφορες γωνίες του πλανήτη. Έτσι για να θυμηθούμε, σήμερα είμαστε στις 1565 μέρες πολέμου του Ρωσο-Ουκρανικού. Είμαστε στις 25 εβδομάδες. Είναι για γέλια, αλλά σκοτώνονται άνθρωποι και χειρία στη Μέση Ανατολή.
0: Στη Γάζα, στη Παλαιστίνη, ναι.
1: Και 17 μέρες που είναι η νέα κεχηρία, το MOU, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Ο Τραμπ είπε τους έδωσε μια εβδομάδα άδεια.
1: Ναι.
0: Για την κηδεία του Χαμενεϊ.
1: Ναι. Καλά, τόσο θα κρατήσει. Μια εβδομάδα θα κρατήσει. Ναι. Κάτσε να το συζητήσουμε αυτό. Θα πάμε πρώτα στον Τάσο Αρνιακό.
0: Ναι, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Να δούμε με τι καιρό θα κάνει το προσκύνημα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ο Τάσος κεραίες του πιάνουν και μέχρι.
0: Και Τεχεράνη.
1: Πιάνουν και Τεχεράνη και Βαγδάτη, όλα τα πιάνει ο Τάσος. Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Κασιανή.
1: Κοίτα, καλό καιρό έχει εδώ πέρα πάντως που είμαστε εμείς στο Μαρούσι.
2: Ναι,
1: τηλεοφάνεια.
2: Καλά είναι, αλλά το άνοιχτα έβρεξε αρκετά.
1: Πού?
2: Σε πληροφορώ στην Στράκη, τη Θεσσαλία. Α, 22 ναι. Τόνους στο στρέμμα έπεσαν στην Καρδίτσα χθες τα μεσάνυχτα.
1: Μεταξύ μας δεν είναι κακό, Τάσο.
2: Όχι,
1: μου, γιατί ξέρεις καλύτερα από εμάς ότι εκεί είναι περιοχές που τις έχει χαρακτηρίσει 4. Οπότε δεν είναι κακό να βρέξει λιγάκι,
2: όχι,
1: να είναι.
2: Όχι, απομακρύνεται ο κίνδυνος.
1: Νοπό λίγο το χώμα, ναι.
2: Επίσης έβρεξε στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Φιότιδα. Είχαμε δηλαδή και τώρα περιμένουμε ισχυρές βροχές στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και λιγότερα βέβαια στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, που θα έχουμε μια αστάθεια πέρα από τα 6 με 7 μποφόρ που τοπικά μετρήθηκε μέχρι πριν λίγο στην Κάριστο και Οχτάρι. Αυτός ο συνδυασμός των βροχών και των μποφόρ κρατάει τον υδρόγυρο χαμηλά. Έτσι περιμένουμε σήμερα στα υπηρετικά να μην ξεπεράσουμε τους 31 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα με κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βουνά, αλλά με βελτίωση το βραδάκι. Βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες με απογευματινές, μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους, βαρδαρά 24 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο με το Μελτέμι να φουτώνει στα 8 με ρηπές 9 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δυστυχώς για δασικές πυρκαγιές, αλλά ο υδράγυρος θα κρατηθεί στους 33 με 34. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μέχρι και τις 10-15 του μηνός δεν προβλέπεται καύσωνας σαν αυτόν της Ευρώπης. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ από τις 15 και μετά φαίνεται ότι δεν θα τη γλιτώσουμε. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πλησιάζει τους 40 βαθμούς από τις 17 του μηνός και μετά.
1: Όπα, μάλιστα. Okay. Θα φύγει άρα ο καύσωνας στα πολιτικά και θα είναι μια καυτή εβδομάδα μετά και θα περάσει κανονικά
2: τώρα,
1: στον καιρό.
2: Μιλάμε τώρα για τις 17.
1: 17, ναι. 17 πότε έχουμε. Α, όχι, έχουμε, ναι. Όχι, ναι, μετά από 10.
2: Μην το τραγικοποιείς το θέμα.
1: Όχι, ναι. Ναι, το έκανα, ναι, το έκανα λύσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, όχι.
1: Χαίρετε, Τάσο.
2: Έχουμε δουλειά ακόμα.
1: Χαίρετε, Τάσο μας.
2: Και πάλι θα δούμε. Γεια χαρά.
1: Καλό Σάββατο, καλό Σάββατο. Ναι, Κοίτα, πάντως αυτή την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό μπερδεύτηκα, θα έχει αρκετό ένταση εβδομάδα πολιτικά. Δευτέρα Τρίτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε τι θα γίνει στην Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει και εκεί στον δρόμο, θα είναι η πορεία στον δρόμο προς τις Λεύκες. Θα δούμε τι θα βγάλει.
0: Σταματά, ρε.
1: 11 και μετά θα έρθει ο καύσωνας με τις 17. Θέλω να σου επισημάνω όμως,
0: ναι,
1: γιατί δεν πρέπει αυτά να πέφτουν κάτω. Άκουσες τι είπε ο Τάσος Ανιακός. Βροχές.
0: Βροχές.
1: Ναι. Όταν εγώ σας έλεγα, ο, μη χτυπάς, μη χτυπιέσαι και μη παραφύγεις, πες τα μόνη σου, τι θέλω να πω.
0: Για τα μερομήνια.
1: Όταν εγώ λοιπόν σου λέγα με τα άκρως επιστημονικά μερομήνια μου ότι κάθε μήνα το καλοκαίρι θα έχουμε βροχές.
0: Σε αμφισβήτησα εγώ ποτέ.
1: Βεβαίως.
0: Είπα ποτέ εγώ για τα μερομήνια σου ότι δεν βγαίνουν.
1: Μόνο που δεν με έφτιαξες, με απαξίωνες.
0: Εγώ όλη τη σεζόν δεν λέω πως έχουν βγει τα μερομήνια σου.
1: Σε ευχαριστώ, παιδί μου.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Έχει καλές πηγές.
1: Να ενημερώσω. Αγρότες είναι.
0: Αυτό λέω. Έχει καλές πηγές.
1: Λοιπόν. Γεια σου Κώστα, να πούμε και στον Κώστα το φίλο μας που μας ακούει. Καλημέρα. Α, η Κατερίνα. Με πιάσατε, λέει, στα πράσα. Φτιάχνουν γεμιστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό το γεμιστά.
0: Καλοκαίρι μου μυρίζει ντομάτα με το ρύζι, λέει ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Ναι, πώς τα κάνεις, ορφανά που λένε ή...
0: Ορφανά έχουν αξία. Με τον κοιμά δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν είναι κακός και ο κοιμάς. Αυτό είναι γεμιστά. Ντομάτα πιπεριά. Αν μπορείς, πολύ φέτα, σε κάθε μπουκιά, φέτα. Γιατί στραβώνεις, ρε Σιτζη Βελκυδή. Όχι. Κράσι.
0: Α, θες και το κρασάκι σου.
1: Καλά, προφανώς, τι έτσι.
0: Δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά, δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά.
1: Καλά, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και μετά βλέπεις.
0: Θα σου πω, εμάς επειδή η μαμά έφτιαχνε τα γεμιστά τις μέρες νηστείας, δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή το καλοκαίρι, δεν τα έχω φάει ποτέ με φέτα. Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα. Και εγώ τώρα που τα φτιάχνω μέρες νηστείας, οπότε δεν βάζω φέτα δίπλα, ρε παιδί μου.
1: Να.
0: Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα.
1: Τώρα.
0: Για πες.
1: Να συνεχίσουμε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Πολύ δώρος για κάποια νες τώρα. Έχει πέσει υπερβολή με ήττα πολλά, λέει. Με ήττα. Ενώ τα θέματα είναι άλλα και βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Πρώτον, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, θα μιλήσουμε και για τα κάψιμα σε λίγο, τα βενζινάδικα. Το έχει κανονίσει, το έχει ρυθμίσει εδώ η Κασκανή, αφενός.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε αδικαιολόγητες αυξήσεις.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές σήμερα αύριο. Τα έχουμε κανονισμένα όλα αυτά. Δεν είναι για κάποια νέα τώρα, αγαπητέ Γιάννη. Μην το ισοπεδώνουμε. Ήταν δολοφονική επίθεση, πολιτική επίθεση. Που αυτός είναι ο πυρήνας των προβλημάτων για να αντιμετωπίζουμε όλα τα άλλα. Δεν τα αφήνουμε. Δεν τα αφήνουμε τα άλλα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μίσος. Επειδή εγώ μισώ, δεν γουστάρω τις απόψεις Κασιανής, πάω και τις βάζω γκαζάκια. Παιδιά, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα, όμως η άποψή μου είναι. Ξεκινάμε πρώτα από το έλα μωρέ εντάξει και φτάνουμε σε αυτό. Μην το απαξιώνουμε έτσι και μην την αποδομούμε την άθλια και χυδαία πολιτική συμπεριφορά και εντός κοινοβουλίου, το οποίο βγαίνει και στα πεζοδρόμια. Θα επανέλθουμε στο θέμα.
0: Ναι,
1: γιατί εδώ πέρα κάνει πυρουέτες.
0: Ο Γιώργος, το θα κλείσουμε αμέσως. Απλά το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δυστυχώς στα μηνύματα πολλές φορές βλέπουμε να υποστηρίζεται τέτοιες επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Μην ξεπλένουμε, παιδιά, τη βία. Άλλο να μην γουστάρει το Μητσοτάκι, είναι άλλο. Άλλο να ξεπλένουμε τη βία.
0: Θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα αργότερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιητικό.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Γλυκερία, γιατί ο δημιουργός του είναι ο Νίκος Γιώγαλας, που σήμερα έχει γενέθλια και θα τον τιμήσουμε αρκετά στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, ο οποίος προφανώς είναι κεντροδεξιός, ωραία.
0: Ναι.
1: Λέει ότι υπήρχαν και άλλα θέματα που ήταν καλά την εβδομάδα, αλλά δεν προβάλλονται. Η κυβέρνηση ψημώνεται στη μισθολογική εξίσωση ανδρογυναικών. Επίσης, ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών για την υπαγωγή στα βαρέα. Όπως και εξήγηλε και την καταράκηση του νόμου Κατρούγκαλου στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό ή αύριο.
0: Αύριο θα συζητήσουμε τη συντάξη χειρίας.
1: Όλα αυτά δεν τα ψήφισε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ντροπή κυρίως για το Πασόκ. Αλλά στον κόσμο δεν πέρασε τίποτα από αυτά. Τα καλά και έμεινε μία φάρσα στον τόκο και μία επίθεση με γκαζάκι που ξαφνικά βαφτίστηκε προβοκάτσια. Τώρα Γιάννη, δεν ξέρω αν με αυτό το μήνυμα που λες υπερασπίζεσαι τις θέσεις σου. Τώρα επίθεση με γκαζάκι, εννοείς τη δολοφονική επίθεση αυτό, το απαξιώνεις. 1-2. Όχι φάσα στον τόκο. Τώρα μην το παρακάνουμε αγαπητέ Γιάννη. Δεν είναι ο Δημήτρης Μιχαλέλης ο κύριος ντόκος. Είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Δεν είναι το λες φάρσα. Εδώ παραβιάστηκαν σειρά κανόνων. Το θέμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το τι έγινε. Αυτό είναι το δεύτερο μικρότερο. Και τι διημήφθη. Και ότι με κάποιους αγνώστους μιλάς για εκλογές. Ως μειόφιλες, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος σου. Ως υπεύθυνο. Αλλά ο άνθρωπος, ο σύμβουλος ασφαλείας, τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Εμένα δεν με απασχολεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Με απασχολεί η χώρα. Η ασφάλεια της χώρας επέτρεψε τέτοιο ξεχαρβάλωμα των πρωτοκόλων επικοινωνίας. Και μην μου πεις τώρα για τη Μελώνη και τον Ερντογάν. Σου λέω, μου είναι και πάλι παγερά διάφορο το τι έχει γίνει στους άλλους. Εμένα ενδιαφέρει η χώρα μου. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να τηρούν ένα ελάχιστο πρωτόκολλο ασφαλείας. Αν δεν το κάνουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, ξέρω εγώ τώρα από εκεί και πέρα χαίρε βάθος αμέτρητο. Λέω εγώ τώρα,
0: Εντάξει, είναι...
1: Ναι.
0: Είναι υποτιμητικό, τουλάχιστον υποτιμητικό για τη χώρα μας να καταφέρουν να κάνουν
1: φάρσα. Πολύ προβληματικό για τη λειτουργία μας.
0: Αυτό.
1: Είναι αυτό το οποίο συνέβη. Πάρα πολύ προβληματικό. Τώρα, το αν ζητούν την παρέτηση ή όχι, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αν δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν τίθεται θέμα παρέτησης ενός. Υπάρχει θέμα ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η παρέτησή του είναι μια καλή αρχή και στη συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Εμένα με ενδιαφέρουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αν υπάρχουν και παραβιάστηκαν. Κυρίως αν υπάρχουν.
0: Αν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας,
1: προφανώς είναι δυνατόν. Αν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να παράσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου αυτό, Δημήτρη μου, να έχεις εισιτήρια για το ντέρμπι και να μπλέκεσαι σε μικροτρακάρισμα στο δρόμο για το γήπεδο. Υπάρχει μεγαλύτερη ξανέρα? Μέχρι να βρείτε τις λεπτομέρειες, πάει πέρασε το πρώτο ημίχρονο. Όλα αλλάζουν όμως αν έχεις Anytime. Γιατί με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App έχεις τη δυνατότητα να ξεμπλέξεις μέσα σε 2 λεπτά. Πώς? Φωτογραφίζεις τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και είσαι έτοιμος. Τόσο απλά. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.

φίλος μας ο Διονύσης, αφού καλημερίζει, και εμείς θέλουμε την καλημέρα μας, αγαπητέ Διονύση, λέει: πολύ φοβάμαι πως δεν θα βρεθούν ούτε στην περίπτωση της άτυχης μητέρας οι δολοφόνοι, όπως δεν έχουν βρεθεί για τη Μαρφίν και για την υπόθεση του Καραϊβάζ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Διονύση, και κάθε ένας που διαπράττει έγκλημα θα πρέπει να ακολουθεί σε μια συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία, να ακολουθεί το δρόμο της δικαιοσύνης και εκείνη να κρίνει το έγκλημα και να το τιμωρεί και να το κρίνει, να το αξιολογεί και να το τιμωρεί έτσι όπως επιβάλλουν οι νόμοι.

0: Αντώνη μου, το θέμα είναι αν την επίθεση με τα γκαζάκια την έκαναν ακροαριστερή ή ακροδεξιή ή αναρχική ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε μια πολιτική δολοφονία, μια τρομοκρατική επίθεση από όπου κι αν προέρχεται και σκοτώθηκε μια γυναίκα, κάηκε ζωντανή, γιατί στην ουσία αυτό έγινε. Η γυναίκα είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της και υπέκυψε σε αυτό.
1: Εντάξει, αν πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα, δεν έχει λόγο δηλαδή να μιλούμε για οτιδήποτε άλλο. Θα πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σχολίασε ο Γιάννης, το είχε πει νωρίτερα.
0: Ο Γιάννης, ναι,
1: για το θέμα με τα πρατήρια, Κασιανή.
0: Γιατί μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι τιμές της βενζίνης πρέπει να πέσουν, εφόσον βλέπουμε και το πετρέλαιο Brent να πέφτει πολύ η τιμή του, να πηγαίνει ουσιαστικά και κάτω από τα επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι στην αγορά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ώστε αυτή η μείωση να φανεί και στην Αγγλία. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Μέσα στην εβδομάδα έληξε και η επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο ντίζελ και είδαμε την αύξηση να είναι 20 λεπτά αντί για 15 λεπτά που ήταν η μείωση. Θα πάμε να τα συζητήσουμε τώρα αυτά όμως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας.
2: Καλημέρα κύριε Βραχά, καλημέρα κύριε Μιχαλέλη και στους ακροατές μας.
1: Χαίρετε πρόεδρε. Κάτι μου λέει ότι κάποιος από την αλυσίδα, ξεκινώ από εσάς, όχι εσάς προσωπικά, τα πρατήρια που είναι ας πούμε ο τελευταίος κρίκος, οι έμποροι, τα δηληστήρια, κάποιος δεν ακούει τηλεόραση τον Πρωθυπουργό, για τη μείωση των τιμών, κάπου δεν πιάνει το σήμα.
2: Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές παραμένουν σταθερά στα προ-πολέμου επίπεδα. Δηλαδή στα 72 δολάρια που ήταν το Φεβρουάριο, 72 δολάρια είναι εδώ και μια εβδομάδα τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Στα δηλισμένα προϊόντα όμως που μας ενδιαφέρουν, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι αργό πετρέλαιο,
1: ναι,
2: και μέχρι να γίνει δηλισμένο προϊόν, δηλαδή βενζίνη, ναι, και πετρέλαιο κίνησης, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να διαμορφωθεί τελική του τιμή. Και αυτό που αποτυπώνεται σήμερα και χτες και προχθές είναι να έχουμε μηδενικές αυξήσεις ή μειώσεις σε μηδενικό επίπεδο στις βενζίνες, όμως καθημερινά να έχουμε τη τάξη του 1 λεπτού στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα, πέραν των 15 λεπτών που προσθέθηκαν στην τιμή του καυσίμου επάνω, αυτό το οποίο είχε δώσει η κυβέρνηση στα δηληστήρια, έχουν προσθεθεί και ανά ημέρα περίπου γύρω στα 7 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές, εάν τις βενζίνες παραμένουν σταθερές και του πετρελαίου κίνησης αυξάνονται, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν. Τώρα κάτι ξέρει για να λέει ότι θα μειωθούν, αλλά δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι, έχω μπροστά μου τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στις 26 Ιουνίου του 2026 η τιμή στην αμόλυβδη ήταν 1,923 και στο ντίζελ κίνησης 1,611. Στα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ήταν για την Πέμπτη δηλαδή 2 Ιουλίου, η αμόλυβδη ήταν στο 1,940 από 1,93 και το ντίζελ κίνησης στο 1,69 από 1,611 που ήταν.
2: Άρα λοιπόν είχε υποχωρήσει μερικώς και είχε αυξηθεί η βενζίνη που είχε αυξήσει η βενζίνη. Από το 1,609 που είπατε κυρία Βραχά, προσθέθηκα τα 15 λεπτά και περίπου 7 λεπτά μέσα σε αυτή την εβδομάδα που αναφερθήκατε αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Και έτσι το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή διαμορφώνει μία τιμή με τα σημερινά δεδομένα, θα σας πω, περίπου στο 1,77. Έτσι. Και περίπου 1,77. Και περίπου στο 1,83 με 1,84, 1,93 με 1,94 είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Που σημαίνει ότι έχουμε μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αφενός και αφετέρου μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση στις βενζίνες σε σχέση με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Και το ξαναλέω, ενώ βλέπουμε τις βενζίνες να μένουν σταθερές, βλέπουμε το πετρέλαιο να αυξάνεται κατά πολύ.
1: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Ασμάτογλου, όπως είπατε, με τη δήλυση, επειδή υπάρχουν πρόβλημα στα δηληστήρια εκεί στον Περσικό που έχουν πληγεί πολλά, έχει να κάνει κάτι με εδώ το δικό μας, έχει να κάνει με τη δική μας εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Αυτό, κύριε Μιχαλέλη, έχει να κάνει με το χρηματιστηριακό προϊόν που είναι το πετρέλαιο και το χρηματιστήριο.
1: Ναι, το πετρέλαιο είπαμε μένει σταθερό. Το πρόβλημα άρα είναι στη δίληση, όπως είπατε.
2: Το πετρέλαιο το αργό.
1: Το αργό, ναι, ναι, ναι.
2: Το προϊόν, λοιπόν, αυτό το δηλισμένο, ναι, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, μετά από το αργό πετρέλαιο που έχει σταθεροποιηθεί στα 72,5 δολάρια το βαρέλι, τα οποία ήταν προ-πολέμου και αυτό είναι που εισπράττουν οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και οι χώρες του ΟΠΕΚ, αλλά βέβαια δεν βγάζουν αυτές οι χώρες μόνο αργό, βγάζουν και δηλισμένο προϊόν, έτσι.
1: Ναι, και σε καταστάσεις χώρες... που έχουν πληγεί, κάτι που σημαίνει προφανώς λόγω της ζήτησης θα ανέβει το παραγόμενο προϊόν. Φαντάζομαι δεν θέλει φιλοσοφία γι' αυτό να το καταλάβουμε.
2: Και όχι μόνο ότι έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις, τους λείπουν και πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα σε πωλήσεις. Που ναι, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα.
1: Σωστά.
2: Παρούσα λοιπόν φάση εδώ πέρα, ναι, βλέπουμε ότι αυξάνεται το πετρέλαιο. Και λέμε, γιατί αυξάνεται, πιθανότατα να υπάρχει ζήτηση. Και δεν μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Μιλάω στην ευρύτερη περιοχή, ναι, δηλαδή ευρωπαϊκά κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα μπορούσαμε να πούμε και να το δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει ζήτηση αποκλειστικά και μόνο στο πετρέλαιο αυτή την περίοδο. Αλλά θα πρέπει να ξέραμε και τι ζήτηση έχουμε το Φεβρουάριο. Δεν το ξέρουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς τι εισπράττουμε, αυτή την αύξηση ωραία και εκεί μένουμε και μετακυλίουμε λοιπόν και στο καταναλωτή πάνω στους πίνακες τιμών των πρατηρίων και θα σας πω ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ συμπιεσμένα τα κέρδη του πρατηρίου όσους ελέγχους και αν κάνει το κράτος για τον προσδιορισμό του κέρδους που δεν υπάρχει προσδιορισμός, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα θα σας πω ότι οι αυξήσεις αυτές μας έρχονται δηληστηριακά και είναι τιμές οι οποίες βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και έτσι πουλάνε όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης που το έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή σας, αυτή την υψημένη τιμή για την κάθε χώρα αυτή η οποία λέγεται Ελλάδα, αυτή η οποία λέγεται Ιταλία και, εν πάση περιπτώσει, η Νότια Ευρώπη.
0: Ξέρετε το στο μέλλον, στις επόμενες αγορές που θα κάνετε, αν είναι πάλι έχουν την ανιούσα οι τιμές ή αν πέφτουν λιγάκι.
2: Η πρόβλεψη, κυρία Βραχά, που βλέπω αυτή τη στιγμή, μετά από τη σημερινή αύξηση του ενός λεπτού για το πετρέλαιο, βλέπω κάποια μικρή αύξηση για τις 7 του μηνός, δηλαδή για την Τρίτη που μας έρχεται, και ακόμα λίγο μικρότερη, μάλλον το ίδια ισόπωση μικρή και στις 8 του μηνός και, ναι, στις 9 του μηνός. Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Από αύξηση σε αύξηση θα πηγαίνουμε. Ναι. Και ακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι που παραδοσιακά, περίεργο, είτε έχουμε πόλεμο είτε δεν έχουμε, πάντα αυξάνονται οι βενζίνες.
2: Στις εξόδους. Η δε βενζίνη πηγαίνει σταθερά.
1: Αυτό
2: και
1: λέω.
2: Για την Τρίτη και για την Τετάρτη. Σταθερά δεν θα έχουμε αυξήσει. Ούτε και μειώσεις.
1: Υπάρχουν κάποια πρατήρια, μου το έλεγε έξω η Εύη Βουγιώτη, που χθες τα βρήκε με διαφορετική τιμή, σήμερα με διαφορετική. Δύο λεπτά παραπάνω.
2: Ναι, κύριε Μιχαλέλη, ακούστε με. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στην νησιωτική Ελλάδα. Και
1: όχι, εδώ είναι.
2: Και εδώ. Όταν ένα πρατήριο έχει ένα διάστημα εφοδιασμού του 3 με 4 ημέρες, επόμενο,
1: ναι,
2: είναι να μην είναι ακόλουθο στην ενημέρωση των τιμών του βάσει της αγοράς του. Που σημαίνει έχει αγοράσει με άλλη τιμή πριν 4 μέρες και άλλη τιμή αγοράζει μετά από 4 μέρες. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις 4 μέρες, εάν είχαμε 4 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, σαφώς θα είδε ο καταναλωτής που το παρατήρησε, θα είδε 4 λεπτά ακριβότερου του πετρέλαιο κίνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δε νησιωτική Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί έχει εφοδιασμό ανά 10 μέρες ή 15, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εκεί, αν υπάρξει μία μείωση και μετά υπάρξει μία αύξηση στο 15ήμερο μέσα, εκεί δεν βλέπεις καμία μείωση σε αυτές τις περιοχές.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ασμάτουλου, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο Real FM στους 97,8. Όλος εκτάκτος ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Τους Rangers δηλαδή. Καθώς είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και έχουμε τρεις ορίτσες. Ξεκινήσαμε τις 11. Θα φτάσουμε, ελπίζουμε πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 2. Ο φίλος μου Μπριζολάκιας 13. Βάζελος πρέπει να είναι αυτός για το 13.
1: Νομίζω, λέω. Ναι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λέει, αν αμφισβητείς τον κύριο Δημήτρη, είναι σαν να έχεις, λέει, τα μερομήνια. Αμφιβολίες, γιατί αν το παστίτσιο με το μουσακά είναι ξαδέρφια.
1: Δεύτερο ξάδερφα.
0: Καλημέρα και χρόνια μας πολλά, 22 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας. Λοιπόν, μπράβο. Πέρα από την 4η Ιουλίου, σήμερα σημαντική μέρα αφενός, διότι είναι το 2004, Euro. Θα αναφερθούμε, Μπριζολάκια, κάτσε εκεί, περί τη μία και μισή. Σε παρακαλώ.
1: Έχουμε surprise.
0: Έχουμε, ναι, surprise που το λέμε. Επίσης, επειδή πήραμε την 4η Ιουλίου. Πριν από 11 χρόνια ήταν και παραμονή δημοψηφίσματος.
1: Τι
0: πας και θυμάσαι, προχώρα τώρα κι εσύ.
1: Πάμε στο φίλο μου τον αγαπητό. Καλά ρε αγαπητέ, έπιασες τα κρέατα και άφησες εδώ τα σημαντικά. Πού είπαμε καλημέρα στο παιδάκι μου, στο Χρήστο μας, τον αρβωνιαστικό μου, που θα μπω στο ψυγείο για να τον επαντρευτώ σε καμιά 20ετία. Ρε αγαπητέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Καλημέρα στο Χρήστο μας το μικρό.
0: Ο αγαπητός μας φίλος ο Λεωνάρδος λέει ενδιαφέρον καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και πού να δεις τι έρχεται, Λεωνάρδε.
1: Και πού να δεις αργότερα που θα έρθουν τα χειρότερα.
0: Να δεις τι σου έχω για μετά που λένε. Θα ακούτε Κασιανή που την αγαπάτε και θα την απολαμβάνετε. Εμένα που δεν με συμπαθείτε τόσο όσο την Κασιανή και δικαίως δηλαδή. Και εγώ τις θέσεις του ίδιου θα έκανα. Δεν με ακούτε πολύ. Θα με ακούτε λιγότερο. Διότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά πουκάλια.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα από τον Γιώργο, τον Βογιατζή, που θέτει ένα θέμα δική σου συναισθηματική σταθερότητος.
1: Τι λέει, προέκταση. Ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Δημήτρη και ωραία μας Κασιανή, που τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους παρτενέρ αυτή την εβδομάδα. Ναι, ενώ τις επόμενες θα είναι σταθερή.
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες, το ξέρεις αυτό?
0: Ποιος?
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες.
0: Ναι.
1: Λένε στο χωριό.
0: Δεν
1: μου.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Ρε εσύ, είσαι καλά. Αγαπητέ Ιωάννη, είσαι καλά. Δεν με λες κακοφωνήξεις και λέω μην έχεις πάθει τίποτα. Καμία θερμοπληξία λόγω τη ζέστη.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα και
0: άδεια,
1: τα βρίσκονται.
0: Άδεια ερίτσα.
1: Ναι.
0: Και ο Ρογκάκος, ναι, δεν είναι άδεια, είπαμε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα και έχουμε αναδιάταξη στις βάρδιες. Την κυρία Ρίτσα θα την ακούτε από Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι αύριο, αύριο είναι Κυριακή.
1: Αύριο είναι Κυριακή, από Δευτέρα.
0: Όχι, ναι, από Δευτέρα, ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό, Ποθητή μας.

διότι στις 12 να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με αυτό που έγινε στα Πετράλωνα και να δούμε, ρε παιδί μου, πώς έπεσε έτσι σαν χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Νίκος Γιώγαλας, λοιπόν, που σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε στη Βέρεια και έρχεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα, λοιπόν, δουλεύει στο θρυλικό μπαρ Λούκι, που έχουμε ακούσει και το Μια Βραδιά στο Λούκι, από τους Κατσί Μιχαίους. Εκεί, λοιπόν, βγήκε η ιστορία αυτού του τραγουδιού, το Σαστάρ του Σινεμά. Ο Νίκος Γιώγαλας, λοιπόν, δουλεύει και στο Λούκι, στην μπάρα και σερβίρει και ποτά. Η Σταρ του Σινεμά, λοιπόν, ήταν μια κοπέλα που δούλευε επίσης σε αυτό το μαγαζί. Ο Νίκος Γιώγαλας την ερωτεύεται με την πρώτη ματιά και όταν η βάρδια τελειώνει, την βλέπει να έρχεται στη βάρδια και αυτά κατεβαίνει τις σκάλες να πιάσει δουλειά η κοπέλα, στην αρχή της βάρδιας, του πέφτουν τα ποτήρια και περιγράφει με αυτό το στίχο την αναυτό που ξαφνικά με αναστατώνει. Ζήτησε λοιπόν από την κοπέλα, της είπε τον ερωτά της, το εξομολογήθηκε, εκείνη οπισθοχωρεί, τρώει τη χυλόπιτα και αντί για τηλέφωνο του, αντί για το τηλέφωνο της, του υπογράφει σαν μια στάρ του σινεμά. Η χιλόπιτα δηλαδή που έφαγε ο Νίκος Γιώγαλας από τη συγκεκριμένη κοπέλα στο ιστορικό, στο θρυλικό μπαρ το Λούκι, είναι η αιτία για να ακούμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Φανή από την Κοζάνη ήταν η κοπέλα αυτή.

0: Πάντως αν τυχεί να βρείτε στο δρόμο σας να ακούσετε για τις εμφανίσεις Γιώκαλα, Γιοκαρίνη, Καζούλη, Λευτέρη Παπαδόπουλου, να πάτε παιδιά, εγώ είχα πάει το χειμώνα στο Κύτταρο. Mm-hmm. Είναι φοβερά, είναι... Εντάξει. Για όλες τις ηλικίες, δηλαδή δεν ήταν μόνο η ηλικία μου,
1: όχι,
0: ήταν και νεότερες και περνάς πάρα πολύ ωραία.

0: Ο Real Blogger ζητάει κουπόνια για προφιτερόλ, γιατί λέει η τιμή του πετάει τώρα τελευταία και θέλει να του δώσουμε κουπόνια για προφιτερόλ. Έχεις εσύ κουπόνια για προφιτερόλ?
1: Όχι, δεν έχω. Και αν είχα, δεν τα δεινά. Θα τα κρατάγα για μένα. Και μια που λέει για προφιτερόλ, το αγαπημένο μου είναι εμένα το προφιτερόλ παγωτό. Έχω εντοπίσει ένα ζαχαροπλαστείο, δεν θα το πω, μην κάνουμε διαφήμιση, το οποίο είναι πολύ δυνατό.
0: Από τιμή?
1: Τώρα μην μου το χαλάς, ρε εσύ, Κασιανή.
0: Ρε παιδί μου, όμως... πολύ δυνατό στη γεύση μπορεί να είναι, άμα έχει και 25 ευρώ, ας μείνει εκεί, στο ζαχαροπλαστείο, να κάτσει.
1: Μα θέλεις κάτι, εντάξει, δεν είπαμε το κάθε μέρα να τρως μια κάσα προφιτερόλ και εσύ.
0: Όχι, είναι κακό αυτό και για την υγεία σου, Δημήτρη μου.
1: Εντάξει, για το πορτοφόλι περισσότερο.

Δεν σας δίνουμε λοιπόν κουπόνια για προφιτερόλ, αλλά ο Real FM αυτή την εβδομάδα σας δίνει ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε επίσης και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλωτη SeaJets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Γι' αυτό τρέξτε.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και πάμε να κάνουμε μια γύρα στην ειδησιογραφία, να κάνουμε μια βόλτα.
1: Να σου πω κάτι, πριν ειδησιογραφία, τρόπες βόλτα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με κίνηση?
0: Α, με κίνηση του δρόμου.
1: Επειδή δεν έχουμε το Ροκάκο και την Πιζόγλη να μας ζαλίζουν, σήμερα βγήκαμε εκτός...
0: Εκτός προγράμματος. Ναι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει μια ουρά από το ύψος των Σεπολίων, εκεί της Λένορμαν, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών και λίγο πιο πάνω στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι και τελειώνουν στην, λίγο μετά το Σκαραμαγκά, στην παραλία Σπροπύργου. Είναι αρκετά μεγάλη αυτή η ουρά εκεί που διαμορφώνεται από οχήματα, οπότε έχετε υπομονή όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών και στην άνοδο του Κηφίσου.

0: Και πριν σας πάει η Κασιανίνη μια βόλτα στην ηθισιογραφία, την οποία την κάνουμε τώρα μαζί, να σας πω ότι η Real News, πέρα τις προσφορές που σας είπα λίγο νωρίτερα, έρχεται αύριο με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα να δεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο και ευρύτερο το θέμα από αυτά που ακούσατε λίγο έτσι ως προδόρπιο. Αυτό που ακούσατε από την συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον Βασίλη τον Παρδάκη, το μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕ. Για περισσότερα θα ανατρέξετε στη Real News, που λέει και τι γίνεται και οι αρμόδιοι που κάνουν προτάσεις. Είναι αυτό ένα από τα θέματα που ακόμη παίζει στην επικαιρότητα και στα sites, αλλά βεβαίως δεν είναι το μόνο.
1: Ενικός.gr, Αλή Χαμενεΐ, Ιρανοί σειραίουν στην εβδομαδιαία κηδεία τα συνθήματα και το αίτημα για εκδίκηση. Σε άλλο θέμα του Ενικός...
0: Αυτό εντωμεταξύ έκανε και μια εβδομάδα,
1: Ναι, μια εβδομάδα θα τον κηδεύουν.
0: Αφενός μια εβδομάδα, αφετέρου γίνεται σχεδόν 4 μήνες μετά το θάνατό του από την επίθεση των Αμερικανών.
1: Φαντάζομαι ότι υπήρχε ο φόβος, μήπως κάποιο ντρόουν πέσει πάνω στην κηδεία όσο υπήρχε ακόμα η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και επέλεξαν να το κάνουν τώρα που υπάρχει αυτή η εκεχηρία σε εισαγωγικά.
0: Το είναι γεγονός εξαιρετικά συνήθιστο για τα μουσουλμανικά έθιμα που προβλέπουν ταφή λίγο μετά το θάνατο. Και οι Ιρανικές αρχές όντως αποδίδουν, όπως λες, τον καθυστέρηση στις έκτακτες συνθήκες του πολέμου και τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς. Βεβαίως, η τελετή θα γίνει στην Τεχεράνη την Δευτέρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Σορός θα μεταφερθεί στις ιερές για τους Ιήτες πόλεις Καρμπάλα και Νατζάφ στο Ιράκ, πριν επιστέψει στο Ιράν για την ταφή στη γενέτειρά του τη Μασχάτ.
1: Δημήτρη, σε διακόπτω γιατί έχουμε έκτακτη είδηση.
0: Όπα.
1: Μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλίνη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
0: Εδώ.
1: Παραμείνεται σε ετοιμότητα, λέει το μήνυμα από το 112 που εστάλει πριν από λίγο. Είναι προειδοποιητικό, δεν είναι μήνυμα εκένωσης. Η πυροσβεστική μας ενημέρωσε ότι υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Λεωφόρο Σπάτων, και έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ επιχειρούν και υδροφόρες του Δήμου.

0: είπαμε να πρέπει προσοχή. Τώρα θα δούμε και που μακάρι να σβήσει τον πιο γρήγορα η φωτιά. Γιατί είναι και σε περιοχή Παλίνη, είπες, ε. Στη Λεωφόρο, Μαραθώνο.
1: Στη Λεωφόρο, μισό λεπτό. Στην... Μισό λεπτάκι. Στη Λεωφόρο Σπάτων, στα Σπάτα Αττικής.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι περιοχές που και υπάρχουν αρκετές χορτολιβαδικές εκτάσεις και συχνά πυκνά πιάνει η πυρκαγιά τα καλοκαίρια. Μην ζήσουμε πάλι. Ας ελπίσουμε ότι η επέμβαση της πυροσβεστικής θα είναι άμεση και με όλα τα δυνατά μέσα για να τελειώσει.
1: Βλέπουμε τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι που βρισκόμαστε εμείς ότι έχει αρκετό αέρα. Ας ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική...
0: Είναι στο νούμερο 3 η Αττική.
1: Η Αττική επικινδυνότητα, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε όλη την Αττική. Ας ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει επέμβει νωρίς και θα μπορέσει να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
0: Θα σας ενημερώσουμε πώς εξελίσσεται. Yeah. Πάμε τώρα πίσω στα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που έλεγε η Κασιανή, πέρα από το...
1: Είναι ο καύσωνας στα κεντρικά θέματα του ενικός.gr αυτή τη στιγμή. Τα επικίνδυνα κύματα στην Ευρώπη και οι πιο ευάλωτες περιοχές στην Ελλάδα. Ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στην Ρόδο, όπου μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε τη ζωή της. Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος. Πολλά στοιχήματα τροχαία τώρα τελευταία στη Ρόδο. Πρέπει να το δουν αυτό οι αρχές εκεί του νησιού. Είχαμε δει και τη μητέρα και την κόρη που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγους μήνες επίσης στη Ρόδο και σχεδόν καθημερινά βλέπουμε όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και γενικότερα τροχαία δυστυχήματα που πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε κάτι, σε μέτρα που δεν ξέρω, να γίνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα. Τα λέμε καθημερινά εδώ και για τα πατίνια που συζητούσαμε προηγουμένως, Δημήτρη, εκτός στούντιο. Πρέπει κάποια στιγμή λίγο να γίνουμε στο δρόμο σωστοί άνθρωποι.
0: Τώρα στο Real.gr έχει ως πρώτο θέμα ένα αποκλειστικό για μια υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια, 17 χρόνια, μια εξαφάνιση και ένα έγκλημα. Ήταν η δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Μιλούν μετά 17 χρόνια μετά. Βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα. Μιλούν και οι γη της. Μπείτε να το διαβάσετε. Έχει ενδιαφέρον. Τώρα στα άλλα θέματα είναι συγκλονιστική μαρτυρία για την τηλεφωνική επίθεση στην πολυκατοικία. Μιλάμε για την Θεσσαλονίκη. Για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Βρήκα την Αφροδίτη στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Μετά τι άλλο. Α, είναι θέμα για την παραίτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Καραμέρου. Το είπαμε. Παραιτήθηκε σήμερα. Την έδρα του θεωρητικά επιλαγών, πρώτος επιλαγών, είναι ο Χρήστος Πύρτζης. Κάτι μου λέει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Χρήστος Πύρτζης θα πάρει την έδρα.
1: Ότι θα την αποδεχθεί, εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα και σε ποια μεριά είναι ο κύριος Πύρτζης. Πόσο ήξερα ήταν κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν παραμένει. Το λέω. Και υπάρχει θέμα και για το... Υπάρχει στο Real.gr θέμα για την υπόθεση με τον γραμματέα της ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο. Έβλεπα, λέει, τον Ουμέροφ ζωντανά. Υποτίθεται ο Ουμέροφ είναι ο ομόλογος του Ουκρανός με τον οποίο έγινε η συζήτηση. Και σε αυτό που σας είπε νωρίτερα η Κασιανή, ειδικώς προειδοποιεί, η Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Τι λέει για κύματα καύσωνα στην Ευρώπη. Θυμάστε, το είχαμε συζητήσει πριν από μερικές μέρες εδώ με τον κύριο Λαγουβάρδο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Μας είπε και νωρίτερα ο Τάσος Αρνιακός ότι μετά τη 17η Ιουλίου
1: θα έχουμε υψηλές
0: θερμοκρασίες. Λέει, βλέπουν
1: ναι.
0: Εκεί οι θύνοντες.
1: Εντάξει, εμείς τα σαραντάρια τα έχουμε συνηθίσει, Δημήτρη μου. Δεν είμαστε σαν την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Όχι, ναι, εντάξει, αυτοί δεν τα έχουν ξαναδεί εκεί πέρα. Και γι' αυτό πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα και παίρνουν δύσκολες στιγμές, δεν το έχω ξαναζήσει. Εσύ εδώ θα είσαι, θα δουλεύεις με τη δροσιά.
1: Έχουμε το air-condition μας, εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα που αναφέραμε προηγουμένως, ότι υπάρχει μια έναρξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή κοντά στη λεωφόρο Σπάτων, μας υπενθυμίζει ο Μιχάλης ότι σε αυτή την περιοχή πριν από δύο εβδομάδες είχε πάλι μια φωτιά. Έχει δει και ο Μιχάλης, ήταν κοντά στο αεροδρόμιο, βασικά ανάμεσα από το αεροδρόμιο και το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, και γελαιόδεντρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Υπήρξε όντως ξανά πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Και εδώ ο Βασίλης που μας έλεγε νωρίτερα για το άλσο στην Πετρούπολη, ότι είναι ακαθάριστο, έχει στείλει και ντοκουμέντο.
0: Φωτογραφίες, ναι.
1: Μας έχει στείλει και φωτογραφίες, ναι.
0: Οκ, okay, αυτό είναι όντως, είναι βόμβα που... Βασίλη, αυτό είναι στο Πετρούπολη.
1: Στην Πετρούπολη, ναι. Στο ναι. Άλσος Αγίου Δημητρίου, νομίζω, μας το...
0: Ναι, ας ακούσει ο Δήμος να πάει να τα καθαρίσει.

εμείς θα σας αφήσουμε για λίγο. Τη δελτίο ειδήσεων από τη Χρύσα Κλητσιώτη να μάθουμε τα τελευταία νέα για την πυρκαγιά. Να κάνουμε κι εμείς λίγο ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε με νεότερα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί! Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM στο 97,8, η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούμε Pet Shop Boys. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ στην Αθήνα, στην αυλία, έδωσαν στο θέατρο, πού είναι, Πλατεία Νερού. Ναι.

0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1987 οι Pet Shop Boys έφτασαν για δεύτερη φορά στην καριέρα τους στην κορυφή της Αγγλίας με αυτή την, το τραγούδι που έγινε επιτυχία, το It's a Sin. Μέχρι και η Κασιανή το ξέρει.
1: Εννοείται.
0: Εν τω μεταξύ αυτοί οι δύο είναι ντουέτο. Ηλεκτροπό, πώς το λέτε εσείς, οι αρμόδιοι, ναι. Συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί, έγιναν συγκρότημα, συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί. Είχαν πάει για, προφανώς, μουσικής, με μουσικά όργανα. Και άρχισαν να συζητάνε, είδαν ότι είναι και οι δύο δισκόβοι και έτσι έκαναν το συγκρότημα.
1: Pet Shop Boys.
0: Ναι, και ήταν το όνειρό τους να έρθουν να κάνουν συναυλία εδώ στο παλιό Φάλιρο.
1: Ήταν όνειρο.
0: Ναι. Ναι, από τότε. Όπως το δικό σου το όνειρο ήταν, όπως λένε, ως αθώα χωριοτοπούλα να φύγεις από το χωριό και να κάνεις εκπομπή μαζί μου, έτσι είναι.
1: Έτσι είχαν όνειρο και οι Pet Shop Boys να παίξουν στο Φάλιρο.
0: Ναι. Γιατί γελάς ρε έτσι, Βελεγγίδη? Τι είσαι εσύ, πρωτεβουσιάνος είσαι? Ναι, πρωτεβουσιάνος, ναι.
1: Παιδιά, γελάμε και έχουμε καλή διάθεση γιατί πάνε όλα καλά στο μέτωπο της φωτιάς στην ανάμεσα από Παλίνη και Σπάτα και για η πυρκαγιά που είχε και το 112 προηγουμένως προειδοποιητικό για τους κατοίκους της Παλίνης. Η πυροσβεστική μας ενημέρωσε ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής να την θέσουν υπό έλεγχο. Είχαμε και την πληροφορία από φίλους ακροατές ότι υπήρχε μια φωτιά στο διάζωμα στο Κυφισό, στο ύψος της παλιάς Ρενό. Από ό,τι σε ενημερώνει η πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχει κλείσει προσωρινά το ύψος στο Κυφισό, το ύψος Ρενό. Έχει κλείσει ο Κυφισός από την τροχέα και εκείνοι μας ενημέρωσαν ότι σε λίγο θα τη δώσουν ξανά στην κυκλοφορία. Διότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και είναι όλα καλά. Παρ' όλα αυτά έχει δημιουργήσει μεγάλη κυκλοφορία. Στον οδικό ρεύμα του Κυφισού υπάρχει μια τεράστια ουρά από το ύψος των Σεπολίων, αλλά και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι εκεί το ύψος της Ρενό είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις. Είναι όλα καλά, έχει σβήσει φωτιά. Σε λίγο, όταν καθαριστεί το οδόστρωμα, η τροχιά θα ξαναδώσει σε κυκλοφορία τη λεωφόρο Κυφισού. Προς το παρόν, αποφύγεται αυτό το σημείο.
0: Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα με τις πυρκαγιές πάνε καλά. Το ζήτημα είναι αν θα ανάψουν φωτιές από αύριο ή με αφορμή από μεθαύριο, μάλλον στα ελληνοτουρκικά. Με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπαμε, είναι το διήμερο που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είχε αποκαλύψει Real News την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει ο Ερντογάν με δώρα. Τώρα τι δώρα είναι, θα το δούμε όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν αυτό κάτι σημαίνει.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, είναι ο Οθωμανολόγος Διεθνολόγος, να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κύριε Σταθακόπουλο, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Έχουμε λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είπε θα πάω με πλούσια δώρα. Από την άλλη αντιστέκονται τα όργανα της Αμερικής σε αυτό το κομμάτι. Μια Αμερικανίδα γερουσιαστής, αν δεν κάνω λάθος, έχει μαζέψει και υπογραφές για το γεγονός ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον έχει τους S-400 της Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά,
0: η Ελλάδα είναι η Ελλάδα έτσι όπως είναι, που έχει και διπλωματικά και στρατιωτικά έχει αναπτυχθεί. Η Τουρκία έχει έναν ρόλο. Υπάρχουν οι διάστασεις απόψεων, κύριε Σταθακόπουλε, αν είναι σε καλή θέση ή πιέζεται. Οπότε υπάρχει ένα κλίμα για να δούμε ήρεμα νερά. Καλά. Δεν τα πολύ βλέπουμε. Τι βλέπετε εσείς?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Να τα βάλουμε με τη σειρά. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και άλλο οι σχέσεις τραμπο-ερντογανικές. Δηλαδή έχουν ένα προσωπικό πρόσημο, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε μέσα στις ευρύτερες αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προαναγγείλει αυτά τα οποία έχει προαναγγείλει και ότι με βάση αυτά το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί και αυτό το οποίο αναμένουμε δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για τη χώρα μας, είναι δεδομένο, χωρίς να σημαίνει ότι υποβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας. Δηλαδή, δεν αναστέλλεται η λειτουργία της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας, της Σούδας.
0: Ναι, γενικώς είναι πληθωρικός στις δηλώσεις του πάντα ο Τραμπ.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πολλές φορές λοιπόν, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Θα το δούμε τώρα Αν ναι, θα ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Προκειμένου όμως πρέπει να δούμε το εξής, ότι επειδή αναφέρθηκα σε αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αυτές αυτή τη στιγμή διέπονται από την νομοθεσία και ειδικά από τις κυρώσεις του νόμου Κάτσα. Είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει τις κυρώσεις επειδή η Τουρκία έχει πάρει τους S-400 και δεν τους έχει ξεφορτωθεί, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμα. Το ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τους δώσει κινητήρες των F-110 για το υβριδικό αυτό αεροπλάνο το οποίο φτιάχνει η Τουρκία, το ΚΑΝ, το οποίο θα είναι κάτι μεταξύ 3ης, 4ης, 5ης γενιάς, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και δεν έχει και δικούς του κινητήρες, γι' αυτό ζητάει τους κινητήρες των ΗΠΑ. Πότε αυτό θα πετάξει και αν το θέλει η Τουρκία για ίδια χρήση ή το θέλει για να το μεταπουλήσει περαιτέρω, π.χ. στην Ινδονησία που έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον ή σε άλλες χώρες που δεν έχουν πρόσβαση κατευθείαν σε οπλικά συστήματα πέμπτης γενεάς, θα το δούμε στο μέλλον. Προς το παρόν όμως η διάθεση του πρόεδρου Τραμπ, όπως είπατε και προηγουμένως, είναι να τους βοηθήσει. Να τους βοηθήσει με τους κινητήρες και να τους βοηθήσει ξεμπλέκοντας όσο γίνεται την νομοθεσία Κάτσα, ούτως ώστε να έρθουν οι κυρώσεις. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, όσο αδύνατο θα μπορούσαμε να πούμε, όσο οι S-400 βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας. Για να πάνε οι S-400 κάπου αλλού, εκτός Τουρκίας, είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και θέλει και τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Δηλαδή, η Ρωσία πρέπει να συνενέσει για να μεταφερθούν τα οπλικά αυτά συστήματα, η πύρα δηλαδή S-400, σε μια άλλη χώρα, όποια και αν θα είναι αυτή. Άρα λοιπόν. Ναι, μεν οι προθέσεις, πριν όμως για να γίνει αυτή η υλοποίηση θα περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να ξεπερνάει τη θητεία, την υπολοιπόμενη θητεία του πρόεδρου Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και η κυρία Κάλλας, η υπεύθυνη εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ερντογάν και του έπαιξε το εγκόμιο, όπως ακούσαμε και είδαμε όλοι. Για το πόσο χρήσιμη είναι η Τουρκία και γενικώς στα θέματα τα ευρωπαϊκά, αλλά κυρίως ακούσαμε και τον κύριο Ρούτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, μας θύμισε και την ημερομηνία που μπήκε το 1952 στο ΝΑΤΟ. Συμπτωματικά μπήκε την ίδια μέρα που είχε μπει και η Ελλάδα. Yeah. Δηλαδή, μαζί μπήκαμε ως χώρες στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά για εμάς έτσι όπως τα βλέπουμε και όπως τα ακούμε και δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες καταχαιριάζουν την Τουρκία για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα θέματα των απειλών, για τα θέματα της κατοχής της Κύπρου στο βόρειο τμήμα της. Είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν παράλληλα. Ή το ένα να αλληλοκαλύπτεται με το άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Δηλαδή, ναι, από τη μία μεριά η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ που κατέχει παράνομα έδαφος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και απειλεί άλλη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς εμάς, που είμαστε και ανατοϊκοί σύμμαχοι. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ετοιμάζει το σχέδιο της Γαλάτσιας, το νομοσχέδιο της Γαλάτσιας Παρίδας, να το κάνει νόμο.
0: Εντάξει, κύριε Σταθακόπρια, να είμαστε ειλικρινείς, είναι προφανές ότι η Δύση δεν θέλει την Τουρκία μεν στην Ευρώπη, ναι, αλλά δεν τη θέλει μακριά της. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Και αυτή η επεμφωτορίζουσα στάση προφανές θα δημιουργεί προβλήματα.
2: Ακριβώς όπως το λέτε και το παράδοξο εδώ πέρα είναι το εξής. Ότι ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν, τουλάχιστον από το 2023, για να μην πάω πιο πίσω, στο πνευματικό του πατέρα τον Ερντογάν, ο οποίος έλεγε κάποτε ότι οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι είναι ένας οίκος εχιδνών και δεν πρέπει η Τουρκία να συμμετάσχει ποτέ σε αυτούς. Ο πρόεδρος Ερντογάν ο ίδιος, όταν γιόρτασε 29 Οκτωβρίου του 2023 τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε το εξής, ότι το μέλλον της Τουρκίας είναι στην Ευρασία, διότι εκεί υπάρχει ανάπτυξη πληθυσμού, υπάρχουν εδάφη για να καλλιεργηθούν, να φάει ο κόσμος ψωμάκι στο μέλλον, υπάρχουν οι πηγές γλυκού ύδατος, πόσιμου δηλαδή ύδατος, και υπάρχουν και οι πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν το μέλλον της Τουρκίας το 2053, όπως είπε, τα 600 χρόνια από την άλωση, και το 2071, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζιγκερτ, το οποίο είχε βάλει τα ορόσημα αυτά. Ο ρόλος της Τουρκίας είναι να είναι G7 και συνέχεια να είναι στους τρεις μεγαλύτερους πυλώνες της ανθρωπότητας που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν βλέπουμε και θεωρώντας τους δυτικούς εκμεταλλεύσιμους και κουτόφραγκους. Όταν αυτά τα λέει λοιπόν συνεχώς, δηλώνει τις προθέσεις του, το να θεωρεί η Δύση ότι καλοπιάνοντάς τον θα τον έχει με το μέρος της και ότι θα μπορεί να τον εκμεταλλευτεί στην προσπάθεια να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και τα σύνορά της αναφορικά με την Ανατολή, και ότι ένας πυλώνας προστασίας θα αποτελεί Τουρκία, είναι στην κυριολεξία μια χήμερα. Δηλαδή,
0: ναι, δεν συμμερίζεστε αυτήν την αισιοδοξία.
2: Όχι, καθόλου. Καθόλου, διότι έχουμε δει την πορεία της Τουρκίας από τότε που ιδρύθηκε, από 29 Οκτωβρίου του 1923 μέχρι σήμερα, 103 χρόνια. Η Τουρκία έχει μια σταθερή πορεία επιτιδιότητας, όπως λέει ο καθηγητής Frank Weber του Temple University, ο επιτίδιος ουδέτερος, δηλαδή μια πεφωτερίζουσα κατάσταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά για ίδιο όφελος να προσπορίζεται ό,τι μπορεί και από Ανατολή και από Δύση. Δεν θέλει να ενταχθεί σε κάποιο στρατόπεδο υπό την έννοια θα ανήκω στη Δύση, όπως έχουμε δηλώσει οι Έλληνες εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να ανήκει στον εαυτό της πρωτίστως και από εκεί πέρα σε Ανατολή πολιτιστικά και θρησκευτικά και στη Δύση οικονομικά, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τη Δύση, αλλά προσέξτε, ως μια sui generis χώρα, μια χώρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες και ως τέτοια πρέπει να την αποδεχτεί.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, όση ώρα μιλούμε, πολλοί ακροατές έχουν στείλει μηνύματα που σας ρωτούν διάφορα πράγματα. Αν σας τα μεταφέρουμε, να προσπαθήσετε να απαντήσετε όσο το πιο σύντομα και να πούμε περισσότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, κατά την άποψή σας, σωστά πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην έδρα του εχθρού, ή θα πρέπει να ρίξει μαύρο στο ΝΑΤΟ και να έμενε στην Αθήνα από τη στιγμή που ο Τραμπ θα δώσει όπλα και μπαταρίες στον Ερντογάν και να δυναμώσει από αέρος με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
2: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης πηγαίνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ναι, και σου λέει ο ακροατής, καλά πάει.
2: Τώρα το ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα γίνει στην Άγκυρα είναι μια σύμπτωση, αν θέλετε.
0: Ναι. Βεβαίως, που προφανώς δεν μπορούσε να μην πάει, γιατί θα ήταν κάτι επιθετική ακριβώς κίνηση.
2: Ακριβώς, και αυτό θα έχει αντικτύπω στο ΝΑΤΟ ευρύτερα, όχι μόνο στην Τουρκία. Το να πας και να πας οπλισμένος και με θέσεις ότι αυτά τα οποία έχουν προαγγελθεί, κύριε Τραμπ, δεν είναι προς το συμφέρον.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Είναι, ναι, δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος και δεν είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ καν. διότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία κάνει αυτά και αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι μια θέση η οποία είναι, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, μια ισορροπημένη θέση. Ιδάλλως ενδέχεται να έχουμε απέναντί μας ξαφνικά και όλο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι δίστροπη. Η Ελλάδα δεν είναι δίστροπη. Απλώς η καλοπιστία την οποία δείχνει η Ελλάδα ενίοτε εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ο Βαγγέλης λέει, βλέπετε υποχώρηση της Ελλάδας σε κάποιους τομείς μετά από πιέσεις που θα δεχθεί από Αμερικανούς προς την Τουρκία να υποχωρήσεις?
0: Ναι, γενικώς για νησιά λένε πολύ, και ο Κώστας ας πούμε λέει και πόσο άτυχο είναι το Καστελόριζο που είναι ανατολικά, ήταν πιο δυτικά. Ναι, υπάρχει ένας φόβος από διαφόρους, ξέρετε, για υποχωρήσεις, δεν ξέρω που προέρχεται, αλλά εσείς είστε ειδικός να μας το πείτε.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως έχω ξαναπεί, είναι γενικά στις διεθνείς σχέσεις, είναι ήπια και καλόπιστη. Αυτό εκνύωται, εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν θεωρώ ότι είναι αδυναμία, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική στάση. Καλός ή κακός, οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν μεταπολίτευση και εδώ, δηλαδή που έχουμε από την Κύπρο και μετά, δηλαδή ουσιαστικά τα γεγονότα της Κύπρου και την κατοχή, την παράνομη κατοχή, και εδώ έχουν κρατήσει αυτή τη στάση. Αν αφαιρέσουμε την περίοδο που παρολίγο να πιαστούμε ουσιαστικά σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όχι μόνο των ημείων, αλλά και την εποχή του βυθίσατε το χώρο, αν θυμόσαστε οι παλαιότεροι.
0: Το θυμόμαστε εμείς παλαιότεροι. Ναι,
2: οι παλαιότεροι. Λοιπόν, είναι λοιπόν κάποια θέματα τα οποία η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες εντούτης, παρότι είναι μικρή χώρα πληθυσμιακά και στη γεωγραφία της, αν θέλετε, εντούτης έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αντιταχθούν σε τυχόν επιθετική διάθεση Τουρκίας. Εκείνο το οποίο πρέπει να χωνέψουμε εμείς είναι το εξής, ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι μια αναθεωρητική επιθετική χώρα προς την Ελλάδα, και ότι αργά ή γρήγορα όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν πρέπει να κάνουμε ήπια πολιτική, η οποία, όπως είπα, ο προηγούμενος ενίοτε εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά δεν είναι, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι όλοι όμως, έτσι, λαός, στράτευμα, πολιτική, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη, αλλά εδώ πέρα, όσο και αν έχει κάποιος αντιρρήσεις για την πολιτική του ευρύτερα, αναφέρομαι στο Ισραήλ, το Ισραήλ είναι ένα πρότυπο χώρας η οποία είναι μικρή μέσα στο στόμα του λύκου και η οποία μπορεί να αντιστέκεται έστω και καταχρηστικά ενίοτε ή κάποιος να έχει διαφοροποίηση από την πολιτική του. Εν τούτης μας δείχνει ότι μια μικρή σε πληθυσμό και σε έκταση χώρα μπορεί, αν θέλει, και είναι μια γροθιά, να, όχι μόνο να αντιστέκεται, αλλά πραγματικά να ρυθμίζει και τις καταστάσεις προς όφελός της.
1: Αυτό με τη γροθιά, κύριε Σταθακόπουλο, πολύ θέλω να το δω.
2: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Ο Σολωμός, όπως ξέρουμε όλοι, στον ύμνο προς την ελευθερία, γράφει για τη διχόνια τη δολερή. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μας διατρέχει διαχρονικά.
0: Είναι χαρακτηριστικό του έθνους μας αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Από συστάσεως.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, σε ένα άλλο μήνυμα ακροατή, που θα το προχωρήσω λιγάκι, λέει το Real Blocker το θέμα για, δεν είναι ο Σουλτάνος, αλλά το τι κάνουμε εμείς ή είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς.
2: Ναι,
1: και εγώ
2: ναι,
1: θα το προχωρήσω. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν πάει σε μια νέα θητεία, τι μπορεί να συμβαίνει, να σημαίνει στις, μεταξύ μας σχέσεις.
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική

0: Ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, εφόσον κάνει προώρες εκλογές για να πάρει ανανεωμένη εντολή θητείας, ενισχυμένη δηλαδή, για να αντιμετωπίσει το μείζον εθνικό θέμα. Άρα λοιπόν να πάει σε προώρες εκλογές, ας πούμε για παράδειγμα από τώρα μέχρι το φθινόπωρο του 27, για να θεωρηθούν προώρες, να επικαλεστεί ένα μείζον εθνικό θέμα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτό, δηλαδή να σηκώσει την παντιέρα ιδιαίτερα κατά της Ελλάδος και να επικαλεστεί εθνικό θέμα με την Ελλάδα, να πάει σε προώρες εκλογές, να παραιτηθεί δηλαδή και να πάει σε προώρες εκλογές, άρα να ξαναμπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για μια τρίτη φορά, η οποία τρίτη φορά θα λογίζεται ως το υπόλοιπο της μη ολοκληρωθήσεις θητείας της τρέχουσας που δεν θα έχει ολοκληρωθεί, yes, γιατί θα έχει παραιτηθεί. Επομένως, ναι, ναι, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο που θα τον εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν για να πάει.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, μία τελευταία ερώτηση από την Κασιανή και κλείνουμε με μία σύντομη απάντηση, αν και είναι μεγάλο το θέμα, θα σας ρωτήσει.
2: Η φίλη μας η Κατερίνα που μένει και στην Πάτμο. Ένα υποθετικό σενάριο, αν ορίσει τα 12 μίλια η Ελλάδα, αυτό θα θεωρηθεί ως αιτία πολέμου από την Τουρκία, η Ευρώπη ποιο μέρος θα πάρει?
0: Ναι, η Τουρκία το έχει αναφέρει ότι είναι κάζους μπέλη και το θέμα δεν είναι τι θα πάρει η Ευρώπη, το θέμα αν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 45 ή το ΝΑΤΟ ποια θέση θα πάρει, γιατί είμαστε και δύο νατοϊκοί σύμμαχοι. Το θέμα είναι ότι αν η Ελλάδα κάνει ανακήρυξη στα 12 ναυτικά μίλια και η Τουρκία έρθει στα 6 ναυτικά μίλια και ένα μέτρο και κάνει ασκήσεις, μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της Ελλάδος να έχει...
1: Τι θα απαντήσει η Ελλάδα?
0: Τι θα απαντήσει η Ελλάδα? Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι και προσέξτε, ό,τι παραδοξότητας θα θεωρηθούμε εμείς επιτιθέμενοι. Ενώ η Ελλάδα δεν θέλει ποτέ να είναι επιτιθέμενη. Από αντιθέτως θέλει να μείνεται του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων της. Θα θεωρηθούμε εμείς επιτιθέμενοι. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσω και βέβαια δεν είμαι σε θέση εγώ να το.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολο ούτε από τα πληκτρολόγια, ούτε από μικροφαντολίσματα. Απλά έτσι όπως το λέτε και με αυτό να κλείσουμε και ως μήνυμα, όλα αυτά τα γεωπολιτικά και τα εθνικά και ιδίως τα ελληνοτουρκικά, εύκολα είναι τα λόγια, δύσκολα είναι όταν είσαι στο πεδίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Και επειδή κάνω μάθημα στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και στη ΔΜΠΕ, στη Σχολή Πληροφοριών, στους αξιωματικούς μας, θέλω να πω ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως λαός, αν θέλετε, το ηθικό των αξιωματικών μας είναι στο βέλτιστο επίπεδο.
1: Άστε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος, διεθνολόγος.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτούργη των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα? Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε εγκαταστάσεις τριών επιχειρήσεων στην περιοχή. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, το αφήσαμε αυτό να παίξει έτσι για να γιορτάσουμε, διότι σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, το 2004 δηλαδή, η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, νίκησε στον τελικό την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Αν θυμάστε, εγώ που είμαι τότε και που είμαι και κακεντρεχής, ήτανε τα πλάνα με τον Κριστιάνο να κλαίει και στο πρώτο μάτς που χάσανε και στον τελικό. Το γκολ είχε τότε σημειώσει στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
1: Επικές στιγμές.
0: Ναι, φοβερές στιγμές τότε και μάλιστα ήτανε και σε ένα καλοκαίρι το 2004 που ήταν το μακρύ καλοκαίρι της Ελλάδας. Νόμιζες δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο ο Θεός είχε ευλογήσει τότε την Ελλάδα. Επί σειρά μηνών συνέβαιναν πολύ ωραία πράγματα. Ολυμπιακοί αγώνες και στο τραγούδι και στο...
1: Το πέντε ήταν η παπαιδιά.
0: Ναι, εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά ήμασταν σε φάση πολύ μεγάλη ψυχικής ανάτασης.
1: Ψυχική ανάταση.
0: Ψυχικής ανάτασης, ναι. Νιώθαμε τότε περήφανοι.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα του 2004, θέλω να ακούσουμε κάτι από τότε. Για ακούστε λίγο, κάτι που σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι.
1: Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρύζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς! Γκολ! Τα πάει παντού!
3: Τελείωσε!
2: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό Θοδωρής Αγοράκης! Όλα τα παιδιά της Εθνικής! Όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ! Όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα! Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη! Στα νησιά, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία!
0: Ο άνθρωπος που ξελαρικιαζόταν σε αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι ο Κώστας Βερνίκος, που έκανε τότε την θρυλική μετάδοση, τον οποίο τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Βερνίκο, αγαπητέ Κώστα, χαίρετε.
4: Γεια σας.
5: Γεια, καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Κώστα, πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτό το πράγμα?
5: Μπορώ να το περιγράψω, έχω περιγράψει τόσα παιχνίδια, αλλά αυτό δεν περιγράφεται.
0: Ναι.
5: Είναι ένα συνέστημα το οποίο κάθε φορά σε φέρνει σε κάποιες ονειρεμένες στιγμές που κανείς μας δεν πίστευε ότι θα τις ζήσουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι για την Πορτογαλία. Αλλά όπως κάθε ταξίδι στη ζωή είναι απρόβλεπτο, έτσι και αυτό ήταν, αλλά είχε ευχάριστο τέλος. Και αυτό είναι που μετράει και αυτό είναι που έχει μείνει μέχρι τώρα.
0: Ήταν φοβερό καλοκαίρι αυτό του 2004, αυτό λέγαμε πριν συνδεθούμε μαζί σου. Ήταν ένα καλοκαίρι που νομίζαμε ως Ελλάδα ότι τα είχαμε σχεδόν όλα.
5: Φυσικά. Το χρυσό καλοκαίρι της Ελλάδας, όπως λέγαμε τότε στις μεταδόσεις, γιατί ξέραμε όλοι ότι αμέσως μετά το Euro ακολουθούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Που φυσικά τότε, τον αρχές Ιουλίου, δεν ήξερε κανείς αν θα πετύχουν. Ίσα-ίσα το γενικότερο αίσθημα που πέρασε στην ίδια όλη του πλανήτη ήταν ότι πάμε για καταστροφή.
0: Πάμε στον τοίχο με φόρα.
5: Ακριβώς. Αλλά δεν ήταν απλά καταστροφή, ήταν μια τεράστια επιτυχία, την οποία τόσα χρόνια μετά αναγνωρίζουν όλοι στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Και όλοι σε όλες τις χώρες, ότι ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι αγώνες. Που απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι όταν η Ελλάδα δουλεύει συγκεντρωμένη σε ένα στόχο, οι Έλληνες δουλεύουν συγκεντρωμένοι σε ένα στόχο, όσο γίνεται πιο μονιασμένοι, είμαστε ικανοί για να καταφέρουμε οτιδήποτε. Όταν αρχίσει η διχόνοια, είμαστε ικανοί να διαλύσουμε οτιδήποτε.
0: Και Κώστα, αγαπητέ κύριε Βερνίκο, αυτό που λες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς πολλοί άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι στη Γιάννα Αγγελοπούλου, στο επιτελείο της, μια από το φέρει κουβέντα, αλλά στα πιο κάτω, στα οργανωτικά, έκτοτε αποτελούν την ψυχή ο πολλών οργανώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων.
5: Φυσικά, είναι σε
0: στην παραγωγή, στα τηλεοπτικά, σε πάρα πολλά πράγματα.
5: Ναι, ένας από τους πλέον σημαντικούς Έλληνες στο εξωτερικό, ο Γιάννης ο Έξαρχος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία που παράγει το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων χειμώνα-καλοκαίρι και το στέλνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και μαζί του είναι αρκετοί επίσης Έλληνες σε σημαντικές θέσεις σε αυτή την κορυφαία εταιρεία που νομίζω δεν γίνεται καλύτερη παραγωγή από αυτήν.
0: Ναι.
5: Η εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι φανταστική σε όλα τα επίπεδα.
0: Κώστα Βερνίκο, θα μας πας λίγο εκεί σε αυτές τις μέρες του Euro.
4: Ναι, γιατί όταν το ξανακούς προφανώς ότι σου έρχεται όλες οι μνήμες, αλλά εκείνη τη στιγμή που μπήκε το γκολ, που σφύριξε ο διευθυντής.
0: Εγώ θαυμάζω την υπομονή που είχε να βρει τις λέξεις. Δεν ξέρω θα τις έβρισκα τις λέξεις.
5: Καμία υπομονή και καμία επιμονή. Ήταν απλά το πιο αυθόρμητο που θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα. Ξεκινήσαμε, γιατί να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα, ξεκινήσαμε με αποτυχημένο παρελθόν και ο πρώτος μας στόχος ήταν επιτέλους να βάλει η Ελλάδα ένα γκολ. Και αυτό έγινε μόλις το 11ο λεπτό του πρώτου αγώνα. Ο δεύτερος στόχος ήταν να κάνουμε επιτέλους μία νίκη. Και αυτό έγινε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία. Και στη συνέχεια, βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, αρχίσαμε ειδικά μετά τον αγώνα κόντρα στη Γαλλία στις 26 Ιουνίου να πιστεύουμε ότι όπου εδώ κάτι γίνεται. Μετά έρθει το τρομακτικό θρίλερ με την Τσεχία, για μένα ίσως το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι που έχω παρακολουθήσει στη ζωή μου, πολύ πιο δύσκολο από τον τελικό και πολύ πιο σημαντικό έτσι όπως εξελίχθηκε, με το χρυσό γκολ στην παράταση και φυσικά ο τελικός. Το τελικό πια δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να σας πω μετά από τόσα χρόνια ότι είχα εγώ προσωπικά αλλά και πάρα πολλοί άλλοι τη λιγότερη αγωνία από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
5: Διότι δεν υπερβάλλω, όλοι σχεδόν πλέον είχαμε μάθει και ξέραμε τι θα γίνει. Δηλαδή περιμέναμε σφιχτή άμυνα να περάσει το πρώτο ημίχρονο και κάποια στιγμή στο δεύτερο θα μπει το γκολ. Όπως ακριβώς και έγινε.
0: Θα γίνει ένα φάουλ, μια σέντρα, ένα κόρνερ και θα μπει, ναι.
5: Ακριβώς. Όπως ακριβώς και έγινε. Ήταν σαν να το έχει γραμμένο η μοίρα ότι έτσι θα πάει αυτή η διοργάνωση.
0: Έχετε καταλήξει, Κώστα, γιατί μιλάτε και με τους ποδοσφαιριστές και με προπονητές κλπ. Έχετε καταλήξει, αυτή η πορεία οφείλεται στην καλύτερη φουρνιά παικτών που είχε ποτέ η Ελλάδα, στον προπονητή, σε τι?
4: Στην Ομόνοια που αναφέρατε νωρίτερα.
0: Σε τι πράγμα?
5: Είναι ένας συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα ο προπονητής, αν θυμάστε όταν ξεκίνησε με ήττα με 4-0, αν θυμάμαι καλά, και οι παίκτες όλοι ήταν στο ανάθεμα της κριτικής όλων. Ναι. Ο Ρεχάγκελ αυτό που έκανε ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Τους μάζεψε όλους μαζί και τους λέει, εδώ μας θεωρούν άχρηστους. Πάμε όλοι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και θα τα καταφέρουμε. Και ξεκίνησε να αλλάζει το κλίμα ένα χρόνο πριν στον αγώνα στη Σαραγώσα, όταν η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της με τον γκολ του Γιαννακόπουλου κατάφερε και νίκησε επί ισπανικού εδάφους στην Ισπανία και ουσιαστικά κατοχύρωσε την πρόκριση από εκείνο το σημείο και μετά. Ακολούθησε η Ιρλανδία, τα υπόλοιπα παιχνίδια και το ταξίδι στην Ιβηρική, στην Πορτογαλία με το τέλος που όλοι ξέρουμε. Ήταν συνδυασμός. Σαφώς και δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών. Αλλά δούλεψαν αυτό που σπάνια γίνεται στην Ελλάδα ως ομάδα. Να καλύπτει ο ένας τον άλλο, να βοηθάει ο ένας τον άλλο, να μπει το προσωπικό εγώ στην άκρη, να κάνουμε αυτό που λέει ο προπονητής, το προπονητικό επιτελείο για την ακρίβεια, όχι μόνο ο προπονητής. Και όλα ήρθαν με έναν τρόπο μαγικό που ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Ακούσαμε πολλές κριτικές αν ήταν η καλύτερη ομάδα, αν δεν ήταν, αν έπαιζε αντιποδόσφαιρο ή όχι. Αυτά όλα το έχει διαγράψει η ιστορία. Γιατί μπορεί να κερδίσει ο τυχερός σε ένα αγώνα, αλλά σε μια σειρά αγώνων κερδίζει ο καλύτερος. Και η Ελλάδα σαφώς δεν έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, όμως εκείνο το διάστημα ήταν η καλύτερη ομάδα από όλες.
4: Στη σήμερα ημέρα, στο 2026, που έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει για την εθνική ομάδα, και υπάρχει και ένας ντόρος τώρα τελευταία με τον Κωνσταντέλια, θα μπορέσουμε ποτέ να ξαναδούμε, όχι να νικάει η εθνική
0: να
4: ομάδα.
0: Να βάζουμε ένα γκολ.
4: Ούτε να βάζουμε ένα γκολ. Να έχουμε πάλι αυτή την Ομόνοια, αυτό που περιγράψατε νωρίτερα. Δηλαδή ότι οι παίκτες ήταν ο ένας για τον άλλον, ακούγανε προσεκτικά την προπονητική τους ομάδα. Αυτή την αίσθηση ότι είμαστε όλοι ένα, θα μπορέσουμε να το ξαναδούμε ποτέ? Ή οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός πλέον δεν μπορούν να δημιουργήσουν ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα?
5: Μια που αναφέρατε το όνομα του Κωνσταντέλια, οφείλω να σας πω και να καταγράψουμε ότι όχι μόνο για μένα, για πάρα πολύ κόσμο, αλλά προσωπικά για μένα είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο. Νομίζω ότι ανάλογα και με την ηλικία του μπορεί να είναι και να παραμείνει ο πιο ταλαντούχος Έλληνας, ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής για πάρα πολλά χρόνια. Τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, τον χρειάζεται πάρα πολύ και η εθνική ομάδα. Ξέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τον προπονητή, και μπορώ να σας το πω. Ξέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τις συνθήκες ίσως εκεί όλες. Έχει τα θέματα τα οικογενειακά του απολύτως σεβαστά. Ελπίζω πολύ σύντομα να λυθούν όλα και να προχωρήσουν ως εθνική ομάδα. Απ' την άλλη, ο καθένας δεν έχει το δικαίωμα να μπαίνει-βγαίνει όποτε θέλει. Είναι σεβαστές οι προσωπικές επιθυμίες, αλλά κάποια στιγμή αυτό που είπαμε πριν, θα πρέπει όλοι, ανεξαρτήτως ομάδας, ανεξαρτήτως πόλης, αν παίζουν στην Ελλάδα, αν παίζουν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού, να καταλάβουν ότι όλοι είναι κερδισμένοι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κερδισμένο όταν η εθνική ομάδα πάει καλά. Βλέπουμε τόσες και τόσες ομάδες αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Αμερικής και είναι αδιανόητο να δούμε ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα ανάμεσα στις 48 ούτε μία ούτε δύο. 48 καλύτερες θεωρητικά ομάδες του πλανήτη. Πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να δουλέψουν επιτέλους σωστά για να είμαστε τουλάχιστον παρόντες στο επόμενο Euro, στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Μακάρι.
5: Δεν γίνονται θαύματα από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το υλικό υπάρχει. Αν ο προπονητής κάνει ή δεν κάνει, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των αρμοδίων να το βρουν. Αλλά να μην χαθεί αυτή η γενιά. Γιατί έχει πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια βγήκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και μιλάμε για παιδιά 18, 19, 20 χρονών.
0: Ναι.
5: Πάρα πολύ καλά πάντα καινούργια παιδιά του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ και τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Καρέτσα, από όλους τους άλλους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν τα άτομα υπάρχουν. Να φτιαχτεί επιτέλους η ομάδα.
0: Κάτι
5: να...
0: άλλο λείπει. Είναι προφανές, αγαπητέ Κωνσταβερνίκο. Είναι σαφές.
5: Βεβαίως. Να φτιαχτεί η ομάδα, να πιστέψουν αυτοί οι ίδιοι στον εαυτό τους, στις δυνατότητές τους, να αγαπήσουν την ομάδα, να αγαπήσουν και οι φίλαθλοι την ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα αγαπούμε τις νίκες. Δεν αγαπούμε την προσπάθεια. Σε ναι. Οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Εντάξει, είμαστε πανηγυρτζίδες. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
5: Τι είπα.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Βερνίκο. Χαίρετε.
4: Πολύ.
0: Χαίρετε, Κώστα Βερνίκο. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε πάντα καλά.
0: Και μακάρι να είσαι σε θέση να το ξαναμεταδώσεις αυτό. Λίαν συντόμως.
5: Αυτό έχει ελάχιστη σημασία. Σημασία έχει η εθνική ομάδα να είναι παρούσα.
0: Χαίρετε.
6: Real FM.
7: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
11: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αυτό που ακούμε είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Νίκος Γιώγαλας, ο οποίος αν σήμερα γεννήθηκε, γενέθλια και το Φρέγεται ακούσατε πολλά. Από την Κασιανή νωρίτερα. Αυτό το τραγουδί είναι ο ρομαντικός. Ήθελα να το ακούσουμε όλο. Αλλά δυστυχώς προέκυψαν κάποια θεματάκια πρέπει να σας ενημερώσουμε. Πρώτον, έχουμε μια σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταξη στα Βασιλικά Κέρκυρας. Όπως λέει το πυροσβεστικό σώμα, κινητοποιήθηκαν πήγες και νεάριες δυνάμεις, 24 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, εθελοντές, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Αυτό είπαμε είναι στα Βασιλικά Κέρκυρας. Επίσης, μια άλλη πυρκαγιά πήγε να ξεσπάσει στον Άγιο Στέφανο Αττικής πριν από λίγη ώρα. Φαίνεται ότι κατεσβέστη. Από 34 πυροσβέστες και 10 οχήματα μαζί με τροφόρες της περιφέρειας Αττικής. Παιδιά, προσοχή!
4: Και πριν από ένα λεπτό, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο και 9 οχήματα. Σύνδρομοι από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν ξεκινήσαμε καλά σήμερα.
0: Ναι, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα. Κυρία Κασκανή Βραχά.
4: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Οι Rangers φεύγουν. Εδώ μαζί μας ήταν
4: Γιώργο Τζιβελεκίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Εύβου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων και έρχεται αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Καλώς εγώ των πραγμάτων θα τα πούμε αύριο με αυτό το παρεάκι. Μετά για 3 ώρες θα σας κάνει παρέα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Πληροφορίες για μεταγραφές, Μουντιάλ, τα δικά σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Καλά να είσαστε. Καλή συνέχεια, χαίρετε.

0: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα το οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή ύστερα από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας στο νησί, έχουν ήδη σταλεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπρέταν κλοπές σε κοσματοπολία στην Αττική. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στις 370.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, με πέναλτι στο 70 λεπτό, η Γαλλία νίκησε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο που απέκλεισε με 3-0 τον Καναδά. Στις 11 το βράδυ παίζουν η Βραζιλία με την Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή να έχετε. 8-11 και σήμερα. Και έτσι θα πάμε όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, όσο τουλάχιστον εγώ παραμείνω λόγω της καλοκαιρινής μου άδειας. 8-11 και σήμερα, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Και πάμε, ξεκίνησε η live ενημέρωση, το ζωντανό πρόγραμμα.
1: Στον ματιόν την ακρή, ζαρωδό σταλιά.
0: Βλέπω πολλά και καλά μηνύματα. Καλημέρες πολλές. Να ξεκινήσουμε ανάποδα με ένα περίεργο ακροατή που δεν του αρέσουν οι κολακίες του αυτιά προς το πρόσωπό μου. Αγαπητέ κύριε Λέκα, σε υποχρεώνει κανείς να ακούς ραδιόφωνο? Τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα δούμε? Είναι και ασύντακτο το μήνυμα. Τι θα λέγατε, λέει, να τον περιορίζατε λίγο? Εγώ να τον περιορίσω? Κύριε Λέκα, δεν ξυπνήσαμε καλά. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, δεν το ακούς. Εσύ υποχρεώνει κανένας να το ακούς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είσαι και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας που εκτοξεύουν την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Άρα, επιβεβαιώνεις και εσύ τον φίλο τον Γιώργο τον Αθιά. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες. Μάλλον όχι, πριν πούμε καλημέρες, να σας πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. 8-11 χθες και σήμερα, 8-11 και την επόμενη εβδομάδα και όλο το καλοκαίρι. Μαρία Ψάλτη απέναντι μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βέβαια όλη η ομάδα εδώ μαζί. Θα πάμε το επόμενο τρίωρο, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο το επόμενο τρίωρο, γιατί δεν είναι μόνο η δική μας εκπομπή, είναι όλες οι εκπομπές του αγαπημένου μας ραδιοφώνου, του Real FM. Αυτό ξέρετε, πάντα το είχα ως απορία. Αν σε κάποιον δεν αρέσει κάτι, είναι υποχρεωτικό να το ακούει? Γιατί ταλαιπωρήσετε, ρε παιδιά? Γιατί πιέζετε τους εαυτούς σας? Πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Φαίνεται όμως ότι σας αρέσει αυτό το οποίο ακούτε. Άρα μην γκρινιάζετε λοιπόν. Καλημέρα στον παλιόφιλο, το φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας φίλε. Σε όλη την παλιά παρέα στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι, να είσαι καλά. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα Ιούλιο. Εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Και μου στέλνει και δύο υπέροχες φωτογραφίες. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Πάντα ευχές. Να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να είστε καλά, Κώστα. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, που όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή πάντα στέλνει την ευγενική της καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Στέλλα, που στέλνει την καλημέρα της σε όλους, την αγάπη της. Να είσαι καλά, αγαπητή Στέλλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Νίκο τον Λικουρίνο, που στέλνει την καλημέρα του. Όμορφη Κυριακή, αγαπητέ Γιάννη. Χαιρετώ και όπως πάντα το τεράστιο και ανυπόμονο φαν κλαμπ. Σαν πατριώτης με κεντροαριστερά αισθήματα, δεν ξεχνάω το δημοψήφισμα πάτη που έγινε από τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 11 χρόνια ακριβώς, που λέγαμε όλοι όχι και ο Τσίπρας το όχι, Γιάννη, το έκανε ναι. Γι' αυτό και πρέπει ο κόσμος του χρόνου στις εκλογές να προσέξει τι θα ψηφίσει και ποιον θα στηρίξει απόλυτα. Και μιας και η εβδομάδα ο Νίκος γράφει τελειώνει, να είναι ελαφρύ το χώμα για τον τεράστιο κεντρό πατριώτη και τεράστιο μαχητή της πολιτικής, ο Βασίλη Λεβέντη. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχετε, αγαπημένε μου κύριε Γιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Νίκο. Την καλημέρα μας φίλε, ο Νίκος ο Λικουρίνος. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Γιάννη, καλημέρα από το μαγικό Στρασβούργο. Την ημέρα της επιστροφής. Έχω κάνει μεταπτυχιακά στο Στρασβούργο. Ωραία πολύ. Ειδικά το χειμώνα, τρελό κρύο. Μια πόλη γεμάτη ιστορία, πανέμορφα κανάλια και μια ευρωπαϊκή άβρα που σου φτιάχνει τη διάθεση από το πρώτο λεπτό. Εύχομαι όλοι οι ευρωβουλευτές μας να παίρνουν κάτι όμορφο και δημιουργικό από αυτές τις προηγμένες χώρες και να το μεταφέρουν πίσω στην πατρίδα μας. Πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου σε όλη την ομάδα στο στούντιο. Καλή εκπομπή. Είναι φοβερή αλσατία. Δεν ξέρω αν να επισκεφθείς το Ρικβίρ από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά των Βόζ, το Κολμάρ, είναι η αλσατία φοβερή. Και βέβαια πρέπει να ξέρεις ότι οι κάτοικοι εκεί, οι Γάλλοι που ζουν κοντά στο Ρήνο, περισσότερο αισθάνονται Γερμανοί παρά Γάλλοι. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο Θανάση τον Τζελίνη. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή σου εύχομαι. Στο νομό Γρεβενών και συγκεκριμένα στην περιοχή Δεσκάτης και Περίχωρα δεν βλέπουμε τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Τα πιάνουμε με πολύ χαμηλό σήμα. Δεν έχουν καθαρή εικόνα και πάντα χάνονται. Έχω στείλει email στην ΕΡΤ και τηλέφωνα τους πήρα και σε υπουργεία απευθύνθηκα και δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Τι κράτος είναι αυτό, ποιος φέρνει την ευθύνη σε αυτό το κράτος? Στην Ελλάδα που και να διαμαρτυρηθείς, όλοι λένε δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι υπάλληλος. Τρελά πράγματα, όλοι ανεύθυνοι. Είναι σοβαρό το θέμα το οποίο αναδεικνύεις, Θανάση. Αφενός γιατί είναι η δημόσια τηλεόραση που πρέπει να εκπέμπει παντού και αφετέρου γιατί τη δημόσια τηλεόραση μας υποχρεώνουν μέσα από το τέλος της στην ενέργεια, στο ρεύμα, να το καταβάλουμε όλοι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει λοιπόν δεν ξέρω. Υπάρχει δεν θέλω. Πρέπει η ΕΡΤ να εκπέμπει παντού. Πολύ περισσότερο σε ακριτικές περιοχές, που πρέπει να σου πω σε πιο ακριτικές περιοχές από τα Γρεβενά, γιατί τα Γρεβενά δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ακριτική περιοχή. Πιο βόρεια δηλαδή, στα σύνορα με Αλβανία, με Σκόπια και με Βουλγαρία. Δεν πιάνει καθόλου η δημόσια τηλεόραση. Πρέπει να το δουν και να φτιάξουν τους αναμεταδότες και τους πομπούς. Ωραίο θέμα για σχολιασμό μας έστειλε ο φίλος ο Σάκης. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή φίλε, είμαστε παρόν και σε ακούμε, φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, να είσαι καλά κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή, να είσαι καλά Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσια Νηπαγκαίου Καβάλας. Καλή εκπομπή Γιάννη σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Εσύ να είσαι καλά αγαπητέ φίλε και σε ευχαριστούμε τόσα χρόνια για τη στήριξη και την αγάπη που προσφέρεις αυτόν εδώ το σταθμό. Δεν λέω για την εκπομπή, βλέπεις πόσο ευγενικός είμαι και πόσο σωστός νομίζω, γιατί η συλλογική προσπάθεια είναι αυτή που μετράει. Και ο Real FM κάνει χρόνια τώρα μια συλλογική προσπάθεια. Μας εκτόξευσε στην πρώτη θέση κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά δεν έχει σημασία η δική μας εκπομπή. Σημασία έχει όλο το ραδιόφωνο να πηγαίνει καλά και πηγαίνει αρκετά καλά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η πρώτη εικόνα για έγινε. Οι πολλοί ξένοι που μένουν στα Airbnb ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ μαζί με όλους εμάς. Η εστίαση φοβάμαι πως θα νιώσει πρόβλημα. Γράφει ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης από την Αίγινα που την ξέρει καλά. Κάνει χρόνια διακοπές. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι καταγράφεται σε αρκετά τουριστικά μέρη. Δηλαδή οι ξένοι που επιλέγουν Airbnb και κάνουν, προσπαθούν να κάνουν πιο φθηνές διακοπές, να μην πληρώσουν δηλαδή ξενοδοχείο, να μην πληρώσουν πρωινό, να αποφύγουν κάποια έξοδα που κάνει ένας τουρίστας όταν πηγαίνει οργανωμένα σε ένα ξενοδοχείο, πάνε και ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ. Φτιάχνουν μόνοι τους τοστ κτλ. Κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, οι εισπράξεις, γενικά η κίνηση στην εστίαση να είναι πεσμένη αναλογικά με το ποσοστό του πληθυσμού, του τουριστικού πληθυσμού που έχει η χώρα, που έχει το συγκεκριμένο μέρος. Αυτό παρατηρείται και στην Αθήνα, πρέπει να σας πω. Και όχι μόνο μέρες καλοκαιριού, αλλά και το χειμώνα, που φαίνεται ότι η Αθήνα έχει μετατραπεί σε έναν δυνατό τουριστικό προορισμό, εξού και η εκτόξευση των τουριστικών εσόδων το πρώτο τετράμινο, παρά τον πόλεμο στο Ιράν, στον Περσικό. Έχουν κατακλείσει τα Airbnb του κέντρου της Αθήνας, από τα Πατήσια μέχρι το Παγκράτη και από το Νέο Κόσμο μέχρι τα Εξάρχεια. Χαμός, δεν υπάρχει Airbnb ούτε για δείγμα. Και όλοι αυτοί μην νομίζετε ότι τρώνε έξω. Άντε το πολύ να πάνε σε κανένα σουβλατζίδικο να πάρουν κανένα τυλιχτό. Ή κανένα καλαμάκι σκέτο. Ή κανένα γύρο. Τυλιχτό με γύρο δηλαδή. Οι υπόλοιποι σούπερ μάρκετ.
1: Όχι τα Παναγιά και μη χειροτέρα.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει αλλάξει ο τουρισμός τελείως. Και επειδή διάβαζα κάποιες αναλύσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα θέματα τα τουριστικά, παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο και σε χώρες του εξωτερικού. Στο Παρίσι για παράδειγμα, μεγάλη Μητρόπολη σε παγκόσμιο επίπεδο, τεράστια πρωτεύουσα, με εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, Airbnb και Άγιος ο Θεός. Μα δεν σας κάνει εντύπωση ότι η Αθήνα, που δεν ήταν ποτέ χειμερινός προορισμός, και η Θεσσαλονίκη επίσης, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, είναι γεμάτη. Δηλαδή, ποτέ δεν είχαμε τόσο τουρισμό κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Έχουν εκτοξευθεί τα έσοδα από Ιανουάριο ως Απρίλιο, που είναι κυρίως χειμερινοί μήνες, 65% σε σχέση με πέρσι. Και πέρσι άλλο 60% σε σχέση με πρόπερσι, γιατί ακριβώς τα Airbnb έχουν δώσει έναν εναλλακτικό τρόπο τουρισμού. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Μια χαρούμενη μέρα, γεμάτη υγεία, χαρά και αγάπη. Να είσαι καλά, Σόφη μου. Καλό κυριακάτικο πρωινό σε σένα, Γιάννη μας, και στα υπέροχα κορίτσια τη σημερινή σου συντροφιά. Μαρία, Εύη, όλη η ομάδα είναι εδώ πέρα, να ξέρεις, αγαπητή Σόφη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σόφη, παλιά δυνατή η ακροάτρια, πάντα μας στέλνει τις ευγενικές καλημέρες της και την ευχαριστούμε που συνοδεύονται από μια κάρτα ή μια φωτογραφία. Πέτρος Παλαμιδάς, καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πρωινό τρέξιμο στο κέντρο. Στο κέντρο της Αθήνας εννοεί ο φίλος ο Πέτρος. Μου έχει στείλει υπέρχες φωτογραφίες. Βλέπω και νησούλα στο κέντρο. Περισσότερη δηλαδή από άλλες φορές. Προφανώς γιατί η ώρα είναι 8 και 4 και όχι 7 και 4 όπως συνήθως. Καλημέρα στο φίλο τον Αρκά, τον Πάνο. Βεβαίως και θα ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη αν αληθεύουν τα όσα δημοσιοποιούνται, γράφονται στο διαδίκτυο και τα οποία τα έχει ανακυκλώσει και ο κύριος Λαζαρίδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τα πράγματα με τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά, την πρώτη μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά του καλοκαιριού στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης είναι πολύ καλύτερα. Έχει ξημερώσει, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως προσέξτε, έγιναν ζημιές, έγιναν καταστροφές, μεγάλες. Κάηκαν επιχειρήσεις. Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν ευτυχώς όχι σοβαρά σε νοσοκομεία. Συνεχίζεται να φλέγεται εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι καπνοί έχουν φτάσει μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης. 160 πυροσβέστες επιχειρούν τώρα. Από το πρωί ρίχνουν νερό τέσσερα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν με το πρώτο φως ημέρας. Συνελήφθη 76χρονος, από τον οποίο όπως όλα δείχνουν ξεκίνησε η φωτιά.

0: Ο 76χρονος δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα. Θα μάθω και θα σας πω. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 4. Να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα, Μάνα. Αφού πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Καρανίκα. Της Φάρμας Καρανίκα, από το δροσερό λιβάδιο Λίμπου. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Τι γίνεται, Μάνο?
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή, να ευχηθώ.
0: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Πες μας μερικά πράγματα για την επόμενη μέρα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τι προβλέπετε τώρα, ποια είναι η γραφειοκρατική διαδικασία? Κάποιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι δηλαδή, περιμένουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από εκεί. Φωτογραφίες, τι μαλφή, χρήματα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπήρχαν στα σπίτια αυτά.
1: Είναι σύνδετες διαδικασίες, Γιάννη, γιατί είναι πολλαπλά τα ζητήματα. Καταρχήν, να ξεκινήσω από κάτι άλλο, αν με επιτρέπεις, ότι ήδη έχουν γίνει έλεγχοι και στα άλλα όμορα κτίρια, δηλαδή σε αυτά που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση. Να το πούμε γι' αυτό έτσι.
0: Τα οποία κατοικούνται τώρα.
1: Όχι, έχει κοινωθεί το διπλανό.
0: Α, έχει κοινωθεί διπλανό.
1: Και οφείλει να κοινωθεί, βέβαια, όταν έχει τέτοια βλάβη, τέτοιο χτύπημα, έχει ολόκληρη τρύπα. Φτωρά κατευθείαν στο φαινό. Άρα πρέπει να ελεγχθεί πρώτα για τη στρατηγική του επάρκεια και μετά θα μπορεί να κατοικηθεί. Από εκεί και πέρα έχουν πολλές διαδικασίες, δηλαδή τώρα έχουν ξεκινήσει πανδογνωμοσύνες, έτσι. Οι επίσημες πανδογνωμοσύνες θα βγάλουν και τα τελικά πορίσματα. Γιατί όλα αυτά που λέμε όλοι εμείς, και εγώ έχω τύχει να βγω σε πολλές εκπομπές ως ειδικός, αλλά δεν έχω τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχω κάποιες
0: αυτό υποψίες. Φαντάζομαι θα πάρει πολύ χρόνο τώρα,
1: βεβαίως,
0: δηλαδή. Για να...
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να αποζημιώσουν. Καταρχάς πρέπει να πάρθουν όλα τα μπάζα από εκεί. Όλα τα συντρίμια.
1: Τα μπάζα θέλουν την ειδική διαδικασία.
0: Θέλουν μήνες για να φύγουν όλα αυτά.
1: Μήνες, γιατί έχουμε μέσα και προσωπικά αντικείμενα,
0: ναι,
1: και αντικείμενα.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι μικρή, είναι στενή η δρομή και δεν μπορούν να μπουν μεγάλα τεράστια φορτηγά. Πρέπει σιγά σιγά να μπει τσάπα λοιπόν, μπουλντόζα και να αρχίσουν να βγάζουν αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πάρει μήνες.
1: Βεβαίως, και πάμε και στο νομικό κομμάτι, Γιάννη, έτσι. Εδώ πρέπει θα παίζει ρόλο τι ασφαλείς υπήρχαν, ποια ήταν, αν ήταν ασφαλισμένο αυτό που κατέρευσε και το έργο, τι προέβλεπαν αυτές οι ασφάλειες. Μετά θα γίνει δικαστική διαδικασία. Έχουμε αρκετούς μάρτυρες. Είναι πολύ δύσκολη η ιστορία. Δεν θα τελειώσει ένα-δύο μήνες και τρεις.
0: Σίγουρα. Προφανώς θα διεκδικήσουν, θα υπάρξουν ποινικά και αστικά δικαστήρια, θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι νοικιαστές που έμειναν επί ξύλου κρεμάμενοι.
1: Ακριβώς, πολλές διαστάσεις.
0: Και δεν ξέρω και διπλανές πολυκατοικίες για τη ζημιά και τις ρογμές που μπορεί να έχουν πάθει. Τι θα κάνουν.
1: Τι άλλο έχει συμβεί, βέβαια.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Είναι δύσκολα πράγματα και αυτά συμβαίνουν όταν δεν. Κατά τη δική μου άποψη, έτσι, προσωπική άποψη. Δεν θέλω να πω ότι είπαν η απόλυτη αλήθεια. Έτσι, από τα στοιχεία που έχω δει, γιατί έχουν βγει και άλλα στοιχεία, πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια των κατασκευών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα η περίπτωση φαίνεται, το αφήνω ερωτηματικό γιατί δεν θέλω να καταδικάζω κανέναν. Φαίνεται ότι δεν τηρήθηκε σωστά μια διαδικασία εξκαφής και
0: είναι προφανές εκ του αποτελέσματος.
1: Φαίνεται.
0: Δεν επιτρέπεται σήμερα να υπάρχουν μηχανικοί που δεν κάνουν έργα αντιστήριξης για να μην πληρώσουν 5 και 10 χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι, και εδώ
0: δηλαδή, υπάρχει. Τραγικό.
1: Ναι, μαζί σου, αλλά υπάρχει ένα.
0: Κοίταξε, τους φύλαξε ο Θεός από μεγάλο έγκλημα. Δηλαδή, για φαντάσου να είχαν πεθάνει 2-3 άνθρωποι εκεί μέσα.
1: Καλά, αυτό ήταν το μόνο ευτυχές που έγινε εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι.
1: Που δεν πέθανε άνθρωπος. Και οφείλεται και αυτό σε κάποιες ενέργειες που, αν είδα, έκανε μια συνάδελφος μαζί με κάποιους άλλους που μπορέσαν να κενώσουν, να προλάβουν κενώσουν. Όταν είχε αποκολληθεί το κτίριο, πια είχε αποκολληθεί, δεν μιλάμε για ρογμές. Είχε κάνει κλίση κανονική. Κλίση. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο που φαίνεται, βγαίνει το ρεπορτάζ, ότι το σκάμα έμεινε ανοιχτό για πάνω από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, δεν ήταν σε μια μέρα. Αυτό το φαινόμενο συνέβη σε μια διάρκεια χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως να πω ένα τελευταίο για το νομικό πλαίσιο. Το έχουν πει και πολλοί συνάδελφοι. Πρέπει πλέον να μπουν υποχρεωτικά και η αντιστήριξη, μελέτη αντιστήριξεων και η γεωτεχνική μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εδώ τώρα δεν είναι υποχρεωτική σε πολλές περιπτώσεις. Είναι επαφείται στο χέρι του αρμόδιου μηχανικού. Αλλά πρέπει να γίνει υποχρεωτική να προστατεύσει και από την αμέλεια κάποιο.
0: Τώρα, να αφήσουμε την πολυκατοικία που κατέρευσε.
1: Να το ξαναδούμε, να μας πεις
0: μερικά πράγματα. Προσέξτε, κύριε Σιτήρη. Αλλάζει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες. Μετά από πολλά χρόνια, αλλάζουν όλα τα δεδομένα για τις συνελεύσεις. Εννοούμε τις συνελεύσεις των ιδιοκτητών για τα κοινόχρηστα και τους κανονισμούς. Ακούστε με προσοχή τι έρχεται ως αλλαγή.
1: Λοιπόν, αλλάζει, έχει γίνει και μια επιτροπή, είναι και υπομοιδά μέσα σε αυτήν την επιτροπή, την έκανε υπουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ναι, έχει συνταχθεί το νομοσχέδιο από μια ειδική, 13 μελή επιτροπή.
1: Σωστά.
0: Οι οποίοι άνθρωποι είναι επιστήμονες και γνωρίζουν τα θέματα καλά.
1: Είναι ο πρώτος υπομοιδά για να καταλάβεις μέσα στην επιτροπή.
0: Γνωρίζουν τα θέματα καλά.
1: Διάφοροι παγίδες κλπ. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό, ξεκινάω από εκεί. Είχα και μια αυτογραφία πρόσφατα. Το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα αυτό που σας πω. Επιτέλους κωδικοποιείται αυτή η νομοθεσία που ανέχει στο Θεό σου, Γιάννη. Ας καθίσουμε στην καρέκλα. Ξεκίνησε το 1929.
0: Μα από τότε είναι ο νόμος αυτός. Είναι ο 3741 του 1929.
1: Αν είναι δυνατόν. Με άλλες 1116 νομοθετικές τροπολογίες. Δηλαδή, επιτέλους θα έχουμε ένα ενίο πλαίσιο. Αυτό είναι από μόνο το ένα άλμα.
0: Ναι.
1: έτσι, από μόνο του, που θα περιορίσει και πολλές δικαστικές διαδικασίες.
0: Για πες μας μερικές αλλαγές.
1: Λοιπόν, οι μεγάλες αλλαγές ξεκινάμε. Καταρχήν, τότε έχει μπει πλέον, όπως ξέρουμε, έχει μπει νέα τεχνολογία. Είναι τα φωτοβολταϊκά, είναι οι φορτιστές αυτοκινήτων. Είναι όλα αυτά. Αυτά θα προβλέπονται πλειοψηφίες να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερα προσκόμματα από κάποιον παράξενο, ας πούμε, συνιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο είναι η διαδικασία πληρωμής κοινοχρήστων. Θα υπάρχουν διαδικασίες πολύ πιο γρήγορης απόδοσης και αν δεν δίνεται απόδοση, θα υπάρχουν διαδικασίες να προχωράνε τα υπόλοιπα πράγματα της πολυκατοικίας. Όχι να περιμένουμε ένα που δεν κατέβαλε τα κοινόχρηστα. Επίσης, θα μπουν κάποιες διαδικασίες που θα μπορεί κάποιος στη δική του οριζόντια ιδιοκτησία να προβεί σε μια κατάτμιση, δηλαδή να τη διαχωρίσει πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται συνενέσεις, ή να αλλάξει χρήση εφόσον επιτρέπεται από στην περιοχή. Τέτοιες διαδικασίες που ο καθένας μέσα στην οριζόντια του θα μπορεί να τις κάνει πιο γρήγορα, έτσι, από το να περιμένει να συνενέσουν όλοι οι άλλοι. Ή θα μειωθούν κάποιες πλειοψηφίες όταν αφορά κάποια κομμάτια, ας πούμε, κάποιες επισκευές που είναι επίγουσες, αναβαθμίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, όλα αυτά τα σύγχρονα διαδικασίες που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα πολλά. Επίσης, θα μπουν ψηφιακές διαδικασίες για να γίνεται.
0: Θα υπάρχει ένα σύγχρονο, ενιαίο και λειτουργικό πλαίσιο συνειδιοκτησίας.
1: Σύγχρονο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να επιτρέψει και τη σωστή εγγύηση αλλά και την ταχύτερη απονομή αποφάσεων, εσωτερικών αποφάσεων. Τα έχουμε δει, Γιάννη, με μπαλκόνια να πέφτουν, με επισκευές που δεν γίνονται, με μονώσεις που δεν γίνονται. Αυτά πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα και να μπορεί να.
0: Μα δεν είχε ασχοληθεί κανένα σχεδόν από το 29. Κάποια σκόρπια νομοθετήματα υπήρξαν.
1: Αυτό 1116 νομοθετήματα.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο δεν είχε περάσει καμία κυβέρνηση ποτέ.
1: Ακριβώς θα απλοποιηθεί και θα δοθούν και κάποια κίνητρα για τις νέες τεχνολογίες που πρέπει να υπάρχουν στις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Άρα και οι νέοι κανονισμοί θα είναι πιο σύγχρονοι που γίνονται τώρα.

0: φεύγει από τη ζωή και έχει, ας πούμε, δεν έχει πέντε παιδιά ή έχει φύγει και το παιδί και έχει και ανήψια κλπ. Μπορεί να φύγει σε 10 ανθρώπους εξαιρετικά του. Εκεί, ό,τι και για να γίνει το οτιδήποτε, πρέπει να συνενέσουν αυτοί όλοι.
1: Ναι.
0: Πώς να συνενέσουν 10 άνθρωποι, δεν μπορεί να συνενέσουν 2 άνθρωποι.
1: Δύσκολο.
0: Και αν δεν συνενέσουν, δεν μπορεί ούτε να το πουλήσει. Ούτε να προχωρήσει για αυτές τις διαδικασίες. Ίσως να μπορείς να κάνεις μια ρύθμιση πλέον, εκεί έχει υπάρξει τροπολογία. Δηλαδή, μπορεί ο ένας από τους συνδιοκτήτες να κάνει μια ρύθμιση αυθαιρέτου. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο όταν δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις. Εκεί λοιπόν έρχεται πλέον, έχει έρθει κάποιο νέο νομοσχέδιο, που ας το πούμε, δίνει κάποιες δυνατότητες μεταξύ των συνδικαιούχων να μπορούν να λύσουν μεταξύ τους τα προβλήματά τους, να μεταβιβάσει ένα στον ένα και να αλλάξουν αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να το λύσουμε.
1: Ωραία, είναι χρηστικά θέματα μας παρουσίασες.
0: Από και αυτό, πολλά που δεν αποδέχονται την κληρονομιά, οι κληρονόμοι. Και μένουν στο δημόσιο.
1: Είναι και αυτό. Μάλιστα. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος Υπομοιδά, πάντα εδώ, κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Νομίζω σχολιάζει χρηστικά θέματα. Ακούσατε ενδιαφέροντα θέματα που ίσως δεν ακούσετε αλλού. Να είσαι καλά, Μάνο. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο. Να είσαι καλά. Ωραία θέματα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέροντα θέματα και για τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες και όχι μόνο, αλλά και την αλλαγή των νομοθετημάτων κτλ. Πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χαράλαμπο. Δεν το ξέρω, Χαράλαμπο. Τώρα, ό,τι λέει ο καθένας, ότι ισχυρίζεται ή εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει ως πληροφορία, δεν σημαίνει ότι είναι και γεγονός. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάντως δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι. Αν προκύψει κάτι, βεβαίως να το σχολιάσω. Ούτε από το λιμενικό έχω κάποια ενημέρωση. Δεν επιβεβαιώνει κανείς δηλαδή το σχόλιο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Λογοθέτη. Μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ για το Ρώσο. Επαναστάτη το Λένιν. Οκ. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη. Δεν έχει νόημα. Το διαβάσω. Δεν έχει καμία χρηστικότητα το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα και στον Ανδρέα τον Πυρλή. Καλημέρα και καλή Κυριακή, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, από την πανέμορφη Ναύπακτο. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Ξέρετε, ο κάθε δημοσιογράφος έχει δικαίωμα του σχολιασμού και των αποκαλύψεών του. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάζω κάθε αποκάλυψη που βγαίνει και δεν επιβεβαιώνεται ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Προσέξτε. Ακούστε μια είδηση, επειδή σχολιάζαμε πριν τα του τουρισμού, που ίσως δεν τη γνωρίζετε. Έχει κάνει απόβαση ολόκληρη η Ferrari, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Μόντενα της Ιταλίας, στην Πάρο. Έχουν νοικιάσει, μάλλον δεν έχουν νοικιάσει, είναι ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο, μεγάλο, τεράστιο κρουαζιερόπλοιο, όχι γιότ πολυτελές, κρουαζιερόπλοιο με χιλιάδες επιβάτες, όπου μέσα είναι δισεκατομμυριούχοι πελάτες. Έχουν στο γκαράζ του κρουαζιερόπλου συλλεκτικά μοντέλα, είναι δηλαδή ιδιοκτήτες σε όλο τον κόσμο αυτοκινήτων Ferrari και έχει αράξει έξω από την Πάρο. Φανταστείτε, δεν μιλάμε για εκατομμυριούχους, είναι περίπου 500 καλεσμένοι. Ανάμεσά τους ο δισεκατομμυριούχος από την Αυστραλία, Chris Steele, ιδιοκτήτες μερικών από των σπανιότερων μοντέλων του οίκου Ferrari, ο επίσης δισεκατομμυριούχος Bevan Slattery και ο Matt Latimore. Το κρουαζιερόπλοιο έχει αράξει ανοιχτά της Πάρου, ανοιχτά της Παρικιάς, φαίνεται μάλιστα, δεσπόζει έτσι το πλάι ανοιχτά της Παρικιάς στην Πάρο. Και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται μεγάλο πάρτι. Όλοι αυτοί μακάρι να κατέβουν και να καταθέσουν λίγα, όχι πολλά, λίγα από τα δισεκατομμύρια τους στις ταβέρνες, στα ρεστοράν, τα μαγαζιά του όμορφου νησιού της Πάρου. Ανεβοκατεβαίνουν με φουσκωτά, όπως καταλαβαίνετε. Ήδη έχουν κάνει κατάληψη σε κάποιες παραλίες. Μιλάμε για πολύ δυνατά πορτοφόλια. Οι περισσότεροι από τους 500 τόσους καλεσμένους δεν είναι εκατομμυριούχοι, είναι δισεκατομμυριούχοι. Τα μεγέθη είναι ζαλίζουν, αν διαβάσετε, τις προσωπικές περιουσίες τους. Καλώς λοιπόν να μείνουν εδώ, να περάσουν καλά και να αφήσουν και τον οβολό τους. Επαναλαμβάνω, καλύτερη εικόνα μετά την ολονύκτια μάχη, φίλες και φίλοι, με τη φωτιά στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μηνύματα. Θα διαβάσω όλα αυτά μετά τους τίτλους ειδήσεων σε περίπου 4 με 5 λεπτά. Καλημέρα.

0: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, αφιό όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο

0: Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Στο αυτοκίνητο. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
9: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
10: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
11: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός!
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Στάση τη Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο στον Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είπαμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 8-11 αντί 7-10. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, να πούμε ότι η έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagramable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye-bye, έχεις AI. Καλημέρα στην κυρία Άννα, να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα στο Βαγγέλη που στέλνει την καλημέρα του. Είχα στείλει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ένα email σχετικά με τα απλήρωτα βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Καμία ανταπόκριση, στο κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Να μην κοροϊδεύω λοιπόν τον κόσμο, γιατί χάσαμε 150 ώρες. Μας δίνουν την πιστοποίηση και από λεφτά τίποτα. Δεν πειράζει, ας τα κρατήσουν. Υποτίθεται, Βαγγέλη, έχεις δίκιο στο ερώτημα που θέτεις και στο γεγονός ότι ασκείς την κριτική σου. Υποτίθεται ότι αυτά θα τα έδιναν. Προφανώς δεν τα έδωσαν ακόμα. Τι να σου πω, και μας έτσι μας διαβεβαίωναν από τη ΔΥΠΑ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο που σχολιάζει την νομοθεσία πολυκατοικιών. Μεγάλο το μήνυμα, δεν το προλαβαίνουμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στο Γιώργο το Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Καλημέρα Γιώργο.
17: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ. Καλημέρα στους
16: ανθρώπους. Λοιπόν, γρήγορα θα το τρέξουμε το θέμα.
17: Γρήγορα έχουμε θέματα.
16: Πάμε να πούμε για τις προσδοκίες της αγοράς και για τις φορολογικές παρεμβάσεις που χρειάζεται η οικονομία, Γιώργο.
17: Ναι, η φετινή διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αγαπητέ Γιάννη, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και γιατί η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια νέα φάση. Από την πλευρά καταγράφονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υψηλότερα φορολογικά έσοδα και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Από την άλλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το τονίζω αυτό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος, αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ένα, θα έλεγα, βέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον για τους γνωστούς λόγους. Για το λόγο αυτό η αγορά περιμένει.
16: Πες μας λοιπόν, τι εξετάζεται από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης όσον αφορά τη ΔΕΘ του 2026.
17: Εξετάζεται και έχει γίνει πλέον κρατούσα άποψη ότι στην Ατζέντα ψηλά είναι η μείωση προκαταβολής. Εδώ να
16: μείωση προκαταβολής φόρου, ναι.
17: Μείωση προκαταβολής φόρου. Εδώ έχουμε τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ατομικές, δηλαδή επαγγελματίες και εταιρείες. Εκεί η προκαταβολή σήμερα είναι 80% στις εταιρείες, 55% στα φυσικά πρόσωπα.
16: Ναι.
17: Υπάρχει μια διάταξη που λέει όταν ξεκινάει μια επιχείρηση για 3 χρόνια να είναι το μισό.
16: Ναι.
17: Και όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας επίσης να είναι το μισό. Αλλά για πρώτη χρονιά, αυτό το αποκαλύψαμε, το επισημάναμε και στον κύριο, στον νέο υπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, σαν επιτροπή μιλάω της αγοράς.
16: Ωραία. Άρα λοιπόν, πρώτο εξετάζεται μείωση προκαταβολής φόρου. Άλλο.
17: Και μάλιστα η προκαταβολή.
16: Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Πάμε στο επόμενο.
17: Όχι, μιλάω, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο νούμερα, δηλαδή μειώνω αυτό. Είναι σε συνδυασμό με αναπτυξιακά. Να έχουμε μια νέα
16: διάσταση. Okay, πάμε στο δεύτερο, το οποίο
17: το
16: είναι σημαντικό.
17: Είναι η γράφει και η έγκυρη εφημερίδα, η δική σας.
16: Ιδιανούς, ναι.
17: Για την αλλαγή στο τεκμαρτό, στο τεκμαρτό τρόπο.
16: Των ελεύθερων επαγγελματιών. Ναι.
17: Εδώ υπάρχει μια ανάγκη να δούμε αδικίες και βέβαια δεν το βλέπω να καταργηθεί τελείως, αλλά σίγουρα θα γίνουν κάποιες διορθώσεις.
16: Με τις ασφαλιστικές φορές τι θα γίνει?
17: Τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ μιλάμε για το μη μισθολογικό κόστος. Όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να βάλει στην τσέπη του 1000 ευρώ, στην επιχείρηση στοιχίζει 1650. Αυτό λέγεται το μη μισθολογικό κόστος. Εδώ λοιπόν το οικονομικό επιτελείο έχει μελετήσει το οικονομικό επιτελείο. Η κυβέρνηση έχει κατά νου, μην ξεχνάμε, είναι 5 μονάδες μέχρι τώρα, 5,4 που έχουν μειωθεί. Άλλη μια μονάδα βλέπω να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός να μειωθεί, δηλαδή οι ασφαλιστικές φορές. Είναι πολύ σημαντικό,
16: διότι
17: το μισθολογικό κόστος.
16: Τέλος επιδεύματος.
17: Τέλος επιδεύματος. Εδώ έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια στα φυσικά πρόσωπα, παραμένουν σε εταιρείες, είναι υψηλό. 800 στις μικρές πόλεις, 1000 και για κάθε υποκατάστημα. Εδώ προτείνεται, η αγορά προτείνει ή να καταργηθεί τελείως, αν όχι τουλάχιστον σταδιακά, να μην επιβαρύνεται μια επιχείρηση που έχει 2-3 υποκαταστήματα, να μην επιβαρύνεται για το φόρο στα υποκαταστήματα. Είναι ένας φόρος, το τέλος επιδέματος, αν έχω κέρδος ή ζημιάς, είναι μόνιμα. Εδώ δεν συνδυάζεται με κερδοφορία. Άρα είναι ένας φόρος που το έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση να το καταργεί, όπως έκανε και στα φυσικά πρόσωπα. Νομίζω ότι θα έχουμε και εδώ μια.
16: Τι άλλο εξετάζεται?
17: Πάμε τώρα στις προτάσεις που έχει δώσει η αγορά και είναι πολύ σημαντικά.
16: Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη της αγοράς δεν εξετάζονται?
17: Ναι, ακριβώς.
16: Και αυτά. Ωραία, οκ. Okay. Πάμε τώρα στις προτάσεις της αγοράς. Τι προτείνετε εσείς λοιπόν?
17: Εμείς προτείνουμε μια σειρά από αρκετά μέτρα. Και
16: για πες μας μερικά. Πάμε στην ουσία, Γιώργο, να τρέξουμε λίγο.
17: Θέλω να τονίσω αυτό. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να γίνει ο λογαριασμός του συνεπούς φορολογούμενου. Η επιχείρηση πρέπει να.
16: Άρα, επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.
17: Τι πρέπει να βλέπω για να επιβραβεύω, τη συνεπιά τη, την επενδυτική δραστηριότητα και την πρόσληψη προσωπικού και όλα αυτά πρέπει λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε δικαίων και αδίκων να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση.
16: Ναι.
17: Υπάρχουν στο τραπέζι αρκετές προτάσεις. Να θυμίσω πολύ σύντομα, εκτός από αυτά που είπαμε, τα φορολογικά μέτρα.
16: Mm-hmm.
17: Υπάρχει ανάγκη επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν και μέχρι τώρα είναι 5 ετών η διαγραφή των ζημιών να γίνει 10 ετών, όπως είναι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει κράτο μια επιχείρηση να διαγράψει τις ζημιές με κέρδη τα επόμενα χρόνια, διότι έκανε επενδύσεις, άρα έχει αποσβέσει, άρα έχει ζημιές.
16: Άρα, επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, ταχύτερες επιστροφές φόρου, απλούστερο φορολογικό σύστημα, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αναλογικότερα πρόστιμα. Αυτά θα ήταν, αν όλα αυτά εφαρμόζονταν, τα ιδεατά, η ιδεατή εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Συμφωνείς, αγαπητέ Γιώργο?
17: Συμφωνώ και.
16: Άρα η αγορά δεν ζητά μόνο μειώσεις φόρων, ζητά ένα μόνιμο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
17: Βεβαίως. Και είναι μερικά πράγματα εξόφθαλμα που πρέπει να διορθωθούν. Δηλαδή, έρχεται ο νομοθέτης και λέει τώρα, νέο επιχειρηματία, ένα παιδί που βγαίνει στην αγορά. Βεβαίως, έχουμε δώσει κίνητρα για τους νέους που δεν έχουν φόρο μέχρι 25 ετών, πόσο είναι, αλλά. Ένα μικρό τζίρο που κάνει 10.000 του μειώνει σε 4,5% το
16: φορολογικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ελληνική αγορά δεν επιβραβεύει ποτέ τον συνεπή φορολογούμενο. Και τον συνεπή δανειολήπτη, θα σου έλεγα επίσης. Είναι τρομερό.
17: Είναι δίδυμα. Πολύ σωστά το είπες. Και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι εγώ είμαι συνεπέστατη, επενδύω, δημιουργώ νέες θέσεις εργασίας, αυξάνω τη μισθή, αξιοποιώ την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και δεν απολαμβάνω κανένα μέτρο Άρα λοιπόν εδώ η νέα φιλοσοφία, η νέα αντίληψη και η ανάγκη να πάμε σε νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Κινητροποίηση θα έλεγα τη λέξη με πολύ...
16: Πέστε στο Υπουργείο Οικονομικών να σας ακούσει εσάς τους εκπροσώπους αγοράς. Τώρα, φορολογικές δηλώσεις 26. Τελειώνει η ημερομηνία, μέχρι 15 Ιουλίου είναι, εξ όσων γνωρίζω δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Πες μας μερικά στατιστικά στοιχεία και ποια είναι η εικόνα μέχρι σήμερα.
17: Να θυμίσω ότι έχουν τράτο ακόμη άλλες 15 μέρες οι εταίροι των εταιριών, δηλαδή ομόρυθμες, ετερόρυθμες, οι εταίροι αυτοί που συμμετέχουν σε εταιρείες, αυτοί έχουν ακόμη το 15 ημέρο, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουλίου. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι είναι 15 Ιουλίου. Προσανατολίζεται, εάν μείνουν κάποιες δικαιολογημένα πίσω δηλώσεις, κυρίως των εταιριών. Ο κ. Πιτσιλής το έχει πει αυτό, ότι έχουμε μείνει πίσω εδώ στις εταιρείες, γιατί είναι και οι δυσκολότερες. Υπάρχει μια εκδοχή και από το Οικονομικό Μυστήριο και από την ΠΟΦΕ να δοθεί μια μικρή παράταση. Να θυμίσω Γιάννη, ότι όσοι έχουν κάνει έγκαιρα τις δηλώσεις τους και μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο, περιμένουν την έκπτωσή τους. Αν έκαναν μέχρι 30 Απριλίου 4%, μέχρι 15 Ιουνίου 3% και τώρα 15 Ιουλίου 2%.
16: Τώρα.
17: Είναι πολύ σημαντικό, εάν μπορούμε. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι θα κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσα στην ίδια προθεσμία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς που αφορούν κάλυψη τεκμηρίων, ανάδοση κεφαλαίου, η γνωστή κωδική 787-788. Και μπορεί να,
16: μάλιστα, ωραία,
17: να μειώσει σημαντικά το φόρο ή να αποτρέψει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η εικόνα, μου λες Γιάννη, μέχρι σήμερα ένα στους τρεις δηλώσεις είναι χρεωστική. Με ένα πρόσθετο φόρο 1866, ανεβασμένο σε σχέση με πέρυσι.
16: Έτσι, έτσι.
17: Το 31%, αγαπητέ Γιάννη, των δηλώσεων είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή 304. Εδώ μου είχες πάλι ένα θέμα.
16: Πόσο είπες είναι πιστωτική?
17: Οι πιστωτικές σε μέση επιστροφή 304
16: μάλιστα,
17: ευρώ.
16: Μάλιστα.
17: Το 31%.
16: Ναι, λέω από το 31% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, μάλιστα.
17: Ναι. Και βέβαια το 36% είναι μηδενικές. Μου έχεις βάλει ένα θέμα και το ερεύνησα. Ζήτησα από την ΑΔΕ και από τον κύριο Βιτσιλή να δούμε πόσο ταχύτερα και είναι και ένα αίτημα της. Γιατί δεν είναι μόνο οι επιστροφές, ΦΠΑ και λοιπά, εξαγωγικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν μια εξαγωγική επιχείρηση που κρατάει, δεν έχει φόρο και πρέπει να πάρει πίσω το ΦΠΑ να μην επιστρέφεται γρήγορα. Εδώ λοιπόν, για αυτά τα ειδικά τις δηλώσεις τώρα που κάνουμε όλοι, όσοι έχουν να πάρουν φόρο πίσω, πράγματι μέχρι τώρα έχει επιστραφεί το 90% αυτών των δηλώσεων, έχει γίνει επιστροφή. Βέβαια πρέπει να θυμίσω κάποιοι που δεν παίρνουν και ρωτήσουν, μα δεν μου ήρθε με ένα επιστροφή. Του λες, αγαπητέ φορολογούμενη, έχεις δηλώσει το σωστό IBAN. Το θυμίζουμε
16: σε πόσες μέρες περίπου επιστρέφονται τα χρήματα σε όσους έχουν επιστροφή?
17: Μέχρι τώρα η πρακτική, αυτό που είπα, το 90% κυμαίνονται μέσα σε 10 μέρες.
16: Μάλιστα.
17: Και είναι περιπτώσεις γνωστών φίλων και που έχουμε κάνει μέρημνα για να γίνει γρήγορα. Γιατί το δικαιούνται και πρέπει και έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα.
16: Νομίζω να κλείσουμε με τις προτάσεις αγοράς. Δεν απαραίτητο να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα και δεν μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα. Μπορεί όμως να υπάρχει επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, ταχύτερες επιστροφές φόρου, απλούστερο φορολογικό σύστημα, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αναλογικότερα πρόστιμα. Και νομίζω η προτάση είναι προς σωστή κατεύθυνση. Γιώργο Χρυστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
17: Με ένα ρεαλισμό και ακούς την κεντρική ιδέα.
16: Μάλιστα.
17: Ότι
16: λοιπόν,
17: η συνεπής επιχείρηση πρέπει να διαγνώσκεται και να.
16: Την καλημέρα μας, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο. Καλημέρα.
17: Ευχαριστώ πολύ.
18: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
23: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά!
23: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
22: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
23: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
24: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
25: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα κυριακάτικοι. Καλοκαιρινή καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο. Ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα και βέβαια μας ακούν και χιλιάδες φίλοι ακροατές από το διαδίκτυο. Κυρίως αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδας, οι αγαπημένοι μας ομογενείς. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην κυρία Άννα, καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο Κονδύλη, καλημέρα φίλε. Καλημέρα στο Στέφανο, θα τρέξει κανονικά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο, που μου έστειλε ότι ο νόμος 3741 του 29 με προσωπική πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου καθιέρωσε την οριζόντια ιδιοκτησία που δεν υπήρχε έως τότε στο ελληνικό δίκαιο. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, ο οποίος στέλνει χαιρετίσματα στη Στέλλα Αποστολοπούλου, τη γυναίκα του. Να τη χαίρεσαι, αγαπητέ φίλε Ηλία. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το μήνυμα προς τον Βαγγέλη Αγγελή, τον ακροατή, που έστειλε φίλος ακροατής. Μισό λεπτό να το διαβάσω, παρακαλώ πολύ. Και ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Ο Σταύρος. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιαννή. Ενημερώστε τον κύριο Αγγελή που σχολίασε για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και το ποσό πληρωμής. Αυτό εξοφλείται μετά από 2-3 μήνες. Και όχι με τη λήξη του προγράμματος. Θα έπρεπε να τον είχε ενημερώσει λοιπόν το ΚΕΚ, στο οποίο έκανε το πρόγραμμα. Δεν υπήρχε αναφορά κάπου πως θα έπαιρνε το ποσό με τη λήξη του προγράμματος για να το έχει διαθέσιμο στις καλοκαιρινές του διακοπές. Προϋπόθεση φυσικά να μην έχει κοπήσει στις τελικές εξετάσεις ή να έχει χάσει μαθήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το έκανα πέρσι μεταξύ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και το ποσό πιστώθηκε στις αρχές Μαρτίου. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Σταύρο, ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Δεν το ήξερα το θέμα. Έπρεπε να βγάλουμε εργατολόγο για να απαντήσει στο συνάδελφο, στο φίλο ακροατή. Και σε ευχαριστώ πολύ για την διάθεση να το εξηγήσεις. Είδατε, οι ακροατές είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ξέρουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς για να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Ο φίλος, ο ακροατής που απάντησε στο Βαγγέλη Αγγελή. Σαν σήμερα ήταν το δημοψήφισμα του 15, μου το θυμίζει ο κύριος Κιμιονής, για τα μνημόνια. Το πρώτο δημοψήφισμα που έγινε η εξής παγκόσμια πατέντα. Πουθενά άλλου δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το όχι να προηγείται του ναι. Αυτό σχολιάζει ο κύριος Κιμιονής. Από την ίδια μέρα, κύριε Παπαγιάννη, ο Τσίπρας και ο Καμένος το περιφρόνησαν και συνυπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο, υποθηκεύοντας την πατρίδα μας για 99 χρόνια. Εκ των υστέρων είδαμε ότι υπήρχε λύση. Η συμμετοχή στο δημοψήφισμα έφτασε με το ζόρι στο 62,1%. Εάν υπήρχε μεγαλύτερη κατά μόλις 12,5%, η εποχή δεν θα είχαμε έγκυρο αποτέλεσμα και θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Αν δηλαδή ήταν λίγο μεγαλύτερη η εποχή και έφτανε στο ποσοστό που ορίζει το Σύνταγμα, δεν θα χαρακτηρίζεται το έγκυρο το αποτέλεσμα. Είναι σωστή η εκτίμηση και η ανάλυση του κ. Κιμιονή. Αλλά το τι συνέβη το είδαμε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Και ο Αλέξης Τσίπρας από τα αζήτητα Ερυθρίας θα ξανακατέβει και αρχηγός στην πολιτική. Πότε θα σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα, αλήθεια? Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε κάποιες ενδεικτικές τάσεις, τα πρώτα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο για τον τουρισμό. Πολύ κρίσιμη χρονιά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το 2025 σπάσαμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και σε αφίξεις τουριστών και σε ασπράξεις. Η εισπράξη είναι το σημαντικό. Μπορεί να σου έρθουν δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες, αλλά να είναι οι τουρίστες με τα σανδάλια που επιλέγουν συγκεκριμένο τρόπο διακοπών, δηλαδή δεν αφήνουν χρήματα. Σημαντικότερο όλων ως δείκτης είναι, ο δείκτης που αφορά τα έσοδα. Από εκεί και πέρα παίζουν ρόλο και οι αφίξεις, αλλά σε δευτερεύοντα βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, το 25 σπάσαμε όλα τα ρεκόρ και σε αφίξεις και σε συνάλλαγμα, σε τουριστικό εισόδημα δηλαδή. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά τον πόλεμο στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι είμαστε πάνω από το 25, απίστευτο. Ενώ λοιπόν έλεγαν κάποιοι, και σωστά το έλεγαν, γιατί αυτή ήταν η ανάλυση και αυτό φοβόμασταν όλοι, ότι ο ελληνικός τουρισμός θα έχει πτώσει άνω του 20%, από ό,τι φαίνεται εμφανίζουμε συν 15%. Βέβαια δεν τελείωσε η χρονιά. Είπαμε το πρώτο εξάμηνο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη χρονιά. Ξέρετε που οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα αυτό? Το είχαν αναλύσει διάφοροι τουριστικοί αναλυτές και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και αλλού. Στο γεγονός ότι έχει μεγάλη πτώση η Τουρκία λόγω της ευρύτερης γεωπολιτικής κατάστασης στην περιοχή και πάρα πολλοί τουρίστες που πήγαιναν κυρίως στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν πήγαν εκεί και προτίμησαν μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτές οι τέσσερις χώρες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Τα στοιχεία φαίνονται και από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα όχι μόνο οι επιδόσεις σε επίπεδο συναλλάγματος, αλλά και οι αφίξεις μέσω αεροσκαφών. Είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία μπορούν να βγουν μεγάλα συμπεράσματα. Γιατί οι τουρίστες, κατά κύριο λόγο, δεν λέω όλοι, κατά κύριο λόγο έρχονται με αεροσκάφη, με αεροπλάνα. Υπάρχουν βέβαια και οι τουρίστες που κατεβαίνουν από βαλκανικές χώρες στη Βόρεια Ελλάδα και οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν αεροδρόμια, έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή με άλλο τρόπο. Α, εμείς αναφερόμαστε στους δείκτες που αφορούν τα αεροδρόμια. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρώτο εξάμηνο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, το ότι έχει αλλάξει η ποιότητα του τουρισμού και ότι πολλά μαγαζιά της εστίασης δεν κάνουν τη δουλειά όπως παλαιότερα, δεν κάνουν την ίδια δουλειά όπως παλαιότερα, αυτό είναι αληθές. Νομίζω στη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Νίκο Τοσάνση, λόγω της πληθώρας των Airbnb και του γεγονότος ότι αρκετοί τουρίστες πηγαίνουν και αγοράζουν τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και όχι, δεν επιλέγουν ταβέρνες ή άλλου είδους ρεστοράν, καταμαρτυρά και την αλλαγή στον τρόπο που πλέον οι τουρίστες χρησιμοποιούν την καθημερινότητά τους. Όπως θα κάναμε και εμείς εδώ, έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εμείς, αν πηγαίναμε κάπου στο εξωτερικό, αν επιλέγαμε κάπου να πάμε στο εξωτερικό, δεν θα κοιτάζαμε να διαλέξουμε φθηνότερες αλλά εξίσου ποιοτικές διακοπές? Αυτό φαντάζομαι σκέφτονται και οι φίλοι μας οι ξένοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος ο λογοθέτης μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν νομίζω χρειάζεται να το διαβάσω. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά δεν γίνεται αντιληπτό. Νίκο, στείλε μερικά μηνύματα να μπορούν να γίνονται αντιληπτά και από μένα και από τους φίλους ακροατές. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να διαβάσουμε τα μηνύματά σου. Είσαι παλιός φίλος ακροατής. Είναι μηνύματα που και συντακτικά αλλά και στα σημεία στίξης δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παναγιωτίδη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτίδη. Είσαι ωραία, σαν αμαρτία. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν και με τον Μάνο Κρανίδη. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Ωραίο χρηστικό θέμα από τη Real News. Άλλα θέματα. Το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών, η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ, πολύ σημαντικές αυτές οι στρατιωτικές συμφωνίες και εξαιρετικά καθοριστικές για το μέλλον και τις ισορροπίες στην περιοχή, προσθέτω εγώ. Εταιρεία δολοφόρων της τουρκικής μαφίας, στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων επικεντρώνται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Ο 28χρονος προφυλακίστηκε χθες. Και ένα ακόμα χρηστικό θέμα από το πρωτοσέλιδο της Real News. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο για μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Πολλά μηνύματα ακροατριών. Έχω τον φίλο τον Νίκο, το δικηγόρο από το Άμστερνταμ. Έχω το φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Έλληνες ομογενείς, δυνατοί οι ακροατές του Real FM. Έχω τον αγαπητό φίλο τον κύριο Νικολόπουλο από τη Μαδρίτη, ο οποίος αυτός δεν είναι ομογενής, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, αλλά από την Ελλάδα έφυγε και πήγε στη Μαδρίτη και κάνει τις διακοπές του. Και έχω και τον κύριο Παυλίδη, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που τα ρίχνει στον Τσίπρα και τα ρίχνει χοντρά. Έχω και ένα μήνυμα πολύ θετικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη του κυρίου Γιώργου Καρά. Το λέω αλληγορικά πολύ θετικό, γιατί ο φίλος αυτός μάλλον είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το διαβάσω σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Από κοντά μου όταν
26: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψη.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε κοσματοπολία στην Αττική. Το παρανομόφελος υπολογίζεται σε 370.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρόκριση για Γαλλία και Μαρόκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη φάση των 16 η Γαλλία νίκησε με 1-0 την Παραγουάη και το Μαρόκο επικράτησε με 3-0 του Καναδά. Γαλλία και Μαρόκο θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα προημιτελικά στις 9 Ιουλίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη ή έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και να περάσετε όμορφα σήμερα ό,τι και αν κάνετε. Πολλά τα μηνύματα, είπα την καλημέρα μου στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Γεια σου άρχοντα Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, άλλο οι γεμάτες παραλίες και άλλο τα γεμάτα ταμεία. Με το σημερινό κόστος λειτουργίας η κερδοφορία δεν είναι αυτονόητη. Καλό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο. Καλημέρα Γιάννη, η Ελλάδα κατά την εκτίμησή μου αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια και ας μην αρέσει σε ορισμένους. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος με το ονοματεπώνυμό του από τα Μέγαρα. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι καλοζωισμένοι εγωπαθείς πολιτική νάρκηση όταν με στόμφο προσπαθούν να δικαιολογήσουν μετατάξεις και βολέματα συγγενικών προσώπων, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι ο κόσμος πρώτον δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το βιογραφικό του βολεμένου. Δεύτερον, δεν πείθεται ότι υπάρχει δουλειά που να αξίζει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που αμείβονται. Τρίτον, ξέρει πως γίνονται δουλειές. Και ναι, το όλοι οι ίδιοι είναι, μπορεί να ενοχλεί, αλλά ισχύει τελικά. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Όταν ο Τσίπρας Γιάννη έφερε το τρίτο μνημόνιο, το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα γιατί τον κατηγορούν. Καλημέρα στην κυρία Μπερκοβίτς. Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει. Διαβάζετε όλα τα μηνύματα από το πρωί και μπράβο σας. Σχεδόν όλα. Η αλήθεια είναι, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Αλλά από το πρωί έχουμε διαβάσει περισσότερα από 100 μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη από το Λόγκο Αιγίου. Αυτόν τον ψυχοπαθή που δήλωσε ότι θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους που πήγαν στην κηδεία του Χομεϊνί. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί δεν θα έχουμε κανένα να διαπραγματευτούμε. Ποιος θα τον μαζέψει.
1: Και εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
0: Να πούμε ότι είναι καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά την πυρκαγιά στο ωραίο καστρό μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα από το σήμερα το πρωί. Μόλις ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από αέρος, βελτιώθηκε η κατάσταση. Όμως, κάηκαν 3-4 επιχειρήσεις σε βιοτεχνίες στην ευρύτερη περιοχή. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής η εικόνα είναι ότι ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό. Μέχρι στιγμής, λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο δασικό τμήμα, που είναι και το πιο επικίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι τοξικό νέφος έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Μαύρη μαυρίλα. Και ο βοριάς, έτσι όπως φυσάει ο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη, έχει μεταφέρει σωματίδια από τα πλαστικά τα οποία καίγονταν. Ξέρετε από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά, Την προηγούμενη φορά στο ωραίο καστρό ξεκίνησε από το πέταγμα ενός αναμένου τσιγάρου, όπως επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ που έπαιξε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα από τι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος δεν ξέρω τι είχε φτιάξει στο αυτοκίνητό του, έκανε κάποιους επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη. Ακουμπούσε τμήμα της εξάτμισής του, δεν το κοίταξε, δεν έκανε σέρβις ο άνθρωπος αυτός, κάτω στο χώμα και η πρόσκρουσή του με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο δημιούργησε σπινθήρα, ο οποίος ξεκίνησε από ξερά χόρτα τα οποία δεν είχαν κοπεί. Ακούστε να δείτε τι μπορεί να συμβεί, Το αυτοκίνητό του καταστράφηκε ολοσχερός, έγινε κάρβουνο. Συνελήφθη ο 76χρονος από αυτόν που ήταν σε έναν αγροτικό δρόμο στην περιοχή. Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Έχει συλληφθεί ο 76χρονος.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Κρίγκα, όπως έχουμε κάθε Κυριακή, να σχολιάσει μερικά πράγματα και να μας πει, να μας εξηγήσει τι θα γίνει με αυτή τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, τον λεγόμενο Μίδα, πότε θα ανοίξει η εφαρμογή αυτή και τι θα γίνει με τη διόρθωση των τετραγωνικών στο νέο αρχείο αυτοκινήτων. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Πάτα μιλάμε για την ιερή αγελάδα του φορολογικού μας συστήματος.
0: Ναι, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό είναι το λεγόμενο Μίδα.
1: Αυτό που ακούει ο κόσμος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξαναεπανέρχεται τώρα μετά από κάποιους μήνες. 25 έκτου του 2026 είχαμε τον νόμο 5313, ο οποίος δίνει ένα καινούριο πλαίσιο. Κυρίως, Γιάννη, με το άρθρο 128 αναφέρεται το τι υποχρέωση έχουν οι φορολογούμενοι αν τα πραγματικά τετραγωνικά είναι μεγαλύτερα, περισσότερα ή λιγότερα από τα δηλωμένα. Βασική αρχή του νόμου είναι, και εδώ περιμένουμε και τη διευκρίνηση από την Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι ότι δηλώστε, μπείτε μέσα κανονικά, κάντε τις δηλώσεις μεταβολής των τετραγωνικών. Mm-hmm. Εμείς ασχοληθούμε για τον ένφια του 2027 και μετά. Πάντα ο Έλληνας τι φοβάται, Γιάννη, στη δήλωση των ακινήτων. Να πούμε βέβαια πρώτα-πρώτα τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα τραβήξει από το Ε9 και από το Ε2 όλα τα ακίνητα. Θα πάρει στοιχεία από την ΔΔΕ και θα πάρει και στοιχεία από το κτηματολόγιο. Άρα έτσι θα συνθέσει την εικόνα των ακινήτων για τον κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά. Και μετά θα δοθεί ένα χρονικό διάστημα για τους φορολογουμένους να μπουν μέσα να κάνουν τις μεταβολές. Αυτό που πάντα, Γιάννη, φοβόταν ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αν δεν είχε δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά, μην έφτιανε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και κάνει φορολόγηση των προηγουμένων ετών που δεν έχουν δηλωθεί. Να πούμε δύο σημαντικά θέματα εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Παρόλο που ο νόμος ρητά αναφέρει ότι εξετάζει το έρθρο του 27 μετά, δεν αναφέρει βέβαια ρητά τι γίνεται με τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς να πούμε το εξής, ότι σίγουρα θα προκύψει ένα θέμα, γιατί ο κώδικας φορολογίας προβλέπει, ο κώδικας διοικητικής φορολογίας προβλέπει ότι πάντα εξετάζει, γίνεται ένας έλεγχος εντός της τελευταίας πενταετίας. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, Γιάννη, που το ξέρουμε όλοι. Όσοι έχουν μεταβιβάσει τα παιδιά μας ή όσοι έχουν πραγματοποιήσει αγοροπολισίες, ξέρουμε ότι αναζητείται ένφια της τελευταίας πενταετίας. Τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε αλλαγή ακινήτων?
0: Τώρα, ο σχεδιασμός προβλέπει, διαβάζω, ότι η ΑΔΕ θα μεταφέρει στο ΜΙΔΑ τα στοιχεία των ακινήτων που είναι δηλωμένα στην εφορία, τα έντυπα δηλαδή Ε9 και Ε2, στο Εθνικό Κτηματολόγιο και στον ΔΔΕ. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τους πολίτες, θα μπορείς δηλαδή με τους κωδικούς του τάξης να μπεις μέσα και να διαχειριστείς κάποια δεδομένα από τα κινητά σου ή όχι?
1: Σωστό, Γιάννη, αυτό που ρωτάς. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα γίνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Θα πάρει το Big Data η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα το ρίξει σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα και θα δίνει μετά σε εμάς την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να κάνουμε αυτή τη δηλωτική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Μια νέα πλατφόρμα, κάτι καινούριο, ναι, κάτι καινούριο. Γιατί, Γιάννη? Γιατί έχει δείξει η πραγματικότητα ότι η πραγματική επιφάνεια των ακινήτων διαφέρει πάρα πολλές φορές. Είχαμε λάθος τετραγωνικά.
0: Ναι, αυτές οι διορθώσεις που θα χρειαστούν. Για να το καταλάβουμε, δηλαδή ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, της χρήσης ακινήτων ή ακόμα και την ακριβή γεωγραφική τους θέση στο κτηματολόγιο, πώς θα διορθωθούν? Τι θα πάρει ως δεδομένο, δηλαδή, το νέο Μητρό?
1: Πρόσεξε, αυτό τώρα θέλει καινούργια πράγματα. Να πάρει στο δεδομένο το πραγματικό γεγονός. Επειδή σε αυτές τις τέσσερις.
0: Ναι, ποιο είναι το πραγματικό γεγονός? Αν είναι όλα αυτά μπερδεμένα και διαφορετικά, ποιο είναι το πραγματικό γεγονός?
1: Γιάννη, αυτό που θα τραβήξει μέσα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να λέει για ένα κίνητο, παράδειγμα, ότι είναι 85 τετραγωνικά. Αν από τους τίτλους σου και το πραγματικό γεγονός, εσύ ακόμη και αν έχεις νομιμοποιήσει τετραγωνικά, τα τετραγωνικά, παράδειγμα, είναι 92 αντί για 85, εσύ οφείλεις να βάλεις τα πραγματικά τετραγωνικά. Γιατί γίνεται αυτή η πλατφόρμα? Γιατί μέχρι τώρα αυτή η διασπορά που υπήρχε σε διάφορες άλλες πλατφόρμες γύρω-γύρω, είτε από το ΔΔΕ, είτε στους Δήμους, είτε στο Ε9, δεν βοήθησε τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Άρα έρχεται το κράτος τώρα με μια συνολική νέα πλατφόρμα να πάρει την πραγματική εικόνα.
0: Άρα λοιπόν είναι θέμα.
1: Θα τη δηλώσει ο Έλληνας την πραγματική εικόνα? Αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο.
0: Ναι. Άρα περίπου 7 εκατομμύρια και κάτι είναι οι Έλληνες. Οι ιδιοκτήτες, μάλλον μην του πω Έλληνες, οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να είναι και αλλοδαποί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που θέλω να καταλάβω, δηλαδή, θα χρειαστεί να τα ξαναδηλώσουμε εμείς όλα τα κινητά αυτά ή θα γίνει αυτοματοποιημένη η διαδικασία?
1: Θα γίνει θα πέσουν αυτοματοποιημένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην πλατφόρμα.
0: Και εμείς θα τα εγκρίνουμε.
1: Μάλιστα. Η δήλωση για να δηλώσεις παραπάνω τετραγωνικά, το λέει ο νόμος, μπορεί να γίνει, παράδειγμα, μπαίνοντας μέσα, είναι σαν να υποβάλει βγάλεις υπεύθυνη δήλωση για τα πραγματικά τετραγωνικά. Που χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου όταν δηλώσει παρακάτω τετραγωνικά. Είναι εύλογο γιατί το κράτος εκεί χάνει φόρους. Σίγουρα μια πλατφόρμα η οποία θα βοηθήσει. Ελπίζουμε, Γιάννη, μέσα στα χρόνια, γιατί έχουμε δει κτηματολόγιο, έχουμε δει ΔΔΔ, έχουμε δει Δήμους. Να θυμίσω κάτι για τους Δήμους. Έτσι, η προηγούμενη δήλωση που είχε γίνει στους Δήμους και αφορούσε 60 εκατομμύρια νέα τετραγωνικά, τα οποία δεν ήταν δηλωμένα για τα ακίνητα στους Δήμους. 2.600.000 Έλληνες πήγαν, δήλωσαν μέσα στην πλατφόρμα των Δήμων διαφορετικά τετραγωνικά. Άρα φαντάζεσαι τι έχει να γίνει τώρα σε αυτή την πλατφόρμα που θα συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Με πλατφόρμες να ασχολούμαστε και να έχουμε ώρα και διάθεση για να ανεβάζουμε στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα.
1: Καλημέρα,
0: Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Ο Λεωνάρδος, ο Κονδύλης γράφει καλά λόγια του Χρήστο, ενημερωμένος και ξεκάθαρος ο συνομιλητής σας. Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα Γιάννη. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών πρώτα κάνει το ρουσφετάκι, αν είναι ρουσφετάκι, και μετά το βγάζει στη δημοσιότητα και λίγο παραποιημένο. Καλημέρα στο φίλο το DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη. Όλο το βράδυ χτυπούσε το 112 μέχρι στιγμής εδώ στην Τούμπα. Δεν είχαμε ντουμάνια, αλλά χθες είχαμε έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού. Ο φίλος ο DJ Μάνος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και πάντα μας ενημερώνει για τα θέματα αυτά. 9:30 Νικόλας Φαραντούρης απαντά στα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στα όσα καταγγέλλονται από τον κύριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν εξέδωσε ανακοίνωση, ούτε άλλο κόμμα εξ όσων γνωρίζω για αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται δεξιά και αριστερά. Θα μας πει κατά πόσο αυτά είναι πραγματικά σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη δική αντιπροσωπεία των Βρυξελών. Λίγα λεπτά υπομονή. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει κινητικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος χθες από βουλευτής και ο κύριος Ζαχαριάδης παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος. Χθες βγήκε ο κύριος Νίκος Μωραΐτης, ο πρώην στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ο στιχουργός, και μέσω του γνωστού, μέσω του λογαριασμού του στο X, το πρώην Twitter, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους παραιτούνται. Τους χαρακτήρισε, τους αποκάλεσε πάλτα και τοξικά ανθρωπάκια και είπε ότι θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη στο Τσίπρα και στο τέλος θα τους αφήσει ο Τσίπρας εκτός ψηφοδελτίων. Αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και μάλιστα δυνατά. Να παρετούνται δηλαδή όλοι αυτοί χωρίς να είναι σε συνεννόηση με τον Τσίπρα και τελικά να μείνουν έξω από τα ψηφοδελτία της Ελλάς. Ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, δεν ξέρουμε πόσοι. Να σας πω ότι προς το κόμμα Τσίπρα πηγαίνει και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής ευθειότητας, δεν έχει ακόμα παραιτηθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Να σας πω ότι παίζει σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η συνέντευξη που μας παραχώρησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που έβγαλε και την είδηση ότι την Πέμπτη, την Τετάρτη ψηφίζεται το σχέδιο νόμου για την προστασία και τη διαφάνεια των πολιτών στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές, αλλά και την Πέμπτη θα έχει νέα σύσκεψη με τους εκπροσώπους της αγοράς και τους υπεύθυνους των σούπερ μάρκετ. Να δουν δηλαδή πώς θα εξειδικευθούν οι κωδικοί στους οποίους από 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μεγάλη μείωση των τιμών. Τώρα να πούμε 2-3 πράγματα και για τα αθλητικά. Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν την Γαλλία ως φαβορή. Βέβαια δεν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ τον τίτλο του φαβορή. Ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Παραγουάη. Προκρίθηκαν στους 8 η τρικολόρ, αλλά προκρίθηκε δύσκολα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα δούμε, τι έχουμε. Χθες το Μαρόκο έριξε τριάρα στον Καναδά, κέρδισε 3-0, άρα και το Μαρόκο πέρασε στη φάση των 8. Σήμερα, στις 11, παιχνιδάρα, Βραζιλία-Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν είναι τυχαία ομάδα, οι Vikings έχουν τον Χάλαντ μπροστά και παικταράδες που παίζουν στην Bundesliga και την Premiership και είναι δύσκολη ομάδα. Στις 3, Μέξικο-Αγγλία. Και αυτό μεγάλο παιχνίδι. Στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή σήμερα προς Δευτέρα. Αύριο το βράδυ Δευτέρα στις 10 Ισπανία-Πορτογαλία, μεγάλο ντέρμπι των Ιβύρων, ντέρμπι της Μεσογείου. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρα προς Τρίτη, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Μεθαύριο Τρίτη, 7 η ώρα το απόγευμα, Αργεντινή, Αίγυπτος. Και κλείνει η σειρά των 16 για να πάνε οι ομάδες 8. Μεθαύριο στις 11 η ώρα, Ελβετία, Κολομβία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε και εμείς στην Ευρώπη. Ευτυχώς, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια είναι μετά τη μία τα ξημερώματα. Πού να τα παρακολουθείς αν σηκώνεσαι πρωί? Εν τω μεταξύ, άλλη χάρη έχει τώρα να βλέπεις τον αγώνα live και άλλο να βλέπεις μετά τα στιγμιότυπα. Δεν λέει. Λοιπόν, τα γραφεία στοιχημάτων δεν σημαίνει. Συνήθως το Μουντιάλ το παίρνει αυτός που δεν είναι φαβορί, έτσι. Δίνουν πρώτο φαβορί τη Γαλλία, πολύ λογικό, γιατί έχει παιχταράδες η Γαλλία, ειδικά με τον Εμπαπέ μπροστά. Με δεύτερο φαβορί την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Την Αγγλία, κατά τη δική μου εκτίμηση που θα σηκώσει το Μουντιάλ, δεν είμαι Αγγλία. Απλώς εκτιμώ ότι μετά από πολλές δεκαετίες ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Τη δίνουν τέταρτο φαβορί. Και πέμπτο φαβορί η Ισπανία.

Έχουμε απάντηση Κώστα Ζαχαριάδη κατά Μωραϊτή. Τον αποκαλεί αυτόκλητο πορτιέρι στο κόμμα Τσίπρα και τον καλεί να μην χρησιμοποιεί το όνομά του. Εν τω μεταξύ τα πράγματα αγριεύουν με το θέμα της κυρίας Καρισιανού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Μετά από δημοσιεύματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν, η κυρία Καρισιανού έχει μια εμπλοκή με ένα ακίνητο το οποίο αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού. Η κυρία Καρισιανού έμπλεξε το πρώην στέλεχος της, της Ελπίδας, τον κύριο Ιωάννη Φρονιμάκη. Ο κύριος Φρονιμάκης χθες

0: Και από ό,τι φαίνεται γίνεται χαμός εκεί πέρα στο κόμμα Καρισιανού. Θα υποβάλει τη Δευτέρα μήνυση ο κύριος Φρονιμάκης. Η κυρία Καρισιανού βγαίνει και απολογείται με το ακίνητο για τον, από τον πληστηριασμό. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα εκεί. Πότε πρόλαβαν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι άφθαρτο και δεν έχει πορεία ούτε καν μηνών, παραμερικών εβδομάδων να πλακωθούν και να φύγουν 4-5 ήδη και να αρχίσει ο ένας να μηνύει τον άλλον, είναι ένα ερώτημα. Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα Μάνο. Το Gav Wallet που έχουμε στο κινητό και έχουμε μαζεμένα όλα μας τα έγγραφα, όπως ταυτότητα και στοιχεία του οχήματός μας, άδεια ασφάλεια ακταίου ισχύουν για την τροχιά και για όλο το δημόσιο. Βεβαίως, βεβαίως. Και η ψηφιακή ταυτότητα που έχουμε στο Gav, στο Wallet μας, στο κινητό. Και το δίπλωμά μας και η άδεια, η άδεια κατοχής αυτοκινήτου. Και το δίπλωμα και η άδεια αυτοκινήτου, όλα αυτά νομιμοποίησε να τα παρουσιάσεις, να τα δείξεις στην τροχιά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή. Να πω την καλημέρα μου στον στο Γιάννη. Η Βραζιλία, δηλαδή, είναι έτσι σχεδιασμένες οι κληρώσεις, Γιάννη, που μία ομάδα της Ευρώπης θα πάει σχεδόν σίγουρα στον τελικό και άλλη μία από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, η Βραζιλία και η Αργεντινή δεν θα παίξουν μαζί. Θα παίξουν μαζί μέχρι τον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα, μία εκ των δύο θα πάει στον τελικό. Η Αγγλία θα συναντήσει πιθανότατα δύο δυνατές ομάδες για να τις περάσει, αν περάσουν βέβαια όλες αυτές. Τη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι φτιαγμένο έτσι το σύστημα των κληρώσεων για να, και είναι σωστά έτσι φτιαγμένο, για να στην περίπτωση που επικρατήσουν τα φαβορί, να υπάρχει ένα φαβορί από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής στο τελικό και ένα από την πλευρά της Ευρώπης. Να μην υπάρχουν δύο ομάδες από την ίδια ήπειρο δηλαδή. Βεβαίως αυτά είναι οι αρχικοί σχεδιασμοί. Πώς θα σου βγουν μετά τα παιχνίδια και τι ανατροπές ή εκπλήξεις θα γίνουν, κανένας δεν το ξέρει. Για παράδειγμα, το Μαρόκο πέρασε σε 8. Αν περάσει άλλους δύο αντιπάλους, μπορεί να φτάσει τελικό. Να έχουμε ομάδα από την Αφρική δηλαδή στο τελικό του Μουντιάλ. Αυτά είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παίζουν εντός έδρας. Μπορεί να μην έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρετε, μια ομάδα η οποία παίζει εντός έδρας και οπωσδήποτε επηρεάζονται και οι διαιτητές και το κλίμα γενικότερα υπέρ της, ποτέ δεν ξέρεις πόσο ψηλά θα φτάσει. Και έχουν και εύκολο αντίπαλο, σχετικά εύκολο. Αν μπορείς να πεις ότι οι ομάδες αυτές είναι εύκολες, τη Βοσνία για να περάσουν στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων, το συμπέρασμα κατά τη γνώμη μου είναι το εξής από το Μουντιάλ αυτό. Ότι οι αποστάσεις των παραδοσιακά μεγάλων ισχυρών εθνικών ομάδων έχουν μικρύνει από τις μικρές, γιατί πολύ απλά ακόμα και οι μικρές ομάδες, είτε είναι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, είτε είναι της Αφρικής, είτε ακόμα και της Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Βοσνία, που αποτέλεσε έκπληξη η πρόκρισή της, έχουν όλες παιχταράδες. Παιχταράδες που παίζουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Δηλαδή στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Κατά συνέπεια, οι παραστάσεις που έχουν είναι τρομερά επαγγελματικές. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά Νικόλας Φαραντούρης απαντά για όλους και για όλα. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Το στάδιο Azteca στην πόλη του Μεξικού είναι το γήπεδο που έχει φιλοξενήσει τους περισσότερους αγώνες παγκοσμίου κυπέλου από οποιοδήποτε άλλο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Το 1970, το 1986 και το 2026 επιπλέον αποτελεί τη φυσική έδρα της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, όπου όσες φορές έχει αγωνιστεί σε αυτό, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, δεν έχει ιτηθεί ποτέ, καθώς σε 10 αγώνες έχει 8 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ έχει πετύχει 18 τέρματα και έχει δεχθεί μόλις 2.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας.

0: Plast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Και... ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
6: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
7: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
8: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
11: Ο Παναθηναϊκός.
10: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
11: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
10: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
11: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
10: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
12: Φάση, αυτό έλεγα πριν με το φίλο το Γιάννη και το σχολιάζαμε. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Κοίταζα ότι στις επόμενες φάσεις... Λοιπόν, το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών που βγήκε είναι ένα ζευγάρι που διαβάζω στα γαλλικά μέσα. Δεν το ήθελαν οι Γάλλοι με τίποτα. Θα παίξουν οι Γάλλοι στα προημιτελικά στις 9 Εβδόμου στη Βοστόνη με το Μαρόκο. Ξέρετε τι σημαίνει Μαρόκο, ε? Μια χώρα 35 εκατομμυρίων κατοίκων. Εκατομμύρια Μαροκινοί στη Γαλλία. Πρώην αποικία των Γάλλων. Μία από τις χώρες του Μαγκρέμπ μαζί με την Αλγερία και την Τινησία. Και το περιμένουν οι Μαροκάνοι το παιχνίδι αυτό πώς και πώς να αποκλείσουν τους Γάλλους. Τους Γάλλους αποικιοκράτες, τους Γάλλους κακούς, το τι έχει να γίνει δεν περιγράφεται. Άτυχη η Γαλλία και με δεδομένη την κατάσταση που βρίσκεται το Μαρόκο. Πολύ μεγάλη αραβική μουσουλμανική χώρα. Να φανταστείτε ότι το Μαρόκο έχει κοντά στα 40 εκατομμύρια κατοίκους, 36-37 αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η σχέση ιστορική, πολιτισμική και η διπλωματική, η πολιτική σχέση με τη Γαλλία. Γαλλία-Μαρόκο, λοιπόν, ο πρώτος προημιτελικός που έχει ήδη διαμορφωθεί. Θα πέσουν κορμιά στη Βοστόνη, στην ανατολική πλευρά των ΗΠΑ, προς τα εδώ δηλαδή, προς τον Ατλαντικό. Καλημέρα στο. Οπότε η Γαλλία που είναι μεν το φαβορί σε όλα τα γραφεία στοιχημάτων, τη Γαλλία εμφανίζει ως φαβορί, βέβαια ποτέ δεν το παίρνει το φαβορί, να ξέρετε, έτσι. Το παίρνει πάντα κάποιος άλλος που δεν είναι φαβορί. Η Γαλλία θα έχει δύσκολο παιχνίδι με το Μαρόκο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, έχω τις αποδείξεις στο σούπερ μάρκετ σε αυτά που γράφω. Coca-Cola 1,5 λίτρο συσκευασία 2 τεμαχίων, χθες τιμή 3,89 στο My Market και με ποσότητα στα ράφια στο Lidl 3,40, αλλά άδειο το ράφι. Και σε ερώτηση εξαντλήθηκαν, η απάντηση προ 10 ημερών όλα είχαν 3,39. Παίζουν καθημερινά με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και το παράδειγμά μου η διαφορά τιμών είναι 15%. Καλημέρα στο Γιάννη τον Άπα που ακούει μόνο Γιάννη Παπαγιάννη και Real FM. Μπράβο σου φίλε μου, γι' αυτό μας έχεις εκτοξεύσει μεταξύ άλλων και εσύ στην κορυφή. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη που ακούει μόνο Γιάννη. Μπράβο. Έτσι μπράβο συνονόματε. Μόνο Γιάννη Παπαγιάννη να ακούς. Ο φίλος ο Μάνος ο Τερεζάκης στέλνει την καλημέρα του το πρωί. Γιάννη, πολλοί πολίτες στο Open έκαναν παράπονα γιατί τους ζητούσαν για παράδειγμα ασφαλιστικό συμβόλαιο έγγραφο και όταν έδειγναν το Gov από το Wallet τους έλεγαν ότι δεν ισχύει. Φίλε μου, είναι υποχρεωμένοι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Είναι υποχρεωμένες οι αρχές να δεχθούν το ψηφιακό έγγραφο. Γι' αυτό και υπάρχει και εφαρμογή που μέσω του QR Code μπορείς να διαπιστώσεις αν το ψηφιακό έγγραφο είναι πραγματικό ή όχι. Την οποία έχουν σχεδόν όλοι οι αστυνομικοί, όλες οι αρχές. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Χατζικοσταντίνου που θέτει το ερώτημα το οποίο θα θέσω και εγώ στον Νικόλα Φαραντούρη αμέσως μετά σχετικά με αυτά τα οποία δημοσιεύονται και αυτά τα οποία καταγγέλει από την πλευρά του κύριου Λαζαρίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός που παραιτήθηκε. Τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα θα πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Φαραντούρη. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί και όχι 7-10. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email.
13: Κάθε που φαινόσουν από τη γωνιά.
12: Ας περιμένει 10-15 δευτερόλεπτα ο κ. Φαραντούρης. Είναι στη γραμμή να ακούσει ωραίο παλιό τραγούδι της Άννας Βύση.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας από την ηρωική μας Ήπειρο. Είμαι στα Γιάννενα.
0: Α, τι έχετε, περιοδία ή κάποια άλλη δραστηριότητα?
1: Πάντα, κάθε Σαββατοκύριακο, όπως ξέρετε, βρίσκομαι και σε μια διαφορετική γωνιά της πατρίδας μας. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Φθιώτιδα, αυτή την εβδομάδα με αφορμή ένα επιστημονικό συνέδριο που έγινε χθες και προχθές. Είμαι εδώ στα Γιάννενα, επιστρέφω σήμερα το μεσημέρι. Συναντήθηκα με φορείς εκτός από.
0: Πρέπει να το πω δημοσίως, γιατί το έχω ψάξει ρεπορταζιακά. Εσείς και ο Γιώργος Αυτιάς κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνετε και από μία πόλη στην περιφέρεια. Μπράβο. Γιατί συνήθως οι ευρωβουλευτές μας έχουν συνηθίσει, κύριε Φαραντούρη, να ξαναθυμούνται τη χώρα λίγο πριν τις επόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές.
1: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν πολλά προβλήματα οι άνθρωποι εκεί, από την ερήμωση της Υπαίθρου μέχρι ζητήματα υποδομών, δικτύων υγείας, ακόμα και εθαλομύχλη. Τα Γιάννενα, το ξέρετε ότι είναι μια πόλη που μαστίζεται από την εθαλομύχλη, δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Συζήτησα χθες με φορείς εδώ στα Γιάννενα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η χώρα μας είναι πανέμορφη, αλλά τα προβλήματα δυστυχώς αυγατίζουν και καλό είναι όσοι από εμάς ασχολούμαστε. Αύριο στο Στρασβούργο ξεκινάει η Ολομέλεια.
0: Οπότε πάτε, επιστρέφετε Βρυξέλλες. Τώρα.
1: Και βεβαίως μεγάλη ατζέντα από αύριο για τα θέματα των εξωτερικών σχέσεων ΝΑΤΟ σε δύο μέρες, με πάρα
0: πολλές προκλήσεις στην Τουρκία.
1: Στην Άγκυρα και με την πρόσφατη επίσκεψη των τριών επιτρόπων και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της κυρίας Κάλλας, την οποία επέπληξα την Παρασκευή. Και σε κάποιον δεν αρέσουν όλα αυτά βεβαίως, για το κοινό Αθηνοκοινοθέν που βγάλαμε με τον Ερντογάν.
0: Θα τα πούμε με συνέχεια.
1: Και ουσιαστικά αναγνωρίζουν εταιρικές στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία, χωρίς να αναφέρουν τις προκλήσεις.
0: Την Παρασκευή, δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, το οποίο το πήρε στη συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο Μακάριος Λαζαρίδης, θέτει ορισμένα θέματα, μερικά ερωτήματα όσον αφορά τη σύζυγό σας, την κυρία Θεοδώρα Ιβαζόγλου, η οποία αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα και σύμφωνα με αυτά τα οποία υποστηρίζει ο κ. Λαζαρίδης, ότι η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές μέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργού Εξωτερικών, για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη Διάβγεια. Και επίσης δημοσιοποιεί ο κύριος Λαζαρίδης ότι για τη διετία 27-29, τριετία είναι ουσιαστικά, 27-28-29, επιπλέον της μισθοδοσίας της θα λάβει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ επιπλέον. Ακούω την απάντησή σας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, απάντησα αναλυτικά, απάντησα με στοιχεία, απάντησα τεκμηριωμένα και απάντησα όχι προφανώς σε αυτόν τον άνθρωπο που ισχύει αυτό που λέει ο λαός, κοίτα ποιος μιλάει, αλλά απάντησα στον ελληνικό λαό για να μην υπάρχουν απορίες. Και δεν σκοπεύω να ακολουθήσω στο βούρκο και στη λάσπη ανθρώπους που θέλουν να βγουν από την αφάνεια μετά από την απαξίωσή τους. Αλλά θα σας απαντήσω σε όλα. Καταρχάς, η σύζυγός μου, πριν από σύζυγός μου και πέρα από σύζυγός μου, είναι ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών με 22 χρόνια προϋπηρεσίας, αριστούχος απόφυτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού της Νομικής και αριστούχος απόφυτος με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, μιας από τις μεγαλύτερες σχολές οικονομικών του κόσμου. Ταυτόχρονα έχει εργαστεί πριν από τα 22 χρόνια στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Είναι εξειδικευμένη στην επιστήμη των αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα και θεωρείται μία από τις πιο εξειδικευμένες υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα φορολογικής πολιτικής. Πριν από 22 χρόνια έδωσε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, πέρασε και έκτοτε έχει μία ευδόκιμη υπηρεσία και σε επιτελικές θέσεις ευθύνης. Της είχε δοθεί ευκαιρία, την είχαν προσκαλέσει πριν από χρόνια να πάει στο Λουξεμβούργο να εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό, να αποσπαστεί στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία ως εθνική εμπειρογνώμων. Αλλά δεν είχε ανταποκριθεί, διότι έχουμε τρία παιδιά και διότι η έδρα μας ήταν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή βγήκανε διάφορες προσκλήσεις, προκηρύξεις, προσκλήσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για στελέχωση εθνικών εμπειρογνωμών στη ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για στελέχη αποσπασμένα με πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο εν ώψη της ελληνικής προεδρίας αφενός, αφετέρου εν ώψη των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτό το διάστημα, τώρα που μιλάμε, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα χρειάζεται κάποιους ανθρώπους στους τριλόγους, δηλαδή στις συζητήσεις με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν, για να διεκδικήσει ποσά και να παίξει ρόλο στις πολιτικές που διαμορφώνονται εν ώψη του προϋπολογισμού.
0: Λένε βέβαια στο δημοσίευμα, γράφει.
1: Θα σας απαντήσω σε όλα.
0: Ότι πριν εκδοθεί η προκήρυξη.
1: Άλλα πράγματα αφορά.
0: Ολοκληρώθηκε η μετακίνησή της. Οκ, γι' αυτό σας ακούμε με προσοχή.
1: Άλλα πράγματα αφορά αυτή η προκήρυξη. Βγήκε πρόσκληση λοιπόν από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, ζήτησε δηλαδή η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία υπηρεσιακά κάποιους expert στο αντικείμενο αυτό. Η πρόσκληση διαβιβάστηκε στα αρμόδια Υπουργεία και με τις εσωτερικές διαδικασίες τα δύο Υπουργεία, οικονομικών καταρχήν και εξωτερικών, ως συναρμόδιο λόγο μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, έβγαλαν κοινή υπουργική απόφαση μέσα από τις διαδικασίες, επελέγησαν καταξίαν, σύμφωνα δηλαδή με τα ειδικά προσόντα που ζητούσε η πρόσκληση που είχε βγει από το Δεκέμβριο, η κυρία Ευάζογλου και μια άλλη υπάλληλος, ένας άλλος υπάλληλος, δεν θυμάμαι. Η πρόσκληση αυτή είχε διαβιβαστεί στα Υπουργεία. Η ανάληψη της θέσης προφανώς δημοσιεύθηκε στη Διάβια. Αναλυθές είναι ότι δεν υπάρχει στη Διάβια. Προφανώς υπάρχει στη Διάβια. Απλά κάποιοι δεν μπήκαν στον κόπο να ασχοληθούν και ρίχνουν λάσπη. Και βεβαίως η κοινή υπουργική απόφαση έχει δημοσιευτεί, γιατί είναι οικεία και οικεία δημοσιεύονται. Πάμε τώρα σε αυτά που αναφέρονται για τα ποσά. Βγήκε μία δαπάνη η οποία αφορά την τετραετία.
0: Τριετία, 27, 28, 29.
1: Είναι ένα ταβάνι, το οποίο δεν σημαίνει ούτε ότι θα το καρποθεί, ούτε ότι είναι καθαρά λεφτά.
0: Τι ποσό είναι αυτό, από πού εκταμιεύεται και τι ποσό είναι αυτό?
1: Είναι η δαπάνη και αφορά ταβάνι, κύριε Παπαγιάννη. Το στέλεχος πιθανόν να μην εξαντλήσει ούτε την παραμονή του εκεί, ούτε την συνεργασία.
0: Δηλαδή έχει προβλεφθεί αυτό το ποσό σε περίπτωση που μείνει την τριετία στις Βρυξέλλες. Να το καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ, κύριε Φραντούρη, δεν υποστηρίζω ότι ό,τι δημοσιοποιείται είναι αληθινό. Κυκλοφορούν τόσα fake news που δεν μπορεί χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά θέλω να το καταλάβουμε, να μας εξηγήσετε τι είναι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσημεία δαπάνη, ταβάνι, μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν είναι.
0: Συγγνώμη, για δημόσιο υπάλληλο το ποσό των 245.700 ευρώ για την τριετία δεν είναι υπερβολικό?
1: Κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αυτά τα ποσά είναι το ταβάνι και δεν αφορά τα χρήματα που εν τέλει θα μπουν στην τσέπη, διότι απλούστατα είτε μπορεί να μην εξαντλήσει και δεν είναι και καθαρό ποσό.
0: Ωραία. Αν όμως εξαντλήσει την τριετία, θα τα πάρει τα λεφτά αυτά?
1: Όχι, δεν είναι το καθαρό ποσό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν. Δεν είναι. Είναι προφανώς προς δημιουργία εντυπώσεων όλο αυτό το ποσό. Για να κυκλώνεται. Βλέπω, έβαλε στην τσέπη της 200 χιλιάρικα. Είναι ντροπή. Και προσέξτε, όλα αυτά τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος εξέθεσε καταρχάς τον άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε, την κυβέρνηση, τους πολίτες, τον ελληνικό λαό, και βεβαίως έχει αυτή τη στιγμή τρελαθεί, διότι αποκαλύφθηκε την Πέμπτη. Αυτή είναι η ουσία όλη. Γι' αυτό είναι στα κάγκελα αυτός ο άνθρωπος.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Λαζαρίδη.
1: Ο οποίος επί 10 μέρες που ήταν στο Υπουργείο του προσπαθούσε να πείσει για την πληρότητα των τυπικών του προσόντων και ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια. Τα θυμάστε αυτά τα εξευτελιστικά. Ένας άνθρωπος λοιπόν. Κοίταξε ποιος μιλάει. Μιλάει ένας
0: μισό λεπτό. Ο Λαζαρίδης ήρθε εκ των υστέρων μετά το δημοσίευμα της Δημοκρατίας.
1: Καμία αντίρρηση, αλλά βλέπετε ότι πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάν το δάκτυλο.
0: Εμένα ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Ότι δεν έχει βγάλει κανένα κόμμα επίσημη ανακοίνωση.
1: Θέλω να. Ορίστε.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει βγάλει κανένα κόμμα επίσημη ανακοίνωση. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ούτε το Πασόκ προφανώς και δεν έβγαλε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ούτε το ΚΚΕ, ούτε κανένας.
1: Το Πασόκ ανίσδυσε. Λάθος, το Πασόκ ανίσδυσε.
0: Το Πασόκ ανίσδυσε και σας στηρίζει.
1: Και τις εξηγήσεις που.
0: Ναι, κανονικά. Αυτό ακριβώς. Τις δικές σας εξηγήσεις.
1: Μισό λεπτάκι. Μα τι να βγάλει. Ένας άνθρωπος κατηγορεί ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών με 22 χρόνια προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακά από το London School of Economics, με πτυχία οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ευδόκιμη υπηρεσία και διευθυντικές θέσεις, ότι βρίσκεται εκεί κατόπιν πρόσκλησης για να συνδράμει την πατρίδα σε δύσκολες διαπραγματεύσεις. Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος που απομακρύνθηκε μετά από παρέμβαση στις Ντόρα Μπακογιάννη, αν θυμάστε την κυβέρνηση, διότι την εξέθεται με αυτά που έλεγε. Έλεγε ότι εγώ προφανώς επειδή ήμουν ωραίος είχα πάει μετακλητός, ο οποίος αμοιβόταν από το δημόσιο και δεσμεύθηκε, διότι αμοιβόταν προφανώς χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα.
0: Ωραία, προσέξτε όμως. Εγώ τώρα, εδώ με το smartphone μου, κάνω έναν υπολογισμό. 250.000 ευρώ μεικτά έχω σας.
1: Κύριε Παπαγιάννη.
0: Δια 36. Πόσα είναι τα 3 χρόνια, πόσοι μήνες είναι, 36. Μας κάνει 6-900 το μήνα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, σας επαναλαμβάνω.
0: Είναι αυτό πολλά το... για δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει 6.900 ευρώ μεικτά?
1: Κύριε Παπαγιάννη, σας επαναλαμβάνω και μάλλον δεν με ακούσατε.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα ποσά δεν είναι καθαρά ποσά. Είναι μεικτά ποσά. Και αυτά τα ποσά είναι ποσά τα οποία δεν μπαίνουν στην τσέπη του υπαλλήλου. Προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει εντυπώσεις με αναφορές σε νούμερα και καταστάσεις που δεν ισχύουν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση...
0: Πόσα είναι λοιπόν τα καθαρά κατά τη γνώμη σας? Περίπου.
1: Πολύ λιγότερα, κύριε Παπαγιάννη. Τώρα,
0: πόσο να αφαιρέσουμε δηλαδή το 25-30%?
1: Πάρα πολύ λιγότερα, πάρα πολύ λιγότερα. Το θέμα λοιπόν είναι... πάρα πολύ λιγότερα είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ουσία είναι...
0: Μας ακούει τόσος κόσμος, δεν μας δίνεται μια εικόνα όμως να καταλάβουμε πόσο λιγότερα είναι.
1: Κύριε Παπαγιάννη, είναι πολύ λιγότερα. Δεν έχω το...
0: Ωραία, δεν έχετε το κομπιουτεράκι μπροστά σας.
1: Δεν θέλω να πω τώρα κάτι το οποίο... είναι πολύ λιγότερα. Και αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η συζήτηση εξυπηρετεί ένα και μόνο πράγμα. Δεν με αφήσατε να το πω πριν.
0: Παρακαλώ.
1: Την Πέμπτη αποκαλύφθηκε. Αυτή είναι η είδηση. Όχι αυτά που συζητάμε. Η είδηση δεν είναι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και τον χρειάζεται μια υπηρεσία, πάει να στελεχώσει για κάποιους μήνες εκεί, να συνδράμει εν ώψη προεδρίας και εν ώψη δύσκολων τεχνικών διαπραγματεύσεων. Η είδηση είναι ότι η Κομισιόν απήντησε σε έγγραφό μου, υπάρχει στα social media, έχει κάνει 800.000 views το βίντεο που ανέβασα την Παρασκευή για τον αυτόδη πυρετό. Την περίοδο που εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναζητούσαν τα πτυχία και τα πολιτήρια του Υφυπουργού που ήταν καθήλυνα αρμόδιος και έβγαινε στις τηλεοράσεις να αποδείξει τα ασημάζευτα, δεν κατέθεσαν αίτηση, το απαντάει ο αρμόδιος επίτροπος Βαρχέλη. Δεν κατέθεσαν ούτε αίτηση, ούτε ζήτησαν φράγκο για την αποζημίωση των αγροτών από τον αυτόδη πυρετό.
0: Όταν ήταν ο κ. Λαζαρίδης υφυπουργός.
1: Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, ο αρμόδιος επίτροπος μου απαντάει σε γραπτό ερώτημα που έχω καταθέσει ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα, καμία αίτηση σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Σλοβακία, όπως η Ουγγαρία, όπως η Κύπρος που έχουν πάρει εκατομμύρια για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων από νόσους και κυρίως από τον αυτόδη πυρετό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά. Σε περιοχές όπως η Λέσβος, που έχει καταρρεύσει, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τι γίνεται στη Λέσβο.
0: Βεβαίως έχω υπόψη, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ.
1: Το νησί, που είναι και ένα ευαίσθητο νησί, ένα κριτικό νησί, ένα νησί παραγωγικό, έχει καταρρεύσει η οικονομία. Έχουν σφαγιαστεί εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα, είναι ωραία. Εσείς αποδίδετε προφανώς και δόλο στον κύριο Λασκαρίδη.
1: Εγώ λέω απλά.
0: Πάντως το δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από τη Δημοκρατία. Δεν ξεκίνησε από βουλευτή της κυβέρνησης.
1: Διάφορα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν. Εγώ λέω το εξής.
0: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες, μου έχουν στείλει μηνύματα εδώ. Δεν καταφέρονται εναντίον σας σε προσωπικό επίπεδο. Είναι εξαιρετικά ευπρεπείς. Θέτουν όμως μερικά ερωτήματα και κατηγορούν την κυβέρνηση για εξυπηρέτηση. Ότι σας έκανε εξυπηρέτηση, το ξέρετε. Τα έχω μπροστά μου.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δύο λεπτάκια. Ένα τέλεχος του Υπουργείου πρέπει να είναι γαλάζιο ή νεοδημοκρατικό?
0: Όχι, βέβαια, φυσικά και δεν πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία για κάποιους μήνες.
0: Πρέπει να είναι υπερκομματικό μαζί σας.
1: Με συγχωρείτε, η λογική ποια είναι, δεν κατάλαβα.
0: Το μεσαίο στέλεχος όμως της Νέας Δημοκρατίας που βλέπει τη σύζυγο του πολιτικού του αντιπάλου να αξιοποιείται με τόσα χρήματα και να πηγαίνει στο εξωτερικό σε μια προνομιακή θέση, το βλέπει περίεργα, ξέρετε.
1: Συγγνώμη, δύο λεπτάκια. Έχετε καταλάβει πόσοι άνθρωποι χωρίς προσόντα κουνάνε δάχτυλο, χωρίς τυπικά προσόντα, χωρίς ουσιαστικά προσόντα, έχουν τρυπώσει και μου λέτε, κύριε Παπαγιάννη, ότι ένας άνθρωπος με 22 χρόνια προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακά από το LSE, με εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο που χρειάζεται υπηρεσία για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα, εν ώψη πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, δεν πρέπει να πάει επειδή δεν έχει πιστοποιητικό φρονημάτων Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μου λέτε.
0: Όχι, σας είπα, πολύ. Διάβασα μηνύματα ακροατών, δεν το λέω εγώ.
1: Ωραία, οι ακροατές τι λένε? Αυτά λένε οι ακροατές.
0: Λένε και αυτά μεταξύ άλλων. Υπάρχουν ακροατές οι οποίοι σας υποστηρίζουν.
1: Αν υπάρχουν ακροατές που λένε τέτοια πράγματα, είναι ντροπή. Εγώ βρήκα και μια ευκαιρία ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί όποιος ασχολείται με τον Βούρκο και τη λάσπη και τον αναμειγνύει, ουσιαστικά λασπώνεται και ο ίδιος. Και κάποιοι άνθρωποι από την αφάνεια και την απαξίωση, αναζητούν τρόπο για να βγουν πάλι στη δημοσιότητα. Είναι όμως και μια ευκαιρία για να δείξει.
0: Δεν θα κλείσουμε, θα σας ξαναπάρουμε σε λίγο. Ναι, πείτε αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι και μια ευκαιρία για να πούμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Για να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι πολιτεύονται όχι μόνο με διαφάνεια, αλλά και με αξιοκρατία. η κυρία Ιβάζογλου, που ξέρει να είναι σύζυγός μου, που πριν από μένα και πέρα από μένα έχει μια ευδόκιμη υπηρεσία ως επιστήμον, ως κορυφαία οικονομολόγος, ως μητέρα τριών παιδιών, που με αυταπάρνηση αγωνίζεται καθημερινά να τα φέρει βόλτα και με τα τρία παιδιά και με την επιστήμη της και με τη δουλειά της και με το καθήκον της, ένας άνθρωπος άξιος. Και πολεμάνε.
0: Ξέρετε, κύριε Παρατώλη, ότι υπάρχουν χιλιάδες νέα παιδιά με εξαιρετικά πτυχία και πορεία και σπουδές.
1: Καμία αντίρρηση. Το λέτε σε μένα που το γραφείο μου είναι στελεχωμένο μόνο από φοιτητές μου.
0: Είστε και καθηγητής και τα ξέρετε αυτά.
1: Μου το λέτε σε μένα που το γραφείο μου είναι στελεχωμένο.
0: Λοιπόν, ακούστε, δώστε μα. Τρία λεπτά. Δώστε μας τρία λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε να τα πούμε αναλυτικά. Σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο σε τρία λεπτά. Εντάξει, κύριε Φαρατούρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Σήμερα με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
14: Τα
7: ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: $70.000 ευρώ συνελήφθησαν 9 άτομα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην απόκτηση του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς προχωράει ο Ολυμπιακός. Ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός που αγωνίζονταν στην νορβηγική Σάντεφιόρντ θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων και να αρχίσει την προετοιμασία του με την νέα του ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και όμορφο καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Καλά τα νέα από το μέτωπο του ωραίου κάστρου, χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη πυρκαγιά, αφού όμως δόθηκε μεγάλη ολονύχτια μάχη, κάηκαν 4 επιχειρήσεις και 5 πυροσβέστες είναι στο νοσοκομείο. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν κινδυνεύει η ζωή τους, έχουν όμως εγκαύματα. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στην εβδομαδία ανασκόπησή του, το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται, εκφράζει τη βεβαιότητά του λέγοντας, γράφοντας μάλλον, ότι οι δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μακάρι. Το λέω μακάρι γιατί υπάρχει το προηγούμενο της Μαρφίν και ήδη έχει περάσει περίπου μία εβδομάδα από τη στιγμή που έπεσαν εκεί τα γκαζάκια, η Μολότοφ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο εγκληματικό και δολοφονικό έβαλαν αυτοί στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία να κάνει να επιτελέσει σωστά το λειτουργήμα και το έργο της και να συλληφθούν, να παραπεμφθούν όπως πρέπει στη δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι στιγμής, ενώ στην αρχή υπήρχε μια αισιοδοξία και έβγαινε από τα χείλη των αρμοδίων και μεταξύ αυτών και του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι θα συλληφθούν, μέχρι στιγμής συλλήψεις δεν έχουν γίνει. Και μάλιστα μας λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί κιόλα τα πρόσωπα. Εύχομαι να είναι μέρος του σχεδίου της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής και να προχωρήσουν οι αρχές στις συλλήψεις όλων των εμπλεκομένων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και πάλι, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στους ακροατές μας.
0: Ρωτάει πολλοί κόσμος αν έχει δημοσιευθεί στο Διάβγεια. Στη Διάβγεια.
1: Βεβαίως έχει. Βεβαίως έχει δημοσιευθεί στη Διάβγεια. Έχει δημοσιευθεί και η κοινή υπουργική απόφαση. Τα είπαμε. Υπάρχει πλήρης διάβγεια και πλήρης διαφάνεια και είναι όλα.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την ιστορία και θέλω να το τονίσω και να το σχολιάσω ότι με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που ανήρτησε και παρουσίασε τη δική σας δήλωση, κανένα κόμμα, είτε κυβερνητικό, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, είτε αντιπολιτευτικό, δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση εναντίον σας ή οποιαδήποτε ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι αυτοί που βγαίνουν και κουνάνε το χέρι και είπαμε με τις σκελετούς στα ντουλάπια τους. Τι ακριβώς θέλουν από την κυβέρνηση, τι λέγανε, λένε δηλαδή ότι αν κάποιος δεν είναι, ξέρω εγώ, κολλητός του κυρίου Λαζαρίδη ή κάποιας κομματικής οργάνωσης, δεν πρέπει να στελεχώσει μια κρίσιμη μονάδα σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη, ακόμα και αν έχει μεταπτυχιακά από το LSE 22 χρόνια σε κρίσιμες θέσεις και πτυχία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
0: Λένε ότι έχουν φύγει χιλιάδες στο εξωτερικό με εξίσου βαριά βιογραφικά. Με τα πτυχιακά, διδακτορικά.
1: Αυτή τη στιγμή χρειαζόταν, επαναλαμβάνω, στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στελεχώνεται από στελέχη υπουργείων. Όταν υπάρχει διαπραγμάτευση σε ζητήματα αγροτικής πολιτικής, ζητάνε ένα στέλεχος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ανάγκη στελέχωσης κάποιων τεχνικών κλιμακίων για θέματα μεταφορών, ζητάνε ένα στέλεχος από το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν προσλαμβάνουν κόσμο μόνιμο. Δεν γίνεται πρόσληψη. Γίνεται πρόσκληση για απόσπαση. Άρα λοιπόν. Τι θέλουν να πούνε? Θέλουν να πούνε ότι ακόμα το Υπουργείο έστειλε τον πιο αρμόδιο, τον πιο ειδικό, τον πιο επιστήμονα. Έπρεπε να στείλουν κάποιο του φυράματος Λαζαρίδη να ψάχνουμε τα πτυχία του και τα πολιτήρια Λυκείου. Αυτό είναι το αφήγημα. Ποιο είναι το αφήγημα? Αυτόν που λένε ότι δεν έπρεπε η κυρία Ιβάζουλου να πάει σε αυτή τη θέση. Ποιο είναι το αφήγημα, δεν καταλαβαίνω. Βγήκε και ένα συνάδελφό σας, ο κύριος Πορτοσάλτε, και λέει: μα τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι δικός μας? Κάτι τέτοιο είπε. Κύριος Πορτοσάλτε.
0: Το σχολίασε στη ραδιοφωνική του εκπομπή.
1: Έκανε ανάρτηση.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το πρόσφερε.
1: Έπρεπε δηλαδή να είναι της τοπικής οργάνωσης του χωριού του για να μπορέσει να στελεχώσει κρίσιμες διαπραγματεύσεις. Δεν του αρκεί ότι έχει μεταπτυχιακά από το London School of Economics. Δεν του αρκεί ότι έχει εξειδικεύσεις, πτυχία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν του αρκεί ότι είναι ο άνθρωπος, μαζί με τους άλλους υπαλλήλους που επελέγησαν, εξειδικευμένος για αυτές τις τρέχουσες τεχνικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, τι εγκαλεί ο κύριος Λαζαρίδης? Εγκαλεί τα δύο υπουργεία που στείλανε τον πιο καθήλυνα αρμόδιο? Ή υπενήσετε ότι υπήρξε συναλλαγή μεταξύ των υπουργείων για το Φαραντούρη? Νομίζω δεν σας έχω συνηθίσει.
0: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, άλλο λέω. Νομίζω δεν σας έχω συνηθίσει σε ήπια αντιπολίτευση για να αφήσει κάποιος να εννοηθεί ότι υπήρχε συναλλαγή. Ίσα-ίσα για τα θέματα οικονομικής πολιτικής, για τα θέματα του πληθωρισμού και για τα θέματα των τα εθνικά ζητήματα και των εξωτερικών σχέσεων, όσες φορές με έχετε φιλοξενήσει, έχω ασκήσει δρυμία κριτική.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο.
1: Διότι κύριε Παπαγιάννη, μισό λεπτάκι, κάποιοι έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι. Έχουν μάθει κάποιοι κύριοι, σαν τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος έψαχνε τα πτυχία του την ώρα που ψηφιζόταν ο πρωτογενής τομέας στη χώρα. Και ο επίτροπος Βάχελ, γι' αυτό έχει λυσάξει.
0: Εντάξει, ο Λαζαρίδης δεν πήγε μόνος του. Δεν έγινε μόνος του υφυπουργός.
1: Κάποιος
0: τον τοποθέτησε.
1: Λέω ποιος κουνάει το χέρι. Συνήθως κουνάει το χέρι αυτός που έχει.
0: Θα έπρεπε να τα ψάξουν όλα αυτά στο Μέγαρο Μαξίμου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Έπρεπε, ναι. Γι' αυτό είπα πριν ότι εξέθεσε. Προφανώς εξέθεσε τον πρωθυπουργό. Εξέθεσε τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν. Εξέθεσε την κυβέρνηση. Και κυρίως έκανε ζημιά στη χώρα. Διότι όταν ο επίτροπος Βάχελ μου απεντάει την Πέμπτη, γι' αυτό λύσαξε ο άνθρωπος αυτός. Μου απαντάει την Πέμπτη ότι ουδέποτε έγινε αίτηση για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι μας από τον αυτόν τον πυρετό. Έχει καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας κατά 50%. Και ο άνθρωπος αυτός περιφερόταν στις τηλεοράσεις για να αποδείξει τα αναπόδεικτα. Και τελικά πήγε σπίτι του, τούτη κυρία Παπαγιάννη, πήγαινε ρε αγόρι μου στο σπίτι σου να τελειώνουμε. Τον άδειασαν.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή προφανώς αργεί αμήτρ πάσης κακίας. Πρέπει κάτι να κάνει για να λασπώσει κάποιους άλλους. Ο άνθρωπος που έψαχνε τα πολιτήρια θέλει να σπηλώσει ένα στέλεχος με μεταπτυχιακά από το LSE, αριστούχο απόφοιτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, με θέσεις ευθύνης, με ανεπίληπτο επαγγελματικό βίο, μητέρα τριών παιδιών, η οποία προσπαθεί και αγωνίζεται καθημερινά επί 22 χρόνια και άλλα 5 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και στην Αθήνα, αφενός να ανταποκριθεί στη δουλειά της κάθε μέρα στο Υπουργείο Οικονομικών, που την ξέρουν και οι πέτρες. Πόσο συνεπής είναι, πόσο ταπεινή είναι, πόσο συνεργάσιμη είναι, πόσο δουλευταράς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε έναν άνθρωπο, εξειδικευμένο για αυτό το αντικείμενο. Δεν ζητάνε έναν.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Χαρατουρή.
1: Δύο άνθρωποι πήγανε πάνω.
0: Με τον κύριο Ανδρουλάκη μιλήσατε? Ή δεν χρειάστηκε να μιλήσετε, εξέδωσα ανακοίνωση στο Πασόκ που σας καλύπτει απόλυτα.
1: Okay. Μιλάμε συνεχώς, αλίμονο, τι είναι αυτά που λέτε. Ακούστε, δεν ασχολούμαστε με τον Βούρκο. Είναι κάποιοι άνθρωποι, αυτό το λέμε στην γλώσσα της κτηνιατρικής, φοβοεπιθετική. Γαβ, λάσπη, μήπως κάτι μείνει. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να λασπώσουν άλλους είναι αυτοί που νιώθουν την ανασφάλεια της δικής τους ανεπάρκειας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό στον δημόσιο βίο δυστυχώς έχει γίνει κανόνας. Αντί να κοιτάξουν τα χάλια τους και να απολογηθούν για τις πομπές τους και να γυρίσουν αυτά που υποσχέθηκαν, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης είχε πει ότι εγώ θα επιστρέψω αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα περιμένουμε ακόμα. Να δούμε ποια είναι αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εμείς δεν έχουμε πάρει αχρεωστήτως καταβληθέντα.
0: Αυτά τα οποία εισέπραξε δηλαδή, χωρίς να έχει τα απαραίτητα πτυχία και προσόντα. Αυτό εννοείται.
1: Αυτά τα οποία εισέπραξε επειδή προσελήφθη στο δημόσιο, έπαιρνε χρήματα. Επειδή ήταν όμορφος κατά δήλωσή του. Θυμάστε τη δήλωση του Όπεν. Επειδή ήμουν όμορφος με πήρανε.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μα αυτά που έλεγε, αυτά πλήρωσε ο κ. Λαζαρίδης, γι' αυτό πήρε την άγουσα για τα πολιτήρια.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Λαζαρίδης είχε καθίσει στα αυγά του και δεν τοποθετείται με αυτόν τον προκλητικό τρόπο που τοποθετήθηκε, δεν πιστεύω ότι δεν θα τον απομάκρυνε ο πρωθυπουργός. Αλλά επιβάρυνε τη θέση του από δική του επιπολαιότητα.
1: Είναι και μια ευκαιρία, κύριε Παπαγιάννη, για να πούμε σε κάποιους ανθρώπους και στους χιλιάδες ακροατές σας και στους δύσπιστους ακόμη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
0: Okay.
1: Ότι κάποιοι
0: κάτι
1: από
0: τελευταίο,
1: μας, ότι κάποιοι από εμάς,
0: ναι,
1: ότι κάποιοι από εμάς δεν βασιζόμαστε ούτε στις κομματικές περγαμηνές, γιατί έχουμε δραστηριότητα επαγγελματική και πριν και μετά. Η σύζυγός μου, επαναλαμβάνω, πριν και πέρα από σύζυγός μου, είναι μια εξειδικευμένη, κορυφαία οικονομολόγος, στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΣΕΠ εδώ και 22 χρόνια. Της είχε δοθεί η ευκαιρία, της είχαν προτείνει από την υπηρεσία της να πάει στο Λουξεμβούργο, στη Στρασβούργο πριν από 3 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Και δεχτεί πολλές τέτοιες προκλήσεις λόγω της ειδικότητάς της φορολογική πολιτική. Προφανώς δεν πήγε η γυναίκα, διότι μεγαλώνουμε τα τρία παιδιά μας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή είχε μια πρόσκληση και ανταποκρίθηκε.
0: Καλημέρα.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι και λάσπη.
0: Καλημέρα, κύριε Φαρατούρη, καλή Κυριακή, να είστε καλά.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Προσοχή σήμερα. Υπάρχει συναγερμός στην Αττική για φωτιές και επικίνδυνα αμελτέμια, όχι μόνο στην Αττική, και στη Βιωτία και στην Εύβοια και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι στο πορτοκαλί ο συναγερμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Γραμματείας. Πολιτικής Γραμματείας, καλά είπα. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με συγχωρείτε πολύ για το Σαρδάμ, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα νέα είναι καλά από το ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μέχρι στιγμής.
1: Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αρχίζει η μάχη των μηχανογραφικών, γιατί είναι χιλιάδες οι γονείς που περιμένουν τα νέα. Έχουν βγει οι βαθμοί. Από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις προθεσμίες κατάθεσης των μηχανογραφικών. Φαντάζομαι ότι εσείς που είστε γονείς, και πολύ περισσότερο τα παιδιά υποψήφοι, ξέρουν αναλυτικά τι πρέπει να κάνουν από προηγούμενες παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά οι χρονολογίες θα βγουν μάλλον αύριο, αν όχι αύριο το αργότερο, μέχρι την Τρίτη το πρωί. Να σας πω ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι Τραμπ και Πούτιν από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν μαραθώνια τηλεφωνική συνομιλία 90 λεπτών, κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι ανοίγουν πάλι διάβλοι για το Ουκρανικό πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. 90 λεπτά συνομίλησαν οι δύο ηγέτες. Να σας πω ότι φαντάζομαι θα το έχετε δει, ότι όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε μια αυτοκρατορικού τύπου, έτσι, παράσταση, γιορτή, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, για την 4η Ιουλίου. Χθες ήταν η μεγάλη εθνική γιορτή των Αμερικανών, η λεγόμενη 4η Ιουλίου, η μέρα της ανεξαρτησίας δηλαδή, η οποία συμπίπτηκε με τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δείτε βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα από την Ουάσιγκτον, γιατί εκεί στήθηκε κυρίως το φαντασμαγορικό σόου, θα δείτε φοβερά. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο πυροτεχνήματα. Επί 40 λεπτά έσκαγαν στον Αμερικανικό ουρανό, στον ουρανό της Ουάσιγκτον. Είναι και λίγο έτσι υπερβολικός ο Τραμπ, για να μην το χαρακτηρίσω νεόπλητο, αλλά λίγο υπερβολικός στον τρόπο που επιδεικνύει τα προσόντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 1 εκατομμύριο πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν από 10 διαφορετικά σημεία της Ουάσιγκτον, κυρίως από τα εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον, όπως είναι βεβαίως ο Λευκός Οίκος, το μνημείο του Λίνκολν, οι φορτηγίδες στον ποταμό από Τόμακ, διάφορα σημεία τα οποία έχουν εμβληματικό και ιστορικό χαρακτήρα για τους Αμερικανούς. Την προηγουμένη της 4ης Ιουλίου είχαμε και εδώ δεξίωση της κυρίας Κίμπερλι, με όλο το πολιτικό, επιχειρηματικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και μηντιακό κατεστημένο να δίνει το παρόν. Η δεξίωση δεν έγινε όπως γίνεται παραδοσιακά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Roof Garden του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με θέα όλο το Σαρονικό, και ήταν εκεί αρκετός κόσμος από εκπροσώπους της πολιτικής, της δικαστικής, της στρατιωτικής, της επιχειρηματικής, της αυτοδιοικητικής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ως καλεσμένοι. 2.500 καλεσμένοι ήταν στη βραδιά αυτή της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία πήρε το λόγο και σε αμερικανικού τύπου, έτσι, φαντασμαγορικό σόου, μίλησε περπατώντας στη σκηνή, παραπέμποντας σε χολιγουδιανά σκηνικά. Υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες στο διαδίκτυο, αν θέλετε να μπείτε, να σχολιάσετε και να δείτε.

Τώρα δεν ξέρω πως πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό. Μου λένε αρκετά μηνύματα, αλλά βλέπω και από τα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη τοξικό νέφος λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό. Ακόμα και τώρα που έχει σβήσει πυρκαγιά, είναι πολύ έντονη η δυσοσμία και ο καπνός, ο οποίος μεταφέρεται λόγω του βαρδάρι σε όλο το φάσμα της Θεσσαλονίκης, σε όλη την πόλη και τα προάστια. Συνεχίζεται η κατάσβεση, δηλαδή τα εναέρια μέσα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, συνεχίζουν να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, χρησιμοποιώντας κυρίως το θερμαϊκό για νεφοδιασμό. Μάλιστα μου λένε από την πυροσβεστική ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει ακόμα αρκετές ώρες, διότι όπως σας είπα και πριν, κάηκαν 4 βιοτεχνίες, οι 2 εκ των οποίων ήταν βιοτεχνίες παραγωγής πλαστικού. Καταλαβαίνετε ότι η μυρωδιά του καμένου πλαστικού και κυρίως ο μαύρος καπνός έχουν φτάσει σε αρκετά σημεία της πόλης. Οι πυροσβέστες είναι καλά στην υγεία τους, εμφανίζουν κάποια τραύματα, κυρίως εγκάυματα. Έδωσαν τη μάχη οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά. Κάηκε και ένα σπίτι στην ευρύτερη περιοχή, δίπλα

το από απόσταση πολλών χιλιόμετρων και η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε αρκετές περιοχές της πόλης. Μας έχουν έρθει και μηνύματα εδώ από το πρωί. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που νωρίς το πρωί ο καπνός, ο μαύρος καπνός, είχε φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους δηλαδή, και το λιμάνι και το Θερμαϊκό. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν εκδοθεί, έχουν σταλεί μηνύματα από το 112, επειδή μας ακούν αρκετές χιλιάδες φίλοι και φίλες από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συστήνοντας να παραμείνουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τους καπνούς. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ακούμε μουσικούλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχω άλλη τηλεφωνική το τελευταίο μισάωρο, ας ελπίσουμε χτύπα ξύλο να μην συμβεί κάτι έκτακτο. Θα διαβάσουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών, θα ακούσουμε ωραία μουσική και θα πάμε μαζί.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο

0: της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα? Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδίωξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Συνεχίζονται οι ρήψεις σε τρία εργοστάσια όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια».
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
1: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει κινησούλα το λιμάνι του Πειραιά, το πρωί περισσότεροι, αλλά φεύγει αρκετός κόσμος και σήμερα. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Προφανώς ξεκινούν οι καλοκαιρινές άδειες για κάποιους φίλους.
2: Τον ήλιο να γελά.
1: Έχει κινησούλα και προς τα νότια. Φαίνεται ότι αρκετός κόσμος πηγαίνει για μπανάκι κυριακάτικο. Να περάσετε όμορφα. Έχει και ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Εδώ ο καιρός είναι ευχάριστος στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πολλές καλημέρες από το φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Μου αρέσει που οι Αμερικανοί Γιάννη γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους, αλλά αυτή την ανεξαρτησία την αρνούνται στους άλλους. Σωστό το σχολείο. Τέτοιος κλόουν σαν τον Τραμπ δεν θα έδινε τέτοια παράσταση, γράφει ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη. Λυπηρή γενικά η τρέχουσα επικαιρότητα, η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Τον βγάλαμε νωρίς το Μάνο και μας είπε για το Μίδα, για αυτό το Μητρό των ιδιοκτητών που ετοιμάζεται. Καλημέρα στον Κώστα του Τζελεκίδη, καλημέρα φίλε. Τώρα τελείωσε. Κάναμε τη συνέντευξη με τον κύριο Φαραντούρη. Διαβάσαμε μερικά από τα μηνύματα τα οποία στείλατε, τα οποία είναι πάρα πολλά. Μην επανέλθουμε στο ίδιο. Μου κάνει εντύπωση η βεβαιότητα του Πρωθυπουργού που σε όλα τα μηνύματά του εμφανίζεται σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μακάρι. Μιλάμε για τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί εμείς να είμαστε ιδιαίτερα καχύποπτοι λόγω του παρελθόντος και του γεγονότος ότι ακόμα αναζητούν τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας και της δολοφονίας τριών. Τεσσάρων μαζί με τον νεογνώ, μαζί με το έμβριο ανθρώπων στη Μαρφίν, που δεν βρέθηκαν ποτέ. Και επ' ευκαιρία να σας πω ότι μου έλεγε νομικός, κορυφαίος ποινικολόγος, ότι σε 2-3 χρόνια το έγκλημα, η δολοφονία της Μαρφίν, παραγράφεται οριστικά. Και να βρεθούν δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ και έκαψαν ζωντανούς ανθρώπους εκεί, δεν πρόκειται να κατηγορηθούν. Δεν πρόκειται καν να ασκηθεί ποινική δίωξη. Αν περάσουν τα 20 χρόνια. Λοιπόν, μου στέλνει μια ξεχωριστή καλημέρα ο Θανάσης ο τροχονόμος από το Χίλτον. Δεν είναι στη δουλειά ο άνθρωπος τώρα, ξεκουράζεται. Το ξέρετε το Θανάση τον τροχονόμο από το Χίλτον? Δεν το ξέρετε, το ξέρω εγώ όμως. Καλημέρα Θανάση, να είσαι καλά φίλε. Εμβληματική φυσιογνωμία των δρόμων της πρωτεύουσας. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Γεια σου φίλε Θανάση, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, πριν από λίγο απαγορεύθηκε η πρόσβαση σε δασικές περιοχές Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ξέρετε ποιος με παίρνει τώρα τηλέφωνο? Ποιος με παίρνει? Ο Μακάριος ο Λαζαρίδης.

0: Μου ζήτησε να παρέμβει ο κύριος Λαζαρίδης. Δεν μπορώ να του αρνηθώ να παρέμβει. Άκουγε τα όσα είπε ο κύριος Φαραντούρης και θέλει να παρέμβει. Μόνο που το τραγούδι αυτό δεν το κόβει κανείς. Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Σα φύλλα πέφτουνε.
0: Μετά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Πρώτα ακούμε το Θεό, το Θέμη.

Διασκευή του Ματ Μονρό, τραγούδι ξένο αμερικάνικο, αλλά φοβερός ο Θέμης Αδαμαντίδης, στα νιάτα του αυτό το τραγούδι, στα μέσα της δεκαετίας του 80.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Λαζαρίδης ζήτησε να πανέμβει. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές. Κοιτάξτε, ζήτησα να παρέμβω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, γιατί άκουγα τον πανικόβλητο κύριο Φαραντούρη πριν από λίγο στην εκπομπή σου. Καταρχάς θα αντιπαρέλθω τα όσα είπε για εμένα, γιατί προφανώς δεν πήρε είδηση τις αποκαλύψεις που έκανα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι ούτε πλαστό πτυχίο υπάρχει, ούτε ψευδές δικαιολογητικό, ούτε παράνομο οικονομικό όφελος, παρά μόνο μια διοικητική πράξη η οποία ήταν λάθος. Και θα τα πούμε στα δικαστήρια με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρη σύντομα θα λάβει μια αγωγή και εκτιμώ ότι μέρος των χρημάτων που θα πάρει η δημόσια υπάλληλο σύζυγός του θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει σε εμένα. Πάει αυτό.
0: Τώρα μήπως είναι υπερβολή να λύσετε τις διαφορές σας δικαστικά?
1: Εννοείται, όχι. Ακούστε, κύριε Παπαγιάννη, σε θέματα ηθικής τάξης δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου. Ειδικά από πολιτικούς γυρολόγους όπως είναι ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος ξεκίνησε από μετακλητός υπάλληλο σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς, πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε πολιτική παρκετέζα του Κασελάκη και στη συνέχεια κατέληξε στο να τον μαζεύει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω όμως να μπω στην ουσία του πράγματος. Και κλείνω με αυτό γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει τίποτα.
0: Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, το σκάνδαλο Φαραντούρη, γιατί περί αυτού πρόκειται, με τη σύζυγό του να λαμβάνει για 2 χρόνια και 2 μήνες. Ακριβώς αυτό είναι το χρονικό, ο χρονικός ορίζοντας που θα είναι στη ΜΕΑ. Η σύζυγός του λαμβάνει 245.700 ευρώ. Γύρει μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Και αντί ο κύριος Φαραντούρης να περιφέρεται στα ραδιόφωνα, καλά θα κάνει. Η μόνη λύση που έχει ο κύριος Φαραντούρης είναι να επιτρέψει μετά από χρόνια μάλλον, γιατί πληροφορούμε ότι είναι αρκετά χρόνια αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν και δεν απάντησε σε αυτό ο κύριος Φαραντούρης. Είναι λοιπόν η σύζυγός του να επιστρέψει την ΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνει άμεσα μέσα στην ημέρα, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φαραντούρης από ευρωβουλευτή και αν δεν το πράξει πρέπει να τον παραιτήσει ο κύριος Ανδρουλάκης και να τον διαγράψει από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, δεν είδα όμως το κόμμα σας να βγάζει κάποια ανακοίνωση.
1: Γιατί δεν ξέρω τι κάνει το κόμμα μου, κύριε Παπαγιάννη. Εκείνο κρίνει τι πρέπει να κάνει. Εγώ έβγαλα στη δημοσιότητα κάτι το οποίο είναι προπίστη. Και να σας πω κάτι. Διάκουσα τον κύριο Φαραντούρη να λέει ότι δεν είναι τα χρήματα αυτά τα οποία θα πάρει και ότι δεν μπαίνουν, λέει, προσέξτε, δεν μπαίνουν όλα στην τσέπη του υπαλλήλου. Σε ποιανού τσέπες μπαίνουν?
0: Εννοεί ότι δεν είναι όλα. Ήταν μεικτές οι αποδοχές, αυτό είπε.
1: Ακούστε, είναι πρόκληση σε μία περίοδο δύσκολη για τον ελληνικό λαό. 2 δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τώρα, τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά τα κούβερεσέ. Καλώς τα έχει η γυναίκα και μπράβο της. Όμως δεν πάβει να είναι μία δημόσια υπάλληλος, η οποία θα πάρει 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε το ποσό?
0: Μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεστε το ποσό. Άρα, καλά θα κάνει ο κύριος Φαραντούρης να πείσει τη σύζυγό του να αποσυρθεί, γιατί τώρα αυτά, κοιτάξτε, επειδή είμαστε παλαιοί το κουρμπέτι, αυτά τα υπήρξε πρόσκληση της ΜΕΑ και η φοβερή και τρομερή σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη είναι η μόνη που η οποία καλύπτει τα χαρακτηριστικά που ήθελε η ΜΕΑ. Εγώ τα κούβερεσαι. Και κάτι ακόμα.
0: Άρα,
1: κλείνω. Ο κύριος Φαραντούρης πρέπει μέσα στην ημέρα να μας δώσει τον αριθμό δημοσίευσης στη Διάβγεια. Θα πρέπει να μας δώσει την πρόσκληση της ΜΕΑ. Δεν υπάρχει, αν μπείτε στο site της ΜΕΑ, δεν υπάρχει πρόσκληση με 22 Δεκεμβρίου του 2025 για την κάλυψη των 2 αυτών θέσεων. Άρα πτεύδεται. Αν δεν τα δώσει στη δημοσιότητα, κάνει τη ζωή του δυσκολότερη και κάνει και πιο δύσκολη τη ζωή του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μετά τον κουμπάρο του που είναι προφυλακισμένος, έχει και την ιστορία του υποψήφιου βουλευτή του, ο οποίος ήταν επικεφαλής τιμωρίας στο νεοποιεί, και τώρα έχει και την ιστορία, το σκάνδαλο του κυρίου Φαραντούρη.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

από ό,τι μου ζήτησε ο κύριος Λαζαρίδης να βγει τηλεφωνικά, με πήρε στο κινητό μου την ώρα της εκπομπής και βεβαίως εγώ ως όφυλα του έδωσα βήμα, άνοιξα τα μικρόφωνα για να τοποθετηθεί.

0: Καλημέρα στο φίλο το κύριο Μωραϊτή, γεωλόγο. Καλημέρα κύριε Μωραϊτή, που μου στέλνει την καλημέρα του από πού, για να δω. Από Κίνα, βλέπω καλά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλά κάνατε και βγάλατε και τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Φαραντούρη. Και νομίζω ότι πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια, διότι αποκαλύφθηκε το επίπεδο των πολιτικών που έχουμε στην πατρίδα μας. Ο άλλος ευτυχώς δεν στέλνει το όνομά του για να μην εκτεθεί. Μου λέει: βγάζει στον αέρα το Λαζαρίδη. Φυσικά και θα τον βγάλω στον αέρα το Λαζαρίδη. Ζητάει να απαντήσει επί προσωπικού και θα τον βγάλω στον αέρα. Ωραία αντίληψη έχεις μεγάλη για τη δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευτυχώς οι περισσότεροι, 9 στους 10, γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα δεκάδες μηνύματα, συμφωνούν ότι έπρεπε να βγει και ο κύριος Λαζαρίδης να απαντήσει από τη στιγμή που ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να απαντήσει. Καλημέρα στη Βικτόρια, να είσαι καλά αγαπητή μου φίλη. Καλημέρα στο Real Blogger, καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Στέφανο, που μου στέλνει κάποιες δηλώσεις του κυρίου Στούπα για το φορολογικό. Ποιος είναι ρε παιδιά ο Στούπας? Μήπως είναι ο συνάδελφος? Δεν είναι δηλώσεις, σχόλιο είναι, άρθρο, ρεπορτάζ. Αν εννοείς τον συνάδελφο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο. Καλημέρα και στον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχει στείλει ένα ενδιαφέρον θέμα για τις πανελλαδικές. Θα το διαβάσω αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή, καλοκαιρινό πρωινό, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα κυρία Τσαλιγοπούλου, τα καλύτερα. Στον οικονομικό αναλυτή Κώστα Στούπα αναφέρεται ο φίλος ο Στέφανος. Όχι δηλώσεις λοιπόν, κάποιο άρθρο ή κάποιο σχόλιο. Βομβαρδισμός μηνυμάτων μέχρι πριν από 10 λεπτά ήταν κατά του κυρίου Φαραντούρη. Τώρα έρχεται βομβαρδισμός μηνυμάτων κατά του Μακάριου Λαζαρίδη. Λοιπόν, ο φίλος λέει για τον κύριο Στούπα ότι έκανε μια τοποθέτηση για μείωση των συντάξεων για τη στήριξη των νέων μας. Συμφωνώ απόλυτα με τη στήριξη των νέων μας, αλλά με άλλους τρόπους. Θα ήθελα λοιπόν να συστήσετε στον κύριο Στούπα να εφαρμόσουν οι φορείς την πάταξη της φοροδιαφυγής με έργα και πολιτική βούληση και να βρεθούν τα κονδύλια για τους νέους μας. Εντάξει, αγαπητέ Στέφανε, ένα συνάδελφος του οικονομικού ρεπορτάζ εξέφρασε μια άποψη. Ο καθένας έχει την άποψή του, την εκφράζει δημοσίως και βάζει και την υπογραφή του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα υιοθετούμε ή να τα αποδοκιμάζουμε όλα αυτά. Ο καθένας με τη δική του οπτική ματιά.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης γράφει ότι στην το ΕΣΟΣ, στη σελίδα εξειδικευόμενη σε εκπαιδευτικά θέματα με καλές πηγές στο Υπουργείο Παιδείας, προβάλλει επί μέρες ένα θέμα που αφορά σε εξεταστικό κέντρο δόθηκαν θέματα γενικών ηλικίων και όχι επάλλου όπως θα έπρεπε. Μάλιστα, ο φίλος μου στέλνει και το link. Έβαλαν βαθμό άριστα 100, γράφει ο φίλος ακροατής, στους υποψηφίους που δόθηκαν θέματα της γλώσσας των γενικών ηλικίων αντί των ΕΠΑΛ. Το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή από το βουλευτή Παραστατίδη, το Υπουργείο σιωπά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνετε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Βεβαίως και να κάνουμε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε. Και έτσι είναι το σωστό, εφόσον έγινε τέτοιο λάθος, τέτοια αγκάφα, έγκλημα πραγματικό αν συνέβη κάτι τέτοιο.

0: Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στην πολύ ενδιαφέρουσα σε θεματολογία και ρεπορτάζ εφημερίδα Real News. Η εφημερίδα έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ για το προφίλ των δολοφόνων της Θεσσαλονίκης και βέβαια, και αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το μάθατε, έγινε μια πολύ μεγάλη, ένα δυνατό deal σε επιχειρηματικό επίπεδο. Μιλάμε για την χρυσή συμφωνία δύο τεράστιων ομίλων, του Άκτορα και της Motor Oil. Η εφημερίδα Real News κυκλοφορεί με στο εξώφυλλό της το θέμα αυτό, χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, με δύο φωτογραφίες των ισχυρών ανδρών της, του deal, τον κύριο Εξάρχου και τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη. Εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που πυροβόλησε και δολοφόνησε, εκτέλεσε εν ψυχρό στο λεφό του στρέφει τον ομοεθνή του. Και σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ, η αμυντική συνεργασία που ανισχύει την Άγκυρα, ένα από τα κεντρικά θέματα στην Real News. Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptop και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρσα αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye-bye, έχεις AI. Πόσα λεπτά έχουμε για να κλείσουμε, κυρία Μαρία? 4. Παίζει Μητροπάνος και τι έχουμε? Έχουμε καλό ένα μετά. Παίζει. Τέλεια. Επιστροφή. Κλείνουμε με Μητροπάνο και με Λίτσα Διαμάτη. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο να κάνουμε για εσάς?
1: Αναμνήσεις και πολιτήριο επάνω στο εγώ του.
0: Τραγουδάρα από τα μεγάλα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
1: Από που έφυγε, πώς γίνεται ένα.
0: Αυτό είναι ο Άσωτος. Παίξαμε και το άλλο προηγούμενα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον Άσωτο του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου και με ένα από τα παλιά τραγούδια της Λίτσας Διαμάντη που έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί live, ζωντανά, κάπου σε εκπομπή, σε κέντρο διασκέδασης. Είναι μια χαρά η Λίτσα Διαμάντη. Ζει με τον σύντροφό της και βασιλεύει. Η υγεία της είναι εξαιρετική και ήδη έχει επιλέξει να αποτραβηχτεί από τη νύχτα, από τη διασκέδαση, από τα τραγούδια. Φωνάρα η Λίτσα Διαμάντη, από τις λίγες μεγάλες φωνές. Φοβερή φωνή και με πολύ μεγάλα τραγούδια. Λοιπόν, με Λίτσα Διαμάντη κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Άσε με να σ' αγαπάω. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή για σήμερα. Κάντε κάτι διαφορετικό, να ευχαριστηθείτε την καλοκαιρινή ημέρα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026. Η ώρα σε 2 λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι όλος εκτάκτος θα ακούτε για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 2 πρώτα ο Θεός τους Poo Rangers στην ειδική έκδοση του καλοκαιριού. Την τριωρή.
1: Extended version, λοιπόν, με τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργο Τζεβελακίδη απέναντί μας, κύριε διευθυντή των δίσκων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Γράφετε τα μηνύματα, στέλνετε τα μηνύματά σας, αφήνετε τα μηνύματά σας, το θυμήθηκα. Και στο tv.kirialfm.gr για τα email σας. Η Χρύσα Κλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Κουρκούτιανα κι εγώ. Πάει.
0: Πάει. Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος. Έχει και ζέστη. Είναι η πρώτη. Να κάνεις σε παρακαλώ υπομονή, γιατί από αύριο έρχονται τα καλύτερα για σένα. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Πρώτο Σαββατοκύριακο, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, είπαμε παιδιά, 3 ώρες θα είμαστε εδώ. Όπως και χθες, όπως σας είπα, οι φίλοι μας, οι συμπαθούντες, παρακαλούνται να προσέλθουν.
1: Γιατί και τους αντιπαθούντες τους θέλουμε.
0: Όσοι μας αντιπαθούν, να αποχωρήσουν ησύχως.
1: Όχι, εγώ τους θέλω
0: να
1: τους
0: αποχωρήσουν ησύχως, ναι, να μην έχουμε προβλήματα, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Ναι, όπως και η Μαρία Ψάλτη, φεύγει τώρα εδώ πέρα. Διαφωνεί, γεια σου, παιδί μου, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, 5 Ιουλίου, 5 Ιουλίου. 5 Ιουλίου του 2015, σαν σήμερα, δηλαδή 11 χρονάκια πίσω, γινόταν δημοψήφισμα, το θυμάστε.
1: Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
0: Συντριπτική υπεροχή του όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου. Ψηφίσαμε για κάτι βέβαια στο οποίο δεν υπήρχε, αλλά δεν έχει σημασία. Το είχαν αποσύρει δανειστές. Το όχι συγκέντρωσε τότε 61,3. Το ναι 38,7, ιστορικές στιγμές. Τα άκυρα λευκά 5,8. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, σχεδόν 63%. Είναι αυτό το περίφημο όχι το οποίο έγινε ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να τιμήσουμε αυτό το όχι και όλα όσα έφερε ή εννοούσαν με όσοι ψήφισαν όχι ή όσοι ψήφισαν ναι, ακούστε λίγο την Ελευθερία Αρβανιτάκη τι έχει να πει.

0: Το όχι που φτιάξεις με το κεφάλι σου.
1: Α, εκεί έμεινες. Το όχι με έκανε χίλια κομμάτια, δεν σε... δεν σου λέει κάτι.
0: Διπλό τόλουπ που έλεγε ο Κωστάλλας.
1: Λοιπόν,
0: αλλιώς κολοτούμπα. Ναι.
1: Ένα όχι είναι το τραγούδι της με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Αχ, τι έχουμε τραβήξει αυτή τη χώρα.
1: Μία από τις συνέπειες αυτού του αποτελέσματος ήταν ότι λίγες ώρες αργότερα παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Την ηγεσία του κόμματος, όσοι ενθυμίστε, ανέλαβε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
0: Προσωρινά.
1: Για να κινήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού. Όλα τα άλλα φαντάζομαι ανήκουν στην νεότερη.
0: Δεν εξισχύει ιστορία που λέμε και στο χωριό μου.
1: Πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Βεβαίως απότοκος του δημοψηφίσματος και όσον έγινε αυτό το καλοκαίρι του 2015 θα είναι για τα επόμενα δεκάδες χρόνια που έχει να κάνουν με τις δεσμεύσεις αυτού του καλοκαιριού. Αλλά τώρα, τι τα λέμε.
0: Έχουμε βγει από τα μνημόνια, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ρε, βγήκαμε, εννοείται. Εννοείται. Πλάκα μου κάνεις.
0: Πανηγυρίζανε.
1: Γιατί δεν γελάς, ρε,
0: Τζεβελέκη. Κυβέρνηση για την πολίτευση για τα μνημόνια που βγήκαμε.
1: Γιατί γελάς. Ναι, βγήκαμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να ευχηστήσουμε την προσοχή σας. Καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα, σας το λέγαμε και χτες με τις πυρκαγιές, η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει πρώτα με τους ανέμους, Κασιανή μου, σε έξι περιφέρειες της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σήμερα. Και μιλάμε για την Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Είπαμε τέσσερα, δηλαδή είναι πορτοκαλί το χρωματάκι από την πολιτική.
0: Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με το πορτοκαλί.
1: Υψηλός κίνδυνος είναι σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Προσέξτε, παιδιά, πάρα πολύ. Ήδη είχαμε αρκετές φωτιές χθες. Νομίζω στο τελευταίο 24ωρο είναι άνω των 60.
0: Από τις οποίες οι περισσότερες ήταν την ίδια ώρα στην Κεντρική Μακεδονία. Βέβαια ήταν μια περιοχή και η Χαλκιδική χθες που ήταν σε κατάσταση κινδύνου 4 στο πολύ υψηλό, στο πορτοκαλί. Είδαμε αυτές τις πυρκαγιές με αποτέλεσμα να διαχέονται οι δυνάμεις, να μην μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Ήταν και μια πολύ μεγάλη, δύο μεγάλες φωτιές στο Κιλκί, στο Λειψίδριο και στην Κρίστενα. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και είχαμε και τη φωτιά στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Όμως αυτή που αποδείχθηκε καταστροφική, γιατί εκδηλώθηκε το αργά το βράδυ του Σαββάτου, ήταν εκείνη στο Ωραιόκαστρο, όπου ακόμη και αυτή την ώρα επιχειρούν εκεί δυνάμεις επίγειες και εναέριες ώστε να μπορέσουν να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Πρόκειται για μια βιομηχανική ζώνη. Κάηκαν και δύο εργοστάσια, το ένα επεξεργασίας λαδιού και το άλλο ανακύκλωσης. Οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολο είναι να σβήσει φωτιά σε αυτά τα δύο εργοστάσια, αλλά και τον τοξικό καπνό που βγαίνει σε όλη την Θεσσαλονίκη. Από τον αέρα έχει μεταφερθεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη αυτός ο τοξικός καπνός από αυτά τα δύο εργοστάσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα όχημα στην περιοχή.
1: Μιλάμε, αυτό είναι τρέλα που λέει, φίλες και φίλοι Κασιανοί. Συνελήφθη ένας 76χρονος στο Ωραιόκαστρο σε κατάσταση εμφανούς ευθυμίας, ήταν, να μην πω κάτι άλλο, και η επικίνδυνη συμπεριφορά, Κασιανή, ήταν ότι έκανε, τι έκανε, οχτάρια, κάτι με το αυτοκίνητό του
0: και προκάλεσε σπινθήρες.
1: Αυτά είναι απίθανα πράγματα και έγινε αυτή η καταστροφή. Και λίγες ώρες νωρίτερα είχε συλληφθεί στα Γρεβενά σε άλλη μεγάλη φωτιά ένας 88χρονος, ο οποίος έκανε δουλειές με τροχό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι και βλάκας για να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν είσαι βλάκας ή αν έχεις άγνοια κινδύνου ή αν
1: δεν άγνοια κινδύνου, είσαι Κασιανή. Εντάξει. Να έχεις πιει και να έχεις μεθύσει, έχεις το καταλόγιστο ως προς την πράξη. Προφανέστα θα τιμωρηθούν, τόσο το χειρότερο. Αλλά να μην ξέρεις. Να βγω τώρα εγώ έξω εδώ που φυσάει, αρχίζω να κάνω ξυγονοκόλλης, πώς το λένε, και να γίνει της τρελής. Πάει κάψουμε απέναντι το δασάκι, το άλσο συγκρού.
0: Να σου πω κάτι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ενημέρωση που υπάρχει και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της πυροσβεστικής προστασίας και από τις τηλεοράσεις, είναι καθημερινή κατά την αντιπυρική περίοδο με όλα αυτά που έχουμε δει. Μην κάνετε εργασίες, μην πετάτε αναμένα τσιγάρα, μην κάνετε μπαρμπεκιού όταν έχει κοντά σε ξερά χόρτα. Έχει γίνει όλο αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να βάλουμε καλά στην κούτρα μας ότι την περίοδο αυτή του καλοκαιριού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Στη Χαλκιδική, ας πούμε, είχε και απαγόρευση να μπαίνουν οχήματα και πολίτες σε δασικές περιοχές. Και όμως, να, χθες έπιασε φωτιά.
1: Για πάμε να δούμε, να μιλήσουμε με τον Τάσο τον Αρνιακό, να δούμε, όχι το, ναι, προφανώς τον καιρό, αλλά κυρίως να δούμε τι γίνεται και με τη Θεσσαλονίκη τώρα, με αέριδες κλπ. Γιατί είναι κρίσιμο με την κατάσταση έτσι όπως
0: επικρατεί
1: και στη μεγάλη πυρκαγιά. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Κασιανή. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Τα πράγματα όσον αφορά τον άνεμο είναι καλύτερα από χθες.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά καθώς πηγαίνουμε στο μεσημέρι, πάλι οι άνεμοι θα ενταθούν στην περιοχή.
1: Ναι.
2: Και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται, γιατί και ο λίγος άνεμος σε υπάρχουσα φωτιά και μέρα μεσημέρι είναι πάντα επικίνδυνος λόγω της ξηρασίας που επιπλέον δημιουργούν οι ακτίνες του ήλιου.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο άνεμος δεν θα είναι τόσο πολύ εμπόδιο όσο ήταν χθες το βράδυ, όμως δεν θα πάψει να έχει το μερίδιο και εκείνος της δυσκολίας για την απόλυτη κατάσβεση της φωτιάς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί, απλά θα αργήσει να σβήσει από τα ήδη στις αναμένες εστίες, μικροεστίες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Στα δύο εργοστάσια.
1: Κατά τα λοιπά, Τάσο, τι περιμένουμε τον καιρό?
2: Η φυλακή συνεχίζεται, γιατί και σήμερα θα φτάσουμε στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ρηπές, βουριάδες. Και δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως και οι νοτιότερες περιοχές, αφού στο Πορτοκαλί βρίσκεται η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Εύβοια, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Όλες αυτές οι περιοχές,
1: ναι,
2: είναι επικίνδυνες σε βαθμό Πορτοκαλί, τέταρτο, αλλά και σε τρίτο βαθμό είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βαθμοί δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο σημασία έχει η επικινδυνότητα του ανέμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία λόγω ακριβώς των ανέμων στους 33-34 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά το μεσημέρι, στα νησιά 29 με 32 και 32 στην Νότια Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Οι βοριάδες 4 με 6, στον Εβοϊκό 7, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Δεν φαίνεται δυστυχώς να έχουμε βροχές που θα βοηθούσαν ασφαλώς το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και μάλιστα το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Καλό είναι αυτό για την φωτιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον άνεμο στα 6 με 7 μποφόρ. Κάποια αστάθεια κυρίως στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες βροχές και μπόρεση θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Την Τρίτη θερμοκρασία, καθώς οι άνεμοι θα πέσουν στα 5 με 6 μποφόρ στους 34 με 36. Την Τετάρτη θα πέσουμε στα 4 με 5 μποφόρ 36-37. Δεν αποκλείται να δούμε ικανά 38 μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα και όλα τα πράγματα θα κυλήσουν, θα έλεγα, φυσιολογικά για αρχές Ιουλίου.
1: Τάσο Αρνιακέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.

0: Αυτό είναι το τραγούδι του Μπιτσόμπαρου.
1: Πήγα να πω μπαμπολέιρο μπαμπολέιρα.
0: Όχι, μπαμπολέιρο μπαμπολέιρα.
1: Δεν ήταν τελικά.
0: Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες.
1: Ναι, βέβαια, στο φίλο μας τον Παύλο από το Ντούσελντορφ, στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Πνίγηκες?
0: Ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη, στο φίλο μου τον Καβοντορίτη, που αναφέρει το θέμα του κυρίου Φαραντούρη που έχει γίνει χαμός από χθες με κόντρες με τον κύριο Λαζαρίδη. Όλα αφορά, όλη η υπόθεση αφορά μια θέση που έλαβε η γυναίκα του κύριου Φαραντούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να το διερευνήσει κάποιος, ενώ νομικά να το διερευνήσει κάποιος εισαγγελέας.
0: Τον Νίκο τον είπες?
1: Όχι, και έχω μια απορία. Λέει Νίκος Πασοκάρα Ρεμούτρα Ολυμπιακάρα. Το Ρεμούτρα είναι προσθήκη τώρα.
0: Ναι, είναι καινούριο.
1: Πού πάει το Ρεμούτρα, στο Πασόκ Ρεμούτρα?
0: Ότι
1: είμαι Πασόκ Ρεμούτρα,
0: ναι.
1: Ό,τι και να λέτε εσείς αυτό είναι.
0: Έχει συννεφιά στο Τσέστερφιλτ.
1: Τσέστερφιλτ.
0: Μα ναι, δεν έχετε εκεί, υποχωρεί η ζέστη.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι, πολύ καλό είναι. Αν και λογικά νομίζω πρέπει να ετοιμάζονται σιγά σιγά να έρθουν.
1: Μπα, προς το τέλος του καλοκαιριού έρχεται συνήθως ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, με πολύ ωραία διάθεση, έτσι, πρωινή, κυριακάτικη, καλοκαιρινή. Αντί να ασχολείστε με τα περσινά ξανά στα φίλια, ασχοληθείτε με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Βρε Μαρία μου,
0: αναφέρεται στο δημοψήφισμα του 2015.
1: Ναι.
0: Που είχε ως κατάληξη, κοινή συνενέση βεβαίως, μόνο τα κόμματα, την υποθήκευση της χώρας για έναν αιώνα. Περσινό ξινό στα φίλια. Εντάξει Μαρία, οκ. Okay.
1: Να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ, στο ΣΕΒ και στην κυβέρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να δούμε
0: θα πούμε για αυτό, θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, για το συντάξεις, χειρίας κλπ. Έχει
1: ναι,
0: οργανώσει μια συζήτηση.
1: Πολύ σημαντική Κασκανή. Απόφαση αυτή που βγήκε μέσα στην εβδομάδα από την κυρία
0: Θα μιλήσουμε Κυραμέως. Και για την πολιτική κατάσταση και δημοσκοπίζεις. Ο Λεωνάρδος φίλος λέει δυναμικά εισέρχεστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Real FM. Παιδιά, για να ξέρετε, αύριο θα απολαμβάνετε, από αύριο θα απολαμβάνετε την κυρία Κασιανή και 5 με 7, να ξέρετε, το απόγευμα.
1: Ναι, θα είμαστε με τον Γιώργο του Χουδαλάκη.
0: Ναι.
1: Πάρε όλη αυτή την εβδομάδα, μάλλον και την επόμενη. Θα περάσουμε όμορφα τα απογευματά.
0: Ναι, ωραία, τι έχει να γίνει. Αποθέωση.
1: Για όσους λίγους.
0: Συν όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει, δηλαδή δεν θα την.
1: Δεν με χάνετε, δεν με χάνετε.
0: Δεν θα τη χάσετε, εδώ
1: ακόμα.
0: Θα είναι.
1: Καλοκαίρι μετά θα πάω σε άδεια κι εγώ.
0: Πώς λέει το σποτό τζιγκλάκι του ραδιοφώνου, καλοκαίρι με το Real. Καλοκαίρι με τη βραχά.
1: Όχι. Είναι... Θα πάρω κι εγώ την αδειούλα μου.
0: Καλά, πίστευε. Πίστευε, σου θα γίνει αυτό.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους τώρα, ταλαιπωρήστε όσοι βρίσκεστε στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτή η έξοδο της Αθηνών από όταν έπιασε το καλοκαίρι δεν πρέπει να ηρεμεί ούτε τη νύχτα. Δεν ξέρω. Σε οποιοδήποτε δελτίο κίνησης, η έξοδο της Αθηνών είναι μέσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο και μπλοκάρει τόσο πολύ. Από
0: προφανώς κάποιοι δουλεύανε το Σάββατο. Και φεύγουν για κοντινές αποδράσεις.
1: Πολύ πιθανό. Όπως κοντινές αποδράσεις είναι και φεύγουν και όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος του Γέρακα, ουσιαστικά από το πάτημα Χαλανδρίου μέχρι την έξοδο Γιανδρίου, μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος, όσοι πάτε μάλλον τώρα έτσι.
0: Το κλασικό είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.

0: Να είναι.
1: Προσοχή με τα κάρβουνα, αγαπητέ.
0: Ναι, δε όχι, είναι προσεκτικός. Ο αγαπητός είναι άνθρωπος συγκεντρωμένος, σοβαρός.
1: Δεν μ' αρέσουν τα ψάρια στο κοπί.
0: Εξαρτάται. Αν τα διαλέγει κάποιος που ξέρει.
1: Δεν
0: εγώ είμαι μέσα, επειδή εγώ δεν ογάω. Αν κάποιος που ξέρει, τα τρώω.
1: Μαλάκια τέτοια, οστρακοειδή, τα τρώω.
0: Ανεξαρτήτως που πέφτει ο τόνος.
1: Ναι. Ωραία. Γελιστερές.
0: Α, δεν τρώω από αυτά.
1: Οστρακοειδή δεν τρως.
0: Αυτό εννοούσες μαλάκια.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Οστρακοειδή, απαπα, όχι, όχι, όχι, δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν.
1: Ούτε μύδια.
0: Απαπα, όχι.
1: Στρίδια.
0: Όχι.
1: Γελιστερές.
0: Όχι.
1: Κηδόνια.
0: Όχι. Γιατί επιμένεις αφού σου πάω όχι σε όλα αυτά. Θα τα πεις ένα-ένα. Απαπα.
1: Τι ωραία που είναι ο αχινός.
0: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραίος. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ψάρια δεν τρώω. Ούτε τσιπούρα.
0: Θέλω, μ' αρέσουν περισσότερα αυτά τα μπινελίκια που λένε.
1: Α, καραβίδες, γαρίδες.
0: Ενέρεση. Αν πληρώνει άλλους ασφαλέστατα.

0: Τώρα ο Κώστας βάζει δύσκολα πράγματα.
1: Τι λέει ο Κώστας?
0: Εάν έχετε καλή διάθεση, μήπως μπορείτε να μας διαβάσετε τι ακριβώς έλεγε το ερώτημα του δημοψηφίσματος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Έλα ρε εσύ Κώστα τώρα, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είσαι σε good mood, είσαι bad mood.
0: Έλα τώρα, τι, το κάνεις αυτό με το sustainability και λοιπά, ε? Πού βάζε, να ψηφίζουμε. Το οποίο τέσσερις μέρες πριν, 5-6, είχαν βγει οι Ευρωπαίοι και λένε μα τι ψηφίζεις, αυτό το έχουμε αποσύρει. Δεν υπάρχει. Ψηφίσαμε εμείς για κάτι που δεν υπήρχε.
1: Να λέει το κάνει εδώ ο κύριος Τζιβελεκίδης. Θα πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε με το θέμα της ακρίβειας.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις

0: στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσει στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Συνεχίζονται οι ρήψεις σε τρία εργοστάσια όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα.

0: Είναι το blues ή τα blues.
1: Τα blues της Άγριας Νιώτης.
0: Έβαλε η Κασιανή το τραγούδι που την εκφράζει.
1: Ναι, η Άγρια Νιώτη.
0: Η Άγρια Νιώτη.
1: Είμαι και από την Άγρια Δύση, οπότε Άγρια Νιώτη.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Άγρια Δύση, δεν ξέρεις, για το Λοκαρνανία είναι η Άγρια Δύση της Ελλάδας.
0: Αχ, ο Παναγία μου. Να. Κοίτα, πήγαινε τώρα σε στον αγαπητό. Θα κάνει ειδικό φαγητό για σένα. Θα σου φτιάξει καλαμάρι ψητό στο μπάρμπεκιου.
1: Και μπύρα κρύσταλλο. Τσαφωμένη που λένε στο χωριό.
0: Ναι, αυτό το χώρο μου το έχει ξαναπεί. Το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Καλαμάρι ψητό, είσαι εντάξει.
1: Ναι, ναι, είμαι πολύ καλή. Άμα είναι και γεμιστό.
0: Φετούλα μέσα.
1: Ναι, φετούλα και ντοματούλα.
0: Και πυριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγαπητέ, άκουσε, εμείς εδώ με κάνουμε παραγγελίες. Α, σου παραγγείλουμε και μερικά άλλα πράγματα.
1: Αλλά ουζάκι, ρε, εσύ, αγαπητέ, με το καλαμαράκι, όχι μπύρα. Ούζο. Ναι. Μην ξαναξεκινήσουμε τώρα. Πάρτε
0: στο γάμο, θα σου πει και του χρόνου. Θα στοιχήσει αυτό το τραπέζι. Το γαμήλιο θα βγει αυτό το τραπέζι.
1: Α, και μια πορτοκαλάδα, γιατί το ούζο το πίνω με πορτοκαλάδα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Έλεος, εσύ. Πανάγιτσα.
1: Τον έπνιξα.
0: Πανάγια μου, screwdriver πίνεις, παιδάκι μου, εσύ.
1: Τι πίνω.
0: Το θυμάσαι, έτσι, βελεγγύη το screwdriver. Ε. Τίποτα, ήταν το σε εποχές της δικής μου, ήταν ποτό.
1: Τι είχε μέσα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχε πορτοκαλάδα, έτσι δεν είναι. Ναι, και βότκα. Ε, ναι.
1: Άρα ήταν βότκα πορτοκάλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το λέγανε screwdriver, τη βότκα πορτοκάλι.
0: Έτσι το λέγαμε.
1: Κάτι σήμαινε αυτό με τον driver.
0: Όχι, τίποτα απολύτως.

0: μέσα στην πόλη αριθμός. Χαράματα τετάρτη, τους δρόμους πήρα.
1: Επειδή είσαι εσύ του, της αγγλοσαξονικής σχολής,
2: ο Χριστός και η Παναγία,
1: εμείς οι υπόλοιποι το λέμε screwdriver αυτό, εντάξει. Εσύ που το είπες βότκα πορτοκάλι, το λένε στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, αναφέρεται ως βότκα και πορτοκάλι. Καταλαβες, άρα εσύ είσαι και εκεί.
2: Είμαι για το Ηνωμένο
1: είσαι
2: Βασίλειο.
1: Είσαι για τα Νάκτορα, είσαι.
2: Για τα Νάκτορα, μπράβο.
1: Μπάκινγχαμ είσαι.
2: Πάω να βάλω το καπέλο μου.

0: Δημήτρη μου, ο πρωινός καφές με φίλους είναι ιερός. Ένα τρίωρο την εβδομάδα για κουσκούς και κάτσαπ. Ένα μικροτρακάρισμα όμως στο δρόμο για την καφετέρια μπορεί να κλέψει από τον χρόνο που θέλουμε να αφιερώσουμε στους φίλους μας. Η Anytime ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και φρόντισε γι' αυτό. Τέρμα πια η αναμονή μέχρι να βγάλουμε άκρη με μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιά στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις. Δηλαδή βγάζεις μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν. Συνεχίζεις τη ζωή σου. Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στα ανάκτορα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν πρέπει να έχεις να κατάγεις από βασιλική οικογένεια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις τιμές των σούπερ μάρκετ.
1: Τόσο πολύ.
0: Ίσως να είμαι και
1: λίγο πολύ. Αφού υπάρχει συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι, να παραμείνουν οι τιμές σταθερά υψηλές. Για το καλοκαίρι.
1: Σταθερές.
0: Αυτό.
1: Ναι, ασταθερά υψηλές. Και μετά έχουμε μείωση.
0: Και μετά από Σεπτέμβριο θα τα μειώσουμε.
1: Ωραία.
0: Να περάσει το καλοκαιράκι τώρα που θα έρθουν και οι τουρίστες και μετά θα το μειώσουμε από Σεπτέμβριο. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Γης. Γεια σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Βραχάκη και κύριε Μιχαλέλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Είχαμε αυτή τη συμφωνία κυρίων μέσα στην εβδομάδα λοιπόν με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα σούπερ μάρκετ και το ΣΕΒ, ώστε που δεσμεύτηκαν να μείνουν σταθερές οι τιμές στις ήδη υπάρχουσες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Εντάξει, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι με συμφωνίες κυρίων και με εθνικές συμφωνίες κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Οι τιμές είναι δυσθεώρατες, είναι στα ύψη. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και με το σύγχρονο εργαλείο το οποίο έλαβε τα φώτα της δημοσιότητας πρόσφατα, το πόσο κάνει, όπου οι τιμές στα ίδια προϊόντα πολυεθνικών ή ελληνικών εταιριών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σημαντικά φτηνότερα από ό,τι στη χώρα μας. Επιπροσθέτως, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι στα τάρταρα. Προτελευταία μετά την Βουλγαρία. Και βέβαια όλες οι έρευνες που πραγματοποιούνται διαπιστώνουν αυτή την κατάσταση. Η κυβέρνηση δεν είναι για διαπιστώσεις, είναι για να λάβει μέτρα, μέτρα διαρθρωτικά, μέτρα ουσιαστικά, μόνιμα, δομικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός αφενός, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε να μειωθούν. Αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός στην αγορά τροφίμων και σε αυτές τις αγορές τροφίμων, τότε θα επωφελείται ο καταναλωτής και θα είχαμε μείωση των τιμών. Όχι μόνο δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε συνεχή αύξηση ακόμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά όλο αυτό το διάστημα. Και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, που είναι προσωρινά, αποδεικνύονται και αναδεικνύεται περίτρανα ότι δεν έχει αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια. Απλά σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων οι αυξήσεις είναι μειωμένες, είναι μικρότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει τον Έλληνα καταναλωτή, δεν μας διασφαλίζει ότι οι τιμές θα μείνουν σταθερές, αφενός και αυτό το δίμηνο με τις συμφωνίες κυρίων, επαναλαμβάνω, και αφετέρου ποιος μας λέει ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε μείωση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Να το δούμε αυτό, και γι' αυτό επαναλαμβάνομαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι ήδη είναι πολύ αυξημένες οι τιμές. Αν δεν υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση των διάφορων προϊόντων που βλέπουμε ή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, διότι όταν έρχονται τα σούπερ μάρκετ και λένε μα εμείς δεν έχουμε κέρδη, τα κέρδη μας είναι περιορισμένα, είναι 1-1,5%, πώς λοιπόν διαμορφώνεται η τελική τιμή στον καταναλωτή χωρίς να κερδίζει το σούπερ μάρκετ παράδειγμα? Κάτι άλλο γίνεται ενδιάμεσα. Άρα χρειάζεται διαφάνεια στις τιμές, τη διαμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάθε προϊόν, καθώς επίσης και από το ράφι, από το χωράφι στο ράφι για τα οπωροκυπευτικά. Διότι η παραγωγή είναι αδικημένη, ασφαλώς. Τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν από το, η παραγωγή είναι σε υποπολαπλάσιες τιμές από αυτές που φτάνουν στον καταναλωτή. Άρα κάποιοι ενδιάμεσα κερδοσκοπούν σε βάρος του καταναλωτή.
1: Κυρία Καλαπουθαράκου, με δεδομένο ότι εσείς είστε μία από τις εκπροσώπους του καταναλωτικού κινήματος και για να μην πολύ περισσότερο ακούγεται ότι εσείς γκρινιάζετε μονίμως και αντιστοίχως εμείς φιλοξενούμε ανθρώπους που γκρινιάζουν, πρακτικά τι πρέπει να γίνει, πρακτικά τι πρέπει να γίνει για να πέσουν το ταχύτερο δυνατό οι τιμές? Γιατί αυτά που είπατε είναι μεν καλά, αλλά για να διαμορφωθούν, ξέρετε, συνθήκες ελέγχου από το χωράφι στο ράφι, θα πάρει χρόνο και να ξεκινήσει σήμερα. Άρα άμεσα μπορεί να γίνει κάτι. Άμεσα, άμεσα. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει κάτι, γνώμη σας, ποια είναι η πρότασή σας?
2: Εμείς έχουμε επανειλημμένα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά να μειωθεί ο ΦΠΑ που έχουμε τον υψηλότερο στην Ευρώπη και αυτό να αποδοθεί στους καταναλωτές από 13% μπορεί
1: το οποίο
2: και
1: αυτό
2: να όμως,
1: ξέρετε, υπάρχει διακομματικά και σε άλλες περιπτώσεις και στο 15-19 και τώρα λένε ότι το ΦΠΑ δεν θα περάσει στην κατανάλωση.
2: Αυτό σημαίνει αδυναμία των ελεγχτικών μηχανισμών.
1: Ναι, αυτό σημαίνει.
2: Να ελέγξουν την κατάσταση. Ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και αυτός πρέπει να μειωθεί.
1: Στη βενζίνη λέτε τώρα.
2: Ναι, αυτό επιβαρύνει τις μεταφορές, δηλαδή επιβαρύνει το κόστος των τελικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, το πετρέλαιο, τα καύσιμα, αλλά είναι και οι μεταφορές που έχουν ένα σημαντικό κόστος. Και το άλλο είναι να ελεγχθούν οι μεσάζοντες. Να ελεγχθούν μεσάζοντες που δεν ελέγχονται. Είχε πει ο υπουργός πριν κάποιους μήνες ότι αναφορικά με το μοσχαρίσιο κρέας, ότι οι εισαγωγές είναι 5 και θα τους ελέγξουμε. Γιατί δεν ελέγχονται? Πώς δηλαδή έχει αυξηθεί το κρέας έως 25% 19 ή 20-25% μέσα σε ένα χρόνο? Δικαιολογείται αυτό? Από ποιους παράγοντες δικαιολογείται? Καταλάβατε, δηλαδή γι' αυτό επιμένουμε ότι χρειάζονται διαρθρωτικά και δομικά μέτρα. Δεν, με ένα μαγικό ραβδί δεν γίνεται το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, δεν ξέρω αν είδατε τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξέδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι.
0: Έκανε τρεις προτάσεις. Η μία ήταν να στηριχθούν. Να υπάρξει ένα κομμάτι αφορολόγητο στα σούπερ μάρκετ, το οποίο θα πρέπει να το επενδύσουν σε απευθείας συνεργασίας με παραγωγούς, ώστε να αυξηθεί, να ενισχυθεί και η αγροτική παραγωγή της χώρας. Το δεύτερο ήταν μείωση του ΦΠΑ κάποιων συντελεστών, φορολογικών συντελεστών, ώστε ο μέσος όρος να πάει στο 11%. Και η τρίτη ήταν μια πρόταση στα σούπερ μάρκετ, ώστε να συμμετέχουν στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, όχι μόνο στα προϊόντα που έχουν και τα μικρά καταστήματα τα λιανικής, αλλά και στα τρόφιμα. Τέτοιες προτάσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Επίσης, το γεγονός ότι σταμάτησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που ήταν το βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, μπορεί να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις?
2: Ναι, υποτίθεται ότι θα παγώσουν και δεν θα γίνουν αυξήσεις αυτά τα προϊόντα όπου ίσχυε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και γι' αυτό δεν δόθηκε και παράταση τους δύο αυτούς μήνες. Υποτίθεται όμως, εφόσον δεν μας πείθει κανείς ότι εφόσον δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά δεν θα βιώσουμε αυξήσεις και σε αυτά τα προϊόντα. Τώρα για τα μέτρα που είπατε, δεν θεωρώ ότι θα αποδώσουν ιδιαίτερα και αυτά τα μέτρα που πρότεινε το Εμπορικό Επιμελητήριο. Και να πούμε και τούτο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, τα προσωρινά μέτρα, τα όποια προσωρινά μέτρα, αφορούν κυρίως σε τυποποιημένα προϊόντα αφενός και σε μεγάλες αλυσίδες που εμπορεύονται πολυεθνικές εταιρείες και που πρέπει να ελεγχθούν και μπορεί να ελεγχθούν αυτές οι αλυσίδες και ως εισαγόμενα προϊόντα αλλά και ως ελληνικά ασφαλώς προϊόντα των διάφορων βιομηχανικών εταιριών που παράγονται στην Ελλάδα και είτε καταναλώνονται στην Ελλάδα είτε και εξάγονται στο εξωτερικό. Άρα, εάν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, επαναλαμβάνω, εάν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γι' αυτό μόνο με δομικά και μέτρα θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Και μέτρα τα οποία θα είναι διαχρονικά, όχι προσωρινά. Τα προσωρινά έχει αποδειχθεί ότι είναι αναποτελεσματικά. Δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν και να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα της ακρίβειας που καθημερινά όλοι βιώνουμε. Και σήμερα που μιλάμε γίνονται αυξήσεις. Μας γίνονται διάφορες καταγγελίες για διάφορα προϊόντα. Ένας χυμός από 2,98 παράδειγμα πήγε στο 3,25 ξαφνικά. Και άλλα προϊόντα που μας καταγγέλουν, αλλά και έρευνες που γίνονται. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια ως εκπιζό να κάνουμε έρευνες τακτικά στα διάφορα προϊόντα, ακόμα και στα βασικά προϊόντα διατροφής. Ωστόσο, λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες που οι καταναλωτές πραγματικά βιώνουν μια ανασφάλεια, ανησυχία, βεβαιότητα που δεν μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια με τις συνεχείς αυξήσεις και έχουν υποχρεωθεί να περιορίσουν και να μειώσουν την ποιότητα σε πολλά προϊόντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, χαίρετε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, γεια σας.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα πάμε τώρα στην εφημερίδα, τη Real News, να σας πούμε για την πρώτη σελίδα. Και έχουμε μία εμπλοκή, να ξέρετε, με την Κασιανή και το γεμιστό της Καλαμάρη που παρήγγειλε. Διότι παρήγγειλε μέσα στο φίλο μας, τον ακροατή, τον αγαπητό, όμως ο εγγονός του, ο Χρήστος, παρενεύει. Κασιανή ζήτησε γεμιστό. Ο Χρήστος όμως, επειδή είναι, από ό,τι κατάλαβα, είναι τσαντίλας, λέει δεν έχουμε γεμιστό να τις κάνουμε. Άμα θέλει, θα τις ανοίξουμε το στόμα, θα τις βάλουμε μία ντομάτα, φέτα, το καλαμάρι και να το φάει. Δεν είναι καλή συμπεριφορά αυτή τώρα σε μία κοπέλα, ρε Χρήστο.
1: Τώρα βωνιάζεις μου τώρα, πώς μου μιλάει.
0: Δεν είναι έτσι τώρα. Πες το με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Τι να κάνω, θα φάω τις σαρδέλες.
0: Παππού, δες εκεί πέρα λίγο, ναι, με σαρδέλες. Τέλος πάντων. Με τούτα και με εκείνα όμως, παιδιά, να ξέρετε ότι Real News, ναι, έρχεται, έχει σήμερα με βαριά θέματα στην επικαιρότητα. Βαρύτατη είναι η επικαιρότητα, πολύ βαριά η επικαιρότητα, και είναι και βαριά τα θέματα τα οποία αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα.
1: Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια είναι το πρώτο θέμα της Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας Θεβετράλων αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στην Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι.
0: Άλλο θέμα, το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών, ο πυρήνας των 30 ατόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η Ελλάς για την οργάνωση των 3 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη.
1: Δύο πολιτικές συνεδεύξεις στην Real News που κυκλοφορεί. Μιχάλης Κατρίνης και Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Στο τραπέζι, διορθώσεις στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, είναι από τη Real Money, το οικονομικό ένθετο της Real News. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσει στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογουμένους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου.
1: Επίσης από την Real Money, η Actor Motorola, η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, πώς αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία το mega deal του Αλέξανδρου Εξάρχου με τον Ιωάννη Βίτα Βαρδινογιάννη.
0: Και μένοντας στα θέματα της οικονομίας, γιατί καίνε αυτή την περίοδο, αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους, σε εξέλιξη πληρωμές για περίπου 370 δικαιούχους.
1: Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, σε ένα άλλο θέμα της Real News, σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα, η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή, ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόουνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας, την ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων, επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει η Real News, η οποία βρίσκεται στα περίπτερα, και μαζί με αυτά τα θέματα και άλλα πολλά που θα βρείτε μέσα, υπάρχουν και τρεις προσφορές, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες. Ακούσα, αγαπητέ, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
1: Θα κάνουμε ακόμα εμείς η ούζο πορτοκάλι, να ξέρεις.
0: Ναι, βλέπουμε.
1: Καλά. Έχω μία υποστηρικτή, την Φανή.
0: Ναι, εντάξει, έτσι όπως το πάτε, θα είστε, όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα τέτοια κόμματα, που είναι μόνο η πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Δεν υπάρχουν μια άλλη στελέχη.
1: Δεν θέλω να κάνω ακόμα εγώ για το ούζο πορτοκάλι. Δεν θέλω να ανακατευτώ. Αλλά θα υποστηρίξω την καμπάνια σας.
0: Ποια είναι η καμπάνια μας?
1: Άμα κάνει καμπάνια κάποιο, άμα υπάρξει κόμμα Ούζο Πορτοκάλι, θα αναλάβω την καμπάνια, την επικοινωνιακή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να συμμετέχω.
0: Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα εργασίας χωρίς χέρια.
1: Τι?
0: Εργασία χωρίς χέρια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Να εργάζεσαι χωρίς χέρια.
1: Για ανθρώπους που είναι...
0: Όχι ρε εσύ, να μην χρησιμοποιείς τα χέρια σου, όχι σε...
1: Σε ποια δουλειά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια?
0: Χειρονακτικές δραστηριότητες, ε?
1: Σε ποια δουλειά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια?
0: Στην οδήγηση, ξέρω εγώ.
1: Στην οδήγηση δεν χρησιμοποιείς τα χέρια, με τι οδηγείς?
0: Γιατί για μένα αυτόματο.
1: Το τιμόνι πώς πάει, Χριστιανέ μου?
0: Μόνο
1: με το πόδι.
0: Γιατί, πώς πάνε τα αυτόματα? Κάτσε ρε εσύ.
1: Στο cruise control.
0: Ναι. Επίσης είναι πάλι... μέρα μπικίνι, να ξέρεις.
1: Το βυθό, το μπικίνι. Με το κόβι φουγγαράκι.
0: Το μπικίνι, το κανονικό μπικίνι.
1: Α. Και με ένα μηχανικού... σούπερ τόσο δούλη μείνει διάφανο καιρός μπικίνι.
0: Αχ, δεν το είχα συνδυάσει αυτό. Ναι.
1: Ρε συντζίβε το όχι το τραγουδάκι. Α, πρέπει να πάω.
0: Δεν το έχει. Μπορεί να το έχει, αλλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Χρύσα Κλησιώτη.
0: Και θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Το λέμε για να ξέρετε, για να μαζευτείτε. Συντάξεις χειρίας. ΕΦΚΑ, πληρωμές, 72 δόσεις, όλα αυτά.

0: Η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά.
6: Η ώρα είναι 12.

0: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Αισθάνουν τους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βαγιανέστορα. Περισσότερα στο nikos.gr. Καθυστέρηση σημειώνεται στον απόπλου του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Super Ferry από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω εμπλοκής της Άγκυρας. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει με ασφάλεια για Τίνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πρόκριση για Γαλλία και Μαρόκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη φάση των 16 η Γαλλία νίκησε με 1-0 την Παραγουάη και το Μαρόκο επικράτησε με 3-0 του Καναδά. Γαλλία και Μαρόκο θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα προημιτελικά στις 9 Ιουλίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια σας, συγγνώμη που καθυστερήσαμε, αλλά εδώ προσπαθώ να μάθουμε κάτι πράγματα που κάνουν οι νέοι. Τι γελάς, δεν καταλαβαίνω.
1: Εσείς τη νέα καρδούλα που κάνει η νέα γενιά, πιο νέα και από μένα, με τα δύο δαχτυλάκια που τα ενώνουν και κάνει σαν καρδούλα. Το έκανε ο Ακύλας στη Eurovision, μόνο αυτό έκανε. Έτσι, τσικ, τσικ, τσικ.
0: Ναι.
1: Και κάνουν και αυτό. Κλοκκίτ.
0: Ναι.
1: Έτσι, κλοκκίτ.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα ακούμε τους Rolling Stones.
1: Ναι.
0: Πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας. Κάτι που νογάμε. Λοιπόν, σαν σήμερα οι Rolling Stones ανέβηκαν το 80 στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το album Emotional Rescue. Και από αυτό το album ακούμε το ομότιτλο τραγούδι, το Emotional Rescue. Αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο σε αυτό που έκανες με τη νέα καρδούλα είναι αυτό το πράγμα, ναι, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται.
1: Ρε παιδιά,
0: ναι, εντάξει, τώρα πρέπει να είμαστε τηλεόραστο, δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Εκείνο που με ανησυχεί είναι μη και το πάρει κανένας πολιτικός και αρχίζει και το κάνει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, τις καρδούλες τις είχαμε παλιά, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτά, το γυρίζουμε στο τσάμικο.
1: Και αυτή είναι η καρδούλα της δικής μου της γενιάς.
0: Αυτή δεν είναι αυτή.
1: Όχι αυτή. Αυτή είναι
0: με τα δύο
1: σου
0: χεριά είναι τη δική μου.
1: Αυτή είναι τη δική σου. Αυτή με αυτά τα δάχτυλα είναι.
0: Εμείς δεν κάναμε καρδούλες. Εμείς την ανοίγαμε την καρδιά μας και την προσφέραμε απλόχερα.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν κάναμε νοήματα.
1: Τόση αγάπη πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, και τώρα που λέμε για αγάπη, ναι, και τώρα που λέμε για αγάπη, παιδιά, συγγνώμη, να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα. Μην έχουμε και οικογενειακά δράματα.
1: Ναι.
0: Αυτή η άθλια συμπεριφορά, δηλαδή να σου χώσουν ένα καλαμάρι στο στόμα, τη φέτα και ντομάτα, δεν ήτανε του εγγονού, ήταν του αγαπητού, ο οποίος ο αγαπητός είναι εξάλλως, διότι...
1: Δεν είμαι ευχαριστημένη με το
0: με
1: καλαμάρι, το σκέτο.
0: Με το καλαμάρι, ναι, ναι. Και αντίθετα, ο Χρήστος ήθελε να σε ικανοποιήσει και ζήτησε από τον παππού και ο παππούς είπε όχι. Παιδιά, να τα βρούμε αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζω δεν με θέλει για νύφη ο αγαπητός.
0: Ναι.
1: Και με διώχνει έτσι.
0: Καλά κάνει. Τι έπαθες?
1: Δεν μου άρεσε αυτό που είπες.
0: Ναι. Εδώ ήδη έχουν έρθει να έρχονται διάφορα μηνύματα για την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, ό,τι θέλετε στείλτε εδώ να ρωτήσουμε παιδιά όταν θα βγει. Περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Πριν από λίγο είδα, έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα,
1: ναι,
0: δύο βιντεάκια που έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς TikTok.
1: Ναι.
0: Με κάποιον συνεργάτη του, με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του, μιλάνε εκεί και πετάει διάφορες μπηχτές. Είναι βιντεάκια, ωραία βιντεάκια. Και πετάει κάποιες μπηχτές.
1: Νομίζω ότι ο Μίστερ Σπόντας είσαι εσύ.
0: Όχι, όχι, πετάει διάφορες μπηχτές. Εντάξει, βεβαίως προφανώς κάτι δείχνουν για αυτά τα βιντεάκια. Εννοείται ότι μιλάει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο να μιλάει, και για το. Από αυτό προκύπτει πόσο κακός είναι ο Μητσοτάκης. Υποθέτω ότι κατόπιν όλων αυτών, ασχέτως το πόσο, ξέρεις, είναι σωστά όσα επικαλούνται στα βιντεάκια, σε κάθε περίπτωση, για να γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, δεν δείχνουν κάτι? Τι θα κάνεις τα βιντεάκια έτσι?
1: Δεν ξέρω.
0: Να περάσει η ώρα σου?
1: Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά για το αν θέλει να προχωρήσει ακόμα ή όχι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί αυτά τα βιντεάκια να είναι ένα τεστ απήχησης, να δει πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στην κριτική που μπορεί να ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα στο οποίο υπήρξε πρόεδρος, με το οποίο έγινε και Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ζυγίσει και αυτό στην πολιτική κατάσταση και θα πράξει αναλόγως.
0: Τώρα, ο Γιώργος απαντάει από το Μαρούσι, απαντάει στον προβληματισμό σου για την εργασία χωρίς χέρια. Λέει, αν υπάρχει κόσμος που φτιάχνει κρασί όπως παλιά, που το πατούσαμε τα πόδια, τότε μπορεί αυτό να εννοούν εργασία χωρίς χέρια.
1: Εσύ και πάλι, και με τα πόδια να το, ναι, πατάς στο ταφύλι. Δεν πρέπει να το πιάσεις με τα χέρια για να το βάλεις στο πατητήρι. Δεν πρέπει μετά το κρασί που έφτιαξες να το βάλεις σε νταμιτζάνες και να το πας με τα χέρια σου κάπου. Δεν μπορώ να το καταλάβω το εργασία χωρίς χέρια.
0: Ο Καποντορίτης.
1: Ναι.
0: Λέει, θα δώσει παράταση φορολογικές δηλώσεις.
1: Υποτίθεται πως όχι.
0: Προφανώς όχι, ρε εσύ, Καποντορίτη. Γιατί, δηλαδή, 5 μήνες 6 είναι. Τώρα μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Τι παράταση?
1: Το λέμε εδώ και πάρα πολύ.
0: Νομίζω
1: καιρό
0: ότι έτσι κι αλλιώς έχουν μπει όλα τα στοιχεία. Όχι, νομίζω. Έχουν προχωρήσει φορολογικές δηλώσεις και σε καθαρίσεις, σε καταβολές, σε επιστροφές. 31 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Τι παράταση να δοθεί, 5 μήνες? Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας.
1: Όπως προαναγγείλαμε, θα πάμε να υποδεχθούμε την Φωτεινή Βρίνα, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, γιατί μέσα στην εβδομάδα είχαμε αυτή την απόφαση για τις συντάξεις χειρίας, όπου μπαίνει τέλος στο κόψιμο μετά την τριετία. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικά η κυρία Βρίνα. Κυρία Βρίνα, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Βραχά, κύριε Μιχαλέλη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφαση για τις συντάξεις χειρίας που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως μέσα στην εβδομάδα.
2: Κοιτάξτε, πρόκειται για μια απόφαση σταθμό, θα σας πω. 10 χρόνια οι γυναίκες με τις συντάξεις χειρίας, από όταν ψηφίστηκε ο νόμος, όπως μάθαμε να το λέμε όλοι, του κυρίου Κατρούγκαλου, υπήρξε μια αδικία. Έτσι ήρθε αυτή τη στιγμή αυτή η απόφαση, η οποία ανατρέπει όλα όσα είχε προέβλεπε αυτός ο νόμος. Τι προέβλεπε? Προέβλεπε ότι μετά την πάροδο της τριετίας, από την χορήγηση της σύνταξης, το ποσοστό της σύνταξης μπορούσε να μειωθεί στο 35%. Τι σημαίνει αυτό? Αν η σύνταξη ήταν 1.000 ευρώ, την πρώτη τριετία θα έπαιρνε 700 και μετά ερχόταν στο 700 και γινόταν περικοπή το 50 επί του 700, δηλαδή θα κατέληγε να παίρνει 350 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είχε δημιουργήσει εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες οικογένειες οι οποίες είχαν διαμορφώσει τον προϋπολογισμό τους. Βγήκε και η απόφαση αυτή του ΣΤΕ που μιλούσε για ότι δεν μπορούν να παίρνουν τις δύο εθνικές συντάξεις, και όλο αυτό είχε δημιουργήσει μια αναστάτηση και μια βεβαιότητα. Με την ρύθμιση που ανακοίνωσε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, καταργείται η περικοπή της σύνταξης κυρίας μετά την τριετία. Να πω εδώ, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, αφορά τις συντάξεις κυρίας που έχουν εκδοθεί μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Που τι σημαίνει αυτό? Οι δικαιούχοι, γυναίκες και άντρες, σε σχέση με τη σύνταξη χειρίας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70%, δηλαδή τα 700 ευρώ. Επίσης, πείτε μου.
1: Ολοκλήρωστε.
2: Όχι, ήθελα εδώ να πω κάτι, γιατί πολλές φορές έχετε γίνει συζήτηση γιατί δεν έγινε νωρίτερα, γιατί που θα βρεθούν τα χρήματα, αν αυτό, όλο αυτό θα επιβαρύνει το δημοσιονομικά τον προϋπολογισμό. Να πω ότι αυτά τα χρήματα, τα ύψους περίπου 517 εκατομμύρια, δημιουργήθηκε από την απόφαση της Υπουργού να εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που αυτό έφερε ενίσχυση στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Μας ρωτάει εδώ ο φίλος Μιχάλης για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται οι χείρες του ΟΓΑ.
2: Ό,τι είναι μετά το 2016, ξαναλέω, μετά την ψήφιση του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, περιλαμβάνει τους πάντες.
1: Όλα τα ταμεία. Εντάξει, πλέον είναι και όλα συμψηφισμένα στον ΕΦΚΑ.
2: Πριν από τον νόμο αυτόν υπάρχουν κάποιες συντάξεις, υπάρχουν διάφορες διατάξεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ήρθαμε να δώσουμε λύση και με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε μια απόφαση, ο Υπουργός είχε δεσμευτεί. Πιστέψτε με, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί έχει τύχει στην πορεία μου να μιλήσω πολλές φορές με τους συλλόγους για τις συντάξεις κυρίας, αλλά και με τους συνταξιούχους. Ήταν ένα πάγιο αίτημα, το οποίο είχαν υιοθετήσει όλοι οι σύλλογοι των συνταξιούχων. Γι' αυτό και χαιρέτησαν άπαντες αυτή τη διάταξη η οποία ήρθε. 10 χρόνια, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μεγάλη αγωνία, μεγάλη ταλαιπωρία, και δεν θέλω να θυμηθώ, ειλικρινά σας το μιλάω, ότι κάποια στιγμή στην αρχή του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου έδινε το 50% και μετά πήγαινε και έκανε περικοπή, προσέξτε, το έκοβε αν ήταν εργαζόμενοι.
0: Να.
1: Πλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παίρνουν κανονικά τη σύνταξή τους.
2: Βεβαίως. τα παίρνουν κανονικά και δεν, έχουν, και δεν υπάρχει θέμα να γίνει και επιστροφή.
1: Αυτό εκεί που... ήθελα να πάμε, κύριε Αβρίνα, στην επιστροφή. Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή, αν κάποιος εντασσόταν στον νόμο Κατρούγκαλου αλλά δεν του είχε μειωθεί η σύνταξη, θα έπρεπε να καταβάλει πίσω αυτό το 50%.
2: Ακριβώς. Τώρα δεν καταβάλει τίποτα. Δόθηκε λύση και σε αυτό. Θέλω να σας πω...
1: Ούτε αναδρομικά από το 16 μέχρι τώρα.
2: Ούτε αναδρομικά, ούτε τίποτα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό... εντάξει, εγώ νιώθω μια συγκίνηση, γιατί χρόνια έχω βρεθεί δίπλα με αυτές τις γυναίκες και έχουμε παλέψει. Και ειλικρινά ήταν μια λύση που δόθηκε. Να σας πω κάτι. Έσπασε ο γόρδιος δεσμός. Αυτό έκανε η κυρία Κεραμέως με αυτή την απόφαση. Έλυσε το γόρδιο δεσμό που υπήρχε εδώ και χρόνια. Ζούσανε σε ανασφάλεια, ξέρετε, πόσες οικογένειες. Με το τι θα γίνει με τα χρήματα, αν θα καταβάλουν, αν θα δώσουν αναδρομικά, αν θα περικοπεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συντάξεις των κυρίας 350 ευρώ.
1: Κυρία Βρίνα, να πάμε λίγο σε άλλα θέματα τώρα, ερωτήματα ακροατών. Η Μαργαρίτα μας λέει, ο σύζυγός της πήρε την οριστική σύνταξη το Φεβρουάριο του 2026. Σε πόσο καιρό θα βγει η επικουρική σύνταξη?
2: Κοιτάξτε, με τις επικουρικές έχουμε επιταχύνει πάρα πολύ τη διαδικασία και πότε πήρε, το Φεβρουάριο?
1: Ναι, το Φεβρουάριο,
0: ναι.
2: Ωραία. Εάν δεν είπα, πλέον έχει έρθει μια σημαντική αλλαγή και στις επικουρικές που θα φανεί το επόμενο διάστημα, εκτιμώ μέχρι το φθινόπωρο, γιατί πλέον η επικουρική βγαίνει από το τελευταίο ταμείο από το οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια. Οπότε επιταχύνουμε τη διαδικασία σε σχέση με αυτό που έχουμε πει παλαιότερα στην εκπομπή σας, με την παράλληλη, όταν είχαμε παράλληλη ασφάλιση από ένα και δύο ταμεία, που έπρεπε να παίρνουμε τις απαντήσεις από ένα και δύο ταμεία. Τώρα πια, επειδή θα βγει από το τελευταίο ταμείο, θα πάει πιο γρήγορα. Εκτιμώ μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει βγει.
1: Πάμε και σε αυτές τις 72 δόσεις.
2: Άλλο σημαντικό, άλλη μια σημαντική, θα πω, ρύθμιση η οποία έχει έρθει. Και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα έτσι από την εκπομπή να πούμε. Να πούμε καταρχάς τι είναι αυτή η νέα ρύθμιση.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι μια νέα ρύθμιση που θεσπίζεται σαν έκτακτη, ας το δούμε, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές. Αφορά 72 μηνιαίες δόσεις και να πούμε ότι είναι αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν? Νομίζω αυτό ενδιαφέρει αρκετούς από τους ακροατές σας αυτή τη στιγμή. Υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ως προς τον ΕΦΚΑ και εισπράττονται από το ΚΕΑΟ μόνο για τις, όπως είπα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δεν αφορά, και θέλω αυτό να το ακούσουν οι ακροατές, ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά.
1: Ναι. Άρα μπορούν να γίνουν ρύθμιση τα παλαιότερα χρέη ασφαλιστικών εισφορών
2: πριν 31-12 του 2023.
1: Πριν το 24. Ένας φίλος ακροατής εδώ ρωτάει πότε θα αρχίσουν οι συνταξιούχοι να παίρνουν την αύξηση για τη σύνταξη χειρίας, και σε δεύτερο ερώτημα, τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά.
2: Κοιτάξτε, το όλο αυτό ήδη έχει βγει εγκύκλιος, ήδη έχει ψηφιστεί, θα ψηφιστεί, πιστεύω, με βάση αυτό που είπε και ο Υπουργός, μέσα στο καλοκαίρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη χειρίας.
1: Άρα από το Σεπτέμβριο, μετά το καλοκαίρι.
2: Αυτό ανακοινώθηκε. Θα έρθει διάταξη σε νομοσχέδιο.
0: Θα εξειδικεύει, που θα λέει,
2: ακριβώς,
0: θα ρυθμίζει.
2: Λεπτομέρειες, όπως και τώρα έγινε με τις 72 δόσεις. Και οπότε θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Εγώ θέλω να καθησυχάσω όμως τους ακροατές ότι μέχρι εκείνη δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε καμία περικοπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν αναδρομικά, άρα δεν τους αγγίζει τίποτα και κανένας.
0: Κυρία Βρίνα, να κλείσουμε με τις πληρωμές. Πότε προγραμματίζονται?
2: Ναι, προγραμματίζονται.
0: Γιατί είναι καλοκαίρι.
2: Τέλη Ιουλίου.
0: Καλά,
2: αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 28.
0: Μάλιστα.
2: Νο, περιμένετε λίγο γιατί.
0: Για δείτε εκεί τα χαρτιά σας.
2: Γιατί πρέπει να δω και εγώ.
0: Τραγουδάμε εμείς το ενδιάμεσο να καλύψουμε το κενό.
2: Να δω και εγώ τα δικά μου τα χαρτιά, στο πότε πάμε στις πληρωμές μας. Σίγουρα είναι η πρώτη πληρωμή θα είναι 28.
0: Ναι.
2: Περιμένετε λίγο. Τώρα σας καθυστερώ το
0: κομμάτι. Όχι. Αυτό είναι βασικό. Γιατί τώρα, πλάκα κάνετε.
1: Έχουμε και δύο ερωτήματα ακόμα να σας κάνουμε.
2: Θέλετε να μου πείτε τα ερωτήματα ναι, και ναι. να απαντήσω.
1: Ωραία, ωραία. Την προσωπική διαφορά που μας είπε ο Κροατής προηγουμένως, θα γίνει με την προσωπική διαφορά.
2: Που δεν την είπα. Αφορά, η προσωπική διαφορά είναι στο 50% και από 1η-1η του 2027 θα καταργηθεί οριστικά.
1: Πλήρης κατάργηση.
2: Πλήρης κατάργηση. Έχει ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι από το Σεπτέμβρη.
1: Εδώ η φίλη μας, η γιαγιά Μιμίκα, μας ρωτάει, εδώ και 4 χρόνια τις παρακρατούν μετά την περικοπή της σύνταξης χειρίας,
2: ναι.
1: Χρήματα που έχουν φτάσει στα 2.500 ευρώ οι παρακρατήσεις. Θα τις επιστραφούν?
2: Να σας πω κάτι. Πρέπει να δω την περίπτωση εξειδικευμένη για την συγκεκριμένη κυρία. Ναι. Οπότε θα παρακαλούσα πάρα πολύ, αν θέλετε, να μου στείλετε τα στοιχεία της, να επικοινωνήσουμε μαζί της.
0: Α, ωραία, εντάξει,
1: για
0: καλό αυτό.
1: Για να μας στείλετε τα στοιχεία σας, για να τα προωθήσουμε στη...
0: Α, μας στείλετε να τα προωθήσουμε, λοιπόν.
2: Ωραία, η πρώτη πληρωμή είναι στις 28 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Και η δεύτερη πληρωμή, η πρώτη είναι αφορά τον ιδιωτικό τομέα και η δεύτερη του δημοσίου στις 30.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Κυρία Βρίνα,
2: νομίζω με καλά νέα πήγατε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Κυρία Βρίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, χαίρετε, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Άρα, στη γιαγιά Μιμίκα να μας στείλει
1: τα στοιχεία της,
0: τα στοιχεία για να τα προωθήσουμε, αν μας ακούει. Τώρα το μεταξύ, εντάξει, πέρα από τα διάφορα που έχουν έρθει μηνύματα, τα οποία τα περισσότερα απαντήθηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, τα περισσότερα ερωτήματα τα απαντήσαμε, γιατί μερικά ήταν και κοινά.
0: Ναι, έχουν έρθει και κάποιοι, ρε παιδάκι μου, κάποιοι που έχουν ανησυχία. Ο Real Blogger
1: τι λέει?
0: Πότε θα πάρεις άδεια να πας στη Μυτιλή να ησυχάσεις, να ησυχάσεις και εσύ, να ησυχάσουμε κι εμείς? Μετά, ο Ιωάννης από την Πετρούπολη.

0: στέλνουν.
1: Στον πάτο.
0: Όχι, να με στέλνουν. Κάνω τόπο, μάλλον εδώ πέρα.
1: Ποτέ δεν μοιάζει.
0: Να ρωτάνε πότε θα πάρεις άδεια.
1: Γεμίζεις την αίθουσα με την καλή σου διάθεση.
0: Με τον όγκο μου, με τον όγκο
1: μου. Με την καλή σου διάθεση και με το χιούμορ σου, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε, μη φάζε, έχουμε γλάρο.
1: Γλάρο έχουμε.
0: Ναι.
1: Και γλάρο. Δεν μας τα καλαμάρια, τα χταπόδια και οι σαρδέλες. Θα βάλουμε και γλάρο στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Θα σκάσουμε.

0: Πάμε πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. Χρύσα Κλεισιώτη, και θα επιστρέψουμε με το ζήτημα των πυρκαγιών. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη και στο Ρεόκαστρο και τι συνέβη και ξανά στο Ρεόκαστρο. Δεν ήταν εκεί άλλη φωτιά?
1: Βεβαίως, εκεί που κάηκε πατέρας με το παιδί του.
0: Και οι δύο μεγάλες αυτές πυρκαγιές ξεκίνησαν από αμέλεια, ανθρώπινη αμέλεια, εγκληματική ανθρώπινη αμέλεια, και θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά.
2: FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση.

0: σχέση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα? Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδίωξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Συνεχίζονται οι ρήψεις σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Ίσχυρες πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Αγρίνιο και 27 στη Μυτιλίνη.
5: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Δεν είναι υπηρώτικο.
1: Όχι.
0: Αλλά άλλο ένα χαρούμενο τραγούδι. Από την Κασχανή Βραχά. Αυτό μιλάει για κατάρες εδώ πέρα τώρα.
1: Ένα ιστορικό τραγούδι. Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι στο ιστορικό κέντρο Τριάννα με την Μαρή Κανίνου και έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη μελωδία. Παίρνει λοιπόν από το χεράκι τον Κώστα Βίρβο και του λέει: κοίταξε να δεις, έχω μια μελωδία στο μυαλό μου. Θέλω να μου γράψεις στίχους που να μπορέσω να τους ταιριάξω. Τον πηγαίνει λοιπόν στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου που πηγαίνανε ερωτευμένα κρυφά ζευγαράκια. Κάθεται, του παραγγέλνουν εκεί τι θέλει να πιει από το ξενοδοχείο και κάθεται στην είσοδο σε ένα τραπεζάκι και προσπαθεί να σκεφτεί τους στίχους. Πηγαίνει δίπλα λοιπόν ο Τσιτσάνης, κάνει το πρόγραμμα, γυρνάει κάποια στιγμή και βλέπει τη φράση «Γεννήθηκα για να πονώ». Και του λέει «Συνέχισε έτσι, μου αρέσει». Συνεχίζει λοιπόν το πρόγραμμά του με την Μαρή Κανίνου και όταν τελειώνει τα ξημερώματα, πηγαίνει, βλέπει το τραγούδι ολοκληρωμένο, γράφει αμέσως, το συνδυάζει με την μελωδία και ηχογραφείται λίγο αργότερα από τη Μαρή Κανίνου.

0: Λοιπόν, παιδί μου, μέσα στη χαρά είναι κάτι. Τα περισσότερα τραγούδια που δεν αλέγεις είναι μέσα στη χαρά. Γεια σου, αγαπητή μα, γεια σας, αγαπητή μας κυρία Σόφη, η οποία σου δίνει τις καλύτερες ευχές της για αύριο που θα ξεκινήσεις με τον Γιώργο του Κουδαλάκη.
1: Σε ευχαριστώ, Σόφη μου.
0: Παιδιά, είπαμε, 5 με 7.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Κασιανή αύριο και για όλη την εβδομάδα με τον Γιώργο Χουδαλάκη. 10-12 θα είναι η κυρία Ρίτσα μας με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Ναι.
0: Λέω τις αλλαγές. Όλα τα άλλα παραμένουν πάνω κάτω ίδια.

0: Λοιπόν, έτσι όπως τα λέγαμε, παιδιά, λοιπόν, στα θέματα της επικαιρότητας, στα εσωτερικά μας ασχοληθήκαμε με τις φωτιές, ασχοληθούμε και στη συνέχεια. Το άλλο θέμα είναι στο πολιτικό σκηνικό με την αναδιάταξη που υπάρχει στην κέντρο αριστερά και το μαρτύριο της Σταγόνας στο ΣΥΡΙΖΑ, που ένας φεύγει και εν όψη και της Κεντρικής Επιτροπής το άλλο Σάββατο νομίζω, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Είναι και οι δημοσκοπήσεις που δίνουν μια γεύση του πολιτικού σκηνικού. Από την άλλη, στα εξωτερικά, το ένα θέμα από τα εξωτερικά έχει σχέση βέβαια και με εμάς, έχει να κάνει με την αυριανή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί πέρα αναμένεται ότι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Τραμπ μπορεί λίγο να κατεβάσει τα μούτρα του ή να την πει στους Ευρωπαίους. Θα πει ότι οι Ευρωπαίοι δεν ήταν εκεί για μας, και θα στείλει και πάλι νέο μήνυμα στους για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει γελία τη μονομερή στήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επέδειξαν απαθή στάση στον πόλεμο στο Ιράν. Δεν ήταν εκεί για εμάς, αναφέρει χαρακτηριστικά στην άρτησή του στο Truth Social. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Τουρκία, πηγαίνοντας στην Τουρκία, σε μια Τουρκία όπου υπάρχει αισιοδοξία και T-35 και άρση των κυρώσεων. Βέβαια, αυτή είναι αισιοδοξία. Εκπέμπεται από τον Χακάν Φιντάν για την πιθανότητα άρση των κυρώσεων Κάτσα. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αν είναι με κινητήρες, να δώσει στους κινητήρες, αλλά αυτό είναι για να φτιάξει το δικό του μαχητικό η Τουρκία.
1: Αυτό το κάνει που μπορεί να το πουλήσει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, θα δούμε τι θα κάνει.
0: Και το άλλο μεγάλο θέμα στα διεθνή μίντια είναι η Βενεζουέλα. Δεν ξέρω στους πόσους είχατε αφήσει τους νεκρούς. Στην παρούσα φάση ο απολογισμός είναι γύρω στους 2.600.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ και οι αγνώμοι.
0: Καλά, βεβαίως, ναι. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Διασώθηκε μέχρι χθες ένας άντρας που ήταν 8 μέρες παγιδευμένος. Και επίσης είναι και η διάρκεια μιας εβδομάδος νεκρόσιμη ακολουθία για το Χαμενεΐ.
1: Εκεί το μεγαλύτερο, ας πούμε, που μπορούμε να αναμένουμε είναι την εμφάνιση του Μοτσντάμπα.
0: Καλά, άμα τον δεις εσύ, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ.
1: Στην κηδεία του πατέρα του δεν θα πάει. Πέρασαν τόσοι μήνες. Δεν έχει ανακάμψει από τα βαριά του τα τραύματα.
0: Λένε ότι δεν θα εμφανιστεί.
1: Είναι η υπόλοιπη γη του Χαμενεΐ πάντως παρόντες στην κηδεία. Ο Μοτσντάμπα πάντως είναι άφαντος.
0: Ναι, μία εβδομάδα θα διαρκέσουν οι εκδηλώσεις. Άρχισαν την Πέμπτη σε 5 πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Και στο Ιράκ θα πάει σωρός.
1: Χιλιάδες κόσμου είδαμε χθες στις εικόνες που μετέδιδαν και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να πηγαίνουν σε αυτό το μεγάλο τέμενος για το τελευταίο αντίο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Για αυτούς ο άνθρωπος που κατέχει αυτή τη θέση είναι, τον αντιμετωπίζουν ως θεό, ως άγιο. Δεν μπορούμε να μπούμε στην κουλτούρα τους και να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε, να θεωρούμε κι εμείς τον ηγέτη της χώρας μας ως ένα άγιο που είναι σταλμένος από το Θεό και που δεν φεύγει από τη θέση του αν δεν πεθάνει, αν δεν φύγει από τη ζωή. Είναι αυτές οι εικόνες για μας τουλάχιστον της Δύσης πρωτόγνωρες.

Είχαμε χθες, Δημήτρη, δύο συλλήψεις για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Mm. Και όχι απλά μεγάλες ποσότητες. Ο ένας βρέθηκε στη Μύκονο, για το οποίο εκκρεμούσε και διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Ιταλίας για λαθροδιακίνηση. Ο οποίος βρέθηκε με έτοιμα ναρκωτικά, έτοιμα να τα πουλήσει όλων των ειδών. Και ο άλλος ήταν ένα παιδί 21 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που τον πιάσανε στο λιμάνι του Πειραιά, έτοιμο να ταξιδέψει προς ΚΟ, ήταν το καράβι αυτό το οποίο έφευγε, με μια βαλίτσα γεμάτη με 10 κιλά κάναβης, μια καινούργια παραλλαγή της κάναβης, γιατί δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και τις παραλλαγές. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν ήταν έτοιμοι να διακινήσουν ναρκωτικές ουσίες στα νησιά μας αυτή την περίοδο. Ο ένας συνελήφθη από τις αρχές του λιμενικού στον Πειραιά και ο άλλος από τις αστυνομικές αρχές της Μυκόνου.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Σήμερα με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καρακατσουλιά.
1: Ναι, εντάξει, αφού λοιπόν ικανοποίησαμε και την κυρία Κασιανή με το τραγουδάκι που τη ήθελε.
0: Να σου πω κάτι. Σου βάζω στενάχωρα δεν θες. Σου βάζω χαρούμενα δεν θες. Τι θες τέλος πάντων.
1: Κάποια από τη δεκαετία του 80, ρε παιδάκι μου, είπαμε.
0: Και τι, πότε είναι αυτό το τραγούδι που βάλαμε τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα παιδιά, προσέξτε σας λίγο, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Κάτσε. Να σας ενημερώσουμε λίγο πώς έχει επικαιρότητα, αλλά τώρα έπεσε πάνω το μάτι μου στο RealGR ότι αυτό λέει είναι το ζώδιο που πρέπει να προσέξει περισσότερα απ' όλα. Θα σας πω ποιο είναι το ζώδιο και θα μπείτε για τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε.
0: Ποιος πρέπει να προσέξει περισσότερο από τους άλλους, τι έχει κακό μας έχει βρει?
1: Ο υδροχάος.
0: Ο υδροχώος.
1: Ναι.
0: Ναι, για πες η μισή μου οικογένεια.
1: Λέει, ναι, αν ανήκετε λέει στο ζώδιο του υδροχώου, έχετε οροσκόπη εκεί, ο Ιούλιος σας ζητά να μην λειτουργήσετε παρορμητικά. Η ανάγκη σας να ξεφύγετε από τη ρουτίνα μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις ή σε κόντρες που δεν χρειάζεστε. Αυτά. Και λέει τους τρεις τομείς που απαιτούν τη μέγιστη προσοχή σας. Τα υπόλοιπα παιδιά μπείτε στο RealGR να το δείτε ως προς αυτό το θέμα, το οποίο το έχει παράλληλα. Λέει και για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, καθώς συνεχίζονται οι ρήψεις των εργοστάσεων ανακύκλωσης και υπάρχουν εικόνες της καταστροφής. Ναι, είναι αποκορδιωτικό όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Έπεσε σήμερα και μία μεσοτυχία σε υποκατασκευή πολυκατοικία στο Μαρούσι.
0: Ναι,
1: χθες σήμερα, πότε ήταν αυτό?
0: Χθες ναι, βράδυ νομίζω.
1: Ναι, τα υλικά λέει έπεσαν από ύψος 10 μέτρων.
0: Τραυματίστηκε και ένας άνθρωπος, ναι. Ναι, αλλά είναι καλά στην υγεία του.
1: Πανελλαδικές 2026, τα κλειδιά της σωστής συμπληρωσής του μαχαιρογραφικού. Τώρα αυτό έμειναν, βγήκαν και βαθμοί την Παρασκευή των ειδικών μαθημάτων. Άρα λογικά αύριο μεθαύριο αναμένεται η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για το πότε ανοίγει τα μηχανογραφικά και πότε λύγει η προθεσμία για την υποβολή τους. Πάρα πολύ προσοχή. Έχετε ακούσει τους αρμόδιους όσους ενδιαφέρεστε.
0: Συμβουλευτείτε τους καθηγητές σας στο φροντιστήριό, ναι, σας, τους καθηγητές σας στο σχολείο για να βάλετε με τη σωστή σειρά τα τμήματα που εσείς επιθυμείτε.
1: Οι ειδικοί λένε αυτό ακριβώς που λέει η Κασιανή. Δηλώνετε ό,τι θέλετε, αυτό που θέλετε και όχι ανάλογα με τα μόρια. Τώρα εντάξει, τώρα άντε πες το τώρα αυτό.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι, ναι, θα γίνει με, okay, τα μόρια. Βάλε τις σχολές που θέλεις με τη σειρά
1: θέλεις,
0: που θέλεις,
1: ναι.
0: Και θα δεις πως θα πάει η κατάσταση.
1: Καλό θα είναι πάει στην διαδικασία αυτή, αφού το κάνετε, να το αποθηκεύσετε και μετά να του ρίξετε μία ματιά πριν το υποβάλλετε αμέσως. Να ρίξετε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις ματιές, έτσι όπως κάνατε και στα κείμενα παραδίδατε, υποθέτω, και στους εξετάσεις. Τα είχατε ξαναδιαβάσει. Λέω εγώ τώρα. Ο κακός μπαμπάς είμαι εγώ,
0: πραγματικά όμως, γκρίνια.
1: Ναι. Μητσοτάκης, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίλιδη δήλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Λέει το RealGR και αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ανασκόπησης της εβδομάδος του Πρωθυπουργού.
0: Στα πρώτα θέματα του ενικός.gr, Αλί Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, καθώς η κηδεία του πατέρα του μπαίνει στη δεύτερη μέρα. Οι Ιρανοί σειραίουν στην εβδομαδιαϊκή βία τα συναισθήματα και το αίτημα για εκδίκηση στην πρώτη σελίδα βλέπουμε του ενικός.gr. Στα πολιτικά θέματα, Σαμαρά, σκαρφιά για την Τώρα Μπακογιάννη. Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Αυτό είναι το βιντεάκι.
0: Το
1: βιντεάκι
0: του Αντώνη Σαμαρά.
1: Το TikTok, ναι.
0: Τα βανόπροκα.
1: Εντάξει, τα βανόπροκα και εσύ είναι. Έτσι τα βανόπροκα. Δεν υπάρχει πιο. Είναι απολύτως σαφής, ξεκάθαρος άνθρωπος.
0: Σε ένα άρθρο του Μάνου Κρανίδη αυτή την ώρα στο ενικός.gr μπορείτε να μπείτε να δείτε ιδιοκτησία, οι αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και τι σημαίνουν στην πράξη για τους ιδιοκτήτες.

0: Έχω αρχίσει να ανησυχώ.
1: Για τον Αβραάμ.
0: Ναι. Επίσης ανησυχώ διότι δεν έχει στείλει φωτογραφία.
1: Και αυτό ανησυχείτε.
0: Εικάζω ότι θα ζορίζεται. Λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και με το τοξικό,
1: το τοξικό νέφος,
0: νέφος που έχει αναπτυχθεί.
1: Ναι, γιατί είπαμε ότι ένα από τα δύο εργοστάσια που κάηκαν, δύο από τα εργοστάσια που κάηκαν ήταν το ένα ανακύκλωση.
0: Τέσσερα εργοστάσια βιοτεχνής κάηκαν και μία και ένα σπίτι στην παρούσα φάση, σωστά.
1: Απλά τα δύο από τα εργοστάσια ήταν το ένα ανακύκλωση και το άλλο επεξεργασίας λαδιών. Οπότε καταλαβαίνουμε τα χημικά που υπάρχουν στον αέρα της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, όπου στο εργοστάσιο ανακύκλωση δεν έχει σβήσει ακόμα η φωτιά. Σαν δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί, όμως επιχειρούν ακόμα οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπό τον φόβο και αναζωπυρώσεων φυσικά.
0: Και λέει ο Αβραάμ ότι την ώρα που η Τουρκία ενισχύει διαρκώς την αμυντική της βιομηχανία και τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων, η Δύση οφείλει να ζυγίζει πολύ προσεκτικά κάθε γεωπολιτική της επιλογή. Ο σεβασμός στους χώρους λατρείας και στα σύμβολα κάθε θρησκείας είναι δείγμα πολιτισμού, ακόμη και στις πιο δύσκολες διεθνείς συγκυρίες. Δεν περίμενα κάτι άλλο από τον Τραμπ πάντως. Ναι, νομίζω, Αβραάμ, αν ήσουν εσύ χθες στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σταθακόπουλο και που θα την επαναλάβουμε προφανώς γιατί είχε ενδιαφέρον για το θέμα, για το τετράγωνο Τραμπ, Τουρκία, Ευρώπη, Ελλάδα. Ναι, τα πράγματα είναι έχουν πολλές αναγνώσεις. Και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε καμία από τις διμερείς, τριμερείς ή την τετραμερή σχέση αυτών των παραγόντων.
1: Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο αυτό της Συνόδου του ΝΑΤΟ τις επόμενες ημέρες και μένει να δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση εκεί, εφόσον γίνεται και στην Άγκυρα, να δούμε αν θα πάει με δώρα τελικά ο Ντόναλτ, αν θα υπάρξει κάποια επίσκεψη στην Ελλάδα.
0: Και τι δώρα θα είναι αυτά, γιατί πάντα του αρέσει η υπερβολή, όπως υπερβολικές ήταν οι εκδηλώσεις, να πεις 250 χρόνια είναι. Γιορτάζαν συνέχεια, ναι, παιδί μου. Εντάξει, πάντα είναι.
1: Και καράκι τσαριό και όλα.
0: Είναι τη χλίδα, του χρυσού, τη υπερβολή κλπ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάμε προς το παρόν σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλεισιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις, με δόσεις.
7: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνάου Wimbledon η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη, η οποία προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούμε το Blue Moon of Kentucky. Elvis Presley.
1: 1954.
0: Κοντά έπεσες, ναι. Ναι, όμως αυτό το τραγούδι, καθώς και το That's Alright, που σαν σήμερα έκανε την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση ο Elvis Presley, θεωρούνται από κάποιους ότι είναι γέννηση του rock and roll. Παιδί.
1: Ναι.
0: Εσύ. Έτσι το λες, 1940. Τι να κάνουμε. Υπήρχαμε κι εμείς σε κάποιες παλιές δεκαετίες. Λέμε τώρα, δεν πατώ. Με τους 40. Θα σου κάνω το λαϊσό μαζί.
1: Με τα μάτια γουρλωμένα ο Τζίβε. Δεν σου φαίνεται. Δεν το είπα εγώ, Τζίβε, λεκίδης το είπε.
0: Και δεν μπορώ να το πω, εσένα δεν μπορώ να σου πω περνά έξω. Στον άλλο δεν μπορώ να το πω περνά έξω. Ακλείς τα κουμπιά, θα πας, το ξέρω. Ο φίλος μας ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από Θεσσαλονίκη, μας έστειλε, επειδή του κάνουμε παρατήρηση για το που βρίσκεται, μας έστειλε μια φωτογραφία που βρίσκεται. Παράλληλα όμως μας έστειλε και φωτογραφίες, τις οποίες δεν θα σας πούμε, παιδιά. Μπείτε στο Ενικός να τις δείτε. Είναι φωτογραφίες από εκεί που είναι η πυρκαγιά. Μιλάμε για μαύρη μαυρίλα, ε. Άμα μπεις να δεις, Κασιανή μου, την τελευταία.
1: Είναι ένα μαύρο νέφος που πλησιάζει εκεί που είναι ο Αβραάμ. Είπαμε ότι επειδή καίγονται, έκαναν βιοτεχνία στην Θεσσαλονίκη και καίγεται ακόμα το εργοστάσιο ανακύκλωσης, υπάρχει ένας πολύ τοξικός μαύρος καπνός που λόγω του αέρα διαχέεται σε πολλές περιοχές.

0: Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει περισσότερο το χοιρινό λιμονάτο με πουρέ που έχει φτιάξει η Ιωάννα.
1: Γεια σας, Ιωάννα.
0: Από τα χταπόδια του αγαπητού.
1: Καλή καρδιά να έχουμε και νομίζω μπορώ να τα συνδυάσω και τα δύο.
0: Θα πας πρώτα για το χοιρινό λιμονάτο. Θυμάσαι
1: αυτά που μου δείχνες χτες. Τα λεμονάτα και το πουρέ. Εδώ, Ιωάννα. Μάτω. Είσαι μπροστά, ρε εσύ.
0: Είναι πολύ μπροστά. Ο Τσιβελεκίτης είναι πάντα έτη φωτός μπροστά.
1: Ωραίο, ωραίο, ναι. Πάντα ωραία είναι αυτά όλα.
0: Λέω, θα πας πρώτα για το χοιρινό λεμονάτο και μετά θα πας για φρουτάκι στα θαλασσινά.
1: Για να σβήσει.
0: για φρουτάκι, ναι.
1: Πολλές επιλογές των φαγητών, πολύ περισσότερες επιλογές των κομμάτων, παιδιά, όπως βλέπετε τελευταίως. Πάρα πολλά κόμματα.
0: Ο κόσμος
1: δείχνει, ναι, και δεν ξέρουμε και αν έχουμε καταλήξει, όχι μόνο ως προς τα κόμματα που θα κατέβουν, αλλά και ποια θα κατέβουν. Σε αυτό τώρα το ποια θα κατέβουν δεν μπορεί να μας το απαντήσει ο καλεσμένος μας. Οπότε θα μιλήσουμε μάλλον για την υφιστάμενη κατάσταση αφενός, αφετέρου για το πώς δείχνουν να εξελίσσονται τα πράγματα, διότι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Χαίρετε, κύριε Μαύρο, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα στους αγαπημένους μου.
1: Κύριε Μαύρο, γεια σας. Δεν ξέρω αν το ενθυμίστε.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή εγώ είμαι λάτρης του σαν σήμερα και λοιπά, όπως όλοι οι ηλικιωμένοι, ξέρετε, πάμε στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 2019, κάνατε εσείς την τελευταία δημοσκόπηση των εκλογών.
2: Ναι.
1: Τότε, που θα ήταν σε δύο μέρες, ωραία, σε 7 Ιουλίου του 2019.
2: Μάλιστα.
1: Τότε είχατε βγάλει Νέα Δημοκρατία, είχατε βγάλει τη διαφορά στις 9 μονάδες. Για να μην σας τα πω λίγο τελικά, φίλες και φίλοι, η διαφορά ήταν γύρω στις 8,5. Ήταν 39,8-31,5. Κύριε Μαύρο, το είχατε πετύχει τότε. Και θέλω να πω, ναι, τι, για πείτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν...
1: Θέλω να πω αν θα πετύχετε όχι εσείς, συνολικότερα τα τωρινά, ή σας έχουν πάρει είδηση εντός εισαγωγικών το ίδιο κόσμος και προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους δημοσκόπους, γιατί κάτι τέτοιο έχω αρχίσει να καταλαβαίνω από τα ποιοτικά. Άλλα λέμε και άλλα γη βγαίνουνε.
2: Μπράβο. Θέλω να σας πω εδώ το εξής, ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι να φορτώνονται οι δημοσκοπήσεις με παραπάνω έξοδα, διότι μεγαλώνουν τα ερωτηματολόγια.
1: Για να μπορούν να είναι πιο...
2: Όχι. Για να μπορούμε να διπλοτσεκάρουμε κρίσιμες ερωτήσεις.
1: Αυτό λέω, αυτό, για να είσαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.
2: Ναι. Παραδείγματος χάρη, εκτός από την πρόθεση ψήφου, την περιβόητη.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, οι οποίες λένε π.χ. αυτό το κόμμα θα μπορούσατε με βάση την κλίμακα να το ψηφίσετε. Σίγουρα ναι, μάλλον ναι κτλ. Αυτά τα ποσοστά μαζί με το τι παίρνουν τα κόμματα στις αξιολογήσεις ως προς τη συμπεριφορά τους, είτε ως κυβερνήσεις είτε ως αντιπολιτεύσεις.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να έχουν τεράστιες διαφορές. Και πολλές άλλες ποιοτικές ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να συμφωνούν. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι που μας έχει δημιουργηθεί. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, κύριε Μιχαλέλη, είναι ότι επειδή την Πέμπτη που μας έρχεται θα δημοσιευθούν οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που αυτό είναι μια συνδρομητική έρευνα, δεν έχει κάποιο πελάτη που τις παραγγέλνει, τρέχει από το 1987 σε 2.000 άτομα και οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις, δηλαδή χρησιμοποιείται κάλπη. Χαρτάκι κατά κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε ότι εκεί οι διασταυρώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλων δυνατοτήτων, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και εμείς τι εννοεί ο ποιητής που λέγεται Έλληνας πολίτης.
1: Τι εννοεί λοιπόν?
2: Καταρχάς δεν μπορώ να σας πω πράγματα.
1: Δεν σας λέω για την Πέμπτη, δεν σας λέω να μου πείτε αυτά. Μετά...
2: Θα σας πω όμως κάποια ποιοτικά πράγματα,
1: ναι,
2: τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Θα σας πω ότι τα διακυβεύματα τα οποία φαίνεται να απασχολούν τους Έλληνες είναι, σας το λέω με τίτλους,
1: ναι,
2: «Παλμός πορτοφολιού», Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μία ερώτηση. Είναι πολλές ερωτήσεις, διότι πέρα από το να μας λένε και ποιο είναι το κεντρικότερο πρόβλημα, μας λένε παραδείγματος χάρη και αφού ψηφίσατε τότε αυτό το κόμμα, γιατί σήμερα δεν το ψηφίζετε. Mm-hmm. Και εκεί μας λένε με ανοιχτή ερώτηση, δηλαδή μας λέει ο καθένας τα δικά του λόγια. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς κώδικες, προκωδικοποιημένα πράγματα για να πάει να τα αποφασίσει. Εκεί βγαίνουν πολύ σημαντικά ποιοτικά συμπεράσματα. Το δεύτερο πράγμα είναι η λεγόμενη γενιά έξω από το σπίτι. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από το στεγαστικό.
1: Α.
2: Το οποίο εξελίσσεται στο δεύτερο εθνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, για να μην σας πω και στο πρώτο.
1: Μετά την οικονομία.
2: Μετά την ακρίβεια. Προφανή ακρίβεια. Ναι. Έτσι.
1: Αυτό το γενιάξω από το σπίτι προσδιορίζεται με αλφαγιώτα και ηλικιακά.
2: Βεβαίως. Και φαίνονται αν είναι το Generation Z και αν είναι το Y και αν είναι οι Boomers και αν είναι τι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Το τρίτο θεματικό πράγμα το οποίο φαίνεται ότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε είναι ο χάρτης δυσπιστίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος, έχετε δει παλιά, στις παλιές εποχές, που όταν επισκεπτώσουν ένα χωριό, καθόντουσαν άνθρωποι πίσω από τα παντζούρια, από τις γρίλες.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Και σε, ναι.
2: Κοίταζαν και
1: πάνω κάτω, ναι, αμέ, ναι.
2: Τι νοσείς εσύ,
1: ναι.
2: Έτσι. Αυτό το πράγμα σήμερα έχει εξαπλωθεί και εκφράζεται και ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κανένας δεν πιστεύει κανέναν.
1: Mm-hmm.
2: Και τις δημοσκοπήσεις και τα μίντια και την κυβέρνηση και τις αντιπολιτεύσεις και ο χαμός της αρκούδας.
1: Α, απαξίωση, ε!
2: Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι φαίνεται ότι πάει να επανέλθει πάλι πρώτο συναίσθημα η οργή.
1: Ναι.
2: Το οποίο το είχαμε συνηθίσει να είναι πρώτο, εξαφανίστηκε κάποια περίοδος και ανέβηκε μπροστά
1: η απογοήτευση,
2: η παρέτηση. Και απογοήτευση. Mm-hmm. Ναι. Και τώρα κάτι δεν πάει καλά πάλι. Έτσι, δεν θέλω να σας πω παραπάνω.
1: Όχι, μην μας πείτε. Όλα έτσι. Αυτά τα συναισθήματα, παρέτηση, απογοήτευση και κυρίως...
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Είναι πέντε τεράστιες θεματικές.
1: Ήταν
2: είπαμε το τρίτο που είναι η δυσπιστία.
1: Ναι.
2: Ο τέταρτος τομέας είναι το νοικοκυριό που συρρυκνώνεται.
1: Ναι.
2: Και όταν λέμε συρρυκνώνεται νοικοκυριό, περιέχεται και το δημογραφικό μέσα.
1: Ναι.
2: Αλλά εμπεριέχεται και η στάση μου να μην θέλω να φύγω από το σπίτι μου, το πατρικό, δηλαδή υπάρχει μια προσταμέσα κίνηση των Ελλήνων η οποία βγάζει, αν θέλετε, όχι υγιή χαρακτηριστικά για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Και ο πέμπτος τομέας είναι πίστη, ταυτότητα και αξίες. Έτσι. Όπου εκεί τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και έχει αρχίσει ο Έλληνας να αναρωτιέται σε ποιο αξιακό σύστημα έχει νόημα πια να ζω. Θα σας πω ότι και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς που συχνά αγνοείται, γιατί το θεωρούμε τετριμένο και τρέχουμε όλοι τις ημέρες δημοσίευσης των ερευνών, των δημοσκοπήσεων, να πάμε να δούμε την πριζόλα που είναι πόσο θα πάρει το κάθε κόμμα, που φυσικά έχει το ενδιαφέρον του. Το θέμα είναι να καταλάβουμε το γιατί. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αν δεν καταλάβουμε το γιατί, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και στο τι θα βγάλει η μαρμίτα.
1: Πάντως, κύριε Μαύρο, από αυτά που μας είπατε, τουλάχιστον οι τέσσερις από τους πέντε πυλώνες, δηλαδή, να το πω κωδικοποιημένα, πορτοφόλι, 1, 2, γενιάξω από το σπίτι, 3, χάρτης δυσπιστίας, 4, νοικοκυριό συρρήκνωση, 5, πίστη ταυτότητα αξίες, ας πούμε ότι το πέμπτο δεν είναι τόσο, όπως θα το πω, είναι η μαυρίλα, δείχνει να είναι χειρότερη από το τοξικό νέφος στην πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Κάτι που σημαίνει, ερωτηματικό για σας, κάτι για τις εκλογές, για την επιλογή των πολιτών. Δεν είναι θετική προσέγγιση τους όλα αυτά.
2: Σημαίνει αυτά που έχετε δει και στις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Μπορεί κάποιες δημοσκοπήσεις να έχουν παραφασάδες. Έτσι. Αλλά αυτό είναι θέμα προσέγγισης της κάθε εταιρείας ή της θεματολογίας του εκάστοτε ερωτηματολογίου. Ναι. Αυτό όμως που είναι το κεντρικό έβριμα είναι ότι σε όλα τα κόμματα τα ποσοστά πέφτουν. Έτσι.
0: Ναι. Και πέφτουν επειδή πηγαίνουν, ας πούμε, στην αδιευκρίνηστη, στην αποχή ή επειδή πάνε σε άλλα μικρότερα.
2: Πάνε, σκορπίζονται σε μικρότερα κόμματα και στην αποχή, αλλά στην αποχή πες ότι με τις αναγωγές και τις στατιστικές επεξεργασίες μπορούμε να βρούμε πού πάει το πράγμα. Αλλά σκορπίζουν. Όταν βλέπεις να σκορπίζουν σε πολλά μικρά κόμματα, αυτό σημαίνει σε όλα τα κόμματα από λίγο, ούτε αυτό σημαίνει ότι θα δούμε 15 κομματική βουλή, διότι παίρνουν μεν ψηφοφόρους στα μικρότερα κόμματα, αλλά δεν τους φτάνουν για να περάσουν το 3%.
1: Όπα. Και, αυτό ναι, έχει να κάνει με την αυτοδυναμία κλπ. Απλά το επισημαίνω.
2: Καταλάβατε κύριε Μιχαλέλη, γιατί λέω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει γύρω μας αυτή τη στιγμή είναι χυλός.
1: Και καλά, το βλέπουμε και από τη Βουλή και καταγράφεται. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ας πούμε ότι η δημοσκόπηση καταγράφει κάποιες τάσεις. Ωραία. Εδώ βλέπουμε το κόμμα που ήταν πραγματικά αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει, εξαϊλώνεται.
2: Ακριβώς.
1: Το τυπικά.
2: Αντιπολιτευόμενο κόμμα δεν υπάρχει.
1: Ή βγήκε τυπικά. Και η ουσιαστική αντιπολίτευση είναι όλοι οι βουλευτές που έχουν παρατηθεί από όλα τα υπάρχοντα κόμματα. Όπως σημαίνει ότι αυτή δεν είναι κατάσταση χύλου, αυτό είναι απόψε αυτοσχεδιάζουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Θέλω να σας πω δύο πράγματα που θα πρέπει να τα περιμένουμε όλοι. Από τώρα, από χθες, μέσα σε αυτή τη βδομάδα που πέρασε, μέχρι και το βράδυ της ΔΕΠ που θα ανακοινωθούν μέτρα ως συνήθως, θα γίνει χαμός, αν θέλετε, παροχών.
1: Ναι.
0: Θα ανταγωνίζονται στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
2: Ακριβώς. Και ένα από τα διακυβεύματα που θα τεθούν σε αυτές τις παροχές θα είναι και γιατί να μην ξεπεραστεί το υπερπλεώνασμα. Έτσι. Κρατήστε το όλο αυτό, γιατί ο κόσμος με δεδομένο το ότι υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την ακρίβεια, το πορτοφόλι και τα συναφή, έχει αρχίσει και θυμώνει πολύ με την ιστορία που λέγεται «Μα δεν πρέπει να χρεώσουμε τα παιδιά μας με μεγαλύτερα αφέσια». Διότι τα αφέσια έχουν αρχίσει και αφορούν και παραγωγικές ηλικίες σήμερα, οι οποίες λένε «Και εγώ ρε φίλε είμαι μες στη μέση, με έχεις κάνει σάντουιτς». Εγώ δηλαδή δεν δικαιούμαι να ζήσω λίγο.
0: Ναι, ας πούμε, γιατί η δική μου γενιά, ας πούμε, δεν έχει ζήσει τις καλές εποχές του Πασόκ.
2: Όχι, ούτε εκείνες έχει ζήσει τα μνημόνια και μετά το μέλλον ποιο είναι. Να κοιτάς τα παιδιά σου πώς θα περάσουνε. Θέλουν δικαίωμα στη ζωή. Και το επόμενο πράγμα που θέλω να σας πω και θα πρέπει να το αναζητήσετε μέσα στην έρευνα είναι ότι όταν λες στους πολίτες αν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση είναι αποτελεσματικά, σου λένε όλοι πανηγυρικά όχι. Διότι είναι λογικό. Δίνει η κυβέρνηση αυτά που μπορεί ή αυτά που νομίζει και που δεν είναι κανείς ευχαριστημένος σε τελευταία ανάλυση, το οποίο είναι απολύτως λογικό. Όταν τους βάζει την ερώτηση τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τα ποσοστά αντιστρέφονται και σου λένε ναι είναι. Διότι και ένα ευρώ να μου δώσεις θα το πάρω, τι θα κάνω. Γι' αυτό και δεν βγαίνει συμπέρασμα από αυτές τις δύο ερωτήσεις.
0: Το συμπέρασμα πιθανότατα βγαίνει... είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετά από αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που μας λέτε.
2: Αλλά για να γραδάρεις τελικά, ωραία, και τα μέτρα της κυβέρνησης τι είναι ρε φίλε. Έχουμε φτιάξει και τη μετράμε και διαχρονικά μία πάρα πολύ βαριά ερώτηση, η οποία λέει ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αποτελεσματικά ή όχι, σκεπτόμενοι την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι τα μέτρα που παίρνει π.χ. η κυβέρνηση είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία. Όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα. Εάν αθροίσετε τα ποσοστά του περισσότερα από ό,τι μπορεί και του όσα μπορεί η ελληνική οικονομία, το 2023 έδιναν το τελικό ποσοστό της κυβέρνησης.
0: Το 40%.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, Διευθυνός Σύμβουλος της MRB.
0: Σας
1: για να περιμένουμε
0: πολύ
1: να δούμε τι θα δούμε την Πέμπτη. Χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Ιστορία των

0: καθώς σε 10 αγώνες έχει 8 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ έχει πετύχει 18 τέρματα και έχει δεχθεί μόλις 2.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδίωξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ρεόκ.

0: Πόστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Συνεχίζονται οι ρήψεις εργοστάσεων ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς φέρεται ένας 76χρονος ο οποίος και συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα και 25 στη Μύκονο.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας από το ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανατμήματα σε Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Κλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Είχα καιρό.
1: Επιστρέψαμε μέσα στη χαρά.
0: Είχα καιρό να βάλω επιρροή.
1: Τα τραγούδια τη Κασιανή.
0: Γιατί δεν είναι χαρούμενο αυτό? Για τον έρωτα.
1: Όξο καρδιά είναι.
0: Γιατί? Μιλάει για τον έρωτα, ότι την παρομοιάζει τον έρωτά του με ολόκληρο φεγγάρι, με λουλούδι που μοσχοβολάει.
2: Τις χαραπιείς τα χρώματα έχεις μέσα στο βλέμμα. Ας μου λέγες πως μ' αγαπάς.
1: Άσε μας, ρε Ιωάννα. Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω κι εσύ. Στη φίλη μας την Ιωάννα το λέω αυτό.

0: Λίγο πιο...
1: Πατάω πάνω στο τραγούδι. Α, μην τα ακούσουμε μη αυτό. Λίγο πιο κάτω από εκεί, από την Ήπειρο, θα σα στείλει τώρα Κασιανή.
2: Κάτω από τα βλάκι, κάτω από τα βλάκι.
1: Αρκετά πιο κάτω δηλαδή.
2: Τρεις ημέρες στον Άπειλο δίνει ο Real FM αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Άπειλο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, δεν προλαβαίνετε, είναι αύριο η κλήρωση. 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίκλη και του Πάπα Παπαδημητρίου.
1: Τα κέφια βαριά, λέει η φίλη μας η Κατερίνα, η οποία τη χάσαμε σήμερα. Λέει, προφανώς δεν είναι σε καλή διάθεση. Μακάρι να είναι όλα καλά, αγαπητή μας Κατερίνα. Μας λέει ένα γεια. Γεια σας, Κατερίνα.
2: Καλό απόγευμα. Κατερίνα.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε τώρα, ενώ για λίγο θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο για καλοκαίρι. Πολύ βαριά πράγματα είπαμε.
1: Πήγαμε Ήπειρο, κατεβήκαμε Πελοπόννησο, να πάμε και προς
0: Ιόνιο. Ξανανεύουμε, Ιόνιο.
2: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το ήξερες εσύ ότι διοργανώθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλων?
1: Διαγωνισμός όχι.
0: Πανελλήνιος διαγωνισμός, λέει αλίας λαγοκέφαλων.
1: Ωραία, όχι.
0: Συμμετείχαν ψαράδες από διαφορετικές περιοχές της χώρας με στόχο να αναδείξουν το μεγάλο πρόβλημα του λαγοκέφαλου αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες, που δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους λιόμενους αλλά και για την... για τους ψαράδες που έχουν καταβροχθήσει όλα τα ψάρια του Αιγαίου. Ένας νεαρός λοιπόν από το Καστελόριζο αναδείχθηκε ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης εβδομάδας στην παιδική κατηγορία, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 λαγοκέφαλων, το οποίο είχε σημειώσει ένας 15χρονος μαθητής από το Φάληρο. Το παιδί αυτόν λοιπόν έπιασε 162 λαγοκέφαλους.
1: Πληρωθήκανε.
0: Δεν ξέρω αν υπόκειται στη δράση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού σου λέει είναι πανελλήνιος διαγωνισμός.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: 162 έπιασε το παλικάρι από το Καστελόριζο.

0: Παιδιά, επειδή ρωτάτε, τώρα σε λίγο θα έρθει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Μετά τις 2 με πολύ και καλή ελληνική μουσική για 3 ώρες να σας κάνει παρέα και τα δικά σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Τα προγράμματα Μουντιάλ και λοιπά θα σας τα πει ο Γιώργος, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μην περιμένετε, εμείς εδώ πέρα, δεν ξέρω, εσύ έχεις δει κανένα μάτσι, μπαμπο.
1: Κανένα.
0: Τίποτα.
1: Αλλά υποστηρίζω την Νορβηγία.
0: Ορίστε.
1: Υποστηρίζω την Νορβηγία. Μου αρέσει ο Χάλαντ.
0: Α, με καθαρά αθλητικά κριτήρια.
1: Όχι, εντάξει, μου αρέσει σαν άντρας, ρε παιδάκι μου, και εσύ κατευθείαν.
0: Ως ποδοσφαιριστής.
1: Δεν μ' αρέσουν οι ξανθομπάμπουρες. Μ' αρέσει από το σαν φυσιογνωμία. Πώς σου πω, φαίνεται γλυκό παιδί. Ευγενικό. Και μου αρέσουν και οι Vikings πάρα πολύ. Την έχω σκίσει στη σειρά. Οπότε, αφού και αυτοί το πήγαν έτσι με Vikings vibe, είμαι και εγώ Vikings. Με τη Βραζιλία δεν παίζουνε.
0: Σήμερα νομίζω παίζουμε.
1: Team Νορβηγία.
0: Εγώ παραδοσιακά είμαι με Βραζιλία και Γαλλία.
1: Βραζιλία γιατί?
0: Πάντα Βραζιλία. Εντάξει, λόγω ηλικίας εγώ με τη Βραζιλία. Αλλά...
1: Τι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υποστηρίζουν Βραζιλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Στις ηλικίες μας είμαστε Βραζιλιάνοι. Βραζιλιάνοι, Ολλανδοί κλπ. Και έβαλα και από την Ευρώπη γενικό. Επί σειρά δεκαετιών στο λέω τώρα αυτό. Δεν αλλάζω. Απλά τώρα φέτος. Ψιλοβλέπαν και δεν είναι καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Μέση, ρε παιδάκι μου. Μ' αρέσει ως φυσιογνωμία.
1: Ο Μέση.
0: Θέλω δηλαδή φεύγοντας να πάρει κάτι.
1: Τι να πάρει, τόσο έχει πάρει, να πάρει κι άλλα.
0: Να πάρει κι άλλα, να πάρει κι άλλα.
1: Να πάρουν τα νέα παιδιά, Δημήτρη μου. Δεν να πάρει ο Μπαπέ, να πάρει ο Χάλαντ, να πάρουν τα νέα παιδιά.
0: Έχουν καιρό, έχουν καιρό.
1: Εντάξει, δεν έχουν και πολύ καιρό.
0: Έχει προσφέρει τόσα.
1: Άρα 4 χρόνια γίνεται τόσα. Το
0: μου αρέσει όλη η ιστορία εκεί, με τα παιδάκια του, με τη γυναίκα του κλπ. Μου αρέσει όλο αυτό το...
1: Το story.
0: Ναι.
1: Για το Ρονάλντο τι άποψη έχεις?
0: Δεν το συμπαθώ.
1: Δεν το συμπαθείς το Ρονάλντο. Το Χάλαντ που μου αρέσει εμένα.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Ξέρεις τι είπε ένας ακροατής που άλλως συζητούσαμε με τον Ιωσήφ το πρωί.
0: Το βλέπω λίγο. Εντάξει, αυτός πρέπει να είναι και huge, να είναι μεγάλος, ε.
1: Ναι, φαίνεται έτσι γίγαντες.
0: Ναι, ναι.
1: Βραχάλαντ. Κασιανή Βραχάλαντ.
0: Βραχάλαντ. Βλαχάλαντ ή βρα.
1: Βραχάλαντ. Θα μπορούσε και
0: βλαχάλαντ. Επειδή λέω για τους φίλους δηλαδή που ενοχλούνται. Γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν κάποιοι φίλοι οι οποίοι είναι γκάγκαροι Αθηναίοι εδώ πέρα, ε. Δηλαδή ήταν στις Στάνες. Γιατί η Αθήνα παλιά Στάνες είχε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Είμαστε κλεπτισμένοι όλοι. Τρώμε φιλέτο γλυκούλες.
0: Με Βερσαλίες ήρθαμε.
1: Με Βερσαλίες και έχουμε Μπαχ και Μπετόβεν, εντάξει. Ο Χρήστος λέει Μαρόκο, ο Μαδάρα.
0: Ναι.
1: Είναι με το Μαρόκο. Α, δεν αποκλείστηκε το Μαρόκο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, συνεχίζει το Μαρόκο. Μπράβο.
0: Και αν δεν με απατά η μνήμη μου, το Μαρόκο θα παίξει με τη Γαλλία. Και δεν υπάρχουν και πολύ έτσι τρυφερά συναισθήματα ανάμεσα αυτές τις δύο χώρες.
1: Έχουν έχθρα.
0: Ναι, δηλαδή πέρα από το ο χθεσινός διαιτητής, πάλι καλά πάμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Ο χθεσινός διαιτητής στο Γαλλία-Παραγουάη θα έπρεπε, δεν ξέρω, συμπαθέστατη αγωνίστρια ομάδα της Παραγουάης να τους είχαν τρελάνει στην κλωτσά τους Γάλλους.
1: Στην κλωτσά. Με το πέναλτι κιόλας του Εμπαπέ.
0: Μόνο που δεν τους δάγκωσαν το λαρίγι. Η κλωτσά πήγε σύννεφο.
1: Ήταν επιθετική.
0: Ήταν, ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτό το εντός εισαγωγικών, το λατινοαμερικάνικο, το αλήτικο ποδόσφαιρο, το ωραίο, το μάγικο, το παλιό.
1: Σ' αρέσει εσένα να παίζουν ξύλο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, μ' αρέσει.
1: Να το κάνουν ράγκμπι.
0: Αλλά όχι και τόσο πολύ, ρε παιδί μου, είπαμε.
1: Αποφάσισα να σου κλέψω τη δουλειά.
0: Ποιος?
1: Βρήκα εδώ τα τρία ζώδια για τον Ιούλιο που αναμένεται να γνωρίσουν οικονομική εύνοια. Σε ενδιαφέρει?
0: Ναι.
1: Είναι ο καρκίνος, ο εγώκερος και ο ιχθύς. Θα έχεις οικονομική εύνοια τον Ιούλιο. Δεν ξέρω αν είσαι ετοιμαστικά, δεν έχεις κάνει κάποια επένδυση.
0: Ας μην τοποθετηθώ. Για συνέχισε.
1: Για τον ηχθή. Η ανάδρομη πορεία του Ποσειδώνα και του Κρόνου, που θέλω να το προσέξει, είναι και του Κρόνου, φέρνει στους ηχθείς αντιμέτωπους με ζητήματα αυτοεκτίμησης και οικονομικής αξίας.
0: Ναι.
1: Η περίοδος αυτή τους βοηθά να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους, Δημήτρη μου, να σταματήσουν να υποτιμούν τον εαυτό τους και να κάνουν επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική ευημερία στο μέλλον.
0: Αυτό πότε είναι?
1: Τώρα, τον Ιούλιο. Ουσιαστικά τώρα...
0: Λέει πότε?
1: Από πότε μέχρι πότε?
0: Όχι, δεν λέει. Γιατί είναι ο μήνας που θα φύγω, δηλαδή.
1: Πού θα πας?
0: Άδεια.
1: Άδεια. Όχι, η σύνοδος του Ήλιου, λέει, και του Δία, ναι, στις 29 Ιουλίου ευνοεί ιδιαίτερα τα οικονομικά του
0: 29
1: κατοίμου,
0: Ιουλίου
1: του εγώκερου και του ηχθεί.
0: Ωραία, θα λείπω. Άρα, λογικά, θα πάει σε κανένα πανηγύρι, αν είμαι, να πάω να παίξω...
1: Τι έχεις να παίξεις στα πανηγύρια?
0: Στα πανηγύρια στείνουνε, ρε παιδί μου, κάτι πέθρις ρουλέτες και λοιπά. Στείνουνε κάτι παιχνίδια της πλάκας.
1: Σε ποια πανηγύρια πας, παιδί μου? Στον Ντον Κορλεόνε.
0: Στα δικά μου τα πανηγύρια. Καλά, δεν είπαμε, ρε, εσύ. Παίζουμε αυτά.
1: Τι μπαρμπούτι.
0: Εντάξει, τώρα εσείς δεν τα έχετε.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν έχετε.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Εμείς είχαμε και έχουμε.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Έχουμε, ναι. Τέτοια έρχονται. Λίγο έτσι παίζουμε λιγάκι, ρε παιδί, για το καλό.
1: Για το καλό, παίζει ένα χαρτάκι την πρώτη χρονιά. Όχι στα πανηγύρι το καλοκαίρι.
0: Αυτό για το καλό είναι.
1: Αφού έχει κουμπώσει 15 μπύρες.
0: Η φίλη μας η Ιωάννα με ρωτάει αν θυμάμαι τη δεκαετία του 90 στα Βοτσαλάκια. Εγώ Βοτσαλάκια τα ξέρω, ναι.
1: Του γυαλού.
0: Ναι, που είχαν έρθει, λέει, στο Σκούμπα. Βραζιλιάνες και χορεύανε σε ρυθμούς Ολυμπιακού. Ιωάννα μου, έχω την εντύπωση ότι επειδή είσαι μικρή, θυμάσαι τη δεκαετία του 90. Είχαν έρθει και νωρίτερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Όσο το λέω, δηλαδή.

0: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην έξοδο της Αθηνών, που σας λέω εδώ και αρκετές μέρες. Εκείνη η έξοδος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο είναι μόνιμα μπλοκαρισμένη. Βλέπω κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και παραμένουν επίσης χαμηλές οι ταχύτητες στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, εκεί στην έξοδο για Μαραθώνα. Δεν είναι μεγάλες ώρες, χαμηλές ταχύτητες εκεί στην έξοδο για Μαραθώνους που πάτε για τα μπανάκια σας ή για να φύγετε για τα νησιά. Ένας φίλος ακροατής μας στέλνει τώρα ότι έχει φωτιά στη δροσιά Χαλκίδας. Θα το ψάξουμε, θα ενημερωθούμε από την πυροσβεστική και θα ακολουθήσει, θα σας πούμε σε λίγο τι.
1: Και όπως λέει, μας ενημερώνει το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε συλλήψεις, όχι άσχετο γι' αυτό. Συλλήψεις τριών ημεδαπών, ναι, στο Κιλκής, για παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάλι από αμέλεια είναι αυτές οι πυρκαγιές, καθώς να ξέρετε ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι χθες, 4 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα. Γύρω στις 600.000 ευρώ είναι. Έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτές οι 143, δηλαδή το 92%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και 13 από πρόθεση. Το λέμε διότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

0: Λοιπόν, έχουμε όντως έναρξη πυρκαγιάς στην δροσιά Χαλκίδας. Από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική, είναι κοντά στον οικισμό. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στην δροσιά Ευβίας.
1: Ο Αβραάμ,
0: ναι,
1: λέει γιατί προφανώς, ναι, ξέρεις, κάνει τον παραλληλισμό της συνόδου των πλανητών, την πλανητική σύνοδο με τη σύνοδο αύριο του ΝΑΤΟ και λέει όλοι μια σύνοδο είμαστε. Έτσι λέμε και στο πανηγύρι του Άι Μάμα, πριν συναντηθούμε με τα σουβλάκια, συγγνώμη, τα καλαμάκια. Αβραάμ, άκου. Επειδή τώρα εσύ είσαι από τα βόρεια, μην ξεκινήσουμε το θέμα με σουβλάκι και καλαμάκι τώρα στο 90 της εκπομπής, γιατί θα μπλέξουμε. Υπάρχει διαφορά. Άλλα λέτε εσείς καλαμάκια, άλλα λέμε εμείς, άλλα λέμε σουβλάκια.
0: Εσείς
1: τα σουβλάκια τα λέτε σάντουιτς, το τόστ, άστο.
0: Αλυφές,
1: το τυρί, τα αυτά, το κασέρι, μην τα μπλέξουμε τώρα όλα αυτά. Θα ξημερώσουμε. Τι θα ξημερώσουμε? Με 2 χρόνια δεν έχουμε βγάλει άκρη. Αυτό είναι το τελευταίο τραγουδάκι με το οποίο θα σας αφήσουμε. Είναι Ευαγγέλης Γερμανός, κρουαζιέρα.
0: Θα με πας.
1: Όχι, εσύ θα μείνεις εδώ πέρα. Εγώ θα πάω. Λοιπόν, παιδιά, εμείς σας αφήνουμε τώρα. Οι Πουρέιντζερς φεύγουν μετά από 3 ώρες. Η κυρία Κασιανή θα παραμείνει αργότερα, θα σας ενημερώνει για τη συζήτηση και από αύριο με τη βελούδινη και γάργαρη φωνή της. 5 με 7 το απόγευμα.
0: Μάλιστα, με γρήγορο.
1: Κάθε μέρα. Εμείς προς το παρόν σας αφήνουμε. Για 3 ώρες σας κάνουμε παρέα οι Πουρέιντζερς. Δηλαδή, η κυρία Κασιανή Βραχά.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Απέναντί μας Γιώργος Τζιβελεκίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και διευθυντής των δίσκων. Η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων. Και θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
1: Και μετά ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα, αθλητικά, μουντιάλ κλπ. Λοιπόν, γεια σας με αυτό το καλοκαιρινό τραγουδάκι. Καλά να περνάτε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, απαντάει η κυρία Εύη Βογιοκλιώτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Αντώνης Μουρτάκης και το email της εκπομπής στο diopapakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Το πρώτο μήνυμα μου έρχεται από την Κόρινθο. Είναι λοιπόν ο Γιώργος με τη γυναίκα του, τη Σουζάνα. Τα δυο τους παιδιά, τον Κώστα και τον Περικλή, φεύγουν από Κόρινθο, πάνε δεκαήμερες διακοπές στην Καλυθέα Χαλκιδικής. Καλό δρόμο καταρχάς, έτσι πάτε σε ένα φανταστικό μέρος. Και εγώ κάποια στιγμή θέλω να ξαναπώ, είναι πάρα πολύ όμορφα. Καλό ταξίδι, προσοχή στο δρόμο. Έτσι, και βέβαια όσοι φεύγετε για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, καλά να περάσετε, να χαλαρώσετε. Και είναι και μια μέρα σήμερα της χαλάρωσης. Θα ακούσουμε, πιστεύω, αρκετά τραγούδια, γιατί χθες με τα χίλια ζόρια ακούσαμε μόνο τρία. Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ. Χθες το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά, η Γαλλία την Παραγουάη που έπαιζε ξυλόσφαιρο, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, τέλος πάντων 1-0. Άρα στους 8 πρώτο ζευγάρι Γαλλία-Μαρόκο. Σήμερα έχουμε την Βραζιλία με την Νορβηγία 11 το βράδυ. 3 ώρα τα μεσάνυχτα Μεξικό-Αγγλία. Ο Κλοπ, νέος προπονητής στην Εθνική Γερμανία, το λέγαμε χθες. Η ΑΕΚ είναι κοντά στο να πάρει τον Καϊρίνεν, Φιλανδό μέσω της Σπάρτα Πράγας. Παίρνει και τον πιτσιρικά τον Αλεξίου από την Ίντερ, στόπερ προϊόν των Ακαδημιών του Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο φιλικό με τον Άγιαξ 3-1 γύρισε πίσω. ΠΑΟΚ 4-0 τη Βέστερλο. Ο Ολυμπιακός είναι στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ φεύγει αύριο για την Ολλανδία. Ο Μπατίστ, όπως είπαμε χθες, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Ο Μπόνκα, ο Γερμανός, είναι και αυτός έτοιμος να φορέσει την πράσινη φανέλα. Εθνική ομάδα σήμερα με την Πορτογαλία, 7.30 ώρα στα Νολιώσια. Φόρμουλα 1 στις 5 η ώρα, Silverstone στην Αγγλία. Πάρα πολλά θέματα, σας τα λέω έτσι χοντρικά, για να πάρετε μία γεύση από την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, Ρίτα Σακελαρίου. Έτσι, λιγάκι τα τραγούδια θα είναι Κυριακή, να ξέρετε, πιο λαϊκά. Θα ακούσουμε Τάκη Μουσαφίρη. Ένα τραγούδι παίζουμε ακόμα.

Νίκο, από το πέραμα έτσι κι αλλιώς με ρωτήσεις, δεν με ρωτήσεις, θα πω για τον Καϊρίνεν. Είναι μεταγραφή που βρίσκεται στην ολοκλήρωσή της για την ΑΕΚ. Έτσι, να σας πω δύο λόγια, τον ξέρω τον παίχτη. Βέβαια, ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να τον δούμε στο γήπεδο. Αυτό το λέω πάντα, διότι παίζει ρόλο το πρωτάθλημα που θα λάβει μέρος, η ομάδα, ο προπονητής, οι νέοι σου συμπαίκτες, αν ταιριάζεις. Αυτό ισχύει για όλους, για τους πάντες. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα παιδί στα 27 του, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Φιλανδίας, παίζει στην Τσεχία, στη Σπάρτα Πράγας. Είναι ένας μέσος ο οποίος έχει προσωπικότητα στο παιχνίδι του, στον χώρο του κέντρου, και είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα τον δεις να σκοράρει, δεν θα τον δεις να μπαίνει μέσα, να μπουκάρει στις φάσεις, στην περιοχή. Είναι παίκτης που του αρέσει το τάισμα, που του αρέσει να τροφοδοτεί τους παίκτες, ανάλογα βέβαια τις θέσεις τους, ανάλογα που είναι η μπάλα, ανάλογα πολλά πράγματα. Γενικά είναι ένας μεταβιβαστής, ένας πασαδόρος. Πώς είναι, ας πούμε, ο Μουζακίτης, ένα τέτοιο στυλ είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Επαναλαμβάνω, ο Χαφ, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα. Αυτή είναι η επιλογή του Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Έχουν πάρει, θυμίζω, και τον Ζούμπκοφ, η πρώτη μεταγραφή, ήθελε ένα Χαφ. Τώρα στα στόπερ πάνε να πάρουν τον Αλεξίου, τον ξέρετε, ένα παιδί 21 ετών, προϊόν Ακαδημιών Ατρόμητου, ο οποίος ήταν στην Ίντερ. Έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια το συγκεκριμένο παιδί, δεν το ξέρω. Γενικά έπαιζε στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ, στους μικρούς, τον παίρνει η ΑΕΚ με οψιόν αγοράς. Δηλαδή τον παίρνει δανεικό από την Ίντερ και θα υπάρχει μια οψιόν, τώρα 2-3 εκατομμύρια πόσα θα πάρουν. Η περίπτωση του Καϊρίνεν είναι μεταγραφή. Ψαγμένη μεταγραφή, στοχευμένη από πλευράς ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, θα τον δούμε στο γήπεδο. Η ΑΕΚ αναχωρεί για την Ολλανδία. Γενικά η ΑΕΚ από όλους τους μεγάλους δεν χρειαζόταν παίκτες έτσι πολλούς. Είναι μια στρωμένη ομάδα, έτοιμη ομάδα. Δηλαδή, μέσα σε χρόνο ρεκόρ ο καθένας μας λέει την ενδεκάδα, γιατί είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι. Δηλαδή, έχει το Στρακώσια, δεξιά έχει το Ρότα, αριστερά Πίλιο Ιπενράις, ο Μουκουντή με το Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, και η τρίτη επιλογή, δεν ξέρω αν το παιδί θα είναι και βασικός, ο Καϊρίνεν. Κοϊτά Ζούμπκοφ, ο καινούριος, και ο Βάρκας με τον Γιώβιτς. Αυτή είναι λοιπόν πολύ γρήγορα η εντεκάδα της ΑΕΚ. Δεν είναι όπως ο Ολυμπιακός θα κάνει προς τα αφαιρέσεις, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ που θέλουν το χρόνο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ μόνο τον Ελουστό το έχει πάρει. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ, την μεταγραφή του Καϊρίνεν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θες φαίνεται να ολοκληρώνει και τον Σμαϊλόβιτς. Είναι ο τέταρτος στόπερ, ο Σουηδός, ο οποίος θα πάει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος αθλητής που μας έρχεται, ο Σμαϊλόβιτς, για τον Ολυμπιακό, θα πάει στην Ολλανδία. Είναι ο Κάρμο, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Ρέτσος και είναι ο τέταρτος στόπερ. Γιατί έφυγε ο Μπιανκόν, που πήγε στην Άντρελετ, και έφυγε και ο Καλογερόπουλος, ήθελε να παίζει, πήγε στη Γερμανία στην Ερεβέργη, οπότε λογικό είναι να ήθελε ένα τέταρτο στόπερ. Υπάρχει και ο Κουτσίδης, το ψηλό το παιδί. Το θυμόμαστε και από τους μικρούς του Ολυμπιακού, αλλά θα είναι η πέμπτη λύση. Έτσι λοιπόν, με την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός καθάρισε όσον αφορά τους στόπερ. Λοιπόν, θα πούμε πολλά και στη συνέχεια. Ακολουθούμε με Κέντι Γκρέι, ξημερώνει και βραδιάζει, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Γιώργο από τον Πικέρμη, τον Ζουμαϊλόβιτς δεν τον γνωρίζω. Τι να σου πω, δεν έχω άποψη. Είναι ένα ψηλό παιδί, πάνω από ένα 90, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι 22 ετών, ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει. Ο Ολυμπιακός δίνει ότι είναι μια μεταγραφή μαζί με τον πόνους γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα. Υποτίθεται ότι τις τελευταίες μέρες διαβάζαμε ότι τον θέλουν ομάδες από Βέλγιο, Γαλλία, Σκωτία, Celtic, Rangers κλπ. Τώρα τι να σας πω κατά πόσο ισχύουν αυτά. Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός τον παίρνει. Άρα έχει κάνει το απαραίτητο σκάουτινγκ και αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι ένας καλός παίκτης, εξελίξιμος, γιατί έχει και μεταπολιτική αξία. Άλλο να πάρει ένα παίκτη 30, 31, 32 και άλλο να πάρει ένα παιδί 22 ετών. Το οποίο είναι καλό και σου βγει, μπορεί μεθαύριο και να τον πουλήσει. Αυτά συμβαίνουν, αυτά ισχύουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα επανέλθουμε στις ομάδες, γιατί με ρωτάτε και για τον Τζολάκη. Μάλλον ας πω για τον Τζολάκη τώρα. Ας πω για τον Τζολάκη τώρα, γιατί και χθες υπήρχε ερώτηση από τον. Τώρα σήμερα ρωτάει ο Μινάς από τον ερχομενό. Ο Τζολάκης, αυτό τώρα είναι, αν θέλετε, εκτίμηση, διέστηση, πάρε το όπως θέλετε. Ο Τζολάκης του χρόνου μένει ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ απλά, δεν χρειάζεται εδώ να κάνεις ρεπορτάζ. Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν θέλει ο παίκτης, δεν το ξέρουμε. Αν ο Ολυμπιακός του λέει έλα να μιλήσουμε και δεν έχει πάει ο Τζολάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά αν ο Τζολάκης δεν ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός το συμφέρον του να τον πουλήσει. Όσο και να ακούγεται αυτό, γιατί σου λέει ότι θα πουλήσουμε τον Τζολάκη, τι να κάνουμε. Αν δεν ανανεώνει το συμβόλαιο, δηλαδή είναι προτιμότερο να το χάσεις. Μπορεί λοιπόν από το Γενάρη ο Τζολάκης να υπογράψει σε άλλη ομάδα, να έρθει μια ομάδα και να τον πάρει ελεύθερο. Να του δώσει πάρα πολλά λεφτά, 3, 4, 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Και να τον πάρει ελεύθερο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν γιατί να χάσει χρήματα? Εγώ δηλαδή, αν ήμουν αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός και ο παίκτης για τον ΑΒ λόγο δεν ανανέωνε, φυσικά θα τον πουλούσα τώρα. Να διευκρινίσω ότι ο Πόποβιτς που πήρε ο Ολυμπιακός δεν τον έχει πάρει για πρώτο, τον έχει πάρει για δεύτερο, πίσω από τον Τζολάκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πουληθεί ο Τζολάκης, ακόμα έχουμε αρχές Ιουλίου. Ο Τζολάκης μπορεί να πουληθεί τέλος Ιουλίου, μπορεί να πουληθεί, ξέρω εγώ, Αύγουστο. Δεν ξέρουμε πότε θα πουληθεί. Άρα θα πρέπει να αντικατασταθεί. Να πάρει έναν ο οποίος προορίζεται για πρώτος. Από εκεί και πέρα θα δει με τη Λίμπερ τι θα κάνει. Αλλά ο Πόποβιτς αποκτήθηκε για δεύτερος. Έτσι έχουν τα πράγματα με τον Τζολάκη. Ο οποίος έχει ένα καλό όνομα, μάλιστα προχθές γράφτηκε και για την Ίντερ, αλλά πήραν τον τερματοφύλακα της Λάτσιο. Αυτό που ξέρω, τον έβλεπαν στην Άρσεναλ, αλλά ο Τζολάκης δεν το πολύ σκεφτόταν, γιατί έχουν τερματοφύλακα και δεν θέλει να πάει για δεύτερος, δεν θέλει να πάει σε μια ομάδα να παίξει. Δεν ξέρω αν στις προτιμήσεις του είναι η Αγγλία, ή μπορεί να είναι η Γερμανία ή η Ισπανία, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση Τζολάκη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής, όπως και να λέγεται, και ανεξάρτητα τη φανέλα, ποια φανέλα φοράει, αυτό που τον απασχολεί είναι το μέλλον του. Άλλα παιδιά δεν καίγονται, παραδείγματος χάρη Δες Κωνσταντέλια, που όντως δεν καίγεται να φύγει. Άλλα παιδιά σου λένε θέλουμε να πάμε στο εξωτερικό και για να οικονομήσουμε, να πάρουμε πολλά λεφτά και να γίνουμε περισσότερο αναγνωρίσιμοι στην Ευρώπη και, εν πάση περιπτώσει, να δοκιμάσουμε το εξωτερικό. Μπορεί ο Τζολάκης να είναι μια τέτοια περίπτωση, δεν το ξέρουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε να πυροβολούμε έναν αθλητή, όπως και να λέγεται, χωρίς να ξέρουμε τα δεδομένα. Γιατί πολλά πράγματα δεν βγαίνουν. Δεν γίνονται γνωστά. Δεν τα ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν κλειστά στόματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο για το Τζολάκη του Ολυμπιακού, αναφέρομαι σε πολλά πράγματα, σε πολλές ομάδες. Άρα καλό θα είναι να περιμένουμε τις εξελίξεις. Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ανά πάσα στιγμή όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να ξυπνήσετε ένα πρωί και να ακούσετε μια είδηση ότι ο Ολυμπιακός πούλησε αυτόν, η ΑΕΚ πούλησε αυτόν. Δεν το ξέρεις. Αν έρθει μια φοβερή πρόταση, τι θα κάτσετε να σκεφτείς ότι τι θα πει ο κόσμος και τι θα κάνει. Δηλαδή, αν έρθει μια πρόταση να δώσει τον Πυρόλακο 20-25, θα πει όχι. Αν έρθει μια πρόταση του Μουζακίτη 25-30 εκατομμύρια, θα πει όχι. Δεν θα πει όχι. Θα κοιτάξει το μέλλον σου. Χώρια που ο Πέτσα θέλει να φύγει. Δεν το συζητάμε. Με τίποτα δεν το κρατά. Με τίποτα δεν το κρατά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει το συμφέρον του. Και Χρήστο, που μου βλέπω εδώ από τη Λυκόβρηση, εάν στα 30 εκατομμύρια ευρώ που μου λες τώρα είναι μέσα πιθανή πώληση Τζολάκη, φαντάζομαι, όταν ο Μαρινάκης βγαίνει και λέει έχουμε ένα 30 εκατομμύρια budget, την ώρα που το είπε, δεν σκέφτεται αν θα πουλήσουμε παίχτες. Εννοείται. Σου λέει υπάρχουν 30 εκατομμύρια ανεξάρτητα πώλησης. Εάν τώρα από εκεί και πέρα πουληθεί ένας παίκτης 20-25-30, είναι καθαρά θέμα Ολυμπιακού πώς θα τα χειριστεί αυτά τα χρήματα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός παραδοσιακά έκανε μια ομάδα που ασχολείται με τις μεταγραφές ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπορούμε να δούμε ανατροπές και την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Γι' αυτό καλό να περιμένετε. Όπως η Παναθηναϊκή, που με παίρνετε τηλέφωνο τι κάνουμε και μέσα σε ένα δήμερο πήραν 5. Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
10: Σήμερα, Astrial News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση.
11: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Υπό τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη δροσιά Χαλκίδα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε οικισμό. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα.

στο real.gr. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα.

0: Εδώ είμαστε. Να πω ότι έχει γενέθλια ο Γιώργος από το Λονδίνο. Να σου πω, Γιώργο, πολύχρονος, γερός, δυνατός, υγιής πάνω απ' όλα. Μου ζητάς ένα τραγούδι του Καζατζίδη, το οποίο δεν μου επιτρέπουν οι χολύπτες να το παίξω, γιατί τώρα που είχαμε το διάλειμμα το ακούσαμε, είναι πολύ κακή ηχογραφικά, δεν θα βγει νόημα, ούτε καταλαβαίνεις ότι είναι ο Καζατζίδης. Τουλάχιστον αυτό που έχουμε εδώ. Επομένως δεν θέλω να σου χαλάω στο γατήρι, στείλε μου ένα μήνυμα ποιο άλλο τραγούδι επιθυμείς για να μπορούμε να το παίξουμε, έτσι. Και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, όντως ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, πολλά χρόνια ακροατής, όχι μόνο δικός μου εδώ του Real FM, λέει δεν έχω αποζητήσει ποτέ ένα τραγούδι, ζητάει το Μιλιόκα για το καλό μου. Κύριε Αντώνη μας, να βρούμε το Μιλιόκα για το καλό μας, που το θέλει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα και να είναι και αυτός γερός. Και θα το ακούσουμε και σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο σήμερα ακροατή για την ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Κυπισιά. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έχω να αναφερθώ σε μια ιστορική ποδοσφαιρική επέτειο που αφορά τη χτεσινή ημερομηνία. Δεν είναι όμως από το πρόσφατο παρελθόν. Τα 22 χρόνια πέρασαν από την κατάκτηση του Euro. Αλλά 65 χρόνια πριν, όταν έγινε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι ποδοσφαιρικό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 4 Ιουλίου 1961, ημέρα Τρίτη, μεταξύ του Ολυμπιακού και της βραζιλιάνικης Σάντος παγκόσμιας πρωταθλήτριας.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει μια τουρνέ μεγάλη στην Ευρώπη η Σάντος, όλα τα αποτελέσματα ήταν νικηφόρα, τελευταία τόπος προορισμού ήταν η Αθήνα και έδωσε 3 παιχνίδια. Στις 26 Ιουνίου με την ΑΕΚ κέρδισε 3-1. Στις 30 Ιουνίου με τον Παναθηναϊκό κέρδισε 3-2. Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίο παιχνίδι και αδικείται ενδεχομένως από το σκορ. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν το μόνο γήπεδο την εποχή εκείνη που είχε προβολής. Και το τελευταίο παιχνίδι έγινε 3η 4 Ιουλίου του 1961.
0: Εσείς Σάντος, τα είδατε τα μάτς.
1: Τη μοναδική της ήταν με 2-1. Με 2 γκολ του Ποσειδώνα και του Σουρούνη στο πρώτο ημίχρονο μείωσε η βραζιλιάνικη ομάδα. Υπήρξε μεγάλη μονομαχία μεταξύ.
0: Εσείς στο γήπεδο, κύριε Γιώργο, είσαστε στο γήπεδο, το είδατε το μάτς.
1: Βέβαια. Ήμουνα όρθιος. Να. Με το ζόρι δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Γι' αυτό το έχω ζήσει, σαν να το βλέπω, ας πούμε, τώρα μου έχει μείνει.
0: Όταν έρχεται η ομάδα του Πελέ εδώ, Σάντος, τότε.
1: Τι είπατε?
0: Λέω, όταν έρχεται η περίφημη Σάντος, τότε. Ναι, εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα.
1: Λέω, έγινε χαμός. Κοιτάξτε, είχε μεγάλο αντίκτυπο. Πιστεύω εγώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μεγάλη δημοφιλία χάρη σε αυτό το μάτς. Γιατί δεν ξέρω, είχε έντονο αντίκτυπο το θετικό τουλάχιστον.
0: Τότε δεν ήταν, κύριε Γιώργο, που είχε πιάσει ο Πολυχρονίου τον Μπελέ.
1: Ναι, να σας πω, πρώτα κυκλοφορούσαν δύο αθλητικές εφημερίδες τότε, η Αθλητική Ηχό και το Φως.
0: Ναι.
1: Το Φως εξακολουθεί να κυκλοφορεί. Σήμερα η Αθλητική Ηχό ήταν προσκύμενη φιλικά στον Παναθηναϊκό. Αλλά έγραψε την άλλη μέρα, 5 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός εδόξασε την Ελλάδα με τη μεγάλη νίκη που έκανε κατά τη Σάντος. Αυτά τα ολία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι ωραία. Μου τα είχε πει εμένα Πολυχρονίου, όταν είμαστε στην εθνική ομάδα και καθόμαστε στο ξενοδοχείο, ώρες μου λέγει για αυτά τα μάτσα. Ναι. Ωραία.
1: Όταν ζούσε είχαμε συναντηθεί.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο μου. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και όσοι θέλετε να πείτε έτσι παλιές ιστορίες, αυτά είναι τώρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Τα οποία βέβαια, εντάξει, εμείς δεν τα έχουμε ζήσει οι πιο παλιοί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά να ξέρουμε την ιστορία μας.
1: Εντάξει, ήμουνα 20.5, τώρα διανύω το 86ο.
0: Μάλιστα. Γερός να είστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι.
2: Γιώργο Καλοπατρώνη.
0: Καλώς τον γίγαντα. Τι γίνεται?
2: Πήρα να πω την καλησπέρα μου. Σου εύχομαι να είσαι υγιής. Όπως επίσης και για άλλους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες και εσύ και η οικογένειά σου και να συνεχίσεις για πολλά χρόνια ακόμα να μας κάνεις παρέα με αυτή την υπέροχη εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και επίσης και στους εργαζόμενους του Real FM και στην ευγενέστατη κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι ήθελα να ευχηθώ από τα περαστικά μου στο συνακροατή Ανέστη Βούτση από τη Ρόδο. Ήταν πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, χειρουργήθηκε, πήγαν όλα καλά και θέλω να υπογραμμίσω ότι χειρουργήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και ότι η γιατρός η οποία τον χειρούργησε και οι νοσηλευτές του φέρθηκαν άψογα με πολύ ανθρώπινο τρόπο.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό ήθελα να πω και ένα τραγούδι, μια που είπε ότι θα ακούσουμε Μουσαφούρη. Μουσαφούρη, θα ήθελα ένα τραγούδι. Τραγουδάει η απάτητη κορυφή. Μπουζούκι έχει παίξει πρώτη και δεύτερη φωνή ο Γιάννης ο Πιθηκότης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και έξοχος μουσικός και σολίστας του Μπουζουκιού. Και θα ήθελα να το αφιερώσω πρώτα απ' όλα σε σένα, γιατί είσαι μέγας υποστηρικτής του λαϊκού τραγουδιού. Στον Ανέστη από τη Ρόδο, στον κύριο Μπίλι Μπαϊτάξη, στον κύριο Κώστα Αυγολέμονο, σε κάποια κυρία η οποία θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, στα παιδιά της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών στο Σκαραμαγκά και στους υπέροχους μουσικούς μας και έξοχους ανθρώπους Λάκη Καρνέζη, Γιάννη Πιθηκότση, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες οι οποίες και οι οποίοι βγάζουν με έντιμο τρόπο το μεροκάματό τους. Άνθρωπος είσαι και λιγάς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Έχεις ένα κοινό που σε σέβεται και σε εκτιμάει πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο και κατά δεύτερο λόγο σαν αθλητικό συντάκτη.
0: Να σε καλά, Χριστό. Yeah. Να σε καλά. Να σε καλά. Yeah. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω αν τα προλάβουμε όλα, γιατί βλέπω αρκετές παραγγελίες σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, ναι, ναι, αυτό θα το παίξουμε. Αυτό το τραγουδάρα, Μητροπάνος. Μήπως βρήκες του Θοδωρή του Μιλιόκα που θέλει. Πάμε το παίξουμε, να το ακούσουμε τώρα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Νεόφιτε, εμείς το είχαμε κλείσει το τηλέφωνο γιατί ήταν το τραγούδι που περιμένατε. Τώρα σας παίρνει η κοπέλα. Απλά ο Τάκης από τη Δάφνη με ρωτάει για Πινέδα. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Η ΑΕΚ θέλει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Αυτό που διαβάσατε τις τελευταίες μέρες για τριετή ανανέωση είναι από τους Μεξικάνους, που γράφουν και διάφορα ότι η Τσίβας δίνει, λέει, 7 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, η ρήτρα που έχει, θυμίζω, ο Πινέδα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, η ρήτρα, για ομάδες από το Μεξικό. Μόνο για ομάδες από το Μεξικό. Αν θέλει μια ομάδα από Ευρώπη να τον πάρει, δεν υπάρχει ρήτρα, είναι θέμα της ΑΕΚ. Ο Πινέδα, πριν φύγει για το Μουντιάλ, έχει πει ότι θα ήθελε να ανανεώσει, αρκεί βέβαια να πάρει τα χρήματα τα οποία έχει υπολογίσει. Σε ανύπαπτο χρόνο είχα πει από αυτή εδώ την εκπομπή και το είχαμε γράψει και στη Real News. Η ΑΕΚ, η πρότασή της ήταν ένα 850, παίρνει τώρα ένα 300, που μαζί με τα μπόνους πάει πάνω από 2. Οι απαιτήσεις του Πινέδα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, για ανανέωση συμβολίου δεν υπάρχει τώρα θέμα να φύγει. Αν έρθει μια φοβερή πρόταση, αυτό τώρα μιλάμε χωρίς να ξέρουμε εάν θα έρθουν προτάσεις. Και μιλάμε για έναν παίκτη που, εντάξει, το Μουντιάλ τώρα βλέπετε. Άλλο τώρα ένας παίκτης να παίζει βασικός και να είναι, ας πούμε, ομφάλιος λόρος της ομάδας, να είναι σημείο αναφοράς της ομάδας, να κάνει τη διαφορά, και άλλο να μην παίζεις καθόλου ή να έχεις μια ελάχιστη συμμετοχή. Όλα παίζουν ρόλο. Πάντως ήταν ο καλύτερος παίκτης, ο πολυτιμότερος στο πρωτάθλημα. Το ξέρουμε όλοι. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Η ΑΕΚ θέλει να το κρατήσει. Από εκεί και πέρα θα τα βάλουν κάτω και θα δούνε όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Όλα θα γίνουν όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Μην περιμένετε εξελίξεις με Πινέδα τώρα. Κύριε Νεόφιτε, γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Γιώργο. Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό το κομμάτι που βάλετε προηγουμένως του Μιλιώκα σημαίνει πολλά και λέει πολλά, τεράστια επιτυχία. Κύριε Γιώργο, άκουσα, ο Γιώργος από το Λονδίνο γενέθλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να του πω χρόνια πολλά, να χαίρεται την οικογένειά του, ό,τι επιθυμεί να γίνει πραγματικότητα, και του εύχομαι ο Ολυμπιακός να πάρει και δεύτερο ευρωπαϊκό.
0: Τρομερός, τρομερή παοκάρα, τρομερή παοκάρα, ωραίος.
1: Όλη η ζωή του είναι του Γιώργου και εγώ το γνωρίζω γιατί τον ακούω αρκετά χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και είναι η ζωή του Ολυμπιακός. Λίγοι είναι σαν τον Γιώργο από το Λονδίνο να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα. Ο Γιώργος έχει κάνει πολλές θυσίες για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, η εκπομπή είναι 100% αθλητική. Μου επιτρέπεις, επειδή θα έχεις αφιέρωμα για τον Μητροπάνο, να πω κάτι που έχει τύχει, που έχω πάει στην κηδεία του.
0: Βεβαίως, γιώνουμε το.
1: Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, κύριε Γιώργο, η κόρη μου ήταν 18 χρονών και αυτή έχει μεγάλη τρέλα με τον Μητροπάνο, έχει όλα τα τραγούδια του. Και μου λέει, μπαμπά, θα πάω στην κηδεία. Τους λέω, πού να πας, ρε Μαρία, στη ζούγκλα μέσα μόνη σου, θα πάμε μαζί. Ξεκινάνε να μην τα πολυλογώ και μόλις φτάνουμε εκεί στο πρώτο νεκροταφείο, μπαίνω μέσα στην εκκλησία να προσκυνήσω αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη, το Μητροπάνο, και λέω στην κόρη μου, καλά είναι Μαρία, του βάλαν και ελληνική σημαία. Μόλις πλησιάζω εκεί λέω, γεια σου Μητροπάνε, φάνατε, και ξαφνικά πετυχαίνει ένας κύριος και μου λέει, μα δεν είναι αυτός ο Μητροπάνος εδώ. Του λέω, και ποιος είναι? Μου λέει, κάποιος ναύαρχος. Και του λέω, και πού είναι ο Μητροπάνος? Μου λέει, πιο κάτω είναι, στην άλλη την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Εκεί στο πρώτο, ξέρεις, έχει πολλές εκκλησίες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πήγα εκεί πέρα στην κηδεία. Ο Μητροπάνος, πολύ μεγάλος καλλιτέχνος, το ξέρουμε όλοι, υποστήριζε όλα τα κόκκινα και δικαίωμά του. Κάθε άνθρωπος υποστηρίζει αυτό βλέπει σωστό. Τέλος πάντων, έφυγα από την κηδεία, έχω πάει και στο μεγαλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, στο Στέλιο του Κατσατζίδη. Τώρα να μην πιάσω τις κηδείες, ναι, και μας πιάσει καμιά μελαγχολία, θα πάω και λίγο στα αθλητικά τώρα. Ξεκινάει τώρα πάλι το Μουντιάλ από σήμερα με τη Βραζιλία. Εγώ, όπως έχω πει, υποστηρίζω τη Βραζιλία, αλλά δεν τη βλέπω να φτάνει τελικό τη Βραζιλία. Τη βλέπω για πολύ λίγο.
0: Καλά, ας περάσει την Νορβηγία πρώτα σήμερα.
1: Ναι. Αλλά αυτή που είναι πολύ σοβαρή ομάδα που πιστεύω θα φτάσει, βλέπω τους Γάλλους. Την πρώτη.
0: Ναι.
1: Τώρα για τη δεύτερη ομάδα υπάρχουν πολλές που μπορεί να φτάσουν. Μπορεί να φτάσει και η Ισπανία, μπορεί να φτάσει και η Αργεντινή, μπορεί να φτάσει και μέχρι η Αγγλία. Η Αγγλία δεν έχει κανένα άγχος.
0: Παίζει με το Μεξικό, δεν είναι εύκολο. Το μάτς είναι δύσκολο.
1: Ναι. Πού παίζει, στην έδρα του Μεξικού?
0: Ναι, στο Αζτέκα παίζει, ναι.
1: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Εκεί θέλει τεράστια προσπάθεια. Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Καλές διακοπές σε όσους θα πάνε και καλή ξεκούραση σε όσους δεν θα πάνε.
0: Ωραία, ωραία κύριε Νόφιτε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Χανιά. Κύριε Λευτέρη.
2: Όπα, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, να σου πω κάτι, να χαιρετήσουμε πραγματικά το σταθμό που ενημερωνόμαστε εμείς εδώ στο χωριό. Δεν έχουμε εφημερίδες, αλλά... Σ' αγαπάμε όγω τη μίζε μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λευτέρη μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Κοίτα να δει, να χαιρετήσω και την κοπελιά στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί εδώ δίπλα μου είναι μια κυρία Αναστασία. Λόγω τη μίζε είναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Να χαιρετήσω και τον κύριο Γιώργο Κυπάδωρα που είναι χρόνια του πολλά, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Να χαιρετήσω και από τον Πλαταμόρα τον Βασίλη, τον καθηγητή πραγματικά. Κύριε Κολοκοντρώνη, να πω και εγώ κάτι για όταν δούλευα και στην Κάβα.
0: Εννοείται.
2: Δεν μου λες, το απότσος εκεί το ουζερίστη σταδίου υπάρχει?
0: Δεν ξέρω.
2: Κοίτα να δεις, ο Χαρβαδέλας, ο Γιάννης, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος.
0: Τώρα έχει έρθει ο Γιάννης να το ρωτήσω τον Γιάννη, άμα το θυμάται, άμα το ξέρει.
2: Ήταν εκεί πέρα και πήρανε ουζάκια. Τα καλύτερα βαζεδάκια στην Αθήνα. Ό,τι θέλει, γαρίδες, αστακό, καβούρια, ψάρια. Τα καλύτερα βαζεδάκια είχαν. Γιατί εμένα του Παπαδόπουλου, του Λευτέριου πατέρας, ήτανε φιλαράκι μου. Ήτανε τσαγκάρι.
0: Τσαγκάρι ήταν, τσαγκάρι, ναι.
2: Είχε, ρε Γιώργη, είχε μια γυναίκα. Τι χρυσός άνθρωπος. Χρυσός άνθρωπος σου λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, έτσι. Και να είμαστε καλά. Δεν μου λες.
0: Ορίστε.
2: Εγώ λέω η Αργεντίνα θα περάσει. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, είναι καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, θα δούμε.
2: Περίμενε να σου πω. Χαιρετίσματα και από ένα αγρότη 75 χρονών. Τον Αντώνη από τον Ήπος από Κορώνου. Έχει Νόβα και σ' ακούει.
0: Ωραία. Να είναι καλά. Να είναι καλά, κύριο Αντώνης.
2: Λοιπόν,
0: να είναι καλά.
2: Άντε, σε χαιρετάω και με αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, δώσε άλλον ένα. Ναι, αν προλαβαίνουμε, Εύη μου, δώσε άλλον ένα τώρα. Γιατί μετά να ακούσουμε και το τραγούδι που θέλει ο. Έχουμε. Αντώνη, το πάντα γελαστή, και να βρούμε και το άνθρωπο σε κυλικά σκαλάθενε ή κομματάρα, δεν το συζητάμε. Τώρα, κύριε Ηλία μου, δεν το διαβάζω στον αέρα. Είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό που γράφετε για μένα. Από εκεί και πέρα εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω και να ευχηθώ, ολόψυχα το λέω, είναι ο Θεός να σας έχει οπλίσει με πολύ μεγάλη δύναμη να ανέβετε αυτό το Γολγοθά. Γιατί καταλαβαίνω, στο μέγεθος που μπορώ να καταλάβω, ότι ανεβαίνετε ένα Γολγοθά. Και θέλει πολύ μεγάλη, πάρα πολλά κότσια για να το αντέξετε αυτό. Είναι μεγάλος ο πόνος. Αλλά ο καλύτερος σύμμαχος είναι ο χρόνος, κύριε Ηλία μου. Καλύτερος σύμμαχος. Εύχομαι να έχετε την υγεία σας, η οικογένειά σας. Η ζωή προχωράει βέβαια. Δεν θα προχωρήσει όπως θα τη θέλατε, όπως θα την είχατε ονειρευτεί. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μην το βαρύνω ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα μήνυμα το οποίο με ακούμπησε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τη Φτέλια. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
3: Μία μεγάλη καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Γιώργο, πάρα πολύ καλά, σε μιλάω ειλικρινά. Περνάω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου χαρούμενα, ειδικά με σένα, με όλο το σταθμό, αλλά με σένα ιδιαίτερα πάρα πολύ, ακούγοντας και τον κύριο Λευτέρη και όλους τους άλλους.
0: Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι ακριβώς 79,5.
0: Έλα τώρα, πλάκα κάνουμε. Τι τελευταία χρόνια μου λες? Πλάκα κάνουμε τώρα.
3: Τελευταία χρόνια περνάω.
0: Όχι.
3: Ή πέντε είναι, ή τρία, δύο ή κανένα. Πρόσεχε.
0: Δεν είναι. Άκου τώρα. Ο 80ης ο σημερινός είναι ο παλιός ο 60ης. Είναι ο παλιός ο 60ης. Να στο τώρα.
3: Είμαι, παρόλα που, πίστεψε μου, παρόλα που έκανα καρκίνο του παχύ το έντορο, είμαι κατάγειρος. Έχω έναν κήπο 600 μέτρα γεμάτο πλούσιο.
0: Μπράβο. Ντουμάτες,
3: κατουλάκια, κρεμμύδια, τα πάντα.
0: Μπράβο.
3: Σήμερα ήθελα να συζητήσω μία χάρη.
0: Ναι.
3: Την Τρίτη γιορτάζει το έτερο ύμιστη που δεν υπάρχει, η κυρία Κούλα, της Αγίας Κυριακής. Το επόμενο τραγούδι, χάρη στο, σε παρακαλώ να τα ακούς πάνω στο Θεό που υπάρχει, αν υπάρχει.
0: Ναι, ποιο τραγούδι?
3: Όποιο θέλει, δεν υπάρχει τραγούδι. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Το συγχαρητήρια στον Πίρτα Ιτάξη για τον Παναθηναϊκό, χτες τον είδα, πάρα πολύ ωραίος.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία μπάλα. Και ένα μήνυμα σε έναν φίλο μας στη Δράμα, του Ποδηλατά, που ακούει πραγματικά και με λέει συγχαρητήρια, Δημήτρη, που σε ακούω κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Όχι, εγώ θέλω, κύριε Δημήτρη μου, κάθε Σαββατοκύριακο, μία από τις δύο μέρες, να παίρνεις τηλέφωνο να λες είμαι καλά, γεια σου, φιλιά, τίποτα άλλο.
3: Πραγματικά είναι καλά, πραγματικά.
0: Τίποτα.
3: Η είναι καλά. Η κυρία Κούλα μάθησε δύο παιδάκια εργατικότατα και τρεις φωνάρες πλούσιες.
0: Ωραία. Θα βάλω τραγούδι και θα το αφιερώσω στη αγαπούσε το Μητροπάνο.
3: Α, δεν φύγω. Για τα τραγούδια δεν την ξέρω τις επιλογές της, ειλικρινά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Όποιο θέλει βάλει.
0: Εντάξει, τελείωσε. Έγινε, κύριε Δημήτρη. Έγινε. Λοιπόν, για να ακούσουμε το πάντα γελαστή που ζήτησε ο Γιώργος, που έχει γενέθλια σήμερα και πάλι πολύχρονος. Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Καπνός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιόμετρων. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα όπου συνεχίζονται οι ρήψεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία, ώστε να αποτραπούν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς όπως προέκυψε από την προανάκριση προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμός σήμανε στην Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από αναφορά επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά των αχτών της Ιεμένης.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Πορτογαλία υποδέχεται στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Περνάμε στη δεύτερη ώρα να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ως και αύριο 6 Ιουλίου. Αφορά εξτυχερούς, ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξενιαστική και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωση μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εγώ έχω παίξει 2 δικά μου τραγούδια, έχω πάρα πολλές παραγγελίες, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα. Χρήστο, απλά είδε το είπα καλά, επίτηδες το είπα καλά, δεν είναι πατέρας. Οπότε δεν χρειάζεται να το βαρύνουμε κι άλλο, νομίζω ότι μπήκε στο νόημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάντως, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε το Χρήστο που ζήτησε, το, από το Στράτο, το άνθρωπος της Εκκυλικάς.

0: λέει η Σόφη Άνθρωπος σε Γελιγάς, αφιερωμένος σε όλους μας, άντρες και γυναίκες. Καλά, αυτό είναι μεγάλο κομμάτι. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Το έχω βάλει αρκετές φορές. Το ζητάει ο κόσμος. Και επίσης η Σόφη μου έχει στείλει Οδυσσέα Ηλίτη. Ας ανοιχτούμε και σήμερα στα πέλαγα. Εμείς είμαστε καπετάνοι και οφείλουμε να αντέξουμε. Πολύ ωραίο. Αυτό το μήνυμα τώρα το έγραψε. Γι' αυτό που είπα για τον κύριο προηγούμενο, για τον κύριο Ηλία, το κατάλαβε. Η Σοφία, καλό κυριακάτικο μεσημέρι. Εντάξει, εντάξει. Για κανέναν ναι, δεν πρέπει να στείνεις τη γυναίκα τη ζωή σου. Για κανέναν, όπως και να λέγεται. Σοφία, είμαι μαζί σου. Θα το μάλλω σου. Σοφία, είμαι μαζί σου. Δεν το συζητάω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία από τη Ρόδο. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον Ρίγα και καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που σ' ακούνε. Με αγάπη πάντα από τη Ρόδο και από μένα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δύο Γιώργηδες είπαν κάτι και με έφερα στη μνήμη κάτι. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ από τα παλιά, εκτός εκεί που ο Γιώργος που ανέφερε για τη Σάντος και τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ο αείμνηστος ο Μποτσίνος και ο Ρέστης ο Παυλίδης που είναι ζωή ακόμη εδώ στη Ρόδο, εκτός από το ποδόσφαιρο έπαιζαν και μπάσκετ. Ερχόταν ο Μποτσίνος από την Αθήνα, τον έφερνε ο Ρέστης και παίζανε με την ομάδα του Ολυμπιακού μπάσκετ κόντρα στο Διαγόρα της εποχής, εκείνη στην Οδωρία.
0: Ναι.
1: Ήταν μπασκετμπολίστες και οι δύο αρκετά καλοί, μπορώ να πω. Ο Ρέστης έπαιζε και ως playmaker, ο Μποτσίνος ήταν και λίγο πιο καλός εκτελεστής. Αυτά πολύ παλιά. Πάμε τώρα στον κύριο που είπε για τους γιατρούς και έδωσε τα έψημα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές τα 5, τα 50, τα 40, τα 150 εκατομμύρια και εμείς ψάχνουμε να δούμε τους ανθρώπους αυτούς που γιατρεύουν τους ποδοσφαιριστές να αμείβονται με μισθούς παινίας.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν, οι γιατροί προφανώς έχουμε γιατρουδάρες στην Ελλάδα, με εξαίρεση κάποιους που ανοίγουν την παλάμη και να πάρουν φακελάκι, αυτούς άστε τους, είναι μειοψηφία, πολύ μικρή μειοψηφία. Η πλειοψηφία των γιατρών με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας από τους ποδοσφαιριστές αμείβονται με μισθούς πείνας. Φτάνει λοιπόν αυτό το παπαντζηλίκι, θα έλεγα εγώ, ας με συγχωρήσουν οι φίλοι παρατικοί, με τους παίχτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ και οποιοδήποτε άλλου σωματείου στην Ελλάδα. Μιλάω για τους μεγάλους πάντα και όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη την Ιφίλιο. Πρέπει κάπου και η ΦΥΒΑ, νομίζω, αρχίζει να το βλέπει αυτό. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Έχουν πει κάποιες απόψεις κάποιοι άνθρωποι. Μακάρι να γίνει αυτό, να μειωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί ο γιατρός δεν δουλεύει μόνο 10-15 χρόνια καριέρας. Έχει πολλά χρόνια μπροστά του.
0: Εννοείται.
1: Οι ποδοσφαιριστές είναι 10-15 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Ας μην τους θεοποιούμε λοιπόν, ούτε καλλιτέχνες, ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε όλους τους διαβόλους που και τριβόλους που είναι για να παίρνουν τα λεφτά τα πολλά. Οι γιατροί είναι στην αξία στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς το έχουμε. Ας βάλουμε και λιγάκι μυαλό λοιπόν και να τιμάμε τους γιατρούς όπως πρέπει. Συνέχεια και μάλιστα θα έλεγα και κάτι παραπάνω να προσευχόμαστε και για αυτούς. Υπάρχουν παιδιά που έχουν σπουδάσει, που έχουν πνιχίσει υδρότα, αίμα, κόπωση, τόνα, κάλο. Παιδιά που έχουν διατρέψει στις επιστήμες και δεν βλέπεις κανένα κανάλι, με εξαίρεση εσένα, κάποια ραδιόφωνα, δεν ασχολείται καν με τα παιδιά, τη νέα γενιά μας που περιμένουμε πολλά, που διδάσκουμε λάθος βέβαια εμείς. Ευτυχώς αυτά αντέχουν τα σωστά παιδιά και κοιτάζουν που να φτιάξουν την Ελλάδα αργότερα. Βέβαια, έχοντας αυτή τη νέα γενιά, να μην κοιτάζει τα κόμματα, να κοιτάζει πώς θα προστατεύει τον τόπο μας. Τη γλώσσα μας, την παράδοσή μας και όλα αυτά που μας επιτρέπουν να είμαστε χωρίς διάθεση ρατσιστικοί Έλληνες. Και όχι μόνο να φτάνουμε να επικαλούμαστε τους αρχαίους ημών προγόνους, όταν φτάνουμε στο αμήν. Τίποτα άλλο, Γιώργο μου.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα για τον χρόνο και καλό μήνα να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ο Νίκος που μου στέλνει από την Άουσα της Πάρου που κάνει διακοπές. Αλλά τρεις και τέταρτο τώρα και εσύ ακούσε ραδιόφωνο. Η Άουσα Πάρου εκεί έχει φοβερές παραλίες κλπ. Ή να πιεις το γουζάκι σου. Εν πάση περιπτώσει να είσαι καλά. Να χαίρεις την οικογένειά σου. Ο κύριος Θανάσης από τη Ροδόπολη.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς πάτε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ κύριε Γιώργο μου. Όλα καλά. Κάθε μέρα και καλύτερα το πόδι.
0: Ωραία, αυτό μετράει. Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή. Και δουλίτσα, θέλει και δουλίτσα. Εντάξει.
2: Να αποκατασταθεί τα νεύρα και όλα το σώμα.
0: Ναι.
2: Υπομονή. Έπαιρνα, κύριο Γιώργο μου, δεν σας ξεχνάω. και την περασμένη Κυριακή και χθες έπαιρνα.
0: Ναι.
2: Οι γραμμές λέει καταλημμένες.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Εντάξει, ώρα δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει,
2: είναι,
0: δεν πειράζει.
2: Είναι καλό αυτό για την εκπομπή.
0: Εντάξει.
2: Είναι καλό, κύριο Γιώργο μου. Τι ήθελα να πω τώρα. Με αυτό που λέγατε για το Καραϊσκάκι χθες, να σας άκουγα. Πρέπει. Δηλαδή ομαδικά να μην λέμε δηλαδή Ολυμπιακή, Αναθηναϊκή, ΑΕΚτζίδες όλα, α τι κάνει αυτό. Άμα μπορούμε και εμείς να φτιάξει και η ΑΕΚ μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί άκουσα που βγήκε ένας.
0: Ναι, που είπε και να ψηλώσει λίγο το γήπεδο, ναι.
2: Ήταν Παναθηναϊκός μάλλον, τον έχω ξανακούσει σε άλλο σταθμό,
0: ναι.
2: Και είπε κάτι πράγματα, λέει θα φτιάξει λέει γήπεδο, λέει για να πάει λέει στη Σελήνη, πώς το είπε. Δηλαδή ηρωνεύτηκε το Μαρινάκι.
0: Ναι, εντάξει, πιάσει... ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Αλλά ναι, βγήκανε αξίδες και μου στείλανε και μηνύματα ότι μήπως υπάρχει δεδικασμένο και μπορούμε και εμείς να το ψηλώσουμε. Βέβαια είναι δύσκολο γιατί είναι έτσι, έχει δίπλα σπίτια, δηλαδή, δεν είναι εύκολο στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων.
2: Για την αντίπαλη ομάδα, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται,
2: δεν χρειάζονται κύριε Γιώργο.
0: Δεν εξυπηρετεί τίποτα. Μα δεν εξυπηρετεί τίποτα.
2: Ναι, και με αυτά που είπατε εσείς ότι καθυστεράνε οι υπηρεσίες, να σας πω ένα τώρα. Το σφαίρο μου στη Σαλαμίνα έσπασε η σωλήνα του νερού και πρέπει να πάρει άδεια από το Δήμο για να σκάψει στο δρόμο.
0: Να.
2: Και 4-5 μήνες, κύριε Γιώργο, και ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε το χαρτί.
0: Ναι, δηλαδή, δεν μου προκαλεί
2: εντύπωση. Όλες οι υπηρεσίες καθυστεράνε.
0: Να. Δεν μου προκαλεί εντύπωση. Έχω πει και εγώ προσωπικές ιστορίες στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Τι να
2: και ένα άλλο τώρα που επειδή μας ακούνε πολλοί ακροατές, την Παρασκευή μου μετρήσανε το ρεύμα και εκείνης, πάω και βλέπω όποτε είναι η επόμενη καταμέτρηση και έκανε λάθος, κύριε Γιώργο, 1000 κιλοβόλτ.
0: Ναι.
2: Και έτρεχα να βγάλω φωτογραφία το ρολόι.
0: Ναι, για να
2: στείλω στο ΔΔΕ. Οι ακροατές τώρα που μας ακούνε να κοιτάμε, κύριε Γιώργο, τα ρολόγια μας. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή ξαφνικά το μήνα πληρώνω κάθε μήνα 70 ευρώ. Άντε τώρα ξαφνικά να σου έρθει 1000 κιλοβάτ 500 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
2: Τι να πεις τώρα, το λέω αυτό επειδή...
0: Εντάξει, πριν περίπου 3 χρόνια δεν τα ζήσαμε όλοι αυτά. Πότε ήταν, 2-3 χρόνια.
2: Ναι, ναι, κύριε.
0: Να δείτε κάτι λογαριασμοί που μου ήρθαν εμένα. Άστο τώρα, άστο.
2: Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τα ρολόγια μας. Δεν ξέρω, δεν έχω πιστοσύνη, κύριε Γιώργο, δεν έχω. Φοβάμαι.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Άστο τώρα.
2: Την Παρασκευή πέρασε και πήρα τη ΔΕΗ και έγραψα το κιλοβάτ μου και λέω, πέρασε ο μετρητής, μου λέει ναι. Λέω, για πέστε μου τι έγραψε, και μόλις μου λέει το μειωμένο ρεύμα αντί για 28.000, είχε βάλει 29.000.
0: Ναι.
2: Τρελάθηκα, τέλος πάντων, τι να πεις. Και τώρα το άλλο με τον Κωνσταντέλια που άκουσα την εκπομπή που είπατε.
0: Ναι.
2: Κύριε Γιώργο μου, πρέπει να, η ΕΠΟ, πρέπει όσοι δεν θέλουν να φοράνε το εθνόσημο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να μπει κάποιο δηλαδή, πρόστιμο 6 μήνες να μην μπορούν να παίξουν στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί κάθε ένας ποδοσφαιριστής όποτε του καπνίζει δεν δέχομαι να παίξω στην εθνική.
0: Ναι, είναι μία πρόταση. Είναι μία πρόταση.
2: Βέβαια, να αναλάβουν τις ευθύνες η ΕΠΟ. Γιατί από τα λεφτά που κονομάνε όλοι οι Έλληνες παίχτες μεγάλους μισθούς, από τις ομάδες τα παίρνουν. Και να σου λέει ο άλλος δεν δέχομαι να παίξω στην εθνική. Πρέπει η ΕΠΟ να το λάβει υπόψη τους αυτό. Τέλος πάντων, χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Γιώργο μου.
0: Έγινε, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να χαίρεστε στην οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά. Να είστε καλά. Ο Σωτήρης από το Λαύριο, τι ξέρεις για Φερνάντες? Ο Φερνάντες ανήκει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω κάτι. Δεν νομίζω να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Αν θα δοθεί κάπου. Έχουν ακουστεί και για κάποιες ομάδες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Πιερό. Έτσι. Ο κύριος Θανάσης Άγιε Θεόδωρη, γεια σας.
3: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Πώς πάμε?
3: Πάντα καλά, Γιώργο. Έχω τα παιδιά μου όλα εδώ σήμερα.
0: Α, ωραία, μια χαρά, μια χαρά, ωραία. Μια χαρά.
3: Είπες παιδιά, εγγόνια, καταπληκτικά πράγματα.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
3: Και τώρα απαγορεύεται. Αφήσαμε όλα στο ρεύμα.
0: Ναι, τώρα εντάξει, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Να προσέχει, να μην
0: όταν
3: να
0: φυσάει, δεν κάνουμε μπαρμπιγιού. Δεν κάνουμε μπαρμπιγιού.
3: Τίποτα, ούτε μπαρμπιγιού, ούτε κάρβουνα. Έστω και μια μικρή ψυζαριά να έχει. Μην βάλει κάρβουνα. Όλα στο ρεύμα.
0: Μα την περασμένη εβδομάδα που φύσαγε πήγα και βάλανε μπαρμπιγιού άλλο στο Μαρκόπουλο, άλλο εκεί στην Κόρυδο και έγινε χαμό από τον μπαρμπιγιού. Μα είναι δυνατόν να σου φύγει μια στάχτη. Πώ θα το έλεγξει, πάει τελείω.
3: Πώ θα το έλεγξει. Εγώ σου έλεξα ένα τόσα πράγματα δηλαδή. Μπιφτέκια που τα φτιάχνω μόνο μου και ξέρει να πει.
0: Εντάξει, ωραία το μπάρμπικιου, αλλά όταν φυσάει στο φούρνο. Τι να κάνουμε.
3: Ναι, ναι. Όλα, όλα. Μια χαρά πάγανε. Ήμουνα εγώ σήμερα ο μάστορα. Ο μάστορας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Μα εσεί, αν δεν απατώμε, για πολλά χρόνια έχετε ασχοληθεί με την εστίαση, έτσι δεν είναι.
3: Στο Τσαμαδούδιο ακόμα, στον πειρά. 40 χρόνια ήμουν.
0: Λοιπόν, άρα για εσά είναι αυτό, είναι παιχνίδι, ναι.
3: Γιώργο μου, ναι. Θα παντού και νοταρά γωνία. Ποιο πήρε από το ελληνικό θέατρο. Όλα με τα χρόνια εκεί ήμουν με τα αδελφό μου.
0: Μάλιστα.
3: Στα μαγαζί.
0: Μάλιστα.
3: Βεβαίως. Όλα με τα χρόνια, Γιώργο μου. Από τη δουλειά έκανε. Από τα καλύτερα πιστοβολία του πήρα. Το καλύτερο από τα χρόνια και να με σου πω.
0: Πώς λεγότανε.
3: Εκεί η ψαριά δεν είχε κάποιο όνομα. Λεγότανε η πιπεριά. Έτσι ονομάζονταν, έτσι που το ξέρω.
0: Δηλαδή, μέχρι πότε ήσασταν εκεί, μέχρι πότε ήσασταν.
3: Εγώ πήγα εκεί το 59 που άνοιξε το σουλατζίδικο ο αδελφός μου. Εγώ πήγα το 64, έτσι, το 64, και έφυγα το 95 και πήγα σε Χαραυγή.
0: Μάλιστα.
3: Σε ένα άλλο δικό μου που ήταν τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί ήμουνα 31 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Στο Πειραιά. Δηλαδή και μετά πήγα σε Χαραυγή. Ο αδελφός μου όμως έμεινε μέχρι το 2008. Δηλαδή από το 9, δηλαδή πόσα χρόνια, 59, 9.
0: 48 χρόνια.
3: Μπράβο. Ναι.
0: 48-49 χρόνια, ναι.
3: Ναι, Γιώργο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι ευχάριστα.
3: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ποδοσφαιρικά βλέπουμε ένα αναμονή. Ο Ολυμπιακός θα πάρει κανένα παίκτη τη προκοπή, πιστεύω. Ναι. Ο Μαρινάκης όλα αυτά θα τα τακτοποιήσει, φαίνεται. Γιατί πήρε τον Κορδόν, δεν είναι, και τον άλλον τον.
0: Καρντόσο, ναι. Κορδόν και Καρντόσο, για να δούμε.
3: Αυτός ο τέτοιο που λένε ο Ζέτ, πώς το λένε από την Νότιχαμ.
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
3: Είναι καλός αυτό, Γιώργο.
0: Καλός είναι. Αυτός ήταν και πέρυσι, είχε τεθεί θέμα. Είναι εξτρεμάκι. Καλό ήταν στην Μπεσίκτας τώρα, ήταν νικός. Να δούμε. Λένε ότι τον κοιτάνε.
3: Μια χαρά, μακάρι έρθει αυτός. Εχθές είδα και τον Άμπραχαμ που μπήκε στο 65-70.
0: Ο Άμπραχαμ, ναι. Αυτή είναι δύσκολη περίπτωση. Ναι. Αυτός είναι δύσκολος. Δύσκολος, ναι.
3: Μπράβο, είναι χθες που έβαλε δύο πανέμορφα γκολ. Ωραίος παίκτης. Μια χαρά. Δεν βλέπω καθόλου να παίζει ο δικός μας ο.
0: Ναι, δεν το, ο νέος προπονητής δεν φαίνεται να μην τον πολύ πηγαίνει τον Ελκάμπη.
3: Ναι. Πέσει βαρύ, ποιος θέλει να πούμε. Μακάρι να μην παίξει και δεν με κυπήρει να έρθει σε εμάς. Μπας και φέτος είναι καλύτερο. Γιατί φέτος, πέρυσι, ναι, στα τελευταία παιχνίδια απογοητευτήκαμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Μαρινάκης έγινε και η παιδάρα αργότερα. Έτσι, τα είπαμε αυτά, τα είπατε και χθες. Τα άκουσα στα ράδια που τα λέτε.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Μην κολλήσουμε στο ύψιλο, να μην τα λέμε και τα ίδια και να μην πιάνει κορισμένοι. Κάποιοι ορισμένοι να του κάθονται να κοιτάνε γιατί του μακάρι, ο παλαιό να ξεκινάει 80 μέτρα ύψο. Εγώ δεν χαιρόμουν που λέει ο λόγο. Ναι. Εκεί στη τέτοια. Μην φτάνουμε να πούμε είμαστε στο πολύ, στο κοτσομπολιό και να καθόμαστε να γκρινιάζουμε με ορισμένου αντιπάλου δηλαδή. Κατάλαβε και εγώ. Α πούμε κάποιοι αντίπαλοι τη ομάδα, οι Ολυμπιακοί, οι Παραθήκοι, οι Κιτσίδε. Μην τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα. Γήπεδα να φτιάξει ο κόσμο. Όπω αρέσει εσύ, Γιώργο μου.
0: Κατάλαβε.
3: Ναι, να φτιάξει γήπεδα μου. Εντάξει,
0: μου. Έγινε, κύριε Θανάση, λοιπόν, να περάσετε ωραία την Κυριακή σα. Να περάσετε ωραία την Κυριακή σα.
3: Γιώργο από το Λονδίνο, στον Γιώργο του Παπαγαλάκια, στον Κρυβασίλη, από τον Πλαταμόνα, το Ρήτορα. Έτσι. Και σε άλλου φίλου, καλού και μια χαρά ανθρώπου.
0: Ωραία, κύριε Θανάση. Ωραία. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι ξέρεις για το Μουζακίτη, μου λέει ο Γιώργος από τον Άγιο Δημήτριο, δεν ξέρω τίποτα. Έτσι, το τελευταίο καιρό δεν ακούγονται πολλά πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο παίκτη για προτάσεις που ακούγαμε, United, Real κλπ. Γενικά, Μουζακίτης, το έχω ξαναπεί από τότε που πήρε το βραβείο αυτό, Golden Boy στο Τωρίνο, έχει μια πτωτική πορεία. Δεν τον έβαζε και με τη Λίμπαρη ιδιαίτερα, δεν έδειξε πολλά πράγματα και θέλουμε την ευκαιρία να επαναλάβω, επειδή πάρα πολλοί Ολυμπιακοί τα έχετε βάλει με το Μεντιλίμπαρ και λέτε γιατί δεν βγάζει καλά παιδιά όπως τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Για να βγάλεις αυτά τα παιδιά πρέπει να υπάρχουν ανάλογες αξίες. δεν σημαίνει ότι αν θα βγει ένα, δύο, τρία παιδιά, ότι κάθε χρόνο θα βγαίνουν μουσακίτιδες και κοστούλες κλπ. Κλπ. Ή Κωνσταντέλιας ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς να το πω. Δεν είναι εύκολο. Εσείς τι λέτε, ότι ο Μεντιλίμπαρ και ο κάθε Μεντιλίμπαρ δεν θέλει πιτσιρικάδες? Γιατί να μην θέλει? Ίσα-ίσα που έγινε ακόμα πιο αγαπητό στον κόσμο του Ολυμπιακού όταν είδαν οι Ολυμπιακοί δικά τους παιδιά από τις ακαδημίες. Και το ίδιο ισχύει για τον οπαδό της κάθε ομάδας. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ανάλογης αξίας παίκτης. Δηλαδή ο Πνευμονίδης, τον είδατε. Προσπάθησε, τον έβαλε στην ομάδα, ήταν νικός στον Ατρόμητο και εκεί θα μείνει. Ο Παπακανέλος. Και αυτός ξεκίνησε, δεν βλέπει όμως ότι μπορεί να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και τον ίδιο τον απασχολεί το Μεντιλίμπαρ. Και επίσης να σας πω και στον ΠΑΟΚ, ένας από τους λόγους που είχε στραβώσει ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, το είχα ξαναπεί βέβαια αυτό, είναι ότι δεν έβλεπε πολλά νέα παιδιά. Θέλει και άλλα παιδιά ο Σαββίδης. Και τώρα στον Ιταλό που ήρθε, του είπανε ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε, εφόσον αξίζει βέβαια, έτσι, θέλουμε νέα παιδιά. Και στην προετοιμασία μαζί του έχει πάρει 10 πιτσιρικάδες. Θα μου πεις βέβαια, δεν έχει κάνει και μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Πάντως έχει 10 παιδιά. Ένας, δύο να βγουν, θα είναι κερδισμένος και ο ΠΑΟΚ και ο Ιταλός. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Πώς το λένε το μαγνήσιο FM? Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors.

0: τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα? Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Συναγερμός έχει ζημάνει στη Ρόδο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στις πηγές Καλυθέας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε οικισμό. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα. Ελεύθερος εν ώψη της προανακριτικής εξέτασης ο 76χρονος που κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα δεν έχει πολλά τηλέφωνα γιατί εντάξει είναι η μέρα, διακοπές, άλλη για μπάνιο, λογικό είναι. Αλλά σήμερα μου κάνει εντύπωση πάρα πολλές παραγγελίες. Δηλαδή είχα μία λίστα 15 δικά μου τραγούδια που έχω παίξει μόνο στην αρχή 2. Ζητάτε πολλά τραγούδια, βέβαια είναι διαφορετικές. Άλλο ζητάει λαϊκό, άλλο ζητάει έντεχνο, άλλο ζητάει... Εντάξει, προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα. Λοιπόν, η Ιωάννα μας ζητάει Νταλάρα. Εντάξει, μεγάλο κομμάτι, παραπονεμένα λόγια. Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, τι να συζητάμε τώρα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο αγαπημένος, ο Πέτρος από τα Μεσόγεια. Καλώς τον. Έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή, δεν πειράζει. Ή να το ξαναπάρουμε, ή κύριε Πέτρο, άμα μπορείς να ξαναπάρεις. Λοιπόν, ο Τρίφωνας από το Κουκάκι με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό. Τρίφωνα μου, εντάξει, μπορεί να μην με ξέρεις, να με ακούς χρόνια. Παραδοσιακά, έτσι δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και με παρεξηγήσεις, δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια. Καθόλου. Δεν βλέπω φιλικά. Αλλά και να δω, τα κρατάω για μένα. Και γιατί δεν ασχολούμαι? Διότι και παλιά που πήγαινα εγώ σε προετοιμασίες και μια ζωή διαβάζω απίθανα πράγματα για όλες τις ομάδες. Ο προπονηταράς, ο έτσι, ο αλλιώς, η ένταση που δείχνει η ομάδα, οι παιχταράδες, ο ένας ο άλλος. Άλλα διαβάζω ή άλλα βλέπω. Και όταν έρχονται τα επίσημα παιχνίδια, λες τι γίνεται, πού πήγαν αυτοί οι παιχταράδες, πού πήγε αυτή η ταχύτητα, πού πήγε αυτή η ένταση. Καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά παιχνίδια, οπότε εγώ δεν τα σχολιάζω. Το ίδιο δηλαδή όπως με ρωτάς για τον Παναθηναϊκό, το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟ, για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη, για την ΑΕΚ, για όλους. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Πέτρο τώρα. Έλα, κύριε Πέτρο μου.
1: Έλα, Τζορτζ.
0: Τι γίνεται?
1: Τι έγινε, παλικάρι μου, καλά είσαι?
0: Πώς πάμε, δόξα τω Θεώ, εδώ.
1: Να είμαστε καλά, γεροί να είμαστε.
0: Έτσι.
1: Ξέρω. Ότι τα φιλικά παιχνίδια δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάντως, εχθές, βλέποντας τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι φύσηξε λίγο άλλος αέρας, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω. Πολλοί το είδανε, άλλοι μπορεί να πούνε.
0: Ναι, όχι. Και άλλοι που το είδαν, δικοί μου άνθρωποι, έτσι, ναι, φίλοι Παναθηναϊκοί, το ίδιο μου λένε. Ότι βλέπουν κάτι, εντάξει, δεν, και εγώ είδα λίγο. Εντάξει.
1: Φυσικά, εγώ θα διαφωνήσω με το ότι έμεινε ο Ντουμπά στον Παναθηναϊκό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μπορεί να φύγει, βέβαια, δεν το ξέρουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Δεν θέλω να γίνομαι, ναι, γραφικός.
0: Μπορεί να φύγει, έχει
1: ακόμα. Τώρα, όσον αφορά για το παγκόσμιο κύπελλο, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ. Παντός, εάν δεν υπήρχε η Γαλλία και η Ισπανία, θα ήταν ένα πράγμα ρουτίνα.
0: Ναι, όχι, δεν έχει κάτι να μας πει μέχρι τώρα ιδιαίτερο.
1: Αυτές οι δύο ομάδες και φυσικά η Γαλλία. Έτυχε ο Ντεσάμ και έχει αυτή την. Από τη μέση και μπροστά είναι πυραυλοκίνητη αυτή.
0: Ναι, δεν παίζονται. Είναι η πεντάδα τρομερή. Ναι,
1: πυραυλοκίνητη, δηλαδή σε αφήνουν με ανοιχτό το στόμα.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί είναι οι κλασικοί Ισπανοί. Εγώ είμαι λίγο με την Αγγλία. Πολλοί μου λένε, α, βλέπεις πράγματα, βλέπεις όνειρα. Όσο είναι ο Κέιν στην ομάδα, όχι, είναι αυτό που λέει, όσο ζω ελπίζω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Και φυσικά με έχει λυπήσει πάρα πολύ η εικόνα της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Δεν είναι οι ομάδες αυτές που έχουμε ζήσει, που ξέρουμε πού. Τώρα να παίζει ο Μέση, 40 χρονών, γαμώτο, δεν έχουν παίχτες ολόκληρη Αργεντινή.
0: Έχουν, αλλά όσο ο Μέση θέλει να παίζει, πάντως ο Μέση ξεχωρίζει, έχει αυτό το άγγιγμα.
1: Ναι, ξέρει τι βλέπω, μου λέει εγώ, ότι όπως και με την Πορτογαλία, ένας ποδοσφαιριστής Πορτογάλος είπε το εξής, ο άνθρωπος είπε την αλήθεια, ότι παίζουμε όλοι για τον Χριστιάνο. Και ο κόσμος δυσανασχετεί. Βλέπω πολλές φορές ότι όταν του πάει μπάλα αρχίζει ο κόσμος και τον... φωνάζει αρνητικά, δηλαδή, για τον Ρονάλντο.
0: Όταν έχεις, ας πούμε, Μπερνάτο Σίλβα, Νέβες, ναι, και Βιτίνια, και ναι, παίζεις έτσι, είσαι άξιος μοίρας. Έπρεπε να πετάει η Πορτογαλία. Με αυτές τις χαφάρες που έχει.
1: Και είχα μια συζήτηση και λέω, παιδιά, τον Μπελέ θα τον θυμόμαστε και θα τον μνημονεύουμε, γιατί στο απόγειο της δόξας του έφυγε στα 32 του, το 70, στο Μεξικό, από την Εθνική. Λοιπόν, ρε Ρονάλντο, είσαι 40 χρονών, 39. Κάτσε ρε στο σπίτι, ας παίξει κανένας άλλος, ρε μανάρι μου χρυσό. Ας παίξει κανένας άλλος, ρε γιά μου το. Κούρασε, Γιώργο, λίγο. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Όχι, εγώ με τις άποψεις, αν ο ποδοσφαιριστής αντέχει, εγώ δεν με ενδιαφέρει ταυτότητα. Αν όντως μπορεί να προσφέρει και να τρέχει και να κάνει, να παίζει. Εάν δεν μπορεί, εννοείται, συμφωνούμε.
1: Ναι,
0: εξαρτάται,
1: ναι,
0: τον παίχτη και εξαρτάται τι μπορεί να δώσει. Δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο, από χιλιόμετρα φαίνεται ότι η Πορτογαλία είναι πάνω του σχεδιασμένη. Όλοι ψάχνουν να βρουν το Ρονάλντο.
1: Ναι. Όλοι ψάχνουν να βρουν το Ρονάλντο. Και προχθές άκουσα με τον Ηλία για ένα τέρας της τρίπλας. τον Καρίτσα.
0: Ναι.
1: Και λέω, όσοι τον έχουν δει τον Καρίτσα, αν και έτσι όπως ήταν, ήταν από γεννησιμιού του πιο κοντό το ένα.
0: Ναι, είχε πρόβλημα στο αναπόδι, ναι.
1: Ναι. Όσοι τον, δεν ξέρω πώς τον έχουν δει να παίζει, παθαίνεις, δηλαδή ήξερε τον μπακ ότι θα τον τριπλάρει από δεξιά. Και τον έκλεινε και ναι. Πάλι τον τριπλάριζε.
0: Ναι.
1: Η τρίπλα του Θεού, ρε παιδί μου. Τι να πεις, Γιώργο μου, αυτά.
0: Έγινε, έγινε κύριε Πέτρο, έγινε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως,
1: έγινε.
0: Βεβαίως. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Αναφέρεται σε κάτι που είχα πει εγώ στην τηλεόραση για τον Καρίτσα, ότι συνομιλώντας με αρκετούς Βραζιλιάνους, μου λένε ότι, ξέρετε, εσείς οι Ευρωπαίοι έχετε Θεό τον Πελέ, αλλά εμείς στη Βραζιλία έχουμε τον Πελέ, αλλά έχουμε και τον Καρίτσα. Αυτός ήταν το κάτι άλλο. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν τον έζησα. Έχω δει τον Κιμαντέρ. Άλλο τώρα να ζήσεις από κοντά. Πάντως για τους Βραζιλιάνους ο Καρίτσα ήταν ο Θεός του ποδοσφαίρου. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας από την Πέφκη.
2: Γεια σου, κύριε Κλοκόντα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχουν περάσει 45 μέρες. Έχει γίνει ένα επεισόδιο. Το γνωρίζετε, Μαρινάκης και Δημητριάδης.
0: Ναι, ναι.
2: Με πουνιές και αυτό. Η ΔΑΕΒΟ γιατί δεν έχει εκδώσει ακόμα.
0: Τώρα τι, εγώ τι να σας πω. Τώρα αυτό είναι θέμα.
2: Τι να μου πει, ξέρετε, τι να μου πει. Λυπάμαι πάρα πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο αστυνομικό διευθυντή. Εγώ, σαν πρώην αστυνομικό, συνταξιούχο, στην έπρεπε να συλληφθούν και οι δύο. Τι, κύριε Κομματάκη, αν εμείς οι δύο πλακωνόμασταν, δεν θα πηγαίναμε.
0: Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τώρα υποτίθεται θα επιληφθούν οι αρχές, τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω.
2: Δεν πέθανε που λες, δεν αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έχει δώσει, πω εγώ έστω να σου βγάλει αυτοωτική απόφαση. Γιατί δεν έχει βγάλει.
0: Ναι. Εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω πραγματικά.
2: Το ξέρατε, δεν μπορεί να μας απαντήσετε για το. Και ξέραμε όλοι για ποιο λόγο δεν έχει βγει απόφαση. Είναι ντροπή. Έτσι πώς θα. Τα μικρά τα παιδιά να τα δώσουμε αυτόν εναντίον της βίας και αυτόν. Όταν δύο ανθρώποι πλακωνόνται, ένας πολιτικός δεν ξέρω τι είναι και ο άλλος είναι πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Είναι η ντροπή.
0: Αυτό εντάξει που έγινε τώρα σε έναν αγώνα μπάσκετ που ήταν προσωπικό τους, έτσι δεν είχε καμία σχέση με τον μπάσκετ και τον Ολυμπιακό, δεν είχε καμία σχέση. Ήταν προσωπικό τους, έγινε ότι έγινε.
2: Εγώ δεν είδα πάντα αμέσως βγάζει μια απόφαση μέσα σε 5 μέρες. Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι οι κοινές του ΔΑΕΒ είναι αυστηρότητες. Δεν υπάρχουν αίθεση και δεν υπάρχουν δικάσεις 5 μέρες, πήγες 5 μέρες φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Αλλά, ποιο λόγο δεν έχουν εκδώσει, καμιά απόφαση ανθρωπική. Ποιο λόγο δεν την έχουν εκδώσει.
0: Ναι.
2: Καλή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ συμπάθης.
0: Περιμένουμε να δούμε τυχόν ποια θα είναι το. Θα δούμε, τι να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω, θα δούμε.
2: Κύριε Κολοκοτρώνη, καταλαβαίνω.
0: Έγινε κύριε Κώστα. Έγινε. Έγινε. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι κάτι που το συζητήσαμε, αλλά περιμένουμε τις αρχές. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Πάντως το θέμα, κοιτάξτε, αναδείχθηκε. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι κουκουλώθηκε και ούτε μου το έχει πει κανένας. Βίντεο, χαμός, υπήρχε τεράστια προβολή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα καθαρά των αρχών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά για να προλάβω λίγο τα τραγούδια που ζητάτε, η κυρία Ειρήνη από τη Χαλκίδα. Όχι, η κυρία Ζωή από τη Χαλκίδα, νομίζω. Ζωή από τη Χαλκίδα έχει ζητήσει το σβήσε το φεγγάρι του Μητροπάνου. Αυτό θα ακούσουμε. Σβήσε το φεγγάρι του Μητροπάνου.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
8: Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
16: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να πούμε δύο λόγια για το Μουντιάλ, γιατί δεν είπαμε. Περιμένουν κάποιοι ακροατές μετά τις 4, έτσι θα μιλήσουμε. Απλά πίκο-απίκο, αυτό που λες δεν είπα δεν έχω άποψη. Είπα δεν ξέρω γιατί δεν έχουν επιληφθεί αρχές. Συμφώνησα απόλυτα με τον φίλο μας που βγήκε, τον συνταξιούχο αστυνομικό. Δεν είπα εγώ δεν έχω άποψη που λες. Είναι τελείως λάθος αυτός. Φυσικά έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως ό,τι ισχύει για τον Έλληνα πολίτη, για τον κάθε Έλληνα πολίτη, πρέπει να ισχύει για όλους. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, χθες Καναδάς Μαρόκο το 0-3. Μπήκε ο Καναδάς δυνατά, αλλά σιγά σιγά το Μαρόκο ισορρόπησε. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο, ήταν κοινικό το Μαρόκο. Αλλά μεταξύ μας, όσον αφορά τις δύο ομάδες, αυτή που λογικά περιμέναμε όλοι να προχωρήσει είναι το Μαρόκο. Έχει μεγαλύτερη ποιότητα, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον Καναδά. Και ήρθε αυτό το 3-0 όπως ήρθε φυσιολογικά. Εκεί που έχει, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι νομίζω απόλυτα φυσιολογικό μετά από αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, είναι το Γαλλία-Παραγουάη, το ξυλόσφαιρο που είπα και στην αρχή. Εντάξει, περιμέναμε ότι οι Παραγουανοί θα παίξουν δυνατά, αλλά εδώ μιλάμε ότι δεν παίξαν απλά δυνατά, σου έδινα το παπούτσι στο χέρι, το πόδι στο χέρι. Και ήταν και απαράδεκτος ο διαιτητής που από την αρχή δεν φρόντισε να κρατήσει το παιχνίδι με την έννοια θα έπρεπε να δώσει κάποιες κάρτες, να τους δώσει να καταλάβουν ότι εδώ είναι Μουντιάλ, εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Η Παραγουάη λοιπόν είναι μια μικρή ομάδα, δύνατη ομάδα. Και ο μόνος τρόπος που μπορούσε να αντιμετωπίσει τους Γάλλους είναι να τους παίξει τόσο δυνατά και ώστε να τους εκνευρίσει. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να διαχειριστείς και να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε τέτοιες περιπτώσεις. Έπεφτε πολύ ξύλο από τους Παραγουάνους τους Γάλλους, τους ποιοτικούς Γάλλους. Όπως και μου κάνει εντύπωση το πέναλτι που κέρδισε ο Ντουέ, που ήταν πεναλτάρα, γιατί χρειάστηκε το VAR. Από χιλιόμετρα φαινόταν ότι έγινε πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει ήρθε από το 1-0, απόλυτα φυσιολογικό, δεν το συζητάμε. Οι Γερμανοί πέσανε στην παγίδα της Παραγουάης, που έπαιξε επίσης δυνατά. Από εκεί και πέρα όμως οι Γάλλοι είναι άλλη ομάδα, πολύ καλύτερη, ποιοτική ομάδα. Δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Εμένα γενικά που είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν αυτές οι ομάδες που παίζουν δυνατά, άλλο να παίζεις δυνατά, να τα δίνεις όλα, και άλλο να παίζεις όπως οι Παραγουανοί και να βγει ο goalkeeper και να λέει μετά τον αγώνα ότι η μπάλα περνάει ο αντίπαλος ποτέ. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, δίνει το χέρι στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ δεν του δώσει το χέρι. Ήταν έξαλλοι οι Γάλλοι στις δηλώσεις τους και ο προπονητής και οι παίχτες. Και εδώ βγήκε ο Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής, και είπε ότι αν ήμουν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο θα γινόταν χαμός. Και ξέρουμε τι σημαίνει Ιμπραήμοβιτς. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν έχει τον Βραζιλία-Νορβηγία στις 11. Θεωρητικά η Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά για μένα κακός. Και το λέω okay, γιατί δεν έχω δει τίποτα από τους Βραζιλιάνους και γιατί 4 φορές, όσοι παίζετε στοίχημα το ξέρετε, 4 φορές που έχουν βρεθεί αντίπαλοι, η Νορβηγία είναι αίτητη. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Έχει 2 μάτς, έχουν κερδίσει Σκανδιναβοί και 2 μάτς ισόπαλα. Δηλαδή η Βραζιλία σε επίσημα παιχνίδια δεν έχει κερδίσει την Νορβηγία. Μπορεί αυτό να λέει πολλά πράγματα, μπορεί να μην λέει τίποτα. Πάντως βλέπουμε μια Νορβηγία η οποία είναι πολύ σοβαρή, πολύ δυνατή. Ο Χάλαντ κάνει τη δουλειά του. Έχουν φοβερό κόσμο, είναι εκεί, συμπαραστέκεται, έχουν δώσει χρώμα στο Μουντιάλ. Όπως φυσικά το δικό τους κόσμο, την τρέλα που έχουν με το ποδόσφαιρο οι Βραζιλιάνοι. Η Βραζιλία, επαναλαμβάνω, έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο μόνο για το όνομα, για τίποτε άλλο. Είναι μια ομάδα που παίζει καθαρά ευρωπαϊκά, με τις αδυναμίες της. Αλλά επειδή είναι ο Αντσελότη και είναι η Αλεπού, όπως λέω, στον πάγκο και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια, δεν θα είναι έκπληξη βέβαια η Βραζιλία να προχωρήσει. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά εμένα δεν θα μου είναι έκπληξη να προχωρήσει και η Νορβηγία. Το θεωρώ ένα τελείως ανοιχτό παιχνίδι αυτό. Όπως ανοιχτό παιχνίδι είναι και αυτό, όσοι δεν ξέρω, θα μείνετε ξύπνοι το βράδυ, τη νύχτα, το ξημέρωμα 3 η ώρα, Μεξικό-Αγγλία, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Γιατί είναι οι Μεξικάνοι τρελαμένοι, είναι και οι Άγγλοι τρελαμένοι, Αστέκα στο Μεξικό, 2.200 μέτρα υψόμετρο. Αυτό είναι σε βάρος όχι των Άγγλων, οποιοδήποτε ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα θα έχουν χαμηλό οξυγόνο, αντίθετα με τους Μεξικάνους, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι. Αυτό είναι μεγάλο ατού, μεγάλο όπλο. Και δεν το λέω να δικαιολογήσω πρόσωπα και καταστάσεις. Η Αγγλία δεν μας έχει δείξει τίποτα το ιδιαίτερο. Θέλει να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά για να το πάρει θα πρέπει να ανεβάσει ζητά την απόδοσή της. Ο Χάρι Κέιν είναι ο Χάρι Κέιν. Όμως χρειάζονται και άλλα πράγματα. Οι Μεξικάνοι δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά παίζουν μέσα στο γήπεδο τους. Παίζουν μέσα στην έδρα τους και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Θα δούμε λοιπόν τα παιχνίδια αυτά. Να κερδίσουν οι καλύτεροι. Εγώ πάντα λέω σε αυτές τις περιπτώσεις να κερδίσει ο καλύτερος, αυτός που το αξίζει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
1: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Κεντρικού μέσου Καάν Καϊρίνεν που αγωνιζόταν στη Σπάρτα Πράγας, προχωράει η ΑΕΚ. Ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Επίσης η Ένωση εντάσσει στο δυναμικό της τον κεντρικό αμυντικό Χρήστο Αλεξίου ως δανεικό από την Ίντερ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Αστέτως στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα και τελευταία, 2-11-208-200. Σε λίγο θα πάρουμε τους ακροατές που περιμένουν. Όσοι τώρα δεν έχετε βγει από το σπίτι και πάτε να πάρετε τη Real News, να σας πω τι έχει το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο πιθυστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς χουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που συνταμεύει σε κάθε αγορά. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News που έχει μεγάλο αφιέρωμα από την εξαγγελία του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Ένα ενδιαφέρον αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολλανδό που πήρε ο Παναθηναϊκός, τον De Vrij, τον αυτοδίδατο πιανίστα, ένα μεγάλο κομμάτι για τη ζωή του. Πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Κρέσπο, του παλιού center back του ΠΑΟΚ, για τον Ελουστόντο, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ από την Sociedad. Αυτά και πολλά άλλα θέματα στη σημερινή Real News. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη από την Πάτρα έχει ζητήσει το αγριολούλουδο να το αφιερώσουμε και στην κυρία Κούλα, του Δημήτρη από την Φτελιά. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά στους ακροατές.

0: Κύριε Δημήτρη Μπρόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Λίλιαν, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό τώρα. Αυτό είναι πάνω από 2-3 χιλιάδες λέξεις. Πού να το διαβάσω αυτό το μήνυμα? Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη. Πίκο, δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη. Απλά δεν το κατάλαβε και τελείωσε. Αν είχα πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, πες το, αλλά όχι μπάλα. Δεν πέταξα, συμφώνησα και έτσι είναι. Και έτσι δεν έχει σημασία πώς λέγεσαι, τι δουλειά κάνεις κλπ. Εντάξει, όλοι το είδανε. Τι να, θα μπορώ να κάνω το άσπρο μαύρο? Σε καμία περίπτωση, προς Θεού, αλίμονο. Εντάξει, αλλά μην ζητά συγγνώμη, δεν το λέω γι' αυτό. Ο Γιώργος Λάρισα Ελ, καλησπέρα από Λάρισα, φίλε Γιώργο. Αύριο πιστεύουμε να έχει πρόεδρο η Ελλάδα, πάμε δυνατά. Είναι στα. Αναφέρεται στην. Πιθανή, κάτσε, αν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλαγή ιδιοκτησίας με τον κύριο Στυλιανό, να αναλαμβάνει τη Λάρισα από τον Νταβέλη. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου για την ΑΕΛ, για τη Λάρισα, ιστορία, όλη η πόλη ζει και αναπνέει για αυτή την ομάδα. Είναι κρίμα και άδικο με τέτοια έδρα, με τέτοιο κόσμο να πέσει κατηγορία. Εγώ εύχομαι να την ξαναδούμε στην ΑΕΛ και να μην πέσει ποτέ. Η Λάρισα είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω καλύψει πάρα πολλούς αγώνες. Έφευγα από Αθήνα και πήγαινα τότε παλιά από το φίλαθλο στο Αλκαζάρ, το τρομερό Αλκαζάρ που έμπαινε μέσα και έβραζε ο τόπος στην κυριολεξία. Και ομάδες σαν τη Λάρισα τις χρειαζόμαστε. Ομάδες σαν την Παναχαϊκή στην Πάτρα, έτσι τις χρειαζόμαστε. Σαν τον Ηρακλή, σαν τον Πανιόνιο, σαν την Καλαμάτα τώρα που ανέβηκε, που έχουν ποδοσφαιρό κόσμο, που έχουν ιστορία, τις χρειαζόμαστε. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε. Βαγγέλη Σέβια, καλώς τον.
1: Γιώργο, καλό απόγευμα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, ωραία. Γιώργο, σου είχα πει χειμώνα που δεν ήταν καλό ο Παναθηναϊκός, σου είχα πει κάτι, ότι μια ομάδα ξεκινάει από την προετοιμασία. Φέτος δεν ξέρω τι μηνύματα έχεις πάρει που είπες και προηγουμένως.
0: Όχι, εντάξει, ανεξάρτητα το θέμα των μηνυμάτων τι παίρνω, εγώ κρατάω μικρό καλάθι για όλους. Έτσι. Θέλω να δω τα επίσημα παιχνίδια.
1: Ναι, παιδί μου, Γιώργο, βλέπω καταρχήν, δεν ξέρω άμα βλέπεις βιντεάκια μετά την προπόνηση. Ανεβάζουν οι παίχτες βιντεάκια?
0: Όχι, όχι, αυτά εγώ δεν τα κάνω. Όχι, όχι, δεν τα κάνω.
1: Βλέπω άλλη ψυχολογία στην ομάδα, ρε παιδί μου. Βλέπω χαμόγελα. Είδα τους γονείς του Τεφράη που πήγαν και είδανε την προπόνηση των γιο τους. Βλέπω άλλη ψυχολογία, Γιώργο, στην ομάδα.
0: Μακάρι, μακάρι, εγώ το εύχομαι, το εύχομαι.
1: Βλέπω άλλη ψυχολογία και πιστεύω, Γιώργο, άμα συνεχίσει όλη αυτή καλή, όχι τώρα, καταρχήν και μπράβο στον προπονητή που κρατάει πάρα πολύ αυτό το κλίμα, και βλέπω, Γιώργο, ότι άμα συνεχίσει αυτό το κλίμα, η ρεβάνς αυτή που παίζουμε είναι 30 μηνός,
0: 30 Ιουλίου, ναι.
1: Πιστεύω, Γιώργο, θα έχει. Εντάξει, είναι μια δύσκολη τώρα γιατί θα έχουν πάρει όλες τις άδειες. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, θα έχει 50.000 κόσμο.
0: Εντάξει. Θα δούμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Φαίνεται το κλίμα, φαίνεται πάρα πολύ καλό.
0: Να. Θα δούμε. Μακάρι, μακάρι. Ποιος δεν θέλει, ακόμα και αντίπαλος να είσαι, θέλεις να δεις δυνατό Παναθηναϊκό. Γιατί όσο είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός, προσπαθείς και εσύ σαν αντίπαλος Ολυμπιακός, υπάρχουν μέσα και εσύ δυνατός. Και πιο δυνατός. Κανονικά έτσι πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μακάρι, μακάρι, να δούμε. Μακάρι.
1: Και πάμε λίγο στο Μουντιάλ, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι. Μεγάμοτο θα χάσουμε τη ματσάρα αυτό με Μεξικού Αγγλία. Θα είναι τώρα 3
0: ώρα. Ναι, 3 ώρα είναι πολύ δύσκολη ώρα. Και εγώ να σου πω κάτι, θα βάλω ξυπνητήρι να προσπαθήσω να ξυπνήσω να το δω αυτό το μάτς λόγω Αγγλίας, βέβαια. Δεν έχω δει μάτς 4-5 ώρα, δεν έχω δει κανένα. Με ρωτάνε, ας πούμε, για την Κολομβία, δεν την έχω δει την Κολομβία, μόνο highlights. Αν δεν έχεις δει κάτι ζωντανά live, δεν έχω άποψη.
1: Είναι, Γιώργο, ότι αυτό το παιχνίδι έχει σηκώσει πολλή συζήτηση.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι, δεν ξέρω, οι Άγγλοι κάνουν παράπονα από θέμα υψομέτρου.
0: Καλά, δεν είναι θέμα, εδώ, άκου τώρα, δεν χρειάζεται να είσαι Άγγλος ή κλπ. Ή άνθρωπος είσαι. Το υψόμετρο αυτό δεν είναι για ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Όπως και να λέγεσαι, θα έχει πρόβλημα. Και ο Γερμανός να πάει, και ο Γάλλος να πάει, και ο Ιταλός να πάει, και ο Έλληνας να πάει, θα έχει πρόβλημα εκεί. Δεν το συζητάμε. Εδώ έχουν πρόβλημα τη Λατινική Αμερική ή άλλες χώρες που πάνε. Δεν θα έχουν τώρα οι Ευρωπαίοι.
1: Πάντως, εγώ πιστεύω, Γιώργο, όποια ομάδα αποκλειστεί σήμερα, αύριο θα γίνει πολλή συζήτηση. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, άκουσα προηγουμένως, θα είναι, λέει, 1 εκατομμύριο Μεξικάνοι, λέει, στις πλατείες. Φαντάσου τι έχει να γίνει σήμερα. Και πόσο μάλλον τώρα, άμα αποκλειστεί η Αγγλία, τι κριτική θα φάει ο Τούχελ.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Αλλά παίζει ρόλο και πώς θα μείνεις έξω. Παίζει ρόλο ο τρόπος που θα παίξει. Ναι, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εδώ είμαστε.
1: Ωραία. Έγινε καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Κυρία Ειρήνη, έτσι όπως ήταν γραμμένο, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Ειρήνη που ευχαριστεί από την Πετρούπολη. Εντάξει, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Δημήτρης Νίκαια.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας. Εσείς τι κάνετε?
2: Εδώ καλά. Να σου πω, εγώ ήθελα να πω κύριε Κολοκοτρώνη για τα γήπεδα.
0: Ναι.
2: Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ότι το ελληνικό δημόσιο δεν νομίζω ότι δίνει κάποιο ευρώ για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Απλώς κάνει εξυπηρέτηση, έτσι δεν είναι?
0: Από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων.
2: Ναι, είναι δηλαδή για πλατείες και τέτοια που δίνει έργα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφέρεια, για έργα της περιφέρειας. Και θα γίνει δηλαδή, θα φτιαχτεί και το σημείο του Λεωφόρου και το σημείο του Βοτανικού. Αυτό. Και μετά το γήπεδο θα σηκωθεί με λεφτά.
0: Εντάξει, αυτά τώρα όταν λέμε Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων Ευρωπαϊκή, αυτά είναι λεφτά δικά μας. Δεν είναι λεφτά ιδιωτικά.
2: Ναι, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάτι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δικά μας.
2: Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτά τα λεφτά, λιμνιάζουν μόνο για δημόσια.
0: Ναι, αλλά είναι λεφτά του κάθε φορολογούμενου αυτά.
2: Μιλάμε από την Ευρώπη.
0: Ναι, δικά μας λεφτά.
2: Είναι ευρωπαϊκά λεφτά που είναι λιμνάζοντα για έργα που θα γίνουν.
0: Ναι, αλλά σας λέω ότι είναι δικά μας λεφτά. Δεν είναι λεφτά ενός ιδιώτη. Έχει διαφορά αυτό.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι ιδιώτη.
0: Ναι, έχει διαφορά. Εν πάση περιπτώσει. Ο Παναθηναϊκός, ακούστε, η Παναθηναϊκή, επειδή ξέρω τι θέλετε να πείτε. Η Παναθηναϊκή λένε. Όχι, ότι εμείς δίνουμε τηλεοφόρο. Αυτό λένε οι Παναθηναϊκοί.
2: Ναι, γίνεται αυτό. Εγώ θέλω να πω αυτό, ότι το κράτος κάνει σωστά μια εξυπηρέτηση στον Παναθηναϊκό. Με κάποια λεφτά και δεν ξέρω τώρα τι άλλο παίζεται από εκεί πέρα. Τα λεφτά τώρα τι είναι. Στον Ολυμπιακό πιστεύω ότι και στον Ολυμπιακό πρέπει να γίνει αυτή η εξυπηρέτηση. Είναι έργο πολιτισμού το Καραϊσκάκη από εδώ που θέλει να φτιάξει ο κύριος Μαρινάκης. Και ότι πρέπει να πάρει την άδεια κανονικά.
0: Του κάνει τώρα στο ΣΕΦ που γίνονται έργα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, θα το πληρώσει το κράτος.
2: Ναι, αυτό τώρα δεν το ξέρω. Είναι άλλο. Εγώ λέω για τον κύριο Μαρινάκη, για το κήπεδο.
0: Ναι, ο Μαρινάκης δεν ζητάει λεφτά από το κράτος. Ζητάει μόνο για το συντελεστή. Το συντελεστή ζητάει.
2: Και πρέπει να του δοθεί η άδεια και να γίνει και αυτή η
0: ρύθμιση. Αυτό ζητάει ο Μαρινάκης.
2: Γιατί είναι έργο πολιτισμού αυτό. Το κράτος πρέπει να εξυπηρετεί, αυτό θέλω να πω, τις ομάδες, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Πρέπει να εξυπηρετεί το κράτος, εγώ δεν θα διαφωνήσω, αρκεί να υπάρχουν και τα χρήματα να εξυπηρετήσεις. Γιατί να σας πω κάτι, θα έρθει τώρα κάποιος που μας ακούει που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό.
2: Ναι.
0: Έτσι, ναι, και δεν θα σας πω μακριά, θα σας πω στη μητέρα μου που είναι 86-87. Ναι. Μου λέει, φτιάχνετε γήπεδα, κάνετε εσείς για μένα το φτιάχνετε. Ένα νοσοκομείο δεν μου φτιάχνετε. Καταλάβατε, δηλαδή θα έρθει άλλος να σου πει, φτιάξε ένα άνθρωπο.
2: Έχει δίκιο η κυρία.
0: θέλω να πω, πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι τώρα τόσος κόσμος που μένει, κοιτάξτε.
2: Μα σίγουρα έχει δίκιο.
0: Τόσος κόσμος που μένει από εδώ, εμάς στην Αθήνα που πας, Πορτοράφτη, από εκεί όλες αυτές οι περιοχές, Αρτέμιδα, έτσι όλα αυτά. Σου λέει, δεν έχουμε ένα νοσοκομείο.
2: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, έχουν δίκιο.
0: Καταλάβατε. Όπως το βλέπει ο καθένας.
2: Ναι, είναι να γίνουν όλα τα έργα, γιατί να μην γίνουν. Αυτό λέω. Εγώ είμαι υπέρ των έργων, αυτό δηλαδή λέω.
0: Το θέμα είναι. Εάν έχουμε σαν χώρα τα απαραίτητα χρήματα και να τα κατασκευάσουμε όλα αυτά.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται ο διαμοιρασμός.
0: Δεν είναι, εντάξει.
2: Αυτό είναι ότι η πολιτεία πρέπει να βοηθάει τις ομάδες να κάνουν γήπεδα.
0: Ναι.
2: Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
2: Και η ΑΕΚ άμα θέλει να σηκώσει, άμα έχει μελέτες ότι είναι ασφαλές όποιο σήκωμα και κάνει, γιατί να μην το κάνει το σήκωμα και η ΑΕΚ.
0: Συμφωνούμε.
2: Όλες οι ομάδες, άμα θέλουν να κάνουν κάτι, κάποιο έργο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν γήπεδα, να πηγαίνουν ο κόσμος. Είναι ωραία να υπάρχουν γήπεδα και νοσοκομεία σίγουρα πρώτα, εντάξει. Αυτό δεν θα αμφισβητώ. Αυτό ήθελα να πω εγώ.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Άλλος Δημήτρης από τον Άγιο Ελευθέριο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Καλά. Αγώνας μεγάλος, αλλά τελικά με τη δύση του ηλίου λέω, Θεέ μου, τα καταφέραμε και σήμερα. Καταρχάς σε πήρα να σε ακούσω, γιατί μου δίνεις δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Δεν ξέρω αν με απατάει η μνήμη μου. Το αφιερώσατε ένα τραγούδι, θέλει να ακούσει άνθρωποι γελαστοί και γελασμένοι.
0: Το πάτε γελαστή του Μητροπάνου, ναι.
3: Μπράβο. Αυτό το έχει αφιερώσει στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Δείχνει ο άνθρωπος ότι είναι άρχοντα άνθρωπος, παρόλο που είναι Ολυμπιακάκιας, αλλά είναι
0: ωραίος. Καλά, δεν την είπαμε οι Ολυμπιακοί. Δεν μπορεί να είναι άρχοντα άνθρωπος.
3: Είναι ωραίο το δάσκα το καπέλο μου. Να του πει του χαιρετισμού μου. Ανέβηκε πολύ στη συνείδησή μου. Μέσα μου και του λέω μπράβο, αυτό είναι Λεβέντης ο άνθρωπος. Και ήθελα να του πω συγχαρητήρια.
0: Εσείς είστε Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά.
3: Δεν Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά αυτό τον ανέβασε πάρα πολύ σε μένα προσωπικά, γιατί έχω την αδερφή μου, όπως γνωρίζεις, ήταν σε διευθυντική θέση στην σχολή Ικάρων, και αυτοί οι άνθρωποι, Γιώργο μου, ήταν άρχοντες. Είχα γνωρίσει αρκετούς εξ αυτών των ανθρώπων. Όλα τα δίνανε για την πατρίδα. Αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά σου μιλάω. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και λέω πρέπει να πάρω τηλέφωνο να του δώσω συγχαρητήρια. Πρέπει να έχει αρκές αυτός ο άνθρωπος, και από ό,τι έχω μάθει, ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο βοηθάει ανθρώπους χωρίς να το ξέρει κανένας. Και μπράβο του, και μπράβο του. Δεν με ενδιαφέρει που μιλάει έτσι τόσο δυναμικά κλπ. Αλλά δείχνει ότι έχει αρχές.
0: Εμένα, κύριε Δημήτρη, επειδή μου έχουν πει διάφοροι, εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν λένε πολλά, που κάνουν πράξεις. Αυτός που κάνει πράξεις είναι πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου. Πάμε παρακάτω.
3: Θα μου λέει η αδερφή μου, αφήνουν τα κλειδιά των αυτοκινήτων για να πετάξουν, να αναχαιτήσουν τους Τούρκους. Δηλαδή δεν λογαριάζουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να.
3: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός τους έχει στις υψηλότερες θέσεις. Μόνο αυτό μας έμεινε, οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν μείνει. Δικαιοσύνη έχει πάρει πολύ χαμηλό βαθμό. Και πρέπει, και παρακαλώ όλους εκεί πέρα τους 300, να βοηθήσουν η δικαιοσύνη να ανέβει και τους κύριους δικαστές. Και εσύ κάνεις πολύ μεγάλο θεάρεστο έργο, γιατί βοηθάς αυτούς τους ανθρώπους μοναχούς, τους μοναχικούς ανθρώπους. Ήμουνα στα κάτω Πατήσια, εκεί στο προπατζίδικο των Σταυροπουλαίων, και ήταν δίπλα ένας φίλος, είχε χάσει τον πατέρα, τη μάνα του και όλους, η τύχη του, το μυαλό του, ήταν στην διπλανή πολυκατοικία, κοιμότανε, δηλαδή είχε πέσει κάτω, και του λέω Κώστα, πώς κατάντησες έτσι. Ένας άρχοντας κατάντησες έτσι, δηλαδή να κοιμάται στην πολυκατοικία απ' έξω 11-12 η ώρα, γιατί δεν έχει κανένα να τον φροντίσει. Οι Σταυροπουλαίοι εκεί πέρα στο Προβατζίδικο τον φροντίζουν. Κατά κάποιο τρόπο δεν θέλουν να τον βοηθήσουν, δηλαδή δεν δέχεται να τον βοηθήσουν, αλλά η τύχη και το μυαλό τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και δίνεις μεγάλη δύναμη σε αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και στα συγγενικά πρόσωπα κλπ. Δηλαδή σε μένα απευθύνομαι και σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη.
3: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα με έχεις κάνει εμένα να αγαπήσω πάρα πολύ αυτή την μελοποιημένη ποίηση. Παρόλο που του έλεγα του Γιώργου, του φίλου μας, του Γεωργίου, αλλά αυτό ήθελε να ακούει συνεχώς.
0: Καλά, ναι, δεν είναι. Ο Γιώργος δεν είναι. Άλλοι.
3: Μόνο ξένα. Και τον θυμάμαι, λέει, μόνο τα ξένα, ρε Δημήτρη, μόνο τα ξένα. Δεν θέλω τίποτα να ακούω. Αλλά έχασε πολλά, γιατί είναι θησαυρός. Και τώρα τελευταία διαβάζω, μου ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο του Βίρβου. Αυτός ο Βίρβος ήταν τρομερός ο
0: θησαυρός. Συγκλονιστική ιστορία, βέβαια.
3: Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Έχω κάνει και αφιέρωμα, έχω μιλήσει για τον Βίρβο, γιατί μου έχει πει πολλά και ο ναι.
3: Δεν το άκουσα. Και αυτό το βιβλίο που μου ήρθε στα χέρια μου είναι της κόρης του.
0: Ναι.
3: Και λέει μέσα το τι υπέφερε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Όντως. Και έχω διαβάσει και αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο και μου έχει πει και πολλά και ο συγχωρεμένος ο Γεραμάνης. Αλλά και ο Γιώργος και ο Λιάννης.
3: Σε παρακαλώ, παρεκκίνησε την ελληνική νεολαία να ακούει αυτούς τους θησαυρούς.
0: Εντάξει, τώρα η νεολαία. Η νεολαία δεν ακούει το ραδιόφωνο, ούτε βλέπει τηλεόραση, κύριε Δημήτρη μου.
3: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα παιδιά.
0: Τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
3: Είναι το μέλλον της Ελλάδος.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι για τον κύριο Λευτέρη. Τι έγινε, τα κατάφερε, ήρθε ο φυσιοθεραπευτής.
0: Εντάξει, θα μας πει, δεν ξέρω, θα μας πει. Είχαμε πάρει κάποια τηλέφωνα, δεν ξέρω, θα μας πει και να μην μας έχει πει τίποτα άλλο, αλλά θα το ρωτήσω. Την άλλη φορά θα το ρωτήσω.
3: Είχα μιλήσει και στον κύριο Όμηρο τον Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και στον κύριο Τσουκαλά, και αυτοί μ' ακούνε, δηλαδή μπορούν να. Δηλαδή από τους 300, μ' ακούνε, μου ανοίξανε τις πόρτες. Ρε παιδιά, λέω, σας παρακαλώ, βοηθήστε τη ζωή σε αυτά τα άτομα. Να αναβαθμίσουμε την ποιότητά της ζωής.
0: Έτσι. Και σωστά.
3: Μ' ακούνε, δηλαδή.
0: Ωραία.
3: Και περνάω από τα γραφεία τους και κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να με διευκολύνω αυτή τη ζωή, γιατί είναι μεγάλο γκολγοθά.
0: Ωραία, κατάλαβα. Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
3: Από
0: εντάξει.
3: Το πρωί μέχρι το βράδυ,
0: ναι, ναι, ναι. Ξέρω.
3: Ιστορίες τραβάω.
0: Ξέρω. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι και πάντα καλά. Και να κάνεις αυτό το θεάρεστο έργο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Και αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους να μπορέσουν να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπους.
0: Έγινε. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας.
3: Βασικά με τη μουσική που ακούω.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει: καλό απόγευμα από τη Χίο. Εδώ ακούμε την υπέροχη εκπομπή σου με τις αθλητικές ειδήσεις. Βλέπω να κερδίζουν οι Εκκλέζοι τους Μεξικάνους. Εύχομαι να είσαι πάντοτε καλά και να σε ακούμε. Ο Νίκος λέει: 1-1 παράταση το Μεξικό. Εντάξει. Ωραίο Στυλιανός. Καλό μεσημέρι από το Northampton. Εδώ οι pub θα μείνουν ανοιχτές μέχρι το πρωί. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Αγγλία δεν πειθεί. Η Γαλλία βλέπω για κατάκτηση. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να πάει με τους μικρούς. Έχει πολύ καλό υλικό. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τη μουσική. Σένα, προφανώς εννοείς μήνα, ε. Ερχόμαστε πατρίδα στη Χαλκιδική και στην Κεφαλονιά. Και μετά Κεφαλονιά. Τέλεια. Μια χαρά. Είναι και τα δύο φοβερά μέρη. Χαλκιδική και Κεφαλονιά. Κεφαλονιά είναι φοβερό νησί. Πολύ ωραίες παραλίες. Έχει να φανταστείς 700 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο η Κεφαλονιά. Εγώ να πάω χρόνια παλιά δεν ήταν καλά. Αλλά έχει 700 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο η Κεφαλονιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, ο Γιάννης από την Άρτα μου ζητάς κομμάτι Metallica For Home The Bell Tolls. Λυπάμαι Γιάννη μου που θα σε απογοητεύσω. Εγώ δεν βάζω τέτοια κομμάτια. Στο Real FM βάζουν πολλές εκπομπές ξένη μουσική. Εγώ είμαι πιστός εδώ στην ελληνική μουσική. Αυτή αγαπώ, αυτή αγαπάει ο κόσμος. Μια άλλη φορά, σε μια άλλη εκπομπή ενδεχομένως, εντάξει να σου κάνω το χατήρι. Πάντως τώρα με όλο το σεβασμό, με όλη την αγάπη, θέλω να με καταλάβεις. Δεν ταιριάζει ούτε σε μένα, ούτε στο στυλ της εκπομπής. Ακούμε άλλα τραγούδια. Και τώρα που θα ακούσεις το μαθητή του Ζαμπέτα, νομίζω θα με καταλάβεις, γιατί προφανώς δεν πρέπει να ακούς την εκπομπή, δεν πρέπει να είσαι τακτικός για να μου ζητάς Μετάλλικα. Πάρε μια γεύση τι παίζει ο Κολοκοτρώνης και τι ακούει ο κόσμος.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια». Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Ινόη. Στο πεδίο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά και στις Αμμούδες Ρόδου. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Ελεύθερος εν ώψη της προκατακτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είχα καιρό πραγματικά να έχω τόσες πολλές παραγγελίες, οι οποίες δεν προλαβαίνω, έτσι, γιατί είναι ώρα 4.30, 5 ώρα κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Γιώργο Νί, δεν λέω επιθετό κύριε Γιώργο, από τον Ντάλλας, έτσι. Αμερική που λέει δεν είναι και πολύ του ποδοσφαίρου, αλλά ακούει την εκπομπή μου, εξηγεί. Αυτά είναι δικά μας. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Γιάννης από την Άρτα μου λέει: σε ακούω συχνά, ξέρω ότι προτιμήσεις σου τα μουσικά ακούσματα. Είπα να σε τσιγκλίσω, καλά έκανες. Εγώ ακούω λίγο απ' όλα, είμαι ο παδός Παναϊκού. Ελπίζω ο Νίστρουπ να πετύχει στο δύσκολο έργο του, Γιάννη Σάρτα, που μου έστειλε για τους Μετάλλικα. Τρόλαρε, τρόλαρε. Καλά έκανες, Γιάννη μου, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Γιατί ο Αντώνης γελούσε. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, το κλασικό. Πες μου.
2: Καλησπέρα, κύριε
1: Γιώργο. Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Πώς να πάμε. Το τελευταίο καιρό ήμουν χάλια. Είχα από τον κοφό μέχρι κάτω οσφιαλγία.
1: Α, είχες θέμα,
2: Ναι, η οσφιαλγία. Τώρα κάπως.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Αυτός ο Καϊρίνεν, τι
1: καλός είναι, καλός είναι. Είναι καλό χαφ, είναι μεταβιβαστής μπάλας, το λέω. Πασαδόρος είναι, πασαδόρος.
0: Δεν βάζει γκολ όμως.
1: Όχι, δεν βάζει γκολ, εντάξει. Έχεις το Γιώβιτς, έχεις το Βάρκα, μια χαρά. Έχεις γκολτζίδες. Εδώ είναι καθαρά θέμα του Νίκολιτς, για να τον παίρνει σημαίνει ότι του κάνει κλικ. Δεν τον παίρνει έτσι.
0: Ναι, προηγουμένως είχα και η Νέρα Σπορ και άκουσα τον Γιάννη Σαντερνιό και αυτό είπε. Λέει, μπορεί να μην βάζει γκολ, λέει, αλλά είναι καλός παίκτης όμως. Είναι πασαδόρος.
1: Ναι, πασαδόρος.
0: Καλός πασαδόρος, δεν υπάρχει. Όσο για το Μουντιάλ, εγώ βλέπω να περνάει σήμερα το Μεξικό χάρη σε αυτούς τους δύο παιχταράδες που έχει. Να σου πω ποιοι είναι. Ο ένας είναι του ΠΑΟΚ και ο άλλος της ΑΕΚ. Εγώ έτσι βλέπω. Εσύ τι
1: γνωρίζεις. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Ο καλύτερος είναι να περάσει. Δεν ξέρω. Και εγώ είμαι Αγγλία, βέβαια. Πάντα ήμουν, είμαι και θα είμαι. Αλλά από εκεί και πέρα να περάσει ο καλύτερος.
0: Ναι, ναι, το Μεξικό έχει δύο παιχταράδες. Και μια παράκληση, αν μπορείς. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Μια παράκληση, αν μπορείς. Να μου βάλεις το τραγουδάκι αυτό. Την Ελευσίνα μια φορά με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Ναι, αν προλάβω, γιατί δεν ξέρω αν προλάβω. Αν προλάβω, το βάλω.
0: Okay. Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μανώλης Μηχανιώνα, καλώς τον.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Σε έξι πάμε.
1: Έτσι, αϊκάρα. Πρωταθλητές είστε, ό,τι θέλετε κάνετε.
2: Τον ακούω, κύριο.
1: Εντάξει. Τι γίνεται?
2: Τι είναι, Γιώργο? Μ' αρέσει και ακούω συνέχεια. Κάτι Κυριακές δεν μπορούσα να βγω γιατί είχε πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει, παιδί, μην αγχώνεσαι το θέμα. Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, χαίρομαι εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Χαίρομαι πολύ κόσμο.
1: Θυμάσαι
2: που έλεγα ότι ο κόσμος αυξάνει και πληθύνεστε.
1: Ναι. Εντάξει. Μια χαρά.
2: Γιατί είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Σε συμπαθούν. Είσαι κοινωνικός πολύ. Μια χαρά. Γι' αυτό σε αγάπησε ο κόσμος.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άκουσα, Γιώργο, ένα παλιό δημοσιογράφο προχτές, όταν ήταν ο Παναγούλιας προπονητής στην Εθνική και τα είχε με τους δημοσιογράφους, έλεγε ότι άλλα έλεγε στην Αμερική, εδώ άλλα γράφαμε.
1: 100%, 100% έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, γιατί εγώ ήμουνα στην Αμερική, πότε δεν το έκρυψα ότι ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον Αλκέτα. Εγώ μαζί με τον, και είναι γνωστό αυτό, μαζί με τον συγχωρημένο, τον Τάκη τον Χαραλαμπίδη, τον νέον, είμαστε από τους δημοσιογράφους που σε κάποιες ομιλίες μέσα στους παίκτες μας είχε δίπλα του Αλκέτας. Και βέβαια ποτέ αυτά δεν τα βγάλαμε προς τα έξω, γιατί το σεβαστήκαμε.
2: Αλλά όταν
1: ήμασταν στην Αμερική και με παίρναν τηλέφωνο από το φίλαθλο και μου λέγανε τι λέγανε και τι γράφανε και τι βγαίναν στο ραδιόφωνο, μέρα με τη νύχτα. Λέγανε απίστευτα πράγματα.
2: Ακριβώς αυτά. Μάλιστα, έβγα και μια συνέντευξη και έλεγε ότι οι πρόεδροι των ομάδων των Αθηνών του έλεγαν μην τον βάζεις αυτόν, γιατί έχουμε...
1: Δεν υπήρχαν αυτά στον Αλκέτα. Τώρα αυτά είναι... Δεν υπήρχαν αυτά.
2: Έτσι λένε τώρα.
1: Εντάξει. Εδώ είχαν βγάλει τότε ότι είχε σχέση με τη γραμματέα του, κάτι σκάνδαλα, ρόζα, απίστευτα πράγματα. Αυτό το λάθος... Άκου, κύριε Μανώλη, επειδή τα έχω πει και τα έχω γράψει. Το λάθος ήταν ότι ο Αλκέτας, επειδή ήταν πολύ αγαπητός και ήταν αναγνωρίσιμος στην Αμερική, ήμασταν η μοναδική ομάδα τότε που μπήκαμε στο Λευκό Οίκο. Ούτε η Εθνική τον ΗΠΑ είχε πάει. Μόνο η Ελλάδα πήγε.
2: Απλά
1: το λάθος ήταν ότι τα παιδιά έγιναν περιοδεύων θείασος. Κάθε μέρα και εκδήλωση. Αυτό ήταν το λάθος το μεγάλο. Πήγαμε εκεί στην Αμερική, δεν είχαμε ξαναπάει, χάσαμε τον μπούσουλα.
2: Είχα έναν ποδοσφαιριστή φίλο από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έπαιξε τεχνικό, ποιους άλλοι το λέγανε.
1: Να.
2: Ήταν στην Αμερική, μάλιστα έπαιξε και ξύλο με τον Χατζιάνογλου. Έπαιξε ευρωθιές. Από το εθνικό πυρό έπαιζε τότε. Και μου τα έλεγε τότε αυτός. Ένα παιδί από εδώ, τη Μηχανιώνα. Καταλάβατε. Τώρα αυτός ο Αλεξίου, ποιος είναι, Γιώργο, που πήρε ένα παιδάκι.
1: Ναι, είναι ένα παιδί. Αυτό το παιδί είχαν ακουστεί πολύ καλά λόγια. Είναι προϊόν του Ατρομήτου. Είναι από τον Ατρόμητο, αυτό το πήρε η Ίντερ το παιδί, ακούγονταν πολύ καλά λόγια, τώρα δεν ξέρω γιατί τον δίνουν δανεικό, ίσως θέλουν να δουν την εξέλιξή του, να το δώσουν στην Άγκλη να δουν πώς θα πάει.
2: Είναι σε κάπα 21,
1: ναι.
2: Μικρά παιδιά, ναι. Αυτός ο Αλεξίου πρέπει να είναι.
1: Αυτός, ναι. Είναι ένα ψηλό παιδί στόπερ.
2: Ναι, το παρακολουθούσα την Εθνική νέων και λέω αυτός πρέπει να είναι.
1: Αυτός είναι.
2: Και αυτό είναι Φιλανδό που πήραμε το άλλο παιδί.
1: Το άλλο το παιδί είναι Φιλανδό, έχει παίξει η Εθνική Φιλανδία που έπαιζε στη Σπάρτα Πράγα.
2: Ναι. Εγώ αυτό το Ριμπάλτα δεν τον πήγαινα στην αρχή, τον κατηγορούσα.
1: Ναι, αλλά ο Ριμπάλτα δεν λέει πολλά, αλλά κάνει αθόρυβη δουλειά.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό μετράει, αυτό μετράει, να κάνει δουλειά αθόρυβη. Και εκεί που δεν το περιμένει, τσακ, να χτυπά.
2: Δεν το χώρεω στην αρχή, γιατί άνοιξε λέω τον προπονητή μα τον πρώτο. Τώρα βλέπω το συμπάθησε. Μπράβο, είναι όπω λέει κάπου τα ραντάρ. Ακριβώς έτσι και αυτό κάνει.
1: Άδωμε.
2: Γιώργο, αυτή και εκπομπή μέχρι πότε θα είναι,
1: μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι 26 Ιουλίου.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, κύριε Μανώλη μου, έγινε. Έγινε γερός. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σου, Νίκο, από το New Jersey. Γεια σου. Με Αγγλία λέει ο Νίκος. Να είσαι καλά, Νίκο. Α, δούμε. Όποιος αξίζει, Νίκο. Όποιος αξίζει. Δημήτρης Κεσαριανή.
3: Έλα, ορθοδόξος είμαι.
1: Έλα, κύριε Δημήτρη μου, τι γίνεται.
3: Καλά, Γιώργο μου.
1: Πώς πάμε.
3: Ακούω που άλλα λένε ποδοσφαιριστέ και άλλα γράφουνε.
1: Όχι, είναι κάτι που είχε το παράπονο του Παναγούλια τότε το 94. Αυτό έλεγε ο κύριος.
3: Ο γαμπρός μου, ο Κυριάκος ο Πιπιλικάκης.
1: Ναι.
3: Έπαιξε μες του Καραστιάκη τον Ολυμπιακό μόνος του, βρέθηκε στην ημέρα του και ένας από τους καλύτερους θεματοφύλακες εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Και παίζουνε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλοι μετά από ένα-δυο μήνες. Χωρίς να έχει δώσει συνέντευξη, έπιασε ο Βαζογιάννης, ο δημοσιογράφος, και έγραψε ότι ο Κυριάκος ο Πιπιλικάκης είπε θα παίξει τον Παναθηναϊκό μόνος, πέσαν σε λεωφόρο. Χωρίς να έχει τίποτα. Και τον έπιασε ο Γαβλάδος του, γιατί ήθελα να γεμίσω όλη τη στήλη και με δικιά μου συνέντευξη χωρίς να σου έχω δώσει.
1: Καλά, εντάξει, αν έχει γίνει αυτό εννοείται, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δημοσιογράφοι γράφουν αυτά που λένε οι παίκτες, οι δηλώσεις που κάνουν. Τώρα αν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν τιμούν το επάγγελμά τους, δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι λειτουργήμα και βάζουν από το μυαλό τους, τι να πω το. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν.
3: Όταν έπαιξε Γιώργο τον Ολυμπιακό, ήταν εδώ πέρα από όλοι οι δημοσιογράφοι, φωτογραφίες και οι αδερφοί μου με τα παιδιά που ήταν μικρά, εδώ στο σπίτι, στο παλιό Φάλιρο, στην Αγία Βαρβάρα. Γιατί έχουμε εδώ πέρα σπίτι και μένουμε.
1: Ναι.
3: Το είχε πάρει σχολείο στο πατέρα το οικόπεδο πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν λένε την αλήθεια πολύ, Γιώργο μου. Τα ξέρεις κι εσύ.
1: Εντάξει. Άλλοι λένε, άλλοι δεν λένε. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος πάντως δεν τρώει κουτόχορτο. Ξέρει τι γίνεται. Καταλαβαίνει, αφού γκράζεται. Ξέρει ο κόσμος.
3: Εγώ μια φορά ποδοσφαιρό, όλος ο Φωστήρας Μαγάπαγε, οι Μέζης, Χάλτιος, πού να έχουν προλάβει. Πώς ξέρουν ποιος ήταν ο Κακαρούτας που έπαιζε. Παιχταράδες, ξέρεις Γιώργο πως οι ποδοσφαιριστές μεγάλη αξίας έχουν αδικηθεί.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ, εννοείται.
3: Πολύ.
1: Εννοείται.
3: Εμείς είχαμε ένα χάπ το Γιάννη το Ζέρβα στον Εθνικό Αστέρα, σου μιλάω για την περίπτωση του 60, 58-60.
1: Ναι.
3: Και εξαφανίστηκε. Εμείς παρακαλάγαμε όχι να κερδίσουμε πέναλτι, πάω και ξαφνικά τη μεγάλη περιοχή. Πώς ήταν ο Γκάλι στο μπάσκετ. Έτσι ήταν αυτός τα φάουλ. Είχαν πάρει έναν τερματοφύλακα ο Ποσειδώνας Λιφάδος από τον Ολυμπιακό, τον Κουρουκλάτο. Και του βάλε ένα γκολ και μετά τσατίστηκε και ξανακερδίσανε φάουλ και χτύπησε ο άνθρωπος στο κεφάλι του στο δοκάρι. Και πάλι πήγε γκολ και του βάλε δύο γκολ με φάουλ. Στην Κεσαριάννη στην Ιαρής.
1: Μάλιστα.
3: Και αδικήθηκε αυτός ο παίκτης. Έπαιξε την εποχή που έπαιξε ο Πιτυχούτης, εκείνη την εποχή, στον Εθνικό Αστέρα.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Σκιοφύλαξ που ήταν στη Ελευθερούπολη και πήρε στην ΑΕΚ. Έτσι το ποδόσφαιρο. Να είσαι άντρα το φύλακα Γιώργο που είχαν οι αμπελόκηποι, τι να σου πω. Για ποιο να στον περιγράψω. Ο Ντότσικας και λέγαν πιτσιρικάδες για τον Ντότσικα, για μεγάλο τερματοφύλακα Γιώργο μου. Δεν πήγε πουθενά. Για μπελόκι. Και αυτοί δεν είχαν γήπεδο. Μια παίζαν στο Ηλυσιακό, μια στο Χολαργό. Έτσι είναι η μπάλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, δώσε και τα χαιρετίσματα στις γυναίκες σου τώρα.
3: Ναι, και άλλοι. Ναι, στην Αγγέλα, στην κυρία Χριστίνα, στην Κατερίνα. Και έχω και τα τραγούδια, ξέρεις, που πάνω μόνος σου.
1: Ναι.
3: Που σου λέω φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
3: Πάω στη φίλη μου τη Νίκη,
1: ναι.
3: Να μην πούμε και το άλλο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Έγινε κύριε Δημήτρη μου, έγινε.
3: Και Νίκη, Γιώργο.
1: Έγινε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχεις. Έλα.
3: Είσαι το αεροδρόμιο και εγώ το αεροπλάνο, ναι. Και έχω με αγάπη μου στην αγκαλιά σου από
1: λοιπόν.
3: Να γελάσουμε και λίγο.
1: Βέβαια χρειάζονται. Ο κόσμος, ο κόσμος να ξέρεις. Άκου, είναι όπως τον κύριο Λευτέρη, ο κόσμος σ' αγαπάει, θέλει να σ' ακούει.
3: Ναι,
1: θέλει να σε ακούει ο κόσμος, να παίρνει τηλέφωνο.
3: Να χιούμορ με τους πελάτες στο σούπερ μάρκετ που πάω.
1: Έτσι, έτσι είναι. Ωραία.
3: Πάνω, λοιπόν, λέει, αυτά μένουν.
1: Έτσι, σωστό, σωστό, σωστό.
3: Να σου πω το τελευταίο.
1: Ναι.
3: Είμαι με το μηχανάκι, πάω να χαν αγορά.
1: Ναι.
3: Και άμα είμαι σε κάνα φανάρι, ρωτάω, είναι ζευγάρι, να είναι η γυναίκα. Λέω, τι ώρα είναι τώρα, προχθές, τι ώρα είναι. Μου λέει 12 και 20 μια γυναίκα.
1: Ναι.
3: Λέω, είναι η ώρα του κερατά.
1: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ.
3: Σε ξέρω χρόνια, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Μπάμπη Καλογρέζα. Έλα, κύριε Μπάμπη.
4: Γεια σα, αγόρι μου.
1: Γεια χαρά.
4: Από ένα περιστατικό.
1: Ναι.
4: Και την αξιοπιστία, πώς γίνεται. Είμαι στις Κουκουνάρχες, στη Σκιάθο. Με τη γυναίκα μου.
1: Τρομερή παραλία. Το είχα πάει και εγώ με τη γυναίκα μου. Ωραία.
4: Και έχω και τις δύο μου κόρες όπως εσύ να τις χαίρεσαι και έχουμε και πέντε γόνια, δόξα τω Θεώ.
1: Τέλεια, τέλεια.
4: Πάρει όσες αθλητικές, δύο-τρεις όσοι κυκλοφορούσαν τότε και είμαι στην οπέρα, διαβάζω. Στην διπλανή οπέρα συμπτωματικά είναι ο Κούης, ο Κοφίδης και ο Αντώνης ο Γεωργιάδης.
1: Ναι.
4: Έρχεται ο Κούης μου λέει, κύριε λέει, φίλε πώς με είπε, δεν θυμάμαι, να πάρω λέει, δίνεις καμιά εφημερίδα αθλητικές τώρα, να πάρω να διαβάσω κι εγώ. Λέει ευχάριστο, του δώσα μια, δεν θυμάμαι το φως, την αθλητική. Την αθλητική την έβγαζε ο θείος μου, ο Γιωργαλάς.
1: Ναι.
4: Την αθλητική ηχό. Λοιπόν, ο Γιωργαλάς ήταν θείος, εν πάση περιπτώσει. Σε λέει, ακούγεται, χα, τι είναι ρε παιδιά, για να ρε φίλε μου, λέει να δεις. Λέει, γράφει, κάποιος δημοσιογράφος εποχής. Ο Ντίνος Κούης, ο οποίος παραθερίζει στη Ρόδο, μας έκανε αυτή και αυτή τη δήλωση. Θέλω να σου πω δηλαδή πόσο σε εκτιμούμε. Που είσαι τόσο αληθινός και τόσο πραγματικός. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου κύριε Μπάμπη μου. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τα εγγόνια.
4: Αληθινό που σου λέω, δεν είναι παραμύθι τώρα.
1: Δεν είπα, προς Θεού, δεν είπα. Για όνομα του Θεού.
4: Έλα.
1: Έχει.
4: Να χαίρεσαι την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς, και εσείς, και εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, έχω πει, όπως σε όλους τους κλάδους, δεν θα βρεις τη δικαιοσύνη. Δεν θα βρεις δικηγόροι, συμβολογράφοι. Πάντου, πες μου, γιατροί. Έτσι θα βρεις και στη δημοσιογραφία. Για όνομα του, δεν είπε κανένα το αντίθετο. Πάντου υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί. Πάντου υπάρχουν αυτοί που ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι λειτουργήμα. Οι άλλους, μην πω τώρα τι λέξη τι είναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Λοιπόν, έχετε ζητήσει και το χλωμό φεγγάρι του Τερζή. Ιωάννα μου, δεν είναι από σένα. Δεν είναι από σένα που αγαπάς τον Τερζή και να χαίρεσαι και το εγγόνι και όλη τη γειτονιά. Εκεί, τη γειτονιά εννοώ τη δική σας γειτονιά, ξέρεις πώς το εννοώ. Όχι τη γειτονιά τη μεγάλη. Λοιπόν, άρα θα πάμε διαφημίσεις και θα ακούσουμε, επειδή το έχετε ζητήσει, θα ακούσουμε αφιερωμένο και στην Ιωάννα και στην ακροάτρια που το ζήτησε.
5: Real FM.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Σήμερα με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχω αφήσει τον επίλογο να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Νίκο, από την επανομή, ό,τι είπα και τον Παναθηναϊκό ισχύει για τον ΠΑΟ, για την κάθε ομάδα. Δεν μου λέει τίποτα το να ρίχνει 4, 8, 18, 58 γκολ. Δεν μου λέει τίποτα. Έτσι θα να περιμένουμε στα επίσημα μάτς να κάνει κάποια μεταγραφή. Έχει πάρει μόνο τον Ελουστόντο. Έχει χτυπητές αδυναμίες και στις τρεις γραμμές. Θα περιμένω να δω τι παίχτες θα πάρει. Και βέβαια, αυτό που είπα πριν από αρκετή ώρα, ότι η πρόθεση του Σαββίδη είναι να γίνει και μια ανανέωση στην ομάδα, αλλά και να προωθηθούν παιδιά από τις ακαδημίες. Που ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές ακαδημίες, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, να πω ο Άρης ότι ανακοίνωσε τον Αντετοκούνμπο, τον Κώστα, για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι δικός του. Να δούμε τον Άρη του Σπανούλη. Και μια και λέω για Σπανούλη, η εθνική μας ομάδα παίζει σε 7.30 με την Πορτογαλία. Στο γήπεδο της ΑΕΚ, θα νολιώσει και είναι sold out γεμάτο. Θέλουμε την νίκη για να συνεχίσουμε. Μετά πέφτουμε στους Ισπανούς. Σαφώς θα πρέπει να διασκεδάσουμε τις πολύ άσχημες εντυπώσεις από το μάτς στη Ρουμανία που χάσαμε, που καταφέραμε να χάσουμε. Αλλά είπα και χθες ότι δυστυχώς δεν βλέπω διάδοχη κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι θέμα προπονητών, είναι θέμα παιχτών. Έτσι. Και μια και είπα και προπονητών, γίνεται εδώ γίνεται το συνέδριο των προπονητών. Όλοι είναι εδώ. Υπήρχε και ένα επεισόδιο του Ομπράντοβιτς του Σάσα με τον Σφαιρόπουλο. Δικά του θέματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, να πω ότι ο Μπατίστε επέστρεψε. Από χθες το είχαμε πει και κάποια στιγμή, σαν είπα από τον χρόνο, είχα τονίσει ότι καλό θα είναι ο Μπατίστ να γυρίσει. Επειδή έχει ξεκινήσει η καριέρα προπονητική, ήταν στο Toronto Raptors, ήταν βοηθός, να καθίσει δίπλα στον Ομπράντοβιτς και σιγά σιγά να είναι και η διάδοχη κατάσταση. Ένα παιδί του Παναθηναϊκού που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, γιατί όχι, άμα αξίζει. Αυτό λέει η λογική. Και άμα καθίσει δίπλα στον Ομπράντοβιτς που τον είχε παίχτη, τώρα θα τον έχει πρώτο προπονητή και Ευρωλίγκα, γιατί όχι να μην ξεκινήσει ο Μπατίστ, εφόσον βέβαια το έχει. Γιατί για να ξεκινήσει να κάνει το βοηθό στο NBA στο Toronto σημαίνει ότι πάει για καριέρα. Και μακάρι για το παλικάρι να έχει. Όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές, λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός σχεδόν έχει τελειώσει με τον Μπόγκα. Μιλάμε για τον Γερμανό φόρο, τον Γερμανό φόρουαρντ της Παρτιζάν. Έλυσε τη συνεργασία του με την Παρτιζάν. Ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του Μπράντοβιτς και φαίνεται ότι ο Ζότς τον θέλει και στον Παναθηναϊκό. Άρα με Λεσόρ, με Φάλα από Ολυμπιακό που τον πήρε και με τον Μπόγκα, ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά πολλά χρόνια θα είναι πανίσχυρος στη θέση νούμερο 5. Έτσι, αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, ο Μοντέρο έχει φύγει από τη Βαλένθια. Καλά, η Βαλένθια έχει βάρει στη διάλυση. Έτσι, όλοι έχουν φύγει. Μόνο ο Τέιλορ έμεινε. Και ο Μπαντιό που παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο άλλος ο Δαρέα πήγε NBA. Λοιπόν, ο Μοντέρο θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, μπορεί σήμερα αύριο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ενισχυθεί πολύ με Μοντέρο και Μακιντάιρ, και θέλει τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Τώρα, αν θα πάρει κλασικό τεσάρι, θα πάρει και έναν ο Μπαρτζόκας που παίζει τεσάρι και τριάρι, αυτό είναι θέμα του προπονητή του Ολυμπιακού. Έχουμε Φόρμουλα 1. Τώρα στις 5 η ώρα, Αντένα και Αντένα Plus, Silverstone, μία από τις παραδοσιακές πίστες αυτοκινήτου στη Φόρμουλα 1, με τον Αντωνέλη να ξεκινάει πρώτος. Με ρωτάει ο κύριος Χρήστος από την Αργυρούπολη τη γνώμη μου, γιατί οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι στο Μουντιάλ. Γιατί, κύριε Χρήστο, δεν μας αξίζει να είμαστε εκεί. Εγώ δεν πιστεύω στην ελληνική διαιτησία από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είμαι αυτός ο οποίος εδώ από το Real FM είχα προτείνει πριν 3 χρόνια ότι να παίζουν κάποια στιγμή οι Έλληνες διαιτητές ξανά με ξένους βαρίστες. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν έχουμε ικανούς διαιτητές για να παίζουν. Και όταν δεν μπορούν να παίξουν, να σφυρίξουν το ελληνικό πρωτάθλημα, πώς θα παίξουν το Μουντιάλ. Θα μου πεις τώρα, βλέπεις από Νιγηρία, βλέπεις από Ιορδανία, βλέπεις από όπου μπορεί να φανταστείς. Από χώρες που δεν υπήρχαν στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Πώς αυτοί έχουν καλούς διαιτητές και παίζουν στο Μουντιάλ και δεν μπορούν να παίξουν οι Έλληνες διαιτητές. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Έχει σημασία βέβαια και ο παράγοντας, έχει σημασία το παρασκήνιο, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν το πάρουμε καθαρά από πλευράς ικανοτήτων, ο Έλληνας διαιτητής, αυτοί που έχουμε τώρα, δεν τους αξίζει να παίζουν στο Μουντιάλ. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, κάτι άλλο να δω. Ένας φίλος από την Νάξο. Ο παδός του Αρίσε, Θεσσαλονικός, για τον Γκραντ. Τώρα δεν ξέρω. Η ερώτηση που μου κάνει, ο Άρης πήρε σύμβουλο διοίκησης τον Αβραάμ Γκραντ. Αυτός, δεν ξέρω πώς τον θυμάστε, είναι Ισραηλινός, έχει περάσει, ήταν προπονητής, έχει περάσει και από Τσέλσι, Αφρική κλπ. Τον πήρε σύμβουλο διοίκησης ο Καρυπίδης. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον πήρε. Δηλαδή τον πήρε προφανώς, όταν λέμε σύμβουλος διοίκησης, να το συμβουλεύει για παίκτες, να το συμβουλεύει για προπονητές, ενδεχομένως να το συμβουλεύει για κάποιο, για κάποια συμφωνία σε διοικητικό επίπεδο που πάει να κάνει ο Καρυπίδης. Πάντως είναι ένα μεγάλο όνομα, είναι τώρα στο Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ θα πάει Θεσσαλονίκη, θα πιάσει δουλειά, θα φανεί στην πορεία. Το σύμβολος διοίκησης δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Σαφώς είναι ένα όνομα το οποίο συζητείται και η είδηση έχει παίξει πολύ στην Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, ο Χρήστος για Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος έκανε μια δήλωση ότι είμαι καλά στην Κοπεχάγη. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, μου λέει ένας άλλος φίλος από την Ολλανδία, χαμός, έγιναν 29 συλλήψεις με τους πανηγυρισμούς με το Μαρόκο, ναι. Νίκο, είπα στην αρχή της εκπομπής για τον Κλοπ, ότι ανέλαβε την Δυτική Γερμανία, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή. Αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Αντώνη Μουρτάκη, την Εύη Βουγιουκλιώτη, την Βάσκα την Κούτρα και την Γλυκή Αναστασία που έρχεται στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα, υγεία στα σπίτια σας. Ακολουθεί ο τεράστιος Γιώργος Λιάνης, μην χάσετε την εκπομπή. Και εγώ όταν φεύγω, Γιώργο Λιάνη ακούω. Και θα τα πούμε πρώτα θα στο ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 2681-028-652.
6: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
7: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is catering.

θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-52. 2 166 και 69 44 77 0072. Άρτα Γκας Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Real Sports αμέσως τώρα αρχίζει με πάρα πολύ πλούσια αθλητική ενημέρωση. Δεσπόζει φυσικά το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδος στις 7.30 στο Ολυμπιακό Κλειστό των Άλλων Λιωσίων, όπου παίζει με την Πορτογαλία τελευταία αγωνιστική για την έκτη. Είναι η έκτη αγωνιστική τελευταία της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα θέλει σίγουρα την νίκη για να μπορεί να κλειδώσει την παρουσία της συνέχεια χωρίς προβλήματα. Έχουμε σήμερα την ΑΕΚ να κάνει δύο μεταγραφές, δύο σημαντικές προσθήκες για την ΑΕΚ, ενώ στον Ολυμπιακό, στην Ολλανδία αύριο θα πάει ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο παίκτης από την Σάντερφιόρ, στόπερ 22 χρονών, κεντρικός αμυντικός από την νορβηγική Σάντερφιόρ, θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια στους Πειραιώτες.

0: Στο Μουντιάλ στις 11 έχουμε Βραζιλία-Νορβηγία, νοκάουτ παιχνίδια τη φάση των 16. Και 3 η ώρα τα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Είναι τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας για το παγκόσμιο κύπελο. Χθες η Γαλλία, μάλλον τις πρωινές ώρες η Γαλλία, 1-0 την Παραγουάη. Η Παραγουάη που έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Όπως μου έλεγε και ο Νίκος Λικούρης που βλέπαμε χθες το παιχνίδι μαζί εδώ στο Real FM, μου θύμιζε ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Πειραιά, και μάλιστα δεύτερης κατηγορίας του Πειραιά τη δεκαετία του 80, σε ξερό γήπεδο. Δεν αφήνανε πόδι για πόδι. Μάλιστα γι' αυτό νομίζω ότι εκνευρίστηκαν και οι Γάλλοι, μέχρι να πάμε στη φάση του 70 λεπτού, στο πέναλτι του Εμπαπέ που κέρδισε ο Ντουέ. Και έτσι οι Γάλλοι ξεκλείδωσαν το μάτς και πήραν την πρόκριση, όπου θα παίξουν απέναντι στο Μαρόκο, που το Μαρόκο στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε τον Καναδά 3-0. Οι Μαροκινοί με τα δύο τέρματα του Ουναχή στο 50 και στο 82 λεπτό, και ένα τέρμα από τον Ραχίμι στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων, πήραν την σπουδαία πρόκριση, παίρνοντας μετά το δεύτερο ημίχρονο μπροστά. Τώρα, και να σας συστηθούμε καταρχήν, η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην υποστήριξη εκπομπής, είναι ο τεχνικός μας που ετοιμάζεται ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα και η Αναστασία Γκαργκελετζίου θα είναι οι δύο κοπέλες που θα μας υποστηρίξουν σήμερα στην εκπομπή μας. Πάντα στην ενημέρωση, στις ειδήσεις, η Κασιανή Βραχά εδώ συντονίζει το ειδησιογραφικό τμήμα και αυτή την Κυριακή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου, και αμέσως στον Μιχάλη Φουστέρη για να μας δώσει τις δύο μεταγραφές που έκανε σήμερα η ΑΕΚ το μεσημέρι. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ΑΕΚ προχώρησε στις δύο προσθήκες που περιμέναμε και είχαμε προαναγγείλει, και χθες είχαμε πει ότι είναι θέμα ωρών η απόκτηση ποδοσφαιριστών. Πράγματι, υπό άκρα μυστικότητα λειτουργήσε η ένωση και φέρνει στην Ελλάδα τον 28χρονο Καν Καϊρίνεν. Είναι αριστεροπόδαρος, Φιλανδός, διεθνής, που αγωνιζόταν στη Σπάρτα Πράγας. Είναι ένας παίκτης το οποίο το όνομα δεν είχε διαρρεύσει, διότι ο Χαβιέ Ριμπάλτα δεν ήθελε να βγει το παραμικρό πριν κλείσει η μεταγραφή, πριν τη φέρει στα μέτρα του. Πράγματι έτσι έγινε, το όνομα διέρρευσε από τη στιγμή που η ΑΕΚ ήταν πλέον θέμα χρόνου και των διαδικαστικών για να τον ανακοινώσει. Ο Καϊρίνεν, είπαμε, είναι 28 χρόνων, με θητεία σε Μίτλαν, Σκίβι, Ίντερ, Τούρκου, Ελσίνκι, Λίλεστρομ, Σπάρτα Πράγα, τελευταία του ομάδα. Φέτος αγωνίστηκε 44 παιχνίδια, σκοράρει 2 φορές, μοίρασε 4 ασίστ. Υπογράφει συμβόλαιο τετραετές. Θα μάθουμε αν θα είναι τετραετές κλειστό ή 3 χρόνια με προοπτική ανανέωση για ένα ακόμα. Και απολαβές που θα φτάσουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ για τον ποδοσφαιριστή. Στη ΔΕ Σπάρτα Πράγα, η ΑΕΚ έβγαλε ποσό το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας, που επίσης η ΑΕΚ αναζητούσε μία λύση, έφερε στην Ελλάδα τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, τον Χρήστο Αλεξίου. Είναι ένα παιδί στα 21 του χρόνια, το οποίο αναδύθηκε από τις ακαδημίες του Ατρομήτου. Αποκτήθηκε στην Ίντερ και αγωνίστηκε στις μικρές της ομάδες, όπου εκεί ξεχώρισε, διακρίθηκε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προφανώς είναι μια κίνηση με ορίζοντα μέλλοντος. Αποκτήθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Εάν η ΑΕΚ τον αγοράσει, υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του. Η Ίντερ, για να τον αποκτήσει ξανά πίσω, θα πρέπει να καταβάλει στην ΑΕΚ το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, το ρεπορτάζ, Δημήτρη, κύριε και κύριοι, αναφέρει ότι εκτός του Αλεξίου η ΑΕΚ κινείται για να αποκτήσει και έναν ακόμη στόπερ, πιο ψημένο και προφανώς πιο έτοιμο και έμπειρο, για να στελεχώσει τους Ρέλβας, Μουκουντή και Βίντα. Αυτά για τις δύο μεταγραφές. Υπάρχουν και άλλα για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα τα πούμε τώρα ή αργότερα.
0: Σε τίτλους τώρα και αργότερα θα κάνουμε την ανάλυση.
1: Τίτλους, ανακοινώθηκαν τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, τα έχουμε όλα. Όπως επίσης ανακοινώθηκε η 29μενής αποστολή που ταξιδεύει αύριο για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νομίζω αργότερα μπορούμε να πούμε περισσότερο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, τον ακούσουμε και σε λίγο για το παιχνίδι της Εθνικής του μπάσκετ. Θυμίζω ότι από χθες έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση. Και την, σήμερα την προανήγγειλε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα ο Μπογκά, ο οποίος έπαιζε στην Παρτιζάν, φεύγει από την Παρτιζάν, ο Γερμανός Φόργορτ, και έρχεται στους Πρασίνους. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως ο Μπρανκού Μπατιό, και το για τον Μπατιό επίσης, αναφέρει ότι θα περάσει από ιατρικά την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να υπάρχει και άλλος παίκτης που θα κάνει εξετάσεις. Οπότε προχωράει σε μεταγραφικές κινήσεις η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σας είπα για τον Γερμανό, τώρα είναι και ο Μπατιό, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την προσεχή Τρίτη. Όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία του Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως παρατήρησε η Κασιανή Βραχά, με τον πρόεδρο της Al Saad. Η Al Saad είναι ομάδα του Κατάρ και εκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου υπέγραψε το συμβόλαιό του. Ο Ρουμάνος προπονητής που έφυγε από τον ΠΑΟΚ υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια στην Al Saad. Στο Κατάρ θα είπαμε για 2 χρόνια και αναφέρουν οι Ρουμάνοι συνάδελφοι ότι το συμβόλαιο του 57χρονου τεχνικού στην Al Saad θα είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ fix, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 4 εκατομμύρια με κάποια bonus. Τον παρουσιάζει η ομάδα και υπάρχει και η υπογραφή του συμβολέου δίπλα στον πρόεδρο της ομάδας, που είναι με το παραδοσιακό, με την παραδοσιακή εμφάνιση των εκεί της, του Κατάρ. Και αυτό έκανε και εντύπωση στην κυρία Κασιανή και μου το είπε αμέσως. Έτσι είναι η ζωή. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο Κατάρ. Μετράει νούμερα στο λογαριασμό του. Πολύ καλός κατά τα άλλα προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα έχουμε αυτή την ώρα στο Παναθηναϊκό στάδιο το meeting Steve που διοργανώνει ο Εμμανουήλ Καραλής στο Fly Athens 2006. Η Κατρινά Στεφανίδη πριν από λίγο δεν κατόρθωσε να κάνει καλή εμφάνιση αφού έμεινε χαμηλά στο φετινό θεσμό. Η πρωταθλήτρια λοιπόν και ο Ολυμπιονίκης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 4-31. Δεν μπόρεσε να υπερβεί τα 4-41, έκανε 3 άκυρες προσπάθειες και μοιραία αποχαιρέτησε νωρίς την διοργάνωση μένοντας πολύ χαμηλά με το 4-31, δεν κατάφερε να περάσει το 4-41. Σε λίγο θα έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή και άλλους πολύ διακεκριμένους αθλητές που βρίσκονται εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο έξω που γίνεται η διοργάνωση αυτή του Fly Athens 2026.

Σας είπα για το πολύ σκληρό παιχνίδι της Παραγουάης, ειδικά χθες, και μάλιστα κράζουν άγρια τα μέσα ενημέρωση στη Γαλλία τον διαιτητή από το Ουζμπεκιστάν, που ήταν φιδωλός και στις κάρτες και σε όλα. Η Παραγουάη έχει τραβήξει τα βλέμματα του στο Μουντιάλ 2026 χάρη στην εντυπωσιακή αμυντική της λειτουργία, παρουσιάζοντας μία από τις πιο σκληρές και αποτελεσματικές άμυνες της διοργάνωσης. Η ομάδα από τη Λατινική Αμερική καταγράφει μέσο όρο 26,4 τάκλιν ένα παιχνίδι. Επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη από οποιαδήποτε εθνική ομάδα από το 2006, όταν η Αργεντινή είχε φτάσει στο ίδιο ακριβώς επίπεδο έντασης και επιθετικότητας στο αναρθαρτικό κομμάτι. Στον πιο πρόσφατο αγώνα με την Γαλλία, η αμυντική συνοχή της Παραγουάης ξεχώρισε ακόμη περισσότερο, καθώς η ομάδα δεν δέχτηκε ούτε μια κάρτα, και εκεί φωνάζουν οι Γάλλοι, δείγμα πειθαρχίας και σωστών τοποθετήσεων. Φυσικά έπρεπε κάποιες κάρτες να τις πάρουν. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά από το 1998 και την αναμέτρηση με την Νιγηρία που η Παραγουάη ολοκληρώνει τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου χωρίς καμία κάρτα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο δημοσιογράφος από το εξωτερικό, πάντα ό,τι γράφει μετά γίνεται, είναι πάρα πάρα πολύ έγκυρος. Ο Ιταλός λοιπόν δημοσιογράφος αναφέρει ότι η εθνική ομάδα της, συγγνώμη, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας προχώρησε στην ηχηρή απόφαση μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, όπου ολοκληρώθηκε η φάση, η παρουσία της στη φάση των 32, προχωράει στο Γιούρκε Κλόμπ να είναι ο εκλεκτός για να διαδεχθεί τον Γιούλια Νέγκλασμαν στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας. Ο 59χρονος προπονητής ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια, καθώς μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ είχε αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής ποδοσφαίρου στο δίκτυο ομάδων της Red Bull. Πλέον όλα δείχνουν, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ότι θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας. Δηλαδή απομένει, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η επίσημη ανακοίνωση για τον Κλοπ στην Εθνική Γερμανία. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στην Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ, που είπαμε ότι σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι στις 7.30, το παιχνίδι της ελληνικής ομάδος απέναντι στην ομάδα της Πορτογαλίας. Να θυμίσουμε εδώ ότι μεταφέρονται οι νίκες και τα παιχνίδια, δηλαδή η εθνική μας ομάδα είναι που παίζει στις 7.30 με την Πορτογαλία, είναι στον όμιλο, στον δεύτερο όμιλο. Η ελληνική ομάδα έχει 8 βαθμούς, 8 έχει και το Μαυροβούνιο, οι Πορτογάλοι έχουν 7 και 7 βαθμούς έχει και η Ρουμανία. Παίζει σήμερα το Μαυροβούνιο με την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα θα περάσουν οι 3 πρώτες ομάδες, δηλαδή Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία περνάνε υπό τις συνθήκες που έχουμε τώρα και θα πάνε να πέσουν πάνω σε Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Όμως στη δεύτερη φάση των προκριματικών η Ελλάδα δεν θα παίξει με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Μαυροβούνιο-Ρουμανία, είναι σε 9.30 το βράδυ.

Δεν έχει αλλάξει το δεκάδα ο Βασίλης Πανούλης. Με τους ίδιους παίκτες που έπαιξε στη Ρουμανία και έχασε 73-66 την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα έχει λοιπόν πάλι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Τολιόπουλο, Μωραΐτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζένογλου, Τσαλμπούρη, Κακλαμανάκη, Μπαζίνας, Περσίδης, Νεπτζίπογλου και ο Μήτρου Λόγκ είναι οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Για να δούμε τι θα κάνει η ελληνική ομάδα. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι που είπαμε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό για το ελληνικό μας συγκρότημα. Πάντα στην παρέα μας θυμίζω είναι η Ιντερβέτεν. Η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και σήμερα μαζί μας θα είναι η Ιντερβέτεν σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής που θα κρατήσει μέχρι τις 10.

εικόνες από το πράσινο ακροτήρι που υποδέχτηκαν εκεί την εθνική ομάδα της χώρας τους, ο κόσμος, μια απίθανη υποδοχή στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Αφρικής, με το πράσινο ακροτήρι που ολοκλήρωσε μια ιστορική παρουσία, όπου έχασε στην παράταση από την Αργεντινή με 3-2 και αποθεώθηκε η ομάδα μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο της χώρας, και γενικά είχε μια μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση αυτή, την ιστορία αυτή, να φτάσει τόσο ψηλά στο παγκόσμιο κύπελο.

Σας είπα, η Κατερίνα Στεφανίδη στο Fly Athens 2026, στο Παναθηναϊκό στάδιο που γίνεται, δεν κατάφερε να πάει ψηλότερα, στο επικοντό. Η Βίλμα Χέλτελα, να το λέμε και σωστά, με 4,81 ήταν η πρωταγωνίστρια στον αγώνα των γυναικών. Η 28χρονη αθλήτρια από την Φιλανδία, που έκανε 4,81 όπως σας είπα, πήρε την πρώτη θέση με ρεκόρ meeting, βελτιώνοντας 21 εκατοστά τη φετινή της επίδοση. Έτσι λοιπόν πήρε την πρώτη θέση και ξαναλέω ότι η Κατερίνα δεν μας πήγε, δεν πήγε καλά, δεν της βγήκε ο αγώνας, έμεινε στο 4,31 και στην 10η θέση. Τώρα θα ξεκινήσει ο Εμμανουήλ Καραλής στο Fly Athens, που διοργανώνει εκεί το meeting στο Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο Κάρλος Αντσελότη, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας, που πήρε την πρόκριση απέναντι λυγίζοντας την Ιαπωνία στους 16 και παίζει, είπαμε, παίζει απόψε με την Νορβηγία. Του ασκείται κριτική για τις επιλογές του και τη διαχείριση της ομάδας. Ωστόσο, ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός δεν δείχνει να επηρεάζεται από τα σχόλια, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς πάγκους. Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ενώπιση του αγώνα του για τη φάση των 16, τόνισε ο Αντσελότη: στην Ιταλία λένε όλοι ότι οι άνδρες θέλουν να γίνουν προπονητές και όλες οι γυναίκες αρχιτέκτονες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ποδόσφαιρο ή όχι, αλλά κανείς δεν μπορεί να με κρίνει γι' αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω προετοιμάσει για πάνω από 1.400 αγώνες. Δηλαδή έχει προετοιμάσει ομάδες για πάνω από 1.400 αγώνες και αυτό μπορεί, να μην είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα είναι μια καλή

0: Έρχεται η Κασιανή Βραχά με ενημέρωση, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Πάντα εδώ στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και μετά θα επικεντρωθούμε στο παιχνίδι του μπάσκετ και στην εθνική μας ομάδα που παίζει με την Πορτογαλία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη ΣΦΑΚΑ Ινόης. Στο πεδίο επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν απειλούνται κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Νέα Πέραμο. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Παιανή έως Μαραθώνος και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Ερυθρέας. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια».

0: Απριλίου 2027 στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Εκεί λοιπόν η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την ομάδα της Πορτογαλίας. Θέλει μόνο την νίκη, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι θέλει μόνο την νίκη για να μην έχει προβλήματα για την συνέχεια, για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μιχάλη Φουστέρη, είναι έτσι τα πράγματα, θέλει μόνο νίκη η ελληνική ομάδα για να μην έχει προβλήματα στη συνέχεια?
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Η εθνική μας ομάδα έχει δύο ήττες μέχρι τώρα, από το Μαυροβούνιο και από τη Ρουμανία πριν από λίγες ημέρες. Είναι δύο οδυνηρές ήττες, τις οποίες δυστυχώς θα μεταφέρει στην επόμενη στάση, στο επόμενο παράθυρο που θα συμμετάσχει στα τέλη Αυγούστου, με αντιπάλους στην Ισπανία, την Κροανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η εθνική μας ομάδα θα μετάσχει σε ένα από αυτά τα τέσσερα γκρουπ και οι τρεις πρώτες θα ταξιδέψουν ή θα προκριθούν στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Συνεπώς, σήμερα η νίκη στη Σαν Ελαρένα, το γήπεδο της ΑΕΚ επί της Πορτογαλίας, είναι εκ των όνων κάνευ.
0: Ναι, γιατί προηγήθηκε η ήττα αυτή από την ομάδα της Ρουμανίας. Οπότε δυσκολεύει τη ζωή της, χωρίς λόγο.
1: Και δεν πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Γι' αυτό και σήμερα θα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία με μόνο στόχο τη νίκη, η εθνική μας ομάδα, η οποία στο 8 και 14 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου είναι πίσω στο σκορ με δύο βολές του Βεντούρα. 2-0 προηγείται η Πορτογαλία. Να πούμε τους αρχικούς 5 του Βασίλη Σπανούλη. Είναι η Μπαζίνας, Μητρολόν, Χαραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου και Κουζέλογλου. Ενώ για την Πορτογαλία η πεντάδα είναι η Μπρίτο, Μοντέιρο, Βεντούρα και η Ρόθα και Λερβάο.
0: Τώρα έχει την ίδια δωδεκάδα, το είπα και στην αρχή εγώ, την ίδια δωδεκάδα με την Ρουμανία. Φυσικά δεν έχει και πολλές επιλογές όταν του λείπουν κάποιοι παίχτες. Δεν έχει και επιλογές και το θέμα είναι να βγάλει αντίδραση η ελληνική ομάδα και να μην έχει τα θέματα που είχε στο παιχνίδι με τη Ρουμανία, που κέρδιζε και μετά κατέστρεψε ό,τι είχε χτίσει.
1: Είχε φτάσει μέχρι το σύν 14 σε εκείνο.
0: Σωστό.
1: Αλλά στο τέλος κάποια ολιγορία στην άμυνα της τύχησε αυτή την ήττα, που όπως είπαμε θα την μεταφέρει στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης εν ώψη της προσπάθειας που καταβάλει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Ο Μπαζίνας τώρα έχει την μπάλα πέσω για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ σε μια επέλαση θα βγάλει πιο έξω για τον Μπαζίνα. Θα προλάβουν τελευταία στιγμή από λάθος όμως. Και πάλι τώρα οι Πορτογάλοι καρφώνουν την μπάλα και προηγούνται με 4-0, 7 και 24 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κάπως μουδιασμένο το ξεκίνημα της εθνικής. Άστοχα σούτ, κακές επιλογές έχουν δώσει έτσι ένα μικρό προβάδισμα για τους Ήβιρες. Χαραλαμπόπουλος για τρεις αστοχή. Ο Χαραλαμπόπουλος, Βεντούρα παίρνει το rebound και τώρα και η Ρόθα κατεβάζει την μπάλα για τους Πορτογάλους. Οι Πορτογάλοι έξω από τη γραμμή των 6 και 75, αναζητούν επιλογές. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μοντέιρο. Μοντέιρο σε ρόλο οργανωτή, κρατάει την μπάλα, θα κάνει ένα σουτ για δύο, εύστοχος ο Μοντέιρο. 6-0 και ο Σπανούλης.
0: Και δεν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο η ελληνική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Με την ελληνική ομάδα να είναι πίσω στο σκορ 6-0 στο τελευταίο της παιχνίδι για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μιχάλη.
1: Ναι, ο Παπα-Νικολάου τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ, έστειλε την μπάλα στο καλάθι αλλά δεν θα μετρήσει, έχει προηγηθεί το φάουλ από το Μοντέιρο και η μπάλα είναι απ' έξω, είναι το δεύτερο μόλις φάουλ για τους Πορτογάλους, 6 και 33 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, η μπάλα απ' έξω και έχουμε τώρα διορθωτική κίνηση από τον Βασίλη Σπανούλη. Είδαμε τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ να βγαίνει από το παιχνίδι και θα προσπαθήσει τώρα, μπήκε ο Τολιόπουλος σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περισσότερο την επιθετική της γραμμή η Ελλάδα, που μέχρι τώρα είναι άστοχη στις επιλογές της. Ένα ακόμα φάουλ θα κερδίσουμε, ένα φάουλ το οποίο δεν είναι σε προσπάθεια για σου, το κέρδισε ο Κουζέλογλου από τον Κεϊρόθ. Ένα φάουλ το οποίο και πάλι θα μας βρει να στέλνουμε την μπάλα απ' έξω. Τρίτο είναι το φάουλ, το ομαδικό, είναι το δεύτερο του Κεϊρόθ, αυτό είναι καλό νέο, ο οποίος Κεϊρόθ μάλιστα τώρα αποσύρεται και θα μπει ο Μπρίτο στη θέση του. Έχει ήδη συμπληρώσει δύο φάουλ, ο σέντερ της Πορτογαλίας, το Λιόπουλος για τον Παπα-Νικολάου, ένα σούτ θα κοπεί όμως εκεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής, και πάλι όμως θα κλέψουμε την μπάλα και το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος έξω από τη γραμμή των 6.75 θα κρατήσει την μπάλα, το Λιόπουλος αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο, Μπαζίνας, Κουζέλογλου προσπαθούν έξω από τη γραμμή των 6.75 και πάλι μπάλα για τον Τολιόπουλο. Ο γκάρ του Παναθηναϊκού θα κρατήσει την μπάλα, θα προσπαθήσει για την καλύτερη επιλογή. Ένα δύσκολο καλάθι, είναι το πρώτο μας καλάθι, 5.45. Πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, 6-2, πάμε το Ρόδι. Είχαν κυλήσει 5 άνεδρα λεπτά μέχρι τώρα για την εθνική μας, με κακές επιπόλαιες επιλογές. Να όμως τώρα από μια δύσκολη προσπάθεια και μπάσιμο, ο Βασίλης Τολιόπουλος άνοιξε λογαριασμό.
0: Νοθρό ξεκίνημα της εθνικής ομάδος απέναντι στην Πορτογαλία, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Έτσι δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Πρέπει να μπαίνει η ομάδα πιο δυνατά σε τέτοια παιχνίδια, με ομάδες που δεν είναι και τα αφόβητρα.
1: Όχι, η Πορτογαλία όπως και η Ρουμανία που γνωρίσαμε την ΙΤΑ δεν είναι τώρα ομάδες που μπορούν να απειλήσουν μια καλή, μια σοβαρή εθνική ομάδα. Αλλά όπως είδαμε, είχαμε την ΙΤΑ από τη Ρουμανία που τώρα πρέπει να μας βάλει σε εγρήγορση και σοβαρότητα και συγκέντρωση προκειμένου σήμερα να πάρουμε το ροζ φύλλο αγώνα και να συνεχίσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες στη δεύτερη φάση των παραθύρων. Τώρα δίνουν μάχες οι Πορτογάλοι, τους κερδίζουν κάτω από το καλάθι, ένα σουτ άστοχο, θα την κερδίσει την μπάλα τώρα ο Τολιόπουλος και υπάρχει φάουλ. Το Λιόπουλος ο οποίος έχει μπει δυνατά, ένα φάουλ από το Βεντούρα που κέρδισε ο γκάρτ του Παναθηναϊκού. Είναι το τρίτο φάουλ για τους Πορτογάλους, δεν έχουμε ακόμα δικαίωμα για βολές. Το θέμα είναι ότι ο Τολιόπουλος με την παρουσία του εκτός από το μοναδικό μας καλάθι έχει προσδώσει μια επιθετικότητα και μια έτσι καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι. Η εθνική μας στα μισά της πρώτης περίοδου είναι πίσω στο σκορ με 6-2, αλλά έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Τολιόπουλο έξω από τη γραμμή των 6.75, θα κρατήσει την μπάλα, προσπαθεί και πάλι με μπάσιμο, αυτή τη φορά θα κοπεί μεγαλοπρεπώς από τους Πορτογάλους. Εκεί ήταν ο Ρελβάο, ο οποίος άπλωσε τα μακριά του χέρια. Ο Ρελβάο που είναι ύψος 2-10, δεν είχε εκεί έτσι, πώς να πω, τη δύναμη ο Τολιόπουλος να τον προσπεράσει, τον έκοψε. Η μπάλα είναι και πάλι για την εθνική μας, στο μεταξύ όμως έχουμε time out.
0: Να εκμεταλλευτώ το time out εγώ και να σας πω ότι στο τουρνουά Wimbledon ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε, συνεχίζει, κέρδισε 3-1 σετ τον Σαφιούλιν το Ρώσο σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες και 27 λεπτά, και ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε το πρώτο σετ 7-6, το δεύτερο 6-3, στη συνέχεια 6-3 το πήρε ο Ρώσος, μείωσε σε 2-1 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-3 το τέταρτο σετ και προκρίθηκε στην συνέχεια, προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης στο τουρνουά τένις του Wimbledon. Χθες η Μαρία Σάκαρη είχε ιτηθεί με 2-0 σετ από την Τζασμίν Παολίνη την Ιταλίδα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην διοργάνωση. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Σαμπαλένκα με την Οζάκα για τις γυναίκες, μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα πούμε αργότερα τι γίνεται. Πριν επιστρέψω στον Μιχάλη Φουστέρη, να σας πω εγώ ότι για τα προκριματικά του παγκοσμίου... Α, να σου πω, Μιχάλη, είστε γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, τώρα θέλω να τσινίσω λίγο, αλλά εντάξει, θα το... Πράσινο ακροτήρι Λιβύη, 98-66 στον όμιλο της Αφρικής.
1: Παντού το πράσινο ακροτήρι.
0: Παντού. Εντάξει. Λοιπόν. Έκανε μεγάλη νίκη, κάθαμε στην βαθμολογία τι είναι. Ναι, προκρίνεται στην επόμενη φάση, είναι τρίτο στον όμιλο.
1: Πρώτο δεν έμειναν οι Αργεντίνοι έξω, Δημήτρη.
0: Πρώτο είναι το Νότιο Σουδάν, δεύτερο είναι το Καμερούν, τρίτο είναι το Πράσινο Ακροτήρι. Και με αυτή τη νίκη προκρίνεται στη συνέχεια στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης, των προκριματικών, το Πράσινο Ακροτήρι. Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ, τι γίνεται, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν για την εθνική ομάδα που...
1: Και όσοι στο μεταξύ σε 4-6 ο Χαραλαμπόπουλος, τώρα ένα στόπ για την ελληνική ομάδα που θα κάνει ένα σουτ για τρεις και είναι μέσα. Είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος με σουτ τριών πόντων θα πετύχει το 7-6 και είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας παίρνει το προβάδισμα, ένα σερί 5-0. Ένα τώρα ο Μπρίτο με τον Λαρετζάκη είπαν κάποιες έτσι κουβέντες, νομίζω όχι για ευχές. Γι' αυτό και ο διαιτητής κάπου σπέβδει να τους παρατηρήσει και τους δύο. Στο μεταξύ ο Λαρετζάκης έχει χρεωθεί με το πρώτο του φάουλ. Ο Μπρίτο με τον Λαρετζάκη εκεί προσπαθούν να ηρεμήσουν, να τα βρουν. Είναι νωρίς ακόμα για τέτοια στο παιχνίδι. 7-6 προηγείται η εθνική μας, 4-10 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου και η μπάλα είναι για τους Πορτογάλους. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, συνεπώς όποια θα υποπίπτει σε φάουλ η άλλη θα πηγαίνει κατευθείαν σε βολές. Για 3 οι Πορτογάλοι, ένα μακρινό, ένα μεγάλο σούτ από το Williams, 9-7 προηγούνται τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο...
0: Πόσο θέλει για να λήξει?
1: Θέλει 3:50 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Πάμε σε μένει στη γραμμή σου, πάμε στην διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ακούτε πάντα τον Real FM, πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης και έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Ο Μιχάλης Φουστέρης θα μας πει τώρα, ισοφάρισε νομίζω, και πάλι πέρασε μπροστά η Πορτογαλία, Μιχάλη.
1: Πέρασαν μπροστά οι Πορτογάλοι, είχαμε στιγμία ισοφαρίσει. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ελληνική ομάδα, έχει κερδίσει ο Λαρετζάκης που έχει δικαίωμα για 2 βολές. Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, όσοι προέβλεπαν περίπατο της Εθνικής απέναντι σε μια άσημη σχετικά ομάδα στο μπασκετικό στερέωμα, διαψεύδονται μέχρι τώρα. Οι Πορτογάλοι που θέλουν και αυτοί τη νίκη με τη σειρά τους προκειμένου να συνεχίσουν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες στη δεύτερη φάση, θα το παλέψουν το μάτς και θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να φύγουν νικητές. Συνεπώς η εθνική μας ομάδα δεν έχει περιθώρια για λιγορία και τυχόν χαλάρωση που παρατηρήθηκε στο τέλος του αγώνα με τη Ρουμανία. Τώρα είναι πίσω στο σκορ 2:35 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου με 13-11. Μειώνει ακόμα περισσότερο ο Γιαννούλης Λαρετζάκης στο 13-12. Ενώ τώρα μπαίνει ο Όμηρος Νετζίπογλου στη θέση του. Η εθνική μας ομάδα θα πρέπει λίγο να γίνει πιο compact, πιο έτσι...
0: Πολύ πιο σφιχτή στην άμυνα πρέπει να γίνει, αν θέλει να κάνει κάτι.
1: Πιο σφιχτή στην στην άμυνα ακριβώς, να μην επιτρέψει στους Πορτογάλους, οι οποίοι σουτάρουν από κάθε σημείο και κάποιες φορές είναι εύστοχοι. Να τώρα όμως που αστόχησαν και η μπάλα είναι στα χέρια του Λαρετζάκη. Λαρετζάκης, ο οποίος αναλαμβάνει κιόλας να κατεβάσει την μπάλα, όλα αυτά στα 2 και 11 πριν από το τέλος πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία πάσα του Λαρετζάκη, όμως εκεί θα κοπεί ο Κουζίλογλου και τώρα με τον Μπρίτο. Οι Πορτογάλοι είναι ξανά στην επίθεση. Οι Πορτογάλοι που προηγούνται ένα πόντο, 2 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μπρίτο. Θα πάρουμε το rebound από το άστοχο σουτ και πάλι Γιαννούλης Λαρετζάκης και πάλι θα βγάλει πολύ ωραία πάσα και υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Όμηρος Νετζίπογλου. Ένα φάουλ, παρότι οι Πορτογάλοι δυσφορούν, θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρο φάουλ εκεί στην προσπάθεια του forward του Ολυμπιακού. Εκεί υπάρχει φάουλ, η μπάλα δεν μπήκε, θα μπορούσε να, έχει, να έχουμε βάλει και το καλάθι και να έχουμε και φάουλ. Τελικά υπάρχει δικαίωμα για δύο βόλες για τους παίκτες μας, 1:47 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Όμηρος Ρετζίπογλου λοιπόν είναι έτοιμος για την πρώτη βολή από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εκτελεί ο Νετζίπογλου, αστοχή. Άστοχη η πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για μία ακόμη. 1:47 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Νετζίπογλου, ο οποίος αν ευστοχήσει ισοφαρίζουμε και πράγματι θα ισοφαρίσει ο γκάρτ του Ολυμπιακού. 13-13 με τον Νετζίπογλου. Και τώρα οι Πορτογάλοι είναι έτοιμοι για επίθεση. Ο Παπα-Νικολάου τώρα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει και αυτός ανάσες. Ανακατεύει συνεχώς την τράβουλα ο Βασίλης Σπανούλης. Περνά νέα πρόσωπα, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα και να την καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική απέναντι στους Ήβηρες, οι οποίοι έχουν τώρα την μπάλα και ετοιμάζονται για επίθεση. Ο Λαρετζάκης έχει κάτι λέει με το Williams, αλλά σε χαλαρό επίπεδο αυτή τη φορά. Δεν έχει την ένταση, το στιγμιότυπο μιας προηγούμενης έτσι, κόντρας του με τον Williams. Ενώ τώρα οι Ήβηρες είναι έτοιμοι, οι διαιτητές είναι στην γραμματεία, κάτι λένε εκεί. Ίσως να δούνε για το χρόνο κάτι, κάποιες διαβουλεύσεις. Ακόμα δεν έχουμε δράσει στη Σαν Λαρένα. Ελλάδα-Πορτογαλία στα 13-13, 1:47.
0: Νοθρό, πολύ νοθρό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, είναι ένα ξεκίνημα το οποίο θα το χαρακτήριζα μουδιασμένο. Ίσως μπήκαμε και με την άνεση του φαβορή, αλλά φαβορή ήμασταν και με τη Ρουμανία, που βρεθήκαμε όπως είπαμε προηγουμένως και με πολλούς πόντους διαφορά μπροστά και στο τέλος γνωρίσαμε ένα αδόκητο αποτέλεσμα, μια ήττα εκτός προγράμματος. Γι' αυτό και σήμερα η εθνική μας ομάδα θα πρέπει να αλλάξει έτσι αυτό το στυλ των πρώτων λεπτών και να γίνει έτσι πιο σοβαρή, πιο ανταγωνιστική, πιο ομοιογενής αν θέλετε. Τώρα είμαστε έτοιμοι και πάλι για να δούμε για δράση, να δούμε τι έχουν δείξει εκεί οι διαιτητές, οι παίκτες των δύο ομάδων στο στιγμιότυπο. Δεν έχουμε ακόμη δράση, κάτι λέει εκεί ο Williams με τους συμπαίκτες του. Ο Σπανούλης έχει καλέσει τους παίκτες του και ο προπονητής της Πορτογαλίας τους δικούς του. Προφανώς υπάρχει ένα time out, υπάρχει έτσι διακοπή στο παιχνίδι και οι δύο προπονητές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική μας καλείται να πάρει τη νίκη οπωσδήποτε, δεν υπάρχει σκέψη για νέα αποτυχία, διότι τα αποτελέσματα αυτά μεταφέρονται στη δεύτερη φάση των παραθύρων, σε μια δεύτερη φάση η οποία είναι προγραμματισμένη στα τέλη Αυγούστου και ήδη...
0: Να θυμίσω εγώ τις άλλα παιχνίδια που είμαι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η Ουκρανία κέρδισε εκτός έδρας στη Δανία 99-69, η Ισλανδία τη Μεγάλη Βρετανία 88-86 εκτός έδρας. Θέλει ένα λεπτό να τελειώσει η τρίτη περίοδος, Γεωργία Ισπανία 52-68. Στις 9 παίζουν η Ιταλία με τη Λιθουανία και στις 9.30 το Μαυροβούνιο με την Ρουμανία, που είναι στο δικό μας όμιλο, Μιχάλη Φουστερή.
1: Λοιπόν, ναι, ξεκίνησε το παιχνίδι και πάλι 13-13, 1 και 40 πριν από το τέλος με τον Μπρίτο να κατεβάζει την μπάλα για τους Πορτογάλους, έξω από τη γραμμή των 6-75 ο Μπρίτο. Ζυγίζει τις επιλογές του, μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο, μπαίνει, θα αστοχήσει, προσπαθούν για το rebound οι Πορτογάλοι, θα το πάρουν. Έχουν αρκετές φορές ανανεώσει τις επιθέσεις τους και αυτές οι δεύτερες επιθέσεις κάπου μας πληγώνουν. Θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο αποτελεσματικοί στα rebound. Ενώ τώρα αστοχούν και πάλι, ευτυχώς όμως υπάρχει φάουλ εκεί που κερδίζει ο Williams. Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται ότι δεν υπάρχει εδώ φάση. Ο Αμαράντ ήταν εκείνος ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Όμηρο Ανετζίπογλου, σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Είναι δύσκολο τώρα να διακρίνει εκεί κανείς μαρκάρισμα του Ανετζίπογλου. Εν πάση περιπτώσει, οι διαιτητές έδωσαν αυτό το φάουλ στον Αμαράντε. Αστοχή όμως εκείνο στην πρώτη βολή και έτσι το 13-13 παραμένει. 1 και 12 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Πορτογάλος, ο οποίος έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή. Ο Πορτογάλος σέντερ. Αυτή τη φορά ευστοχή και βραχία κεφαλή και πάλι για τους Πορτογάλους με το Ρελβάο που έχει τώρα την μπάλα η εθνική μας. 1 και 8 πριν από το τέλος, 14-13 προηγεί την Πορτογαλία. Τολιόπουλος, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Λαρετζάκης προσπαθεί να μπει, θα τη βγάλει πιο έξω. Ένα μακρινό σουτ εκεί, το οποίο όμως είναι άστοχο για την ελληνική ομάδα. Και πάλι οι Πορτογάλοι στην επίθεση που θα κάνουν σουτ για τρεις και είναι εύστοχοι. Οι Πορτογάλοι για μία ακόμα φορά με τον Βούτσο. Ο Βούτσο είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το 17-13, 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτό το άναρχο στυλ, τρέχει, σουτάρει και ό,τι γίνει. Μέχρι τώρα κάποια σουτ έχουν δικαιώσει τους Πορτογάλους. Η εθνική μας δεν έχει έτσι απαντήσεις πιστικές σε αυτή την πρώτη περίοδο. Τώρα όμως ένα ωραίο καλάθι το οποίο πετυχαίνουμε με τον Κουζέλογλου κάτω από τη Στεφάνη. Βρέθηκε εκεί ο Κουζέλογλου και έστειλε την μπάλα στο καλάθι της Πορτογαλίας. Θα μειώσουμε. Ενώ τώρα ο Γιαννούλης Λαρετζάκης μπροστά από το Βούτσο με μια ηρωική βουτιά θα στείλει την μπάλα δίκην τερματοφύλακα έξω από την γραμμή. Ένα στιγμιότυπο το οποίο πραγματικά θα ζήλευε, δεν ξέρω πείτε όποιον δερματοφύλακα θέλετε. Εδώ ο Γιάννης Λαρετζάκης λειτουργήσε εντυπωσιακά και έδιωξε την μπάλα.
0: Με το δεξί έφυγε του και έβγαλε την μπάλα, πολύ ωραίος.
1: Έτσι. Λοιπόν, 17-15, 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Είναι για τους Πορτογάλους όλα. Εδώ υπάρχει μια ολιγορία στην άμυνα και θα δεχθούμε πάλι ένα εύκολο καλάθι. 15-19, ένα σουτ της απελπισίας, δεν θα μπει βεβαίως.
0: Μα 19, από τα 19, με τους 19 πόντους που έχεις δεχτεί, τουλάχιστον οι 10 είναι αστείες καταστάσεις.
1: Ναι, είναι εύκολη πόντι, Δημήτρη, όπως το λες. Είναι εύκολη πόντι, είναι ολιγορία της άμυνας, είναι δεύτερες επιθέσεις που έχουν πάρει από rebound.
0: Δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
1: Και έτσι και με την αστοχία που γενικότερα μας διέπει σε αυτή την πρώτη περίοδο, μοιραία η εθνική μας είναι πίσω στο σκορ. Είμαστε στο μείον 4, 19-15 και πλέον εν όψη της δεύτερης περίοδος Σπανούλης έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει λίγο να χτυπήσει καμπανάκι στους παίχτες του, να σοβαρευτούμε λίγο. Η Πορτογαλία δεν είναι τίποτα, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, να σας ευχαριστήσω. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Απλώς πριν κλείσουμε, είναι στη γραμμή ακόμα. Θέλω σχόλιο για το χθεσινό, μάλλον το πρωινό Γαλλία-Παραγουάη. Δεν ξέρω αν το είδες. Τι?
1: Κάτι είδα.
0: Εντάξει, μιλάμε για πολύ ξύλο. Και είναι πρώτη λέει σε τάκλινγκ και κάτι τέτοια. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Και ο διαιτητής από το Ουσβεκιστάν δεν έδειξε μια κάρτα.
1: Ναι, θα σου πω κάτι. Αυτό που δεν ανέφερες και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί το παρατήρησα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι οι Παραγουανοί, εκτός ότι έπαιζαν βρώμικα, στη φάση του πέναλτι, πριν εκτελέσει ο Εμπαπέ, έχει πάει Παραγουανός αμυντικός και έχει σκάψει το χώρο για να σκοντάψει ο Εμπαπέ. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι μια απίστευτη σκηνή. Έχει πάει δηλαδή με το πόδι γύρω-γύρω και σκάβει το χώρο, προκειμένου να μην έχει την
0: αυτοσύνη. Δεν υπάρχει αυτό που είδαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέω.
0: Και μάλιστα υπάρχει μια τάκα του Ιμπραϊμοβίτς.
1: Ναι.
0: Θα πω σε λίγο, θα την πω και μετά το δελτίο, γιατί μπαίνουμε σε δελτίο τώρα, ότι εγώ θα τους είχα στείλει στο νοσοκομείο.
1: Ναι, εντάξει, δεν. Η Γαλλία θα μπορούσε να έχει καθαρίσει βεβαίως το παιχνίδι. Χρειάζεται το πέναλτι του Εμπαπέ. Νόμιζα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα και θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο προημιτελικό με Μαρόκο.
0: Ναι,
1: το Μαρόκο που
0: παιχνίδι.
1: Έκανε περίπατο με την. Με τον Καναδά βεβαίως. Και βεβαίως απόψε έχουμε ματσάρα και τα ξημερώματα ματσάρα θα τα πούμε.
0: Θα είναι ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος από τη Βρετανική Σαν, μετά τις 9, μόλις τελειώσει το μπάσκετ, στην παρέα μας. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Σε λίγο θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. 19-15. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, η Ελλάδα χάνει από την Πορτογαλία στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Ιντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Έρχεται η κυρία Κασιανή Βραχά να μας ενημερώσει. Τι γίνεται και με τις φωτιές στην Ινώη και στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης που έχουμε τις δύο φωτιές. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα ξεκινάει το Fly Athens για τα αγόρια, για τους άντρες. Ο Καραλής που είπαμε ότι μετέχει σε αυτό το meeting του επικοντό που γίνεται στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έχει, θυμίζω ότι ο Καραλής έχει την κορυφαία επίδοση με 6-17 από τους αθλητές που συμμετέχουν. Το ρεκόρ αγώνων που έχει είναι 6 μέτρα. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Η Inter Veten είναι στην παρέα μας. Η Inter Veten Live Καζίνο πιο ανανεωμένο ποτέ. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλα στην τελική ρυθμίση του ήχου. Έχουμε αγαστή συνεργασία σήμερα. Όπως θα έλεγε και ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών της Αττικής του Ποδοσφαίρου. Αρίστη είναι η διαιτησία. Αρίστη είναι και η συνεργασία μας με την κυρία Χρυστοδούλου. Ο Αντώνης Μορτάκης επιμελείται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε και η Κατερίνα Στεφανίδη για την 431. Έμεινε πολύ χαμηλά στο Fly Athens που γίνεται αυτή την ώρα. Τώρα έχουν αρχίσει οι άντρες και συμμετέχουν και θα δούμε και αργότερα. Θα σε ενημερώσουμε για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ενώ είμαστε σε εξέλιξη στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Αναστασία Γεργελεζίου μαζί με την Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Πάντα η ακίνητη Κασιανή Βραχά είναι στην παρέα μας εδώ στα Δελτία Ειδήσεων. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε πρώτα-πρώτα στο Μιχάλη Φουστέρη να μας πει τι έχει αλλάξει. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί η Πορτογαλία είναι πάλι μπροστά, ενώ θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παραμένει αυτό το αμφίροπο σκηνικό με τους Πορτογάλους 4 λεπτά πριν από το τέλος να είναι μπροστά, με βραχία κεφάλι βεβαίως, 23-21. Κάτι προσπάθησε να αλλάξει η εθνική μας με κάποια καλά σουτ πριν από λίγο και του Μουραΐτη και του Λαρετζάκη. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο σταθεροί. Δεν είναι σταθερή η εθνική ομάδα. Μπορεί να κάνει δηλαδή ένα καλό διάστημα και στη συνέχεια να χαθεί. Αυτό είναι μέχρι τώρα που πληρώνουμε και δεν έχουμε αποκτήσει έτσι ένα σαφές προβάδισμα απέναντι σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι κάτι φοβερό, όμως προσπαθεί να υπηρετήσει με συνέπεια αυτό που ξέρει, να κάνουν τις διεισδύσεις τους, να τρέξουν γρήγορα, να μαζούν ανοργάνωτους, να πάρουν αν μπορούν rebound και να βρουν δεύτερες επιθέσεις. Αυτό είναι. Οι Πορτογάλοι μέχρι τώρα τους βγαίνει και 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου προηγούνται με ένα καλάθι διαφορά, όμως η μπάλα είναι στα χέρια της ελληνικής ομάδας. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου έχει μπει για τον Ελάιζα Μητρουλόγκ. Όλα αυτά έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Με τους Ήβηρες να παίζουν man-to-man. Ένα σουτ θα βρει Στεφάνη. Μητρουλόγκ είναι άστοχος γενικότερα σήμερα και πάλι μπάλα σε χέρια Ιβύρων. Με τον Ρέλβας να δώσει, να δίνει για τον Μοντέιρο. Αυτός για τον Μπρίτο, κρατούν την μπάλα οι Πορτογάλοι, θα κερδίσουν και ένα φάουλ τώρα έξω από τη γραμμή των 6 και 75.
0: Να σου πω εγώ την Πορτογαλία, τα έχει σπάσει κιόλας, γιατί σουτάροντας με 30,4 εντός παιδιάς έχει 7 στα 23 σουτ.
1: Ναι. Είμαστε άστοχοι, αυτό είναι γεγονός. Δεν έχουμε βρει ρυθμό, η αλήθεια είναι. Απέναντι σε μια ομάδα που χωρίς να είναι κάτι special έχει καταφέρει να μας αποσυντονίσει, ενώ τώρα ο Σπανούλης αποσύρει τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και βρίσκει την ευκαιρία να τον ουθετήσει, να του πει δύο πράγματα για το τι ακριβώς θέλει και το τι περιμένει από εκείνον. Στο μεταξύ οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει φάουλ, ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Αμαράντε από τον Κακλαμανάκη. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει το δικαίωμα για δύο βολές στον σέντερ της Πορτογαλίας. Ο Αμαράντε έτοιμος για την πρώτη, 3 και 26 πέρα από το τέλος του ημιχρόνου. Εύστοχος ο Αμαράντε, 21-24 στο συν 3 οι Πορτογάλοι, και ο Αμαράντε έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Έτοιμος για να την εκτελέσει. Θα βρει και πάλι στόχο στο συν 4 η Πορτογάλη. 25-21, 3 και 26 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπρίτο είναι αυτός τώρα ο οποίος θα βγει για να πάρει τις ανάσες του. Στη θέση του θα μπει ο Κεϊρόθ. Με τους Πορτογάλους τώρα να ετοιμάζονται να παίξουν άμυνα. Στο μεταξύ έχει μπει ο Μπαζίνας στη θέση του Μωραΐτη. Ο playmaker, ο Μπαζίνας θα δώσει την μπάλα για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου παίζει με πλάτη τον Williams. Η μπάλα για τον Χαραλαμπόπουλο, ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο για να σουτάρει ένα μακρινό σου το Χαραλαμπόπουλου, φιλόδοξο, πλην όμως άστοχο. Και τώρα θα κερδίσουν ένα φάουλ οι Πορτογάλοι. Ο Μπρίτο είναι αυτός ο οποίος θα το κερδίσει.
2: Πόσο θέλει?
1: Παδίνα. 2:58 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 25-21 προηγούνται οι Πορτογάλοι.
2: Σε ένα παιχνίδι που δεν εξελίσσεται καλά για την ελληνική ομάδα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να το πούμε. Να δώσω μια είδηση εγώ που ενδιαφέρει και φυσικά ενδιαφέρει και αυτούς που παίζουν στοίχημα, ότι ο Ποντσετίνο ενημερώθηκε για ευχάριστη είδηση στη ΣΥΠΑ. Δηλαδή μπορεί να υπολογίζει στον Μπαλαγκάν, για το μάτς με το Βέλγιο στους 16. Ο παίκτης λοιπόν ο Μπάλογκαν, που είναι από τους πρωταγωνιστές των ΗΠΑ, είχε αντικρίσει κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με τη Βοσνία, αλλά τελικά δεν θα λείψει από το μάτς απέναντι στους Βέλγους. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, όπως και ο προπονητής του, έμαθαν ότι τελικά η τιμωρία επιβάλλεται με αναστολή. Μάλιστα, η εθνική ομάδα έτσι λοιπόν της τον ΗΠΑ θα τον έχει κανονικά το συγκεκριμένο παίκτη, που είναι, επαναλαμβάνω, από τους πρωταγωνιστές, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Ακριβώς.
2: Ο Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι, γιατί η ποινή είναι με αναστολή για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε με το παιχνίδι με τη Βοσνία. Τώρα αυτά πώς γίνεται με αναστολή κλπ.
1: Ο επιθετικός της Μονακό είναι σίγουρα από τα πρόσωπα της Αμερικής. Το θέμα είναι ότι τώρα... Πορεία με αναστολή, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Δηλαδή. Εντάξει, γι' αυτό σταμάτησα την ροή της μετάδοσης σου, για να το πούμε. Εντάξει, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά.
1: Μάλλον ο Τραμπ έχει μπει στη μέση και έχει κανονίσει τώρα.
2: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα. Τι γίνεται στο παιχνίδι?
1: Λοιπόν, ο Μπαζίνας έχει την μπάλα για τον Χαραλαμπόπουλο. Είμαστε στην επίθεση για να μειώσουμε το σκορ. Ο Μπαζίνας εύστοχος, πολύ ωραίο το μπάσιμο του νεαρού. Και είμαστε στο καλάθι διαφορά από τους Πορτογάλους. 2 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 25-23. Είναι το πρώτο καλάθι του Νάσου Μπαζίνα, ο οποίος ευστόχησε όμως και πάλι οι Πορτογάλοι στην επίθεση, οι οποίοι θα αστοχήσουν κάτω από το καλάθι και η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Ζητούν challenge εκεί τώρα οι Πορτογάλοι, θεωρώντας ότι τους έχει αδικήσει ο διαιτητής την υπόδειξή του. Όχι, νομίζω ότι τελευταίος ο Πορτογάλος έχει βρει την μπάλα με το χέρι, ο Μοντέιρο ήταν εκείνος συγκεκριμένα. Δεν θα αλλάξουν απόφαση διαιτητές, δεν ζήτησε κιόλας challenge ο πορτογαλικός πάγκος. Και έτσι έχουμε...
2: Πάμε για την πρώτη προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλίνα να ακούσουμε μέσω της ΕΡΤ 2. Περιμένεις, Μιχάλη Φουστέρη. Είναι και ο Σεργέι Μπούμκα στο Παναθηναϊκό στάδιο και τον παρακολουθεί.
3: Στην προσπάθεια και από το βλέμμα του τσάρου των εφαίρων του Σεργέι Μπούμκα. 5-61, πρώτο άλμα για το Μανόλο. Ψηλό, καθαρό, αποθεώνεται ο Μανόλο. Ιδανικό ξεκίνημα, όλοι οι φίλοι του έχουν μαζευτεί με πανό. Με πλακάτ εδώ με τις, να γράφουν το όνομά του, μικρά παιδιά, μεγαλύτερη σε ηλικία, για να του δείξουν
4: θα είναι πρώτος που επιχειρήσει
3: το θαυμασμό και την αγάπη τους. Συγκεντρώθηκαν εδώ στο δικό του meeting. Και αυτός τους ανταποδίδει με το γνωστό χαμόγελο.
2: Ο χαμογελεστός Εμμανουήλ Καραλής πέρασε άνετα τα 5.61 πολύ εύκολα. Είχε πάρα πολύ άνεση στο συγκεκριμένο ύψος. Επιστρέφουμε στην εθνική του μπάσκετ που δεν είναι άνετη. Έλα, Μιχάλη.
1: 25-23 είναι μπροστά οι Πορτογάλοι, 1:20 πριν από το τέλος του ημιχρόνου και έχουν την μπάλα με τον Μπρίτο έξω από την γραμμή των 6:75 για το Williams, για το Ρέλβας, εκεί κάτω από το καλάθι θα κερδίσουν φάουλ με τον Αμαράντε και πάλι οι Πορτογάλοι. Φαίνεται ότι ο σέντερ εκεί, ο Μοντέιρο, ήταν εκείνος ο οποίος δέχτηκε το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο και έχει δικαίωμα για 2 βολές, είναι σωστή η υπόδειξη των διαιτητών. Και οι Πορτογάλοι για μία ακόμα φορά απόψε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 φάουλ, ήταν και σε προσπάθεια για σουτ. Συνεπώς οι Πορτογάλοι έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν άλλο ένα πόντο. Δεν θα τον πετύχουν όμως, γιατί είναι άστοχος ο Μοντέιρο. 25-23 παραμένει, 1:13 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Έχει δικαίωμα για δεύτερη βολή ο σέντερ της πορτογαλικής ομάδας. Είναι εύστοχος και είναι στο συν 3 τώρα πλέον η Ήβρος, 26-23, και έχουμε time out, το οποίο ζητάει ο Βασίλης Πανούλης, 1-13 πριν από το τέλος. Πορτογαλία-Ελλάδα, 26-23, στο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στα Άνω Λιώσια.
2: Να εκμεταλλευτούμε αυτό το time out. Μένει πάντα στη γραμμή του Μιχάλης Φουστερής. Να θυμίσω εγώ ότι πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 5 μέτρα και 61 εκατοστά ο Εμμανουήλ Καραλής στην πρώτη προσπάθειά του στο Fly Athens που γίνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο meeting του Επικοντό. Αυτή την ώρα σε άλλα παιχνίδια για το μπάσκετ η Ισπανία παίζει εκτός έδρας με την Γεωργία. Οι Ισπανοί είναι μπροστά 79-76, θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση, ενώ νωρίτερα θυμίζω Δανία-Ουκρανία 69-99 και Μεγάλη Βρετανία-Ισλανδία 86-88. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Πάντα στην παρέα μας θυμίζουμε ότι είναι η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και θα επιστρέψουμε στον Μιχάλη Φουστερή, αφού σας θυμίσω εγώ ότι στον Ολυμπιακό, για όσους έχετε συντονιστεί τώρα, είσαστε εκτός και επιστρέφετε στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις μετά το διημεράκι που κάνατε, θα πάει, είναι ο Σμαϊλόβιτς, να δούμε την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει για τον παίκτη αυτόν, ο οποίος τώρα διαβάζουμε ότι έφτασε στην Ολλανδία τελικά ο Ζινετίν Σμαϊλόβιτς, και αύριο θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση 22χρονος κεντρικός αμυντικός που έπαιζε στην Σάντερφιόρτ την Νορβηγική. Είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. 4 χρόνια θα υπογράψει. Βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία όπου κάνει την προετοιμασία της η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Μιχάλης Φουστέρης τώρα. Σ' ακούω, Μιχάλη.
1: Σε μια από τις τελευταίες μας επιθέσεις το πρώτο ημίχρονο με τον Μπαζίνα, το Λιόπουλος, Παπα-Νικολάου, θα υπάρχει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές από τον ΠΑΠ, και έτσι σπαταλάμε αυτήν την προσπάθεια. Ο Μανικολάου, ο οποίος χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ στα 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και οι Πορτογάλοι που είναι μπροστά με 3 πόντους διαφορά έχουν την μπάλα στην κατοχή τους με τον Μπρίτο. Ο Μπρίτο, ο οποίος έχει κοντά του τον Τολιόπουλο, θα αλλάξει με τον Μοντέιρο, ένα σούτ έξω από τη γραμμή των 6.75, είναι άστοχοι οι Πορτογάλοι που για πολλωστή φορά απόψε θα πάρουν το rebound και ανανεώνοντας την επίθεσή τους θα πετύχουν το καλάθι.
2: Επέτρεψέ μου να σου πω ότι η ελληνική ομάδα είναι χειρότερη από τα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι με την Οραντέα.
1: Ναι, δηλαδή αυτά τώρα τα rebound που παίρνουν οι Πορτογάλοι είναι σαν εμφανιζόμαστε άνευροι, άψυχοι, χωρίς έτσι αυτό το τσαγανό που πρέπει.
2: Δεν είναι, ακόμα και με το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάποιους παίκτες που είναι νέα παιδιά και όλα αυτά, δεν είναι, έπρεπε να το είχαν πάρει κεφάλι στο σκορ.
1: Και δικαίως ο Σπανούλης, όπως φαίνεται και από το τηλεοπτικό,
2: παίρνει πάλι time out.
1: Στη τηλεόραση έχει ζητήσει τα time out πεσμένα και είναι έξαλλος με αυτή την...
2: Επίσης είναι πολύ χαμηλό το σκορ.
1: Ναι, το σκορ είναι πολύ χαμηλό, 28-23-27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ίσα-ίσα έχουν μπει 50-51 πόντι και η ελληνική ομάδα θα έχει τελειώσει μια επίθεση ακόμα η πορτογαλική, κάτι ελάχιστα δευτερόλεπτα θα μείνουν για εμάς. Το θέμα είναι να βγει η άμυνα και βεβαίως...
2: Μέχρι να τελειώσει το time out, να σας πω εγώ ότι οι Γεωργιανοί, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, μείωσαν από μείον 22 και τώρα, όπως είπα, γίνεται ντέρμπι στην Τυφλίδα με τους Ισπανούς. Είμαστε 79-76 μπροστά οι Ισπανοί. Έχει πάει το παιχνίδι 81-81. Θέλει δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Είναι 81 όλα. Το Γεωργία-Ισπανία μας ενδιαφέρει γιατί με αυτούς τους αντιπάλους θα πέσουμε στη δεύτερη φάση, την προκριματική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 η ελληνική ομάδα. Και φυσικά γι' αυτό το λέμε, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε Μιχάλη για το φινάλε του πρώτου, του δεύτερου δεκαλεπτού. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, τελευταία επίθεση για τους Πορτογάλους, κατά πως φαίνεται 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, είναι στο συν 5 και έχουμε τώρα την μπάλα εμείς. Η επίθεση είναι δική μας, συνεπώς στους Πορτογάλους θα μείνουν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο και στα αποδυτήρια, έτσι να γίνει μια κουβέντα και μια προσπάθεια ανασύνταξης προκειμένου να βγούμε όπως πρέπει στην επανάληψη για να πάρουμε το παιχνίδι. Την μπάλα τώρα έχει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, κρατάει την μπάλα 12 πριν από το τέλος, 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης, ωραία προσπάθεια, αλλά το τελείωμα ήταν απαράδεκτο. Επίκως δίνουμε τη δυνατότητα στους Πορτογάλους να μπουν τελικά, αυστόχησαν ευτυχώς ένα εύκολο καλάθι, πάλι πήγαμε τώρα εδώ να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Και κακή ήταν προσπάθεια του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, αλλά και δώσαμε χώρο στους Πορτογάλους που ευτυχώς αστόχησαν. Έτσι, τελικό αποτέλεσμα για το ημίχρονο, Πορτογαλία-Ελλάδα 28-23. Κακή εμφάνιση.
2: Σύντομα το σχόλιο σου παρακαλώ, Μιχάλη, για να πάμε, γιατί έχουμε και διαφημίσεις να παίξουμε πιο μετά.
1: Υποτονική εμφάνιση, κακό πρώτο ημίχρονο για την ελληνική ομάδα και με όταν έχεις 2 στα 16 τρίποντα, 12% ή 7 στα 16, ένα 40% οριακά στα δίποντα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζητάμε και πολλά. Νομίζω και τα rebound είναι χαρακτηριστικά, 27 έχουν οι Πορτογάλοι, 19 έχουμε εμείς και αυτή η διαφορά στα rebound σε συνδυασμό με την αστοχία μας έχουν παίξει το ρόλο τους για αυτό το συμπέτη των Πορτογάλων. Ελπίζουμε η επανάληψη να είναι αντιστρόφως ανάλογη για την ελληνική ομάδα που επαναλαμβάνουμε
2: σε ένα γεμάτο κλειστό των Ολυμπιακών καταστάσεων στο Άνω Λιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ εκεί,
1: πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι, απόγευμα.
2: Και πάει ο κόσμος να ενισχύσει την ομάδα, λογικό είναι, αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα δεν αυτή τη στιγμή είναι στα καλά τη.
1: Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Ελπίζουμε το δεύτερο ημίχρονο να είναι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, θέλουμε την νίκη. Έχουμε, κουβαλάμε, θα κουβαλήσουμε δύο ήττες στη δεύτερη φάση των παραθύρων, αυτές από Μαυροβούνιο και Ρουμανία. Δεν θέλει η ελληνική ομάδα να υποστεί τρίτη ήττα, γιατί μετά πλέον θα μοιάζει πολύ δύσκολο το να βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Ελλάδα-Πορτογαλία, ημίχρονο 23-28 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Είναι η πρώτη φάση των προκριματικών. Αυτή την ώρα το παιχνίδι στα Άνω Λιώσια. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αναμέτρηση της Γεωργίας με την Ισπανία. 83-81 μπροστά είναι η Γεωργιανή. Δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε διαφημίσεις. Τι θέλετε τώρα? Όχι. Δεν θέλετε τίποτα? Η κυρία Χριστοδούλου εδώ δίνει τις οδηγίες για την ροή της εκπομπής. 5.41 έχει περάσει, όπως είπαμε, ο Εμμανουήλ Καραλής στην πρώτη του προσπάθεια στο Fly Athens που γίνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ακόμα να δω, από ειδήσεις δεν έχουμε κάτι άλλο, τα έχουμε πει όλα. Όπα, έχουμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και ενδιαφέρει πολύ τους φιλάθλους του μπασκετικού Ολυμπιακού, γιατί ο Μοντέρο, ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο τη Βαλένθια και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό. Ο άσος λοιπόν της ισπανικής ομάδας που ήταν ο πρωταγωνιστής της φέτος, μετά την ανακοίνωση του Ισπανικού Συλλόγου για την ολοκλήρωση συνεργασίας τους, ο Δομινικανός λοιπόν Γκάρτ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι στον Ολυμπιακό, ευχαρίστησε την ομάδα του. Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα κεφάλαιο που θα θυμάμαι με πολύ αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την ευκαιρία να εξελιχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρονιά γεμάτη μάθηση, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστες στιγμές και ανθρώπους που θα αποτελούν πάντα μέρος της διαδρομής μου, λέει ο Μοντέρο. Τώρα αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο. Το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια επιθυμία να συνεχίσω να εξελίσσομαι, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Δομινικανή Δημοκρατία όπου και αν βρίσκομαι. Οι περίοδοι τελειώνουν, όμως οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και η αγάπη μένουν για πάντα, λέει στην ανακοίνωσή του ο Μοντέρο, που όπως είπαμε θα έρθει στον Μπασκετικό Ολυμπιακό.

0: Τώρα να περάσουμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχουμε δηλώσεις του Δημήτρη Χατζίδη που μίλησε μετά το μίλησε για την νίκη με την Βάστερλο με 4-0 χθες στην βελγική ομάδα για το πώς κυλάει η προετοιμασία στην Ολλανδία. Για να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Χατζίδης, ο 20χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ.
1: Πιστεύω ότι δείξαμε καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό και είναι λογικό γιατί όσο περνούν οι μέρες και οι προπονήσεις και βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας, πιστεύω θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Είναι κάτι που δουλεύουμε και μας αρέσει το πρέσινγκ ψηλά. Και έτσι ήρθαν και δύο νομίζω από τα γκολ σήμερα, τα σημερινά γκολ. Μέχρι στιγμής πολύ καλά, βρίσκουμε τις επαφές μας, βρίσκουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια νέα αρχή, θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Στον δρόμο θέλω, ναι, πιστεύω ότι είμαι στον δρόμο. Σίγουρα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτή τη χρονιά. Αυτό, να είναι δίπλα μας ο κόσμος απλά.
0: Αυτά από τον 20χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Χατζίδη, που μίλησε μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο, τη βελγική ομάδα, με 4-0. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και την Ολλανδική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του και προχωράει τώρα με τον Λύση, προπονητή τον Ιταλό. Γίνεται ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της ομάδας. Τώρα, αυτή την ώρα, πάμε να σας πω τι μπορείτε να διαβάσετε μπαίνοντας στο enikos.gr. Φωτιά στην Ινώη, στη μάχη με τις φλόγες, 210 πυροσβέστες και 29 νεαρία μέσα. Υπάρχει βίντεο. Έχουμε στην Τουρκία πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, λέει στο enikos.gr. Τα βλέμματα στη συνάντηση Τραπ Ερντογάν και θρίλερ στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο. Μένετε και διαβάζετε, μπαίνετε και διαβάζετε στο enikos.gr και φυσικά μην ξεχνάμε και το real.gr. Εκεί λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε. Βασικό θέμα, μεγάλη φωτιά στην Ινώη, επιχειρούν ένα αέρια μέσα, ήχησε το 112. Είχαμε διακοπή στην επαρχιακή οδό Αθηνών Θηβών. Ακόμα, Θεσσαλονίκη, βίντεο από drones δείχνει τις καμένες εκτάσεις στο Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη Θεσσαλονίκης. Στην αλήθεια στο Ρονοροπό, 64χρονος Αυστριακός, καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτες ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τα διαβάζετε στο real.gr.

Στο επικοντό, στο Fly Athens, ο Πύχης έχει πάει στα 5,71. Είναι πλέον ο Πύχης στα 5 μέτρα και 71 εκατοστά. Σε λίγο θα δούμε και τον αν θα επιχειρήσει εκεί ο Εμμανουήλ Καραλής. Θα το δούμε σε λίγο. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ χάνει από την Πορτογαλία 28-23. 28-23 στο ημίχρονο της αναμέτρησης που γίνεται στο Ολυμπιακό Κέντρο.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στην Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε δασική έκταση στην Ινώη, ωστόσο το μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Στο πεδίο επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις αρχές δεν απειλούνται κατοικίες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στις εισόδους των εθνικών οδών.

0: Η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, συντονισμένη πάντα στον Real FM. Ημίχρονο, θυμίζω, η Πορτογαλία κερδίζει την εθνική μας ομάδα 28-23 στο Ανολιώσια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Η ελληνική ομάδα λοιπόν δεν τα πάει καθόλου καλά. Το παιχνίδι στη Γεωργία, στην Τυφλίδα, Γεωργία Ισπανία 83-88 είναι τώρα, έχει ξεκινήσει παράταση. Ήταν 83 όλα και πήγε στην παράταση το παιχνίδι αυτό. Μέχρι να δούμε τι θα κάνει ο Καραλής. Ο Καραλής είπαμε ότι έχει κάνει το 5-61, το πέρασε και τώρα έχει πάει στο 5-71 ο Πύχης. Και μέχρι να αρχίσει και το μπάσκετ, να ακούσουμε την Κατερίνα Στεφανίδη που δεν πήγε καλά. Έμεινε στο 4-31 στη 10η θέση στο αγώνα των γυναικών που έγινε στο Fly Athens. Δεν μπόρεσε να πεδράσει τα 4-41, είχε τρεις άκυρες. Να ακούσουμε τι είπε στην ΕΡΤ η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης.
1: Λίγο λάθος επιλογές κονταριών. Εγώ πάντα έχω τα ίδια προβλήματα με αυτού του τύπου διαδρόμους, οπότε ξέραμε ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα δυστυχώς, αλλά νομίζω από εδώ και πέρα θα αγωνίζουμε μόνο σε κανονικό έδαφος, οπότε ελπίζω ότι θα σταματήσει. Θα εξαρτηθεί πολύ πώς θα πάει ο επόμενος μήνας και θέλω να είμαι ρεαλιστική μπαίνοντας ένα πρωτάθλημα πάντα. Θεωρώ ότι εδώ και δύο μήνες είμαι έτοιμη να κάνω μια επίδοση κοντά στο 4-60.

0: αλλά επειδή συνέχεια αλλάζει το σώμα μου, έχουμε δυσκολευτεί λίγο με τη σταθερότητα που εμένα ήταν αυτό που με βοηθούσε να κερδίσω μετάλλια. Δηλαδή το ταλέντο μου είναι αυτό που έχω χάσει αυτή τη στιγμή. Σωματικά είμαι 100% πίσω, ίσως καλύτερα και από ποτέ. Και ψυχολογικά φτάνω και εκεί περίπου, αλλά η σταθερότητα είναι αυτό που με έχει δυσκολέψει περισσότερο. Οπότε για μένα έχει πολύ σημασία πώς θα πάει και ο επόμενος μήνας για να πω κάτι για το ευρωπαϊκό. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τον κόσμο εδώ. Και η οικογένεια του Μανούλη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, όπως είπα και νωρίτερα. Και ο μάνατζερ του και όλο το team. Είπανε πριν τα παιδιά ότι είναι το καλύτερο meeting επίκοντα στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο γιατί φέρνουν καλές αθλητρίες, γιατί καλές αθλητρίες έρχονται κυρίως λόγω χρημάτων. Είναι γιατί είναι καλή διοργάνωση και έχει σημασία αυτό να το πούμε. Τα έχουν προσέξει όλα.
1: Αυτά από την Κατερίνα Στεφανίδη. Τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 του Στίβου που γίνεται στα Τρίκαλα, η Ελένη Ακοβάκη εντυπωσίασε και σήμερα στα 400 εμπόδια κυριάρχησε, καταρρύπτοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ με 57 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η επίδοση της νεαρής αθλήτριας, η οποία είναι η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, του παλιού πρωταθλητή στα 400 μέτρα και 400 εμπόδια, αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας K18 και K20 και βελτίωσε το δικό της ρεκόρ που ήταν 57 δευτερόλεπτα και 47 εκατοστά και το είχε πετύχει φέτος στα Βενιζέλια. Δηλαδή η Ακοβάκη έκανε 57-41, είχε κάνει 57-47. Η αθλήτρια λοιπόν από τον Όφκα Αγίου Δημητρίου, πρέπει να πούμε ότι έχει, θα αγωνιστεί στα 400 εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, ενώ μέσα στην ίδια χρονιά θα πάρει μέρος στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα K18. Η αθλήτρια κατέχει η Ακοβάκη τη 10η θέση στον κόσμο στην κατηγορία K20 στα 400 εμπόδια και δείχνει να είναι σε πολύ πολύ ανωδική πορεία. Καλό είναι να λέμε και για αυτά τα παιδιά, διότι κάνουν και αυτά τα προσπάθειά τους και είναι πολύ πολύ σημαντικό για την προσπάθεια αυτή που κάνουν οι συγκεκριμένοι αθλητές. Ακόμα το μπάσκετ τώρα ξεκινάει, θα είναι ο Μιχάλης Φουστέρης, θα είναι σε λίγο στην γραμμή μας. Ο Παπαδόπουλος στην σφαιροβολία, ο Άρης Παπαδόπουλος του Γυμναστικού Συλλόγου Άργους Αριστείων, έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη σφαιροβολία στα K20, είπαμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα που γίνεται στα Τρίκαλα, 20-45, σημείωσε το μικρό ρεκόρ, είναι πρόκριση και είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Λοιπόν, δείχνει ο ελληνικός στίβος ότι τα παιδιά της K20 έχουν πολύ πολύ ψωμί και δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση η παρουσία τους και πολλά μπράβο για τις προσπάθειες που κάνουν. Τώρα, για να δούμε τι θα κάνει η εθνική μας ομάδα. Έβαλε τις φωνές του Σπανούλης, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, στο time out, ότι παίζουμε σαν, δεν μπορώ να το πω, εκεί στο φινάλε της δεύτερης περίοδου, δεν μπορώ να το πω, ακούστηκε όμως την μετάδοση της τηλεόρασης. Μιχάλη, τι γίνεται τώρα, πώς πάει το παιχνίδι?
2: Έχουμε ξεκινήσει και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Πολύ χαμηλό σκορ, πρέπει να το σημειώσουμε, το σκορ είναι πάρα πολύ χαμηλό.
2: Ναι, το σκορ είναι χαμηλό, είμαστε στους 51 πόντους συνολικά. Άστοχες και οι δύο ομάδες, κυρίως η δική μας, για να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Από τώρα οι Πορτογάλοι και πάλι κακή επίθεση από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Με τον Πρίτο να έχει την μπάλα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία τώρα οι Πορτογάλοι θα κερδίσουν ένα φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές του Παπα-Νικολάου. Η εθνική ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τους Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Μουραΐτη, Παπα-Νικολάου, Κουζέλογλου και Χαρά Λαμπόπουλο. Παπα-Νικολάου τώρα υπέπεσε σε ένα ακόμη φάουλ που δίνει το δικαίωμα για βολές. Μάλιστα στο 1,5 λεπτό από το ξεκίνημα του τρίτης περίοδου έχουμε κιόλας δύο ομαδικά φάουλ, οι Πορτογάλοι δεν έχουν κανένα και ο Williams ευστοχεί και κάνει το 29-23 στο συν 6. Οι Ήβηρες κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή μας. Στο 8:30 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, δικαίωμα για μία ακόμα βολή για τον Williams που έχει 6 πόντους 4.
1: Για κάποιον που ακούει και δεν ξέρει, λέει τώρα κυνηγάμε τους Πορτογάλους. Κι όμως η ελληνική ομάδα δεν πάει καθόλου καλά.
2: Κι όμως κυνηγάμε τους Πορτογάλους, οι Πορτογάλοι οι οποίοι θα το ξαναπούμε με κίνδυνο να γίνουμε κουραστικοί χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο, έχουν καταφέρει και έχουν βάλει δύσκολα στην εθνική μας ή για να είμαστε πιο ακριβείς εμείς βγάζουμε τα μάτια μας για την ώρα διότι δεν παίζουμε το στοιχειώδες που μπορούμε να αποδώσουμε, δεν είμαστε σοβαροί, έχουν κυριαρχήσει τα rebound με 28-22. Οι Ήβυρες που εξακολουθούν να παίρνουν rebound και να ανανεώνουν επιθέσεις, ενώ βεβαίως και η αστοχία μας και στα δίποτα και στα τρίποτα για την ώρα είναι χαρακτηριστική. Τώρα ο Παπα-Νικολάου θα αστοχήσει και πάλι σε μια προσπάθεια. Κουζέλογλου ήταν εκείνος ο οποίος αστόχησε και πάλι οι Ήβυρες προσπαθούν. Αυτή τη φορά είναι άστοχοι κάτω από το καλάθι ευτυχώς. Και ο Παπα-Νικολάου είναι αυτός που θα προσπαθήσει να κερδίσει φάουλ για τρεις. Ένα πονηρό προσπάθησε ο αρχηγός μας να πάρει για τρεις πόντους το φάουλ. Έχω την εντύπωση όμως ότι οι διαιτητές έχουν δείξει απ' έξω, αν και ο Σπανούλης ζητάει αναψηλάφιση της φάσης.
1: Παπα-Νικολάου σήμερα δεν τον βλέπω να έχει καθόλου ενέργεια. Εντάξει, δεν έχει.
2: Παπα-Νικολάου, Δημήτρη, περισσότεροι από
1: ναι.
2: Τους εθνείς είναι άνευροι. Και δεν ξέρω, δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τρίτη ήττα, επαναλαμβάνω, θα κάνει πολύ δύσκολη.
1: Πρέπει να είναι από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα, σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο που έχει κάνει η εθνική ομάδα στην ιστορία της.
2: Ένα μεγάλο σούτ από τον Παπα-Νικολάου και μια βαθιά ανάσα στα 29-26. Ένα στα δύο για τον αρχηγό, 50% και το 29-26 έτσι μας δίνει μια ανάσα. Ο κόσμος μπαίνει και αυτός στην εξίσωση, προσπαθεί να ενισχύσει την εθνική μας. Νομίζω ότι και ο κόσμος στις εξέδρες της Άννα Αρένα παρακολουθεί άναυδος την εθνική, περίμενε ένα μάλλον εύκολο απόγευμα, όμως τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Και τώρα ο Ελάιζα Μίτρου-Λόγκ είναι εκείνος ο οποίος έχει υποπέσει σε φάουλ, είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ και έχουν δικαίωμα με το Βεντούρα οι Πορτογάλοι. Έχω την εντύπωση ότι είναι για δύο βολές τώρα αυτό το φάουλ και όχι απ' έξω. Για να δούμε όμως τι έχουν δείξει οι διαιτητές. Ο Ελάιζα Μίτρου-Λόγκ, ο οποίος έχει τρίτο φάουλ και αυτός είναι ένας από τους πονοκεφάλους τώρα του Βασίλη Σπανούλη, χωρίς να έχει κάνει κάποιο ιδιαίτερο παιχνίδι και εκείνος. Όμως, σε πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στην εξέλιξη του αγώνα. Ο Βεντούρα με περιπέτειες η βολή τελικά θα μπει αφού στριφογυρίσει ο Στεφάνη. Και αυτό σημαίνει ότι οι Ήβρες είναι στο 30-26, στο συν 4, με 7-27 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Άστοχος αυτή τη φορά ο Βεντούρα. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και με ένα σου τριών πόντων, να βρεθούμε στον πόντο από τους Πορτογάλους σε ένα παιχνίδι που, όπως σωστά είπε σήμερα Δημήτρη, είναι πολύ χαμηλά το σκορ. Ο Μίτρου-Λόγκ τώρα θα ευστοχίσει για τρεις, όμως έχει σταματήσει η φάση από τους διαιτητές. Δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ που έχει καταλογιστεί νωρίτερα και η μπάλα είναι απ' έξω για την ελληνική ομάδα, για τον Ελάιζα Μίτρου-Λόγκ, ο οποίος παρά τα τρία φάουλ παραμένει στο παρκέ. Τώρα προσπαθεί, διεισδύει και με δεύτερη προσπάθεια εκεί ο Κουζέλογλου θα την προωθήσει στο καλάθι. 30-28. Παρά το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα είναι κακή, εν τούτης είναι μέσα στο παιχνίδι, αν και οι Πορτογάλοι τώρα σκοράρουν, είναι στο 32-28 με τον Williams. Ο Williams με τους 8 πόντους είναι από τους διακριθέντες.
1: Να σε διακόψω να σου πω ότι η Γεωργία με την Ισπανία, οι Γεωργιανοί προηγούνται 91-89 στην παράταση, στο φινάλε της παράτασης, η Γεωργία Ισπανία 91-89. Συνεχίζεις Μιχάλη για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Πορτογαλία που θέλει 4 λεπτά.
2: Θέλει 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. 32-28 προηγούνται οι Πορτογάλοι. Υπάρχει τώρα ένα φάουλ σε μια προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Ένα φάουλ το οποίο δεν μας δίνει ακόμη βολές. Η μπάλα είναι απ' έξω. για την ελληνική ομάδα. Ο Κεϊρός είναι αυτός ο οποίος αποσύρεται. Ήταν το τέταρτο φάουλ για τον forward των Πορτογάλων και Μιρέα αποσύρεται στον πάγκο για να προφυλαχθεί. Με την ελληνική ομάδα τώρα να έχει την μπάλα και τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι ένα δύσκολο εύστοχο σουτ όμως για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, και ο ελληνικός πάγκος χειροκροτεί 2 στα 3 για τον Χαραλαμπόπουλο. 4 πόντοι απόψε και στο 32-30 πλέον ένα καλάθι είναι η διαφορά στα 6 και 7 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Και πάλι όμως οι Πορτογάλοι στην επίθεση θα κερδίσουν ένα φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Εδώ η άμυνα άνοιξε. Ο Williams, που νομίζω ότι μας έχει κάνει αρκετή ζημιά, βρέθηκε μόνος. Ο Χαραλαμπόπουλος εκεί προσπάθησε να τον κόψει χωρίς φάουλ, όμως δεν ήταν και πολύ εύκολο αυτό, γιατί το εκτόπισμα του Πορτογάλου.
3: Προσπαθεί να πιέσει και να φτάσει το σκόρ η εθνική ομάδα για να ισοφαρίσει, και κάπου εκεί τη στραβώνει τη δουλειά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από το τέλος τρίτης περίοδου, δικαίωμα για 2 φολές για τον Williams.
3: Πάμε οι βολές.
2: Ναι, 33-30, η πρώτη είναι εύστοχη, ακόμα μία. Για τον Πορτογάλο.
3: Γιατί είναι ο Καραλής τώρα αμέσως στην προσπάθειά του. Έλα, πες μας, Μιχάλη.
2: Δεύτερη βολή τώρα για τον Williams, που είναι στους 8 πόντους μέσα και αυτή. 34-30, 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
3: Και Εμμανουήλ Καραλής στο Παναθηναϊκό στάδιο.
4: Ο Εμμανουήλ Καραλής.
5: 6 μέτρα στον ανοιχτό στίβο.
4: Περιμένει.
5: Στο Εμμανουήλ Καραλή.
4: Το αγαπημένο του μουσικό κομμάτι. Κόσμος χειροκροτεί, δίνει ρυθμό. Ακόμη μια φορά, κάθε του άλμα, κάθε εμφάνιση, εδώ, Σεργέη Μπούπκα, με τον Σπύρο Καπράλο. Νάτος παίρνει φορά, για το 581, Εμμανουήλ Καραλής, εξαιρετικός. Καθαρό άλμα, είναι η μέρα που Εμμανουήλ Καραλής ανοίγει το σπίτι του στο παγκόσμιο στίβο. Εδώ,
3: με την πρώτη προσπάθεια περνάει και το 581. Ο Εμμανουήλ Καραλής. Συνεχίζουμε και τώρα νομίζω ότι προηγείται, αν δεν κάνω λάθος, στον αγώνα. Έχει και ο Κολέ Τιμπό, Κολέ 581. Έχει δύο αποτυχημένες ο Φλόν στο 571 και μία στο 581. Το ίδιο και ο Γάλλος Λαβιλενή. Έχουν ακόμα από ένα άλμα. Ο Καραλής το πέρασε το 581 άνετα με την πρώτη. Έλα, Μιχάλη Φουστέρη, ακούμε για τον μπάσκετ.
2: Σε αντίθεση με τις υψηλές πτήσεις του Μανόλο, παραμένει χαμηλά η εθνική του μπάσκετ. Και όχι μόνο είμαστε πίσω στο σκορ, αλλά οι Πορτογάλοι έχουν διευρύνει το προβάδισμα.
3: Πες μας σκορ, παρακαλώ.
2: 37-30, και 4-54 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
3: Και η Γεωργία, η οποία έχανε 22, το γύρισε, πήγε στην παράταση 83-83 το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και το κέρδισε 91-89 την Ισπανία. Κέρδισαν οι Γεωργιανοί την Ισπανία με αυτό το, είπαμε ότι έχανε με 22 πόντους. Αυτό και αυτό είναι κακό νέο, γιατί οι Γεωργιανοί με 91-89 κέρδισαν στην παράταση στην Ισπανία στον πρώτο όμιλο. Για να δούμε τι γίνεται τώρα στα Λιώσια. Έλα, Μιχάλη Φουστέρη.
2: Ακολουθούμε να είμαστε πολύ κακοί επιθετικά, άστοχοι, ενώ τώρα οι Πορτογάλοι θα πετύχουν ακόμα ένα καλάθι και με το Williams 39-30. 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν βλέπω πώς θα πάρουμε αυτό το παιχνίδι εάν δεν αλλάξουμε άρδιν την αγωνιστική μας συμπεριφορά. Τώρα η ελληνική ομάδα αστοχεί και σε κάρφωμα, και οι Πορτογάλοι θα κάνουν το 41-30 στο συν 11 οι Πορτογάλοι, ενώ ο Βασίλης Πανούλης μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ζητάει time out. Έχω την εντύπωση ότι θα τα ψάλει για τα καλά στους παίχτες του. Τώρα δεν είναι πράγματα αυτά.
3: Οι λειτουργίες γίνονται το πρωί, αλλά εδώ βλέπω να γίνεται λειτουργία μεγάλη από τον Σπανούλη. Γιατί η ελληνική ομάδα έχει πρώτα-πρώτα αδικήσει στον εαυτό της σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, περιμέναμε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου είναι μάλλον καταστροφικό. Οι Πορτογάλοι από το πουθενά έχουν βρεθεί στο συν 11. Η ελληνική ομάδα χάνει τη μία προσπάθεια μετά την άλλη, εύκολα καλάθια, χαμένα rebound, δηλαδή. Είναι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσοι την περίμεναν. Νομίζω κανένας μας δεν την περίμενε. Φανταστήκαμε κιόλας ότι μετά το Κάζο από τη Ρουμανία, η ομάδα θα έμπαινε ψηλιασμένη ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε μια προκριματική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Εδώ είδαμε τι έπαθαν οι Ισπανοί, που είχαν βρεθεί μπροστά με 20-22 πόντους. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν όχι μόνο ισοφάρισαν, πήγαν το μάτι στην παράταση, το πήραν κιόλας. Συνεπώς οι αποστάσεις στο μπάσκετ, όπως βλέπουμε και στο Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, έχουν μικρύνει. Και αν δεν είσαι σοβαρός και αυτός που πρέπει, με τη φανέλα πλέον δεν κερδίζεις ποτέ και πουθενά.
3: Να σου πω ένα παράδειγμα, ναι. Ότι το Ιράν που είναι προπονητής ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος κέρδισε 73-52 τη Συρία. Το Κατάρ διοργανωτής κέρδισε 76-73 τη Σαουδική Αραβία. Και στον όμιλο της Αφρικής, εκεί στην Αφρική, είπαμε ότι το πράσινο ακροτήρι νίκησε τη Λιβύη 98-66. Έχουν μικρύνει παντού τα πάντα.
2: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δηλαδή, τι να πω, είναι στο 3 λεπτά και 40, θέλω να βρω από το τέλος, είμαστε στο μήνα.
3: Ενδεικτικά είπα εγώ αυτά τα σκορ, για να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουν μικρύνει τα πάντα. Δεν είναι τώρα μικρές, μεσαίες, μέτριες ομάδες. Υπάρχουν πάντα, έχει μικρύνει η διαφορά, ο handicap. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούτε τον Real FM, Ιντερβέτεν Live Casino. Συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση είναι πάντα στην παρέα μας και η εθνική ομάδα δίνει τη μάχη της απέναντι στην Πορτογαλία. Δεν τα πάει καλά. Έλα, Μιχάλη μου, σ' ακούμε.
2: Να, ένα τρίποντο από τον Ελέιζα Μίτρου Λόγκ που μας έτσι φέρνει και πάλι σε μια απόσταση σχετικά κοντινή με τους Πορτογάλους, οι οποίοι όμως είναι και πάλι εύστοχοι και είναι στο συν 10. Πλέον το 43-73, 3 λεπτά πριν από το τέλος, με τον Ρελβάο, ο οποίος με ένα σουτάκι σχετικά κοντινό πέτυχε το καλάθι και πάλι τώρα η εθνική μας αυτή τη φορά δεν θα μπορούσε να στοχίσει ο Κώστας Παπανικολάου κοντά από το καλάθι με 5 πόντους, ο αρχηγός το 43-35 και αυτό σε ριχά νερά όπως και όλη η ομάδα μας. Με τους Πορτογάλους τώρα σε μια προσπάθεια για 3, εύστοχοι οι Πορτογάλοι. 46-35, ακόμα ένα τρίποντο, ακόμα ένα καλάθι μαχαιριά στην καρδιά της ελληνικής ομάδας από το Λισμπόα που φτάνει τους 7 πόντους και οι Πορτογάλοι 2 και 25 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου προηγούνται με 11 πόντους διαφορά. Τώρα μια προσπάθεια για 3, είναι εύστοχη η ελληνική ομάδα, τώρα αρχίζουν να μπαίνουν τα τρίποντα. Ήταν η σειρά του Βασίλη Τολιόπουλου να πετύχει ένα σούτ έξω από τη γραμμή των 6,75, όμως και πάλι είμαστε μακριά στο σκορ, στο μείον 8. Με τους Πορτογάλους τώρα θέλει καλές άμυνες σε συνδυασμό με την ευστοχία. Διαμαρτύρονται για φάουλ, τίποτα λένε οι διαιτητές, νέο σούτ για 3 τους Πορτογάλους μέσα. Καλάθι και φάουλ, ενώ ο Σπανούλης τα ψάλλει στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Απίστευτα πράγματα, πέτυχε και το καλάθι εδώ ο παίχτης της Πορτογαλίας. Θα σας πω σε λίγο ποιος ήταν εκείνος που ευστόχησε σε σου 3 πόντων. Και έχουν πάρει και φάουλ, το οποίο αν ευστοχήσει και στη βολή ο παίχτης της Πορτογαλίας, η διαφορά θα πάει στη μέγιστη τιμή της, το συν 12. Πραγματικά η άμυνά μας είναι αγνώριστη, δεν είναι άμυνα αυτή για να κερδίσεις παιχνίδι στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η επίθεσή μας είναι με εκλάμψεις, δεν υπάρχει σταθερότητα, νέο time out στο παιχνίδι και διακοπή 49-38. 1 και 56 πριν από το τέλος της περίοδου είμαστε πίσω στο σκορ και κυνηγάμε τους Πορτογάλους, οι οποίοι όμως καταφέρνουν και συντηρούν το προβάδισμά τους είτε εύκολα είτε λιγότερο εύκολα. Έχουν βρει και ευστοχία και εκείνοι στα τρίποντα και το θέμα είναι πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Θέλουμε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος και μένει ακόμα μία περίοδος προκειμένου να δούμε.
3: Να εκμεταλλευτώ εγώ την διακοπή. Πόσο θέλει, θα έχει το time out τώρα.
2: 57 πριν από το τέλος.
3: Ωραία, να εκμεταλλευτώ εγώ τη διακοπή και να σας πω ότι για το Μουντιάλ να θυμίσω 11 η ώρα η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία. 3 το πρωί η Αγγλία παίζει με το Μεξικό. Όταν τελειώσει το μπάσκετ θα έχουμε μεγάλη ανάλυση. Κωνσταντίνος Λεανός, ο δημοσιογράφος από τη Βρετανική Sun, θα μας μεταδώσει τι λένε, τι κάνουν, τι φτιάχνουν εκεί στην Αγγλία εν ώψη του απόψινου μεγάλου αγώνα και ό,τι ρεπορτάζ έχει, γιατί έχει πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ, όντας ένας από τους δημοσιογράφους που έχει ανοιχτή γραμμή, Μιχάλη Φουστέρη, πρέπει να το ξέρεις αυτό, με τον κύριο Τούχελ. Εντάξει.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Το ξέρεις αυτό.
2: Βέβαια το ξέρω. Κωνσταντίνος τα πει.
3: Έχει ανοιχτή γραμμή. Και με συνεργάτες του Τούχελ, για να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι.
2: Λοιπόν, θα είναι δύσκολη η αποστολή της Αγγλίας, γιατί το Μεξικό παίζει στην πατρίδα του. Και βεβαίως η αποστολή της ομάδας των τριών, τα τρία λιοντάρια, θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ.
3: Θα πρέπει πραγματικά να είναι λιοντάρια.
2: Ναι, θα πρέπει να είναι λιοντάρια ακριβώς όπως το λες, εύστοχα. Το βιολί τους οι Πορτογάλοι, μην νομίζω ότι έχουν αλλάξει και πολλά. Στο 46-38 εξακολουθούν να είναι μπροστά στο σκορ, 1-23 πριν από το τέλος. Να τώρα ένα καλάθι, μειώνουμε το σκορ με τον Ελάιζα Μίτρουλόγκ που προηγουμένως τα άκουσε από τον Βασίλη Σπανούλη για μια ελλειπή άμυνα. Και πάλι όμως οι Πορτογάλοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, ένα σούτ, ευστοχούν και πάλι. Θα πρέπει κάτι να γίνει γιατί έχουν βρει το χέρι τους και όπως πάνε τα πράγματα η κατάσταση όλο ένα και γίνεται πιο δύσκολη. Είχε κολλήσει το χρονόμετρο, τώρα διαμορφώνεται το σκορ στο 50-40, είμαστε στο μείον 10, ενώ τώρα θα μειώσουμε στο 50-42 με τον Τσαλμπούρη, ο οποίος έχει μπει και αυτός σε μία από τις αλλαγές του Βασίλη Σπανούλη, θέλοντας να αλλάξει διάταξη πρόσωπα, ανακατεύει την τράπουλα για να δει τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτούς τους απίθανους Πορτογάλους που ήρθαν ξεκάθαρα ως outsider στην τελευταία θέση του ομίλου. Παρόλα αυτά όμως παλεύουν, προσπαθούν οι Πορτογάλοι που και αυτοί με νίκη διατηρούν ελπίδες για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Συνεπώς υπάρχει λόγος που τα δίνουν όλα απόψε εδώ στα Άνω Λιώσια. Τώρα θα αστοχήσουν σε βολή και έχουν όμως και πάλι την μπάλα στην κατοχή τους. 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, είμαστε στο μείον 8. Φυσικά και υπάρχει χρόνος, έχουν ανατραπεί εδώ και μεγαλύτερες διαφορές από αυτές τάξεις των 8 πόντων, αλλά αυτή η εικόνα...
3: Ναι, γιατί τώρα οι Πορτογάλοι είναι τρίτη η Πορτογάλη, να ξέρεις. Είναι τρίτη και περνάνε και αυτοί οι Πορτογάλοι.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουν σαφέστατα ένομο συμφέρον.
3: Βέβαια.
2: Τρεις εύστοχοι και πάλι. Δεν σταματάει κανείς, δεν τους σταματάει κανείς τα σούτ που επιχειρούν. Τώρα ήταν ο Μπρίτο αυτός που έστειλε την μπάλα στο διχτάκι της ελληνικής ομάδας. 53-42 και πάλι στο συνέντεκα οι Πορτογάλοι. Τελευταία επίθεση δική μας. Είμαστε άστοχοι, παίρνουν και το rebound. Καλό θα ήταν να μην μπει αυτό το καλά σε αυτή την τελευταία επίθεση. Ευτυχώς θα αστοχήσουν. Θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν γίνει χειρότερα και να είμαστε στο συν 13. Είμαστε όμως στο μείον 11. Ο Σπανούλης εξακολουθεί να μην πιστεύει στα μάτια του, όπως και όλοι μας. 11 πόντοι μας χωρίζουν από τους Πορτογάλους στο τέλος της τρίτης περίοδου και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα και να γυρίσουμε την κατάσταση, μένουν μόνο 10 αγωνιστικά λεπτά σε λίγο.
3: Λοιπόν, μέχρι τώρα πρέπει να πω, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, ότι το τρίτο δεκάλεπτο είπαμε ότι τέλειωσε Ελλάδα-Πορτογαλία 52-53. Σωστά, Μιχάλη?
2: 42-53,
3: συγγνώμη.
2: Στο μείον 11.
3: Μείον 11. Και η Ισπανία έχει 5-1. Η Ουκρανία 4-2. Η Γεωργία 3-3. Είναι στον πρώτο όμιλο. Με αυτούς θα παίξουμε.
2: Ακριβώς.
3: Εντάξει. Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο έχουν 3-2. Και η Ρουμανία και η Πορτογαλία έχουν 2-3.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δύο νίκες, τρεις ήττες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Χαμηλό σκορ. Πολύ κακό μπάσκετ μέχρι τώρα. Για μια εθνική ομάδα που επαναλαμβάνω ότι με τέτοιες εμφανίσεις αδικεί τον εαυτό της. Πάρα πολύ αδικεί τον εαυτό της το ελληνικό συγκρότημα. Θυμίζω ότι στο Fly Athens που γίνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο και έχει πάρα πολύ κόσμο, ο Λαβιλενή ο Γάλλος μένει εκτός μετά το τρίτο αποτυχημένο άλμα του. Ήταν στα 5 μέτρα και ο Λαβιλενή είχε 5, να το βρω λίγο, ο Λαβιλενή ήταν στα 5.71 σταμάτησε, ο Καραλής 5.81 με την πρώτη, συνεχίζει, είναι πρώτος. Να δούμε πού θα φτάσει και αν θα περάσει κάτι, θα κάνει κάτι καλό σήμερα στο meeting που γίνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κάτι άλλο δεν έχουμε σε εξέλιξη. Θέλει κυρία Χριστοδούλου διαφημίσεις. Πάμε στη διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί παρουσιάζει πλέον η τελευταία περίοδος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο μπάσκετ στα Λιώσια. Μένει στη γραμμή του ο Μιχάλης Φουστέρης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Μπροστά λίγο, εκεί που ήταν 28-30, οι Πορτογάλοι άρχισαν να βάζουν όλα, έκαναν ένα 10-11.
7: Ναι, ναι, έτσι.
6: Εντάξει, δηλαδή, δεν μας θέλει, αλλά δεν μας θέλει, αλλά δεν έχει σχέση το δεν μας θέλει. Η ελληνική ομάδα είναι πάρα πολύ κακή σήμερα.
7: Μα δεν παίζει άμυνα, Δημήτρη, δεν παίζουν άμυνα. Όταν αφήνεις τους αντιπάλους σου να σουτάρουν, ακόμα και να τα έσπασαν στο πρώτο διάστημα του αγώνα, κάποια στιγμή θα μπουν τα σουτ. Νομοτελειακά αυτό ισχύει. Τώρα έχουμε την μπάλα με τον Μήτρου Λόγκ, νέο άστοχο σουτ. Εμείς τα χάνουμε, εκείνοι τα βάζουν. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και η ελληνική ομάδα τώρα θα χάσει ακόμα μία επίθεση με τους Πορτογάλους. Αν είναι εύστοχοι θα φτάσουν τη διαφορά στους 20 πόντους. Για να δούμε αυτό το σουτ, θα το βάλουν. 62-42. Με χαρακτηριστική άνεση η Πορτογαλία διαχειρίζεται το παιχνίδι. Και αντί η ελληνική ομάδα να μειώνει το σκορ, οι Πορτογάλοι το αυξάνουν και του δίνουν διαστάσεις απίστευτες, αν συζητούσαμε για πριν το παιχνίδι. Με αυτό που βλέπουμε όμως, νομίζω ότι αυτό το συν 20 των Πορτογάλων δικαιολογείται απολύτως. Όταν μια ομάδα δεν παίζει άμυνα, δεν είναι εύστοχη, δεν δείχνει διάθεση, δεν είναι πνευματικά έτοιμη για ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, μοιραία θα γνωρίσει αυτή την ήττα. Τώρα οι Πορτογάλοι είναι άστοχοι, αλλά το σκορ είναι μεγάλο. Τώρα η μπάλα είναι δική μας, δεν βλέπω το πώς μπορούν να τραπούν 20 πόντι στα 7,5 λεπτά που απομένουν. Και ναι, μεν έχουμε δει και χειρότερες ανατροπές στο μπάσκετ, αλλά αυτές συνοδεύτηκαν από εμφάνιση ολκής, από εμφάνιση με διάθεση ανατρεπτική.
6: Και πρέπει να πούμε ότι αν η Ρουμανία κάνει διπλό με το Μαυροβούνιο, μπορεί η Εθνική να μείνει εκτός.
7: Ναι. Τώρα πλέον κινδυνεύουμε πολύ σοβαρά.
6: Από τώρα μπορεί να μείνει εκτός αν οι Ρουμάνοι κάνουν το διπλό.
7: Ακριβώς, είναι όπως το λες Δημήτρη, και πραγματικά θα είναι ένα ηχηρό χαστούκι για μια ομάδα που, εν πάση περιπτώσει, μας έχει συνηθίσει να βρίσκεται στις μεγάλες διοργανώσεις πάντα, ασχέτως αν θα πάρει μετάλλιο ή αν θα είναι στις υψηλές θέσεις. Να τώρα ένα τρίποντο από τον Μωραΐτη, για να δούμε αν θα μετρήσει. Ο Σπανούλης ζητάει και φάουλ προκειμένου να μετρήσει και το τρίποντο και να υπάρξει και βολή. Λογικά, επειδή βλέπουμε και το replay από την δημόσια τηλεόραση που μεταδίδει το παιχνίδι, αυτό πρέπει να γίνει, δηλαδή να μετρήσει το τρίποντο και ο Μωραΐτης να έχει δικαίωμα για μια βολή. Ωστόσο, οι διαιτητές ξαναβλέπουν τη φάση, έχουν κάνει challenge οι Πορτογάλοι, και για να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία των διαιτητών σε αυτή την αναψηλάφιση της φάσης. Εμείς ξαναβλέπουμε, νομίζω ότι είναι αρκετά καθαρό. Ο Μωραΐτης έχει ευστοχήσει και του γίνεται και φάουλ την ώρα που σουτάρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Περιμένουμε όμως να δούμε οι διαιτητές να πούν τι, να δούμε αν ισχύει. Πράγματι, το καλάθι θα μετρήσει το σουτ τριών πόντων του Μωραΐτη και έχουμε δικαίωμα για μία βολή. Για να δούμε με αυτό το τετράποντο.
6: Κάτι είναι αυτό. Γιατί θα πάει τώρα στους
7: 16 εφόσον ευστοχήσει
6: ο Μωραΐτης.
7: Ακριβώς, ο γκάρντ του Ηρακλή, εφόσον ευστοχήσει, θα έχουμε το 46-62. Για να δούμε τώρα, έχει δικαίωμα για τη βολή, εκτελεί και είναι εύστοχος. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 46-62, 7 και 15 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Είναι μια ανάσα αυτή για την εθνική μας, που πλέον όμως πρέπει να κάνει πραγματικά υπέρ.
6: Τώρα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να φτάσει.
7: Ακριβώς. Για να δούμε τους Πορτογάλους που συνεχίζουν, αυτή τη φορά είναι άστοχοι, καλό νέο αυτό. Για να δούμε μήπως και αργά σώσουμε την παρτίδα. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ για τρεις αστοχή, θα ήταν μια καλή ευκαιρία αυτό να ρίξουμε κι άλλο τη διαφορά. Όμως αστοχή, ενώ όμως που κλέβουμε την μπάλα, θα την κλέψει εκεί την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος, και οι παίχτες της ελληνικής ομάδας ανανεώνουν την επίθεσή τους με το Μωραΐτη, και πάλι πολύ ωραίο ο καλάθι, πολύ ωραία η προσπάθεια. Ο Μωραΐτης, ο οποίος έχει πετύχει 6 σερί πόντους, και οι 6 σερί πόντοι του Μωραΐτη έχουν κάνει το 42-62, 48-62, και επιθετικό φάουλ. Οι Πορτογάλοι υποπίπτουν σε λάθος με το Βούτσο, και για να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Και ο Μωραΐτης είναι εκείνος που παίρνει το φάουλ. Ο Μωραΐτης λοιπόν είναι ο game changer, θα έλεγε κανείς. Ο άνθρωπος ο οποίος επιστρατεύτηκε από τον Βασίλη Σπανούλη σε αυτή την τελευταία περίοδο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Πρώτα πέτυχε τρίποντο, πήρε και βολή, το έκανε τετράποντο. Στη συνέχεια πέτυχε και άλλο καλάθι. Τώρα πήρε επιθετικό φάουλ. Τα έχει κάνει όλα για την ώρα ο γκάρ του Ηρακλή, και αυτό υποχρεώνει τους Πορτογάλους εσπευσμένα να ζητήσουν time out. Είμαστε στο 62-48, 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Επαναλαμβάνουμε, το λέγαμε και πριν, υπάρχει χρόνος.
6: Υπάρχει χρόνος, αλλά η ελληνική ομάδα έχει σκοράρει σε 32,5 λεπτά. Είχε βάλει 42 πόντους. 17 στα 53 σουτ, 32,1%.
7: Ναι.
6: Όλοι οι παίκτες είναι ξεζουμισμένοι, χωρίς ενέργεια. Χαόδης διαφορά στα rebound είναι 29-39, Μιχάλη.
7: Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Να όμως που...
6: Έχει χρόνο, αλλά πρέπει να βγάλει, να είναι με πατημένες έκτες, να σου το πω ραλιστικά εγώ.
7: Όπως
6: να...
7: έλεγε και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
6: Και όπως έλεγε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Ηλιόπουλος δεν μπαίνει με πατημένες έκτες στις αναβάσεις.
7: Όχι,
6: δεν τα ξέρεις καλά. Στα πατημένες έκτες έχει στο... Στις, στα ραλί, εκεί που είναι τα... εντάξει, στις αναβάσεις δεν μπαίνεις με πατημένες έκτες, γιατί θα το πετάξεις το αυτοκίνητο. Αλλού θα πάει.
7: Σωστό. Λοιπόν, εθνική ομάδα και πάλι τώρα έχει την μπάλα και θα ήταν καλό να πετύχει ένα καλάθι τα 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα με Ελλάζα Μίτρου Λόγκ. Η μπάλα και πάλι στην κατοχή μας. Και θα κερδίσουμε ένα φάουλ και δικαίωμα για δύο βόλες. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι αρχαίος, ο οποίος θα κερδίσουμε το φάουλ. Έχουμε δικαίωμα για δύο βολές. Τα 6 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του αγώνα. Κάτι που σημαίνει ότι εάν είμαστε εύστοχοι σε αυτές τις δύο βολές, θα ρίξουμε την διαφορά στους 12. Όμως η πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεν πρέπει να χάνονται οι βολές. Σε αυτό το σημείο έχουμε δικαίωμα για μία ακόμη. Το 62-48 παραμένει. Θα πρέπει να μπαίνουν εκεί βολές. Πράγματι η δεύτερη θα μπει. Και έχουμε το 62-49. Πάντως φύγαμε από αυτό το τραγικό μείον 20 και
6: έχουμε... Έχει κάνει δύο λεπτά καλά.
7: Ναι, και είμαστε στο μείον 13, που και αυτό εν πάση περιπτώσει κακό είναι, αλλά τρώγεται, να το πω έτσι. Υπάρχει δυνατότητα ανάνυψης, εφόσον όμως η Εθνική παίξει άμυνα. Τώρα βλέπουμε να υπάρχει άμυνα, ένα man to man, η μπάλα βγαίνει.
6: Έχει κάνει ένα 7-0 σερί η Εθνική ομάδα.
7: Ναι, με αυτό το 7-0 έχουμε πέσει στο μείον 13, όμως εξακολουθούμε να κυνηγάμε τους Πορτογάλους που έχουν δείξει κάπου να τα χάνουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση. Παραλαμβάνουμε, δεν είναι για μια τρομερή ομάδα, όπως και τώρα που θα χάσουν την μπάλα. Πλέον βλέποντας την ελληνική ομάδα να παίρνει τα πάνω της και εκείνοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι. Με τον Μωραΐτη, ο οποίος θα μπει και χάνει ένα εύκολο καλάθι. Αυτό δεν έπρεπε να χαθεί, ένα εύκολο lay-up. Θα μπορούσε τώρα η ελληνική ομάδα να ευστοχήσει. Εδώ παραλίγο να δεχθεί και καλάθι και φάουλ. Τελικά οι Πορτογάλοι θα κερδίσουν το φάουλ και έχουν δικαίωμα για δύο βολές. Να λοιπόν, αντί να γίνει το 51-62 με ένα εύκολο lay-up του Μωραΐτη, τώρα οι Πορτογάλοι έχουν δικαίωμα για δύο βολές προκειμένου να αυξήσουν εκ νέου τη διαφορά τους. Όλα αυτά 5-31 πριν από το τέλος του αγώνα, με τον Μπρίτο, ο οποίος είναι από τους διακριθέντες, έχει 13 πόντους, 8 rebound και 4 assist. Ο Μπρίτο, ο οποίος αστοχεί όμως την βολή, ευτυχώς παραμένει αυτό το συν 13 για την Πορτογαλία. Και όσο αστοχούν οι Πορτογάλοι, τόσο αναθαρούμε, τόσο διατηρούμε τις ελπίδες μας για να κάνουμε μια επική, όπως θα εξελιχθεί, πρόκριση. Φτάσαμε να χάνουμε με 20 πόντους η διαφορά από αυτή την απίθανη ομάδα, και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε του αγώνα. Ο Μπρίτο αυτή τη φορά δεν αστοχεί.
6: Να πάμε για τον Καραλή γρήγορα, να ακούσουμε το άλμα του.
7: Ναι.
6: Περιμένεις, Μιχάλη, πάμε.
8: Μόνο σε ένα σπουδαίο αθλήτη, αλλά στο παιδί που τόλμησε να ονειρευτεί χωρίς όρια. Κάθε φορά που κρατάει το κοντάρι, κουβαλάει μαζί του τις προσδοκίες του σταδίου για κάτι καλό. Και αυτό θέλει να κάνει και τώρα, αλλά δεν θα του βγει στην πρώτη προσπάθεια.
9: Τεράστιο χειροκρότημα στο Μανόλο μας.
8: Ο Μανόλο που αποθεώνεται εξίσου και στα επιτυχημένα και στα αποτυχημένα.
6: Δείχνει το ύψος ο Εμμανουήλ Καραλής. Πάμε στον Μιχάλη Φουστερή.
7: Είναι στο μείον 14 η ελληνική ομάδα, 4-50 πριν από το τέλος, και οι Πορτογάλοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ένα σουτ για τρεις, αστοχούν ευτυχώς, και η μπάλα σε χέρια ελληνικά με το Μωραΐτη. Έξω από τη γραμμή των 6-75, είμαστε στο μείον 14, κρατάει την μπάλα, θα κάνει τη διείδηση, ωραία. Πάσα, έχει προηγηθεί όμως το φάουλ, είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ. Ο Κεϊρός είναι αυτός και νομίζω ότι ο Κεϊρός έχει συμπληρώσει 5 φάουλ.
6: Είναι, νομίζω 5 είναι. Να συμπληρώσω εγώ ότι ο Καραλής έριξε το 5-91 με την πρώτη προσπάθεια. Στην πρώτη του προσπάθεια, συνεχίζεις, Μιχάλη.
7: Από το επόμενο θα έχουμε δικαίωμα για βολές. Έχουν συμπληρώσει 4 ομαδικά οι Πορτογάλοι. Εμείς έχουμε μόλις 2 σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. 4 και 32 πριν από το τέλος του αγώνα. 63-49 αλλαγή. Ο Κεϊρός είναι εκείνος ο οποίος φεύγει με 5 φάουλ και αντικαθίσταται στη θέση του Οβούτσο. 63-49 για τους Πορτογάλους. Και η μπάλα τώρα είναι σε χέρια ελληνικά, σε μια έτσι προσπάθεια η ελληνική ομάδα να ρίξει κι άλλο το σκορ. Ο χρόνος δεν είναι πολύς, 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, όμως εν πάση περιπτώσει υπάρχει ακόμη χρόνος, υπάρχει ελπίδα προκειμένου να αναστραφεί αυτή η αρνητική εικόνα.
6: Ή έστω να το πάει στην παράταση.
7: Ναι, έστω.
6: Ε?
7: Να δούμε, ναι, γιατί όχι.
6: Λοιπόν, ο Μπρίτο έφυγε με 5...
7: Ναι, έφυγε με 5. Ο Κεϊρός ήταν αυτός ο οποίος αντικαταστάθηκε με 5 φάουλ και μπήκε ο Βούτσο στη θέση του. Με τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ έξω από τη γραμμή του 6,75 να κρατάει την μπάλα. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος δίνει για τον Μωραΐτη Παπα-Νικολάου για 3, ας το έχουμε. Αλλά έχουμε και πάλι την μπάλα στην κατοχή μας από rebound. Ελάιζα Μίτρου Λόγκ μέσα. Το θέλαμε αυτό το τρίποντο, ένα τρίποντο ανάσα, 63-52 στους 10. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ με 2 στα 6 τρίποντα, δεν είναι καλό το ποσοστό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια βαθιά ανάσα στους 11 πόντους μετά από πολλή ώρα και θέλουμε 4 λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Μια καλή άμυνα τώρα, παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Παπα-Νικολάου, όμως και πάλι μπάλα σε χέρια Πορτογάλων και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αυτό κι αν είναι καλό. Νέο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ ήταν εκείνος ο οποίος το κέρδισε αυτό το φάουλ. Ήταν ο Βεντούρα ο οποίος υπέπεσε, νομίζω σωστά το υπέδειξαν οι διαιτητές και έχουμε την ευκαιρία τώρα να ρίξουμε κι άλλο τη διαφορά και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα σε μονοψήφιο αριθμό. Είμαστε στο μείον 11, 3 και 38 πριν από το τέλος του αγώνα και τώρα υπάρχει φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ γιατί έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ οι Πορτογάλοι και κάθε φάουλ στο εξής θα μας φέρνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Βούτσο ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το καθαρό φάουλ στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και έτσι έχουμε το δικαίωμα για 2 βολές, πρέπει να μπουν και οι 2. Η μία όμως θα αστοχήσει, εκεί ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ δεν πρέπει να χάνουμε τώρα βολές σε αυτό το σημείο. Κάθε πόντος είναι πολύτιμος. Έχουμε δικαίωμα για μία ακόμη, 52-63. Η δεύτερη βολή είναι εύστοχη. Είναι εύστοχη για τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και έχουμε το 53-63. Είμαστε στο μείον 13 και 36 πριν από το τέλος. Ξαναλέω, υπάρχει χρόνος, ενώ ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ τώρα θα βγει να πάρει και αυτός τις ανάσες του και θα μπει ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. 14-21 είναι οι βολές που έχουμε απόψε. Τα δίποντά μας παραμένουν χαμηλά στα 14, στα 31 και βεβαίως ακόμα πιο άσχημα, 7 στα 22 τρίποντα, 32%, πραγματικά πολύ άσχημα ποσοστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε τώρα τι μπορεί να σώσει η ελληνική ομάδα. Ο Λισμπόα είναι αυτός ο οποίος κέρδισε φάουλ, το τρίτο ομαδικό, η μπάλα είναι απ' έξω για τους Πορτογάλους. 3 και 25 πριν από το τέλος, να βγει τώρα μια καλή άμυνα είναι το σημαντικό για να μπορέσουμε να ρίξουμε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Οι Πορτογάλοι τώρα με τον Williams έχουν την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6,75, κρατάνε την μπάλα οι Πορτογάλοι, εκεί είναι κοντά ο Μωραΐτη, σουτάρει για 3, αστοχή, airball για τους Πορτογάλους. Αυτό είναι πολύ καλό νέο, Williams αστόχησε, ο Williams ο οποίος μας είχε κάνει αρκετή ζημιά στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα, τώρα δεν θα βρει το στόχο και ο Χαραλαμπόπουλος θα δώσει την μπάλα για τον Μωραΐτη που ετοιμάζει τη νέα επίθεση. Όλα αυτά στα 3 λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ υπάρχει φάουλ, δεν το σφυρίζουν όμως οι διαιτητές, διαμαρτύρεται και ο Σπανούλης και η μπάλα είναι σε χέρια Πορτογάλων. Τώρα υποπίπτουμε στο τέταρτο. Ο φάουλ μας, ο Παπα-Νικολάου είναι αυτός ο οποίος θα το κάνει. Προηγουμένως θα μπορούσαν οι διαιτητές να δώσουν φάουλ. Νομίζω ότι βρήκε χέρια εκεί ο Βεντούρα και δεν, οι διαιτητές νομίζω δεν έκριναν σωστά. Εν πάση περιπτώσει η φάση συνεχίστηκε και τώρα έχουν κερδίσει οι Πορτογάλοι ένα φάουλ και εμείς έχουμε συμπληρώσει πλέον 4 φάουλ. Από το επόμενο και οι δύο ομάδες θα εκτελούν βολές. Με τους Πορτογάλους ένα δύσκολο καλάθι, αυτό κι αν είναι κακή εξέλιξη, 65-53, ο Λισμπόα ήταν αυτός και αυτός μας έχει κάνει ζημιά στους 14 πόντους απόψε. Το Λιόπουλος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει το Λιόπουλος, ο οποίος θα κοπεί όμως με φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, κάτι που του δίνει το δικαίωμα για δύο βολές. Όλα αυτά λιγότερο από 3 λεπτά για το τέλος. Ο χρόνος πλέον αρχίζει και μειώνεται επικίνδυνα. Η κλεψίδρα αδειάζει 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Θα πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί αν θέλουμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά απόψε από το γήπεδο. Στο μεταξύ ο Τελειόπουλος ευστοχεί στην πρώτη από τις δύο βολές. 65-54 μειώνουμε. Αν πετύχει και τη δεύτερη, ο γκάρτ του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι θα πάει στο 65-55, πράγματι 65-55, και έχουμε τώρα σε 2,5 λεπτά να διανύσουμε μία απόσταση 10 πόντων. Μπορούμε, μπορούμε, αρκεί να το πιστέψουν και να πράξουν δεόντως οι Έλληνες διεθνείς. Τώρα εκεί οι Πορτογάλοι θα κερδίσουν ένα φάουλ, εδώ ρισκάραμε για να κλέψουμε την μπάλα, και το ρίσκο αυτό ο Περσίδης, ο forward του ΠΑΟΚ, θα υποπέσει σε φάουλ στον αντίπαλό του, όμως είπαμε ότι πλέον έχουν δικαίωμα για βολές και εκείνοι. Άρα στα 2 και 22 και χωρίς να κυλήσει ιδιαίτερος χρόνος, οι Πορτογάλοι είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έτοιμοι για δύο βολές, ελπίζουμε τώρα στην αστοχία τους. Η πρώτη είναι άστοχη, αυτό είναι καλό νέο. 65-55 παραμένει. Μακάρι να είναι άστοχος και στη δεύτερη, προκειμένου να αρχίσουμε πλέον να παίζουμε τα αρέστα μας σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της νίκης. Ο Σα είναι αυτός ο οποίος αστόχησε στην πρώτη βολή, στη δεύτερη όμως είναι εύστοχος. 66-55, είμαστε στο μείον 11, 2 και 20 πριν από το τέλος του αγώνα.
6: Και ο Εμμανουήλ Καραλής έριξε για δεύτερη φορά το 5-91 στο Fly Athens που γίνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης, αφού σας θυμίσω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Intervet Live Casino, συναρπαστικός προορισμός για σκέδασης.
7: Εδώ προσπάθησαν να ζητήσουν κάτι με τον Τολιόπουλο, να ζητήσουν φάουλ, τελικά η μπάλα χάθηκε, διαμαρτύρεται και ο Σπανούλης τώρα. Δεν ξέρω αν διαμαρτύρεται στον παίκτη του για την κίνηση αυτή, ίσως διαιτητές. Νομίζω όμως ότι οι διαιτητές σε αυτή τη φάση έχουν δίκιο. Ο Τολιόπουλος δεν υπολόγισε σωστά και έτσι οι Πορτογάλοι έχουν επίθεση, μία επίθεση κάτω από το καλάθι, καλάθι και φάουλ, και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον αρχίζουν και γίνονται πολύ πολύ ζόρικα. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο 68-55, για να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι, αν έχει προηγηθεί το φάουλ. Τελικά το φάουλ ναι, δεν θα μετρήσει το καλάθι, έχει δικαίωμα όμως ο Σα για δύο βολές. Παραμένει αυτό το μείον 11, 1 και 45 πριν από το τέλος. Αστοχή ο Πορτογάλος σέντερ, όμως δεν ξέρω μέσα σε 100 δευτερόλεπτα τι μπορούμε πλέον να πετύχουμε, τι από αυτά που δεν κάναμε στα προηγούμενα 38,5 λεπτά. Ο Σα έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή, αστοχή και πάλι όμως. Παίρνουν το rebound οι Πορτογάλοι, κλέβει όμως ο Τολιόπουλος και η μπάλα είναι για τους Πορτογάλους, λένε οι διαιτητές, ή για την ελληνική ομάδα. Για να δούμε τώρα τι θα υποδείξουν. Δεν ξέρω αν θέλουν να ξαναδούν πάλι τη φάση. Νομίζω αρχικά είχαν δείξει Πορτογαλία και τελικά έχουμε time out. Έχουμε ένα time out. Είναι στο μείον 11 η ελληνική ομάδα, 1 και 40 πριν από το τέλος.
6: Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, το Μωραΐτη που έπαιξε καλά, γιατί τον έβγαλε? Έχεις απάντηση να δώσεις?
7: Τώρα δεν ξέρω, τι να σου πω. Ο Μωραΐτης πράγματι ήταν από τους πυλώνες της αντεπίθεσης της ελληνικής ομάδας.
6: Όταν η ελληνική ομάδα έκανε έκανε εκεί το 7-0 και είχε κάποια καλά στοιχεία.
7: Πέτυχε σε ρηπόντους, πήρε φάουλ επιθετικό από αντίπαλό του. γενικότερα ήταν από εκείνους που έτσι έδωσαν μια ελπίδα, μια ανάσα στην ελληνική ομάδα. Όμως αποσύρθηκε και αυτός, δεν ξέρω ο προπονητής πώς έκρινε. Το θέμα είναι ότι η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη, αν δεν συμβεί κάτι δραματικό, να γνωρίσει μία ήττα που υπό προϋποθέσεις, εδώ πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα.
6: Το βραδινό της Ρουμανίας με, με το Μαυροβούνιο, και θυμίζω ότι η εθνική ομάδα θα μπει στον όμιλο έχοντας μπροστά, υπό αυτές τις συνθήκες τώρα που έχουμε, τρεις ομάδες: Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, και ισόβαθμοι με άλλες δύο, Γεωργία και Πορτογαλία. Δεν μετράνε οι αγώνες με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Και από τον όμιλο τον καινούριο, από τους τρεις, από τους έξι, θα περάσουν οι τρεις στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ.
7: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, με τέτοιες εμφανίσεις δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. Τουλάχιστον τα δύο τελευταία παιχνίδια της εθνικής μας με τη Ρουμανία.
6: Εντάξει, η ελληνική ομάδα γελάω γιατί έχει σχόλιο του Τραμπ για τον Μπαλαγκόν που θα παίξει. Θα το πούμε σε λίγο. Πάμε, Μιχάλη, είναι αυτά που λέγαμε.
7: Θα το πούμε σχόλιο για τον Τραμπ.
6: Ναι, ναι, πάμε τώρα στο παιχνίδι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι της Ελλάδας.
7: Λοιπόν, έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η ελληνική ομάδα. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει δικαίωμα για δύο φολές, τις οποίες εάν ευστοχίσει θα πέσουμε για πρώτη φορά σε μονοψήφια διαφορά στο 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Τώρα κυνηγάμε φαντάσματα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο ζεις ελπίζεις. Ντουμ σπίρο σπέρο. Στο 66-56 τώρα η διαφορά, στο 1-32 πριν από το τέλος. Ακόμα μία βολή του Χαραλαμπόπουλου που μέχρι τώρα έχει 6 πόντους, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο. Έβδομος, όχι, αστοχή. Εντάξει, έχουμε και σε κρίσιμα σημεία, δεν είμαστε τώρα αυτοί που πρέπει, χάνουν τώρα βολή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει στους 9, δεν πάμε στους 9, μένει στους 10 η διαφορά. Και οι Πορτογάλοι τώρα φυσικά και θα παίξουν με το χρόνο, 1 και 19, έχουν 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Θα εξαντλήσουν την επίθεση, ετοιμάζονται για ένα σουτ τριών πόντων, να στοχούν, θα πάρουμε το rebound. Και τώρα ένα σουτ τριών πόντων, είμαστε άστοχοι και η μπάλα είναι για τους Πορτογάλους. Ο Λαρετζάκης φωνάζει, θεωρώ ότι μόνο με θαύμα θα γλιτώσουμε την ήττα. Δεν υπάρχει περιθώριο πλέον στο ένα λεπτό να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι. Πληρώνουμε τη χαλαρότητα.
6: Δεν το γλιτώνεις. Ούτε με θαύμα δεν μπορεί να γίνει κάτι τώρα πλέον.
7: Όχι, είναι τώρα με 10 πόντους. Τώρα οι Πορτογάλοι λογικά θα παίξουν με τον χρόνο. Φαντάζομαι ότι μπορεί να πάμε σε γρήγορα φάουλ για να τους στείλουμε στις βολές, αλλά ούτε και αυτό βλέπω. Βλέπω να προσπαθεί η εθνική ομάδα να παίξει άμυνα. Δεν κάνουμε φάουλ, δηλαδή. Με φάουλ θα σταματάγαμε τον χρόνο, θα τους στέλναμε στις βολές, όπου εντάξει δεν είναι και πλέον εύστοχοι, εν τούτης επιλέγει ο προπονητής να παίξουμε άμυνα, τρώμε το καλάθι, 68-56, γεια σας. Νομίζω ότι σε μένει τελετή κάπου εδώ παίρνει τέλος, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δεν υπάρχει επιστροφή, τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ άσχημα, το έχουμε τώρα. Και οι Πορτογάλοι ίσως στη τελευταία επίθεση του αγώνα έχουμε χάσει ένα αποτέλεσμα οδυνηρό που δεν αποκλείεται να μας τυχήσει ακόμα και την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελλο, και αυτό θα το μάθουμε σε λίγο από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά ακόμα και να περάσουμε στο δεύτερο παράθυρο έχω την εντύπωση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι με τέτοιες εμφανίσεις δεν πρόκειται να
6: πάμε. Θα περάσει το δεύτερο παράθυρο, εκεί τι θα γίνει το θέμα.
7: Ναι, δεν πρόκειται να πάμε στο Κατάρ όμως με τέτοιες εμφανίσεις, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εδώ τώρα γνωρίζουμε μια ταπεινωτική ήττα, θα τη χαρακτηρίσω, από τους Πορτογάλους που τώρα δεν θα κάνουν επίθεση ή θα κάνουν επίθεση. Ναι, θα κάνουν ένα σουτ τριών πόντων από μακριά, θα ευστοχίσουν και πανηγυρίζουν 71-50. 6, 15 πόντι διαφορά. Άκουσον τελικό αποτέλεσμα. Πορτογαλία-Ελλάδα 71-56. Ο Νίκος Ζήσης στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο είναι κατακόκκινος. Πραγματικά είναι μια ντροπιαστική ήττα για την ελληνική ομάδα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι χάσαμε από την Πορτογαλία. Όσοι μάλιστα...
6: Πάρε μια νάσα να δούμε τον Καραλή στην τρίτη του προσπάθεια στο 5-91 και επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
8: Όλοι όρτι. Μανώλο Καραλή. Τρίτη προσπάθεια και τελευταία. Για το 5-91. Από την άκρη του διαδρόμου. Παίρνει φορά. Νάτος. Είναι η στιγμή του. Θέλει να συνεχίσει. Μπορεί ακόμα πιο ψηλά. Να περνάει. Το είχε.
6: Το ρίχνει. Πάμε στον κύριο Σπανούλη.
10: Αυτά είναι για ίσως για εσάς. Για... Δεν ξέρω για ποιον είναι. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα. Χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση, πάρα την κατάσταση, πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μεριδιό του, πρέπει ο καθένας

0: Γαλλία. Περιμένω να δούμε πως έχει άλλη δήλωση στην ΕΡΤ. Για να ακούσουμε τον Καραλή. Πάμε λίγο κάτω τον Καραλή. Αν μπορούμε, αν μιλάει ο Καραλής, να ακούσουμε Καραλή. Δεν μιλάει ακόμα. Περιμένουμε δήλωση. Μιχάλη, είσαι στη γραμμή. Θα κάνουμε αυτό το πικ-πονκ με τα γεγονότα. Αλλά πρώτα πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη βραδιά για την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Η ήττα αυτή απέναντι από την Πορτογαλία με το 71-56. Τελευταία αγωνιστική, έκτη αγωνιστική για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη φάση των προκριματικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά την ήττα από τη Ρουμανία στην Οραντέα. Χάνει και στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λιωσίων, με αυτό το 71-56 από την Πορτογαλία που ήταν μπροστά στο σκορ. Ποιον έχει τώρα, να δούμε, Παπα-Νικολάου. Πάμε πάνω, παρακαλώ, στον Παπα-Νικολάου.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είμαστε που είσαι μαζί μας, εδώ η κάμερά μας. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί είσαι ίσως ο πλέον κατάλληλος μετά από τόσες συμμετοχές και τέτοια προφορά στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, 56-71, να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Τι ήταν αυτό που στράβωσε το παιχνίδι, θα έλεγα, από το ξεκίνημα, ανεξαρτήτως των εξωγενών παραγόντων, όπως π.χ. η διαιτησία? Μιλάμε για τη δική μας ευθύνη σε αυτό που έγινε, δηλαδή σε αυτή την εμφάνιση και την ήττα με 15 πόντους.
2: Εντάξει, το να μιλήσουμε για διαιτησία δεν έχει νόημα από τη στιγμή που η δική μας εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έλεπε να είναι. Νομίζω ότι αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο μήκο.
1: Ως ένα σημείο.
2: Ως ένα σημείο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στην επίθεσή μας για κάποιο λόγο δεν είχαμε ηρεμία, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί, δεν είχαμε καθαρές αποφάσεις, δεν είχαμε καλές αποστάσεις, δεν είχαμε καλά σκρίν. Γενικά στην επίθεσή μας δεν κάναμε τίποτα καλά, βιαζόμασταν πάρα πολύ. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να νιώσουν καλά. Είναι μια καλή ομάδα, μια δυνατή ομάδα.
1: Το δείξε το ευρωμπάσκετ αυτό.
2: Ακριβώς. Γενικά η παρουσία μας και στα δύο παιχνίδια, κυρίως στην επίθεση, ήταν πάρα πολύ άσχημη.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για την ελληνική ομάδα, όποιοι παίκτες και να παίζουν, αυτή η 56 πόντοι δεν είναι υπερβολικά χαμηλή για το επίπεδο όλων των παιχτών που παίζουν στην εθνική ομάδα?
2: Γενικά για το σύγχρονο μπάσκετ είναι πάρα πολύ λίγοι πόντοι.
1: Ήταν άγχος αυτό που μας κατέβασε τόσο χαμηλά στο σκορ? Γιατί εμείς βλέπαμε παιδιά που ήταν αγχωμένα μέσα, έτσι, το είδες και εσύ αυτό.
2: Ίσως ήταν άγχος, ίσως ήταν η έλλειψη ηρεμία στο κεφάλι μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια.
1: Να πιαστώ από αυτό που είπες, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει συνέχεια. Το πάμε στο δεύτερο γύρο, όπου η Ισπανία έχασε στην παράταση από τη Γεωργία με 2 πόντους διαφορά, 91-89. Είναι, σου θυμίζω, 5-1 Ισπανία, 4-2 Ουκρανία, 3-3 Γεωργία, που είμαστε και εμείς 3-3. Τι σημαίνει πια αυτό για το δεύτερο γύρο, να εξηγήσουμε στον κόσμο?
2: Σημαίνει ότι έχουμε άλλα 6 παιχνίδια που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Και οι τρεις καλύτερες ομάδες, κουβαλώντας τη συγκομιδή του πρώτου ομίλου, θα αποκριθούν στο παγκόσμιο. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε. Και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Στα επόμενα παράτσια, ξεκινώντας από αυτό το Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, θα αρχίσει Σεπτεμβρίου.
2: Ακριβώς. Να δώσουμε δυναμικό παρόν για να πάρουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές νίκες που θα τις χρειαστούμε.
1: Κώστα, με πολύ.
2: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε δύο πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια.
1: Είναι πάρα πολύ. Φτάσαμε, έχεις δίκιο. Εκεί είναι και αριθμητικό το θέμα πλέον.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλο σεβασμό να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε απουσίες. Ίσως περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και το συγκρίνω με τις άλλες εθνικές ομάδες που θα είδες και εσύ ποιοι παίξανε. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το λέω σε εσένα που είσαι πάντα παρόν, έτσι, είσαι πάντα παρόν.
2: Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία από το λόγο ότι ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του, κάνει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Δεν μπορώ εγώ να ούτε να πετήσω, ούτε να θέλω, ούτε η εθνική ομάδα να περιμένει από όλους να σκέφτεται, ή εγώ τουλάχιστον να σκέφτεται όπως εγώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, έχει το τέτοιο του, είναι σεβαστό. Εγώ θέλω να σταθώ στα παιδιά που είναι εδώ, στην προσπάθεια που κάνουν. Και επίσης, δεδομένης ευκαιρίας, πρέπει να ξέρουν ακόμα και αυτά τα παιδιά που είναι εδώ και εγώ μαζί, όχι, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ότι κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε στο βάρος μας, στις πλάτες μας,

0: είναι ολόκληρο έθνος και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι μικρό και πρέπει όποιος έρχεται εδώ πέρα είτε θεωρεί τον εαυτό του ότι αν ήταν άλλοι δεν θα ήταν, είτε θεωρεί τον εαυτό του ότι ίσως να μην είμαι στην τελευταία ομάδα, στην τελική ομάδα για το επόμενο τουρνά. Οτιδήποτε μπορεί να έχει καθένας στο μυαλό του από τη στιγμή που έρχεται να συμμετέχει εδώ και δεν είναι καμία μορφή προς κανένα παιδί.
1: Ίσα-ίσα τα παιδιά.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι όποιος έρχεται εδώ πρέπει να δίνει το 100% και όλοι μαζί για να μην έχουμε κακές εμφανίσεις. Να χάσουμε είναι θεμητό. Το να χάνουμε όμως. Να χάσουμε σήμερα που χάσαμε, που δεν παίξαμε καλά, οι αντίπαλοι παίξανε καλύτερα από εμάς, είναι θεμητό. Το να χάνουμε ένα παιχνίδι σαν τον προηγούμενο όμως, που ήμασταν μπροστά, ελέγχαμε το παιχνίδι και το χαρίσαμε στο τέλος, δεν είναι θεμητό. Δεν είναι θεμητό για αυτή την ομάδα και δεν είναι θεμητό και για τους Έλληνες και για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν.
1: Αυτά είναι και τα λόγια που θα μπορούσε να πει ως αρχηγός μετά στα αποδυτήρια στα παιδιά.
0: Έχουν υποθεί ήδη, δεν νομίζω. Αλλά το ξέρουν και τα ίδια τα παιδιά. Δεν είναι θέμα να το ακούσουν από μένα. Πρέπει να το, απλά πρέπει να το έχουμε συνέχεια μέσα στο μυαλό μας αυτό.
1: Και να τελειώσουμε πιο αισιόδοξα. Βλέπουμε με αισιοδοξία τις επόμενες φάσεις, αρχής γενομένης από το τέλος Αυγούστου. Γιατί είμαστε στο 3-3, περάσαμε. Να πούμε στον κόσμο, είναι ο κόσμος που αποκλειστήκαμε. Περάσαμε στην επόμενη φάση, απλώς περάσαμε 3-3. Να δώσουμε ένα τόνο αισιοδοξίας για τη συνέχεια.
0: Σαφέστατα, η προσπάθεια συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ήταν, αν θέλεις, ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια πάρα πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε μπροστά μας τι έχουμε και τι συμβαίνει και τι κάνουμε.
1: Ένα σημείο καμπής.
0: Ακριβώς. Ελπίζω να λειτουργήσει έτσι, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το επόμενο παράδειγμα. Στο επόμενο παράδειγμα πρέπει να προσεγγιστούμε συγκεντρωμένοι, έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά για να παίξουμε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Και να πούμε ότι οι αντίπαλοι μας είναι Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Μόνο τι σημαίνει αυτό, έτσι το ξέρουμε. Άρα προχωράμε. Το μάθημα που λες και εσύ που πήραμε σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Παπανικολάου. Τον ακούσαμε όλες τις δηλώσεις από την ΕΡΤ. Πάμε για φινάλε. Μιχάλη, κάνε αποφώνηση παρακαλώ, γιατί μας περιμένει και ο Λιανός. Απογοητευτική εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα. Ήταν εντός έδρας 71-56 την Πορτογαλία. Τελευταία αγωνιστική. Σημαίνει ότι η ελληνική ομάδα πάει στο δεύτερο γκρουπ με τρεις νίκες, τρεις ήττες. Και σίγουρα τα πράγματα δυσκολεύουν και εκεί πρέπει να δείξει άλλο πρόσωπο. Είναι και ο Λαρετζάκης. Μία ατάκα θα ακούσουμε από τον Λαρετζάκη, Μιχάλη. Μία ατάκα παρακαλώ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
3: Με 0 βαθμούς αυτό το παράθυρο. Δεν πήραμε επί της ουσίας τίποτα, έτσι.
0: Ναι,
3: ούτε στο μάτς με τη Ρουμανία, ούτε σήμερα. Και αν για το σημερινό είδαμε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα που ήρθε εδώ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, έπαιξε ένα δομημένο μπάσκετ. Νομίζω ότι το στραβοπάτημα το μεγαλύτερο σε σχέση με το σημερινό, γιατί και τα δύο στραβοπατήματα έγινε στο προηγούμενο μάτς. Συμφωνείς καταρχάς σε αυτό, εκεί που προηγηθήκαμε 44-58.
0: Συμφωνώ.
3: Θέλω τις δικές σου σκέψεις λίγο. Δεν πήραμε τίποτα από αυτό το παράθυρο. Έχουμε προκριθεί. Το λέμε για μια ακόμη φορά. Είχαμε προκριθεί και από το προηγούμενο μάτς, το ξέραμε. Αλλά δεν πάμε με πλεονέκτημα. Πάμε με μειονέκτημα πλέον. Έχει κερδίσει στην παράταση, να το βάλω και αυτό στη σκέψη σου. Στην παράταση η Γεωργία. Έχουμε πολλές επιστροφές. Παρακαλώ να κλείσουν τα υπόλοιπα μικρόφωνα. Βοηθήστε μας. Έχει κερδίσει στην παράταση η Γεωργία την Ισπανία. Οπότε η Ισπανία πηγαίνει με 5 νίκες. Έχουμε το παιχνίδι που περιμένουμε μεταξύ Μαυροβουνίου και Ρουμανίας, και η Ουκρανία λογικά παίζει με τη Δανία που δεν έχει καμία νίκη, θα πάει στις 4 νίκες. Άρα εμείς πάμε με 3 νίκες και με μειονέκτημα πλέον στην δεύτερη φάση. Στο
2: η Ουκρανία έχει ήδη γίνει το παιχνίδι και έχει κερδίσει η Ουκρανία τους Δανούς. Συνεχίζουμε να ακούσουμε την ατάκα του, την πρώτη δήλωση του Λαρετζάκη.
4: Αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάμε τη δική μας προσπάθεια που έγινε σε δύο παιχνίδια, δεν τα κερδίσαμε. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πρέπει να δούμε τι φταίει. Ξέρουμε πάνω κάτω. Θεωρώ ότι σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από ό,τι χρειαζόταν. Και τώρα πρέπει στα επόμενα παράθυρα να είμαστε πολύ πολύ σοβαροί για να... γιατί θα κουβαλήσουμε, όπως είπες, τις ήττες αυτού του ομίλου. Αν και από ό,τι ξέρω είναι όλες οι ομάδες με ήττες και είναι κοντά, είναι λίγο όμιλος.
3: Πλην της Ισπανίας, ναι, έκανε και αυτή μια ήττα σήμερα στην παράταση, ναι, ναι. Αλλά πάει με 5 νίκες.
4: Εντάξει, έχουμε,
3: θεωρητικά στις 8 προκρίνονται οι ομάδες.
4: Εννοείται. Πρέπει να πάμε τώρα να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλα και να βρεθούμε σε παγκόσμιο.
3: Ο coach είπε
2: λοιπόν, αυτά είπε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης στην ΕΡΤ. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα προκρίθηκε. Μιχάλη Φουστέρη, η Πορτογαλία έχει 9. Η Ελλάδα έχει 9. Το Μαυροβούνιο έχει 8 με αγώνα λιγότερο. Η Ρουμανία έχει 7 με αγώνα ένα λιγότερο. Γιατί παίζουν σε 9.30. Κακή εμφάνιση, αλλά έστω πρόκριση για την εθνική μας ομάδα στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σ' ακούμε, Μιχάλη, σύντομα το σχόλιο σου, παρακαλώ. Ο Μιχάλης Φουστέρης δεν είναι στη γραμμή μας. Αν μπορούμε να ξαναέχω τον Μιχάλη Φουστέρη στην γραμμή, γιατί να κάνει το σχόλιο του γρήγορα, για να πάμε μετά στον Δαμιανό, στον Κωνσταντίνο Λιανό. Θυμίζω, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Ο Καραλής έμεινε στην τρίτη θέση στο Fly Athens με 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Είχε 3 αποτυχημένες στα 5.91. Το επόμενο λεπτό ανοίξει το Μιχάλη Φουστέρη. Σύντομα η κριτική σου, Μιχάλη.
5: Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Η ελληνική ομάδα έδειξε το χειρότερο της πρόσωπο. Απογοήτευσε όλους εμάς που την παρακολουθήσαμε και τον κόσμο, ο οποίος αψήφισε μια κυριακάτικη βόλτα ένα μπάνιο προκειμένου να πάει να την υποστηρίξει στα Άνω Λιώσια. Δεν προσπάθησε ποτέ, δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Ήταν ανέτοιμη πνευματικά, αγωνιστικά, διάθεση μηδέν, επιπολαιότητα. Και βεβαίως πλέον διακυβεύεται σοβαρά η πρόκρισή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κατάρ, διότι η κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή, με τις τρεις ήττες που κουβαλάμε στο δεύτερο παράθυρο, και με δεδομένο ότι προκρίνονται μόνο οι πρώτες των γκρουπ, η Ισπανία ας πούμε έχει μόνο ήττα, μία ήττα, εμείς έχουμε τρεις ήττες, δεν νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις, τέτοιες αγωνιστικές συμπεριφορές και με τέτοια νοοτροπία έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει ο Σπανούλης με τους παίχτες του, όσοι ακολουθήσουν, όσοι είναι παρόντες στη δεύτερη φάση στα τέλη του Αυγούστου, να κάνουν μια σοβαρή κουβέντα, μια γερή αυτοκριτική, προκειμένου η ελληνική ομάδα να ξαναγίνει αυτό που την έχουμε συνηθίσει. Ένα σύνολο που μάχεται, που τα δίνει όλα και που προσπαθεί και ματώνει μέχρι το τέλος. Γιατί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, σε αυτό το πρώτο παράθυρο, δεν το είδαμε ποτέ.
2: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Αμέσως θα πάμε στον Κωνσταντίνο Λιανό, αφού πρώτα ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
6: Real FM.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Να σας θυμίσω, στις 10 έρχεται εδώ με πολύ ωραία μουσική ο Δημήτρης Πέτρου, αυτό το βράδυ της Κυριακής. Ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος από τη Βρετανική Sun, είναι στην παρέα μας. Τον ενημερώνω ότι η FIFA τιμώρησε τελικά, πήρε πίσω την απόφαση και τον τιμώρησε τον Μπαλαγκάν με μία αγωνιστική με αναστολή, και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Λευκός Οίκος το πανηγυρίζουν και λένε η FIFA διόρθωσε μια μεγάλη αδικία. Υπάρχει ανάρτηση του Λευκού Οίκου που γράφει USA, USA, USA, και ο πρόεδρος Τραμπ ευχαριστεί δημόσια τη FIFA για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης σε αυτό το θέμα με τον παίκτη, από τους καλύτερους παίκτες των ΗΠΑ, που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Βοσνία και τελικά θα τιμωρηθεί με μια αγωνιστική με αναστολή και θα είναι στο μάτς με το Βέλγιο. Απόψε πάμε στο απόψινό, 3 η ώρα τη νύχτα, στην πόλη του Μεξικού. Τι θα γίνει εκεί, Κωνσταντίνε Λιανέ, καλησπέρα, σας ακούμε.
8: Καλησπέρα σας. Καταρχήν είμαι σίγουρος ότι αν υπάρξει κόκκινη κάρτα απόψε, δεν υπάρχει περίπτωση αναστολής, όποιος και αν κερδίσει και πάει. Ειδικά άμα κερδίσει το Μεξικό, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρξει καμία περίπτωση αναστολή. διότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι μεγάλος φαν του Μεξικού. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πληρώσαν εκείνο τον τεράστιο τείχο που υποσχέθηκε σε όλους και δεν έχτισε.
2: Ναι, αλλά τώρα εδώ στο παιχνίδι με το Βέλγιο, είπα θα τον έχουν τον άσο τους. Οπότε είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, αν ήταν άλλες ομάδες.
8: Θα έχουν έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος σίγουρα δεν θα γινόταν Αμερικανός πολίτης αν πέναγαν αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί και πέρα, τώρα στο δικό μας το παιχνίδι. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για την Αγγλία. Υπάρχει αίσθηση ότι παρότι είναι εύκολο να πεις ότι η Αγγλία είναι το φαβορί, δεν νιώθει ότι είναι το φαβορί. Για δύο λόγους κυρίως. Εδώ μιλάμε τώρα για το Μεξικό, το οποίο είναι όχι μόνο αήττητο σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά έχει κερδίσει και τα τέσσερα του μάτς. Παίζουν στο στάδιο Αζτέκα, στο οποίο έχει πάρα πολύ καλή παράδοση το Μεξικό. Δύσκολα χάνει σε αυτό το στάδιο, ειδικά στο Μουντιάλ. Μιλάμε επίσης και για το κλίμα που επικρατεί στην πόλη του Μεξικού, και εκεί μιλάω κυριολεκτικά για το κλίμα, διότι παίκτες του Τόμας Τούχελ θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν το υψόμετρο, καθώς η πόλη του Μεξικού βρίσκεται σχεδόν 1,5 μίλη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πράγμα που σημαίνει ότι ο αέρας είναι πολύ πιο αραιός.
2: Κάτι το είναι πιο... ένα πρόβλημα αυτό.
8: Τεράστιο πρόβλημα για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει το Μεξικό εκεί πέρα. Και γι' αυτό το λόγο το Μεξικό έχει πάρα πολύ καλή παράδοση και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα εκεί πέρα. Ο Τόμας Τούχελ ρωτήθηκε γι' αυτό στην συνέντευξη τύπου του πριν τον μεγάλο αυτό αγώνα. Παραδέχτηκε ότι εκείνος ο ίδιος ένιωσε ένα πονοκέφαλο όταν έφτασε στο Μεξικό. Δυσκολεύτηκε να κοιμηθεί το περασμένο βράδυ και δεν είχε καμία σχέση με τα πυροτεχνήματα και τις φασαρίες που κάνανε οι οπαδοί του Μεξικό, καθώς τους είχαν πολύ μακριά από το ξενοδοχείο, διότι είχαν ισχυρή αστυνομική δύναμη έξω από το ξενοδοχείο, δυνάμεις ΜΑΤ μάλιστα. Οπότε, ό,τι έγινε, όλη αυτή η φασαρία που έγινε, έγινε αρκετά μακριά από το ξενοδοχείο και δεν νιώσανε τίποτα οι παίκτες. Μια χαρά κοιμηθήκανε, εκτός από τον Τόμας Τούχελ, λόγω της γεωγραφικής θέσης της πόλης του Μεξικού. Ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο de facto αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο πιο έμπειρος, ο οποίος κυριολεκτικά είστε μόνο γι' αυτό, δεν πιστεύω, δύσκολα θα τον δούμε να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, δήλωσε ότι μόλις ξεκίνησε η προπόνηση υπήρξε μια δυσφορία από τους παίκτες της Αγγλίας, αλλά όσο πέρναγε η ώρα τόσο πιο πολύ συνηθίζανε την κατάσταση. Και πολύ σωστά είπε ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος το ίδιο πράγμα παρατήρησε, ότι γι' αυτό το λόγο το Μεξικό παίζει τόσο δυνατά στα πρώτα 15 λεπτά, γιατί προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αίσθηση που έχει ο αντίπαλος της διαφοράς του κλίματος, και γι' αυτό θέλει να τους χτυπήσει και να βάλει τουλάχιστον ένα γκόλ, έστω να τους χαλάσει την ψυχολογία. Αλλά είναι πολύ καλά προετοιμασμένη η Αγγλία για αυτό το ματς. Στη θέση του δεξί μπακ έχουμε ακόμα ένα δράμα. Ο Τζετ Σπενς, ο οποίος είναι ο de facto καλύτερη λύση για αυτή τη θέση, παίζει αριστερό μπακ στην Τότεναμ, αλλά στην Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και στην Τότεναμ στα πρώτα του χρόνια, στο πρώτο του χρόνο δηλαδή, έπαιζε δεξί μπακ. Δεν μπορεί να παίξει, γιατί έχει τραυματισμό στη γάμπα. Τον είδαμε να βάζει πάγο μετά από αυτή την πολύ αγχωτική νίκη επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Δεν είναι διαθέσιμος, είναι τραυματίας. Αλλά ο Τζαρέλ Κουάντζα πέρασε τα εργομετρικά τεστ. Μάλλον θα ξεκινήσουν μαζί του. Δεν ξέρω αν είναι 100%, αλλά φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Ο Ρις Τζέιμς μπορεί να είναι στον πάγκο, αλλά ήταν και με το Κονγκό, όπως ήταν και ο Κουάντζα. Δεν νομίζω θα τον δούμε. Οπότε από εκεί και πέρα ελπίζω να μην υπάρξουν άλλα θέματα. Αν δεν παίξει ο Κουάντα, μάλλον θα παίξει ο Ντέκλαν Ράις δεξιά, και οπότε θα πρέπει να βρουν μια άλλη λύση στο κέντρο για να παίξει μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον. Και εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μάλλον ο Κόμπι Μέινιου.
2: Το όπλο που λέγεται Χάρι Κέιν, αν πάρει μπροστά από νωρίς, είναι μεγάλη ιστορία για την Αγγλία. Γιατί στο παιχνίδι με το. Είδαμε ότι πήρε μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο.
8: Ναι, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι ο Χάρι Κέιν είναι το απόλυτο βαρόμετρο της Αγγλίας. Το χειρότερο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πασιφανέστατος αντικαταστάτης, ειδικά για το 9, μόλις έρθει η ώρα και ο Χάρι Κέιν αποφασίσει να τελειώσει. Ο Χαβιέρ Αγκύρε ρωτήθηκε γι' αυτό, για τον Χάρι Κέιν και την επιρροή που θα έχει σίγουρα στο ματς, και δήλωσε ότι έχουν ήδη γίνει απαραίτητες κινήσεις. Και δήλωσε μάλιστα.
2: Πώς θα τον περιορίσει, δεν μας είπε. Δήλωσε κινήσεις, πώς θα τον περιορίσει. Κατά τη γνώμη σου, τι θα κάνει εκεί.
8: Με τα εξάρια του, το είπε ότι θα τον περιορίσει με τα εξάρια του. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε πολύ δυνατό παιχνίδι από τον Έρικ Λίρα. Δηλαδή πρέπει να κάνει δυνατό παιχνίδι ο Έρικ Λίρα. Δεν είμαι σίγουρος να δούμε τον Έτσον Άλβαρες, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δούμε, γιατί αυτό εξάρι είναι. Δεν έχει τραυματισμούς το Μεξικό σε αυτό το ματς, αλλά θα γίνει μεγάλο παιχνίδι από το εξάρι, διότι επειδή του αρέσει του Κέιν να γυρίζει πίσω και να παίζει από το κέντρο όπως κάνει με την Bayern Μονάχου, θα κάνουν δυνατό παιχνίδι εκεί πέρα. Πολύ καλό παιχνίδι πάνω σε αυτό έκανε ο Παναμάς, που έδειξε τον δρόμο στο Μεξικό, διότι όταν γίναγε πίσω ο Χάρι Κέιν, ο Παναμάς δημιουργούσε μια κατάσταση όπου όλοι οι Αγγλοί, ειδικά ο Κέιν, είχε να αντιμετωπίσει 9 παίκτες, 10 μαζί με τον τερματοφύλακα. Ο επιθετικός ήταν λίγο πιο πάνω από τις γραμμές. Οπότε κάτι τέτοιο θα πάει να κάνει. Ό,τι έκανε ο Παναμάς και με ιδιαίτερη έμφαση στους μεσοαμυντικούς.
2: Τελικά ήταν να αλλάξει η ώρα. Δεν άλλαξε. Θα γίνει 3 το πρωί. Στην Αγγλία τι ώρα θα είναι εκεί, 3 το πρωί.
8: Μία η ώρα και όλες οι pub θα είναι ανοιχτές.
2: Τι ώρα θα είναι,
8: μία η ώρα το πρωί, όλες οι pub ανοιχτές. Βγήκε η ειδική εντολή από την κυβέρνηση του Σερ Κιρ Στάρμερ.
2: Ναι.
8: Ο λόγος στην αρχή που λέγανε ότι θα γινόταν είναι λόγω καταιγίδων. Περιμένανε αστραπές ειδικά στην πόλη του Μεξικού. Αλλά από ό,τι φαίνεται Μάλλον πιο πολύ έχει να κάνει με την κυβέρνηση του Μεξικού, διότι φοβόντουσαν πως θα επαναληφθούν επεισόδια όπως έγιναν μετά την νίκη επί του Εκουαδόρ, που οδήγησαν στο θάνατο 4 ατόμων και πίστευαν ότι την ημέρα, το μεσημέρι, θα είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να.
2: Στο Μεξικό, τι ώρα θα είναι, στην πόλη του Μεξικού, τι ώρα θα είναι.
8: Ουφ, μείον 7 ώρες.
2: Μείον 7 είναι.
8: Μείον 7 δικό μας είναι, είναι βραδάκι για
2: εκείνους. Βραδάκι θα είναι, ναι.
8: Αλλά γι' αυτό προσπαθήσαν να το κάνουν κατά το 12 το μεσημέρι, θέλανε να το κάνουν. Λόγω του ότι φοβόντουσαν επεισόδια, αλλά υπήρξε ισχυρή αντίδραση, ειδικά από την Αγγλία, διότι πάρα πολλοί οπαδοί είχαν οργανώσει ταξίδια βάσει της ώρας που είχε οργανωθεί στην αρχή. Και επίσης λόγω διαφόρων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
2: Φυσικά, γιατί έχουν τα συμβόλαια και τη διαφήμιση και τα κυκλώματα και όλα αυτά. Ξαφνικά δεν μπορεί να τους λες θα πάμε άλλη ώρα. Σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια μεγάλα project, σε τέτοιες διοργανώσεις, όπως είναι το Παγκόσμιο του Ποδοσφαίρου ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
8: Αλλά βέβαια έχουμε ένα θέμα τώρα με Νορβηγία και Γαλλία που θα γίνει στο New Jersey, στο MetLife που θα γίνει ο τελικός. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα με τον καιρό, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα μιλάμε για Μεξικό, είναι λίγο πιο μακριά.
2: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι πρέπει να προσέξει κατά τη γνώμη σου ο Τούχελ για να περάσει αυτό το εμπόδιο? Το εμπόδιο είναι πολύ, πολύ υψηλό.
8: Φυσικά πρέπει να αντέξει την πίεση των πρώτων 15 λεπτών, πρέπει να αντέξει στην ψυχολογία, στο ψυχολογικό κομμάτι που θα υπάρξει, διότι το Μεξικό ετοιμάζει μια πάρα πολύ εχθρική ατμόσφαιρα απέναντι στην Αγγλία. Από τις κερκίδες θα είναι κάτι πάρα πολύ εχθρικό, θα είναι κάτι πάρα πολύ έντονο, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ αυτό. Ευελπιστώ ότι δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά στις προπονήσεις για να αντέξουν το κλίμα. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικό θα είναι το βράδυ τώρα αυτό το κλίμα, γιατί κάναν προπόνηση το πρωί, υποθέτω ότι είναι χειρότερα το πρωί λόγω της ζέστης αλλά και της υγρασίας. Μην ξεχνάμε τώρα ότι αντιμετωπίζουν μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει 70 από τα τελευταία της 89 μάτς στο Αζτέκα. Έχει χάσει μόνο 2 φορές από όλα αυτά τα μάτς τα οποία σας έχω πει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να δούμε επιτέλους αυτό το μάτς της έντασης που ο Τόμας Τούχελ είπε ότι ήθελε να φέρει στην Αγγλία, και γι' αυτό το λόγο δεν κάλεσε τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, διότι θεωρούσε ότι λόγω του δραματισμού δεν έκατσε να μάθει. Οπότε πρέπει να αντέξει το ψυχολογικό κομμάτι, πρέπει να αντέξει τα πρώτα 15 λεπτά και πρέπει επιτέλους να δούμε λίγο ένταση και πρέπει να δούμε λίγο γενναιότητα από τους παίκτες της Αγγλίας. Να φύγει αυτός ο φόβος που έχουμε δει στα
2: Είπες μεγάλη κουβέντα, να δούμε γενναιότητα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος Βρετανική Σαν. Όλο το παρασκήνιο, τα πάντα πριν το μεγάλο παιχνίδι. Τον ευχαριστώ. Ναι, έλα, Κωνσταντίνε.
8: It's coming home, σας το έχω πει. Εγώ προβλέψει η Αγγλία. It's coming home.
2: Μακάρι. Στο εύχομαι. Μακάρι. Έστω να φτάσει στο τελικό. Θα είναι και επιτυχία επίσης να φτάσει επιτέλους στο τελικό μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λιανού, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, που ήταν στην παρέα μας. Μας έδωσε όλα τα πάντα για το παιχνίδι στις 3 Μεξικό-Αγγλία. Αποκλείστηκε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο WIP η Αρίνα Σαμπαλένκα από την Οζάκα, τη Ιαπωνία. 2-0 σετ η Σαμπαλένκα εκτός Wimbledon. 7-6 6-2 το πρώτο, 7-6 το δεύτερο. Η Οζάκα κέρδισε τη Σαμπαλένκα και προκρίθηκε στις 16. Γρήγορα στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη, πάμε γρήγορα.
9: Λοιπόν, εκτός από τις μεταγραφές του Καϊρίνεν και του Αλεξίου, σήμερα ήταν γενικότερα μια μέρα ανακοινώσεων στην ΑΕΚ. Να πούμε ότι έγιναν γνωστά τα φιλικά της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την ερχόμενη Κυριακή πρώτο μάτς είναι με την Σβόλε. Ακολουθούν 2 μάτς με τη Φιτέσε και την Γκρόνιγκεν. Και επίσης με Samsung Sport και Saint Truiden θα είναι τα φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ στο διάστημα που θα προετοιμαστεί στο Apeldoorn στην Ολλανδία.
2: Θύμισε μας 2 μεταγραφές παρακαλώ.
9: Είναι ο Καν Καϊρίνεν, είναι ο 28χρονος Φιλανδός της Σπάρτα Πράγας, παίζει κεντρικός μέσος. Ένας ακόμα έμπειρος χαφ μαζί με τους Πινέδα και Μαρίν για τον άξονα της ΑΕΚ. Και ο 29χρονος Χρήστος Αλεξίου που αποκτήθηκε από την Ίντερ, έχει αναδειχθεί από το τμήμα υποδομής του Ατρομήτου, είναι μια επένδυση για το μέλλον. Θα είναι ο τρίτος στόπερ μετά τον τέταρτο στόπερ μετά τον Ρέλβα στον Μουκουντή και τον Βίντα. Είναι ένα παιδί όμως που η ΑΕΚ για το οποίο έχει την πρόθεση να το αξιοποιήσει. Αποκτήθηκε ως δανεικός για ένα χρόνο και αν το ερχόμενο καλοκαίρι η ΑΕΚ τον αποκτήσει, η Ίντερ, αν το ζητήσει πάλι πίσω, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Ένωση. Αυτή είναι η όρη της συμφωνίας. Για τα φιλικά σας είπα, να σας πω ότι αύριο αναχωρεί αποστολή με 29 άτομα. Άπαντες παρόντες εκτός από τους Φερνάντες, ο Φερνάντες δεν υπολογίζεται, και ο Πιερό, οι οποίοι ναι μεν έχουν συμβόλαιο με την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ θα κοιτάξει να τους παραχωρήσει σε άλλη ομάδα. Από βεβαίως και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος τα ξημερώματα παίζει με το Μεξικό κόντρα στην Αγγλία. Είτε συνεχίζει το Μεξικό είτε αποκλειστεί, ο Πινέδα θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί ακόμα και να αποκλειστεί ο ομάδος, οπωσδήποτε θα πάρει και εκείνος κάποιες μέρες διακοπές επιπλέον για να πάρει τις ανάσες του. Και επίσης να σας πω μια είδηση έτσι επί του πιεστηρίου που λέμε και στις εφημερίδες. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων αντί του Μάρκο Γκαρόφαλο, ο οποίος αποχωρεί. Θα είναι ο Κρίστιαν Ντόμπνικ, είναι Αυστριακός, είναι επιλογή του Χαβιέρη Μπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς, και θα ταξιδέψει και αυτός από αύριο, θα είναι στην Ολλανδία για να προπονεί τους 5 τερματοφύλακες της ΑΕΚ που θα την ακολουθήσουν.
2: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Πρώτη συνέντευξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, νέου τεχνικού του Παναμαϊκού, στα κανάλια Nova Sports. Έχουμε βγάλει κάποια μικρά αποσπάσματα. Μίλησε για την αξία των παικτών που έχει. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των παιχτών. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τώρα, αλλά για κάθε ομάδα που αναλαμβάνω. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Γι' αυτό και στόχος μου είναι να βοηθήσω όλους να κατανοήσουν τον τρόπο που θέλω να δουλεύουμε. Μου αρέσει να έχω άμεση επικοινωνία με τους παίκτες. Έχω ήδη συναντηθεί με κάποιους, έχω μιλήσει με κάποιους από αυτούς, όπως με τον Σλούκα, που είναι ο αρχηγός της ομάδας, τον Ναν, τον Χουάντσο, αλλά και σχεδόν όλους τους Έλληνες παίκτες. Σταδιακά θα μιλήσω με όλους ανάλογα και με το πρόγραμμα. Είπαμε ότι παίρνει ο Παναθηναϊκός τον Γερμανό τον Μπόγκα και ο κύριος Γιαννακόπουλος προανήγγειλε τον Μπατιό στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Όμως ρωτήθηκε για τις μεταγραφικές φήμες που υπάρχουν και είπε: πώς να παλέψεις τις φήμες, πώς να το παλέψεις αυτό, είναι σημάδι των καιρών. Είναι καλοκαίρι και πρέπει να γράψεις κάτι και πρέπει και ο άλλος να διαβάσει κάτι. Είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Υπάρχουν όλων των ειδών οι φήμες, δεν μπορείς να το παλέψεις αυτό. Και για την επιστροφή του Μάικλ Μπατίστ που θα είναι στο τεχνικό επιτελείο μαζί του, ανέφερε. Ναι, μου είπαν ναι, ότι επιστρέφει. Μίλησα μαζί του. Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ με ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Το πιστεύω πολύ. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Ρωτήθηκε πώς ήταν φυσικό και για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και πώς τα αντιμετωπίζει πλέον και πάλι. Καταλαβαίνω αυτή την ατμόσφαιρα. Από την μεριά μου θα προσπαθήσω να εστιάσω στο μπάσκετ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που πρέπει να περάσω στον κόσμο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Όλοι ξέρουν το χαρακτήρα μου. Είναι παιχνίδια που πρέπει να τα ζούμε και να τα χαιρόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι σας καλύψαμε όλες τις ό,τι είχατε. Γρήγορα να σας πω εγώ, στο enikos.gr μπαίνετε, διαβάζετε έκτακτη είδηση, νεκρός άντρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη συγγενικό του πρόσωπο, είναι το βασικό θέμα στο enikos.gr. Στο real.gr το ίδιο θέμα, θρύλος στο Παγκράτη, νεκρός άντρας εντοπίστηκε σε διαμέρισμα και βίντεο από drone για τις καμένες εκτάσεις σε Ορεόκαστρο και Φιλοθέη Θεσσαλονίκης. Έχει κίνηση αρκετή στην επιστροφή στην Εθνική Οδό που από την Κόρινθο προς την Αθήνα εκεί στα Μέγαρα και στους Αγίους Θεοδόρους. Τελείωσε το meeting του Στίβου το Fly Athens. Ο Καραλής τρίτος με 5.81 στο επικοντό. Ο Νίλσεν ο Αμερικάνος 5.91. Ο Τιμπόκο Λέο Γάλλος δεύτερος επίσης με 5.91 αλλά με διαφορά στις επιδόσεις. Η εθνική μας ομάδα ήττα από την Πορτογαλία. Τη βάζει σε περιπέτειες αυτή η ήττα που έχασε το ελληνικό συγκρότημα. Είπε ο Σπανούλης ότι είμαστε από διακοπές, δεν είχαμε επιστρέψει. 71-56 από την Πορτογαλία ιτήθηκε η ελληνική ομάδα. Περνάει στην επόμενη φάση, αλλά μπαίνει σε περιπέτειες. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιόφωνου.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν αλλά να σε αγγίξουν. Το Lifeline στον Ha είναι ακριβώς ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 2002 και έδωσε τον τίτλο στο 7ο άλμπουμ του νορβηγικού συγκροτήματος, σηματοδοτώντας μια πιο ωριμή αλλά και εσωτερική δημιουργική περίοδο για το συγκρότημα. Αν θα μπορούσαμε να πιάσουμε το νόημα του τραγουδιού, είναι ότι περιστρέφεται γύρω από τις γραμμές ζωής που κρατούν τον άνθρωπο όρθιο. Είναι οι σχέσεις, οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι ελπίδες αλλά και η πίστη ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει κάτι που μας συνδέει με το αύριο. Οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να μην χάσουμε την επαφή με όλα αυτά που μας δίνουν δύναμη, ακόμα και όλα όταν μοιάζουν γύρω μας να διαλύονται. Το μήνυμα «Don't throw your lifelines away» λειτουργεί σαν μια ήρεμη αλλά ουσιαστική υπενθύμηση να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα στηρίγματα της ζωής μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και για αυτό το Κυριακάτικο θα σας χαλαρώσουμε, θα σας αδειάσουμε το μυαλό από όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί την εβδομάδα που μας πέρασε και όλες τις προηγούμενες που περνάνε και με αυτά που θα έρθουν. Θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Το μέλλον μοιάζει αβέβαιο, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να διαχειριστούμε την πνευματική μας ισορροπία. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου για τρίτο σερί Κυριακάτικο έχω τον κύριο Νίκο Λικούρη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Βάσια Κούτρα. Μέχρι και τις 12 λοιπόν εδώ. Συνεχίζουμε με Teddy Swims, Lose Control.

Το Lose Control είναι το τραγούδι που καθιέρωσε τον Teddy Swims ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης soul αλλά και R&B μουσικής σκηνής. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2023 ως βασικό single από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του I Have Tried Everything But Therapy και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία. Στην καρδιά του τραγουδιού βρίσκεται η συναισθηματική εξάρτηση. Δεν πρόκειται απλώς για έναν έρωτα, αλλά για εκείνη την κατάσταση όπου η παρουσία ενός ανθρώπου γίνεται τόσο καθοριστική, ώστε η απουσία του δημιουργεί την αίσθηση ότι χάνεται η ισορροπία αλλά και ο έλεγχος. Ο Teddy Swims περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια τη μάχη ανάμεσα στη λογική και το συνέστημα, αναγνωρίζοντας πως όσο και αν γνωρίζει ότι μια σχέση μπορεί να τον πληγώνει, δεν μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από αυτήν. Το Lose Control μιλάει για την ευαλωτότητα που όλοι κάποια στιγμή βιώνουμε όταν αγαπάμε βαθιά. Και ίσως γι' αυτό άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πως τα πιο δυνατά τραγούδια είναι εκείνα που γεννιούνται από αληθινά συναισθήματα. Και καθώς ο αέρας φυσάει εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, υποδεχόμαστε τους Massive Attack και το Save From

Το Safe from Harm είναι από εκείνα τα τραγούδια που καθόρισαν τον ήχο του Trip Hop στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κυκλοφόρησε το 1991 ως το δεύτερο σίγγλ από το εμβληματικό ντεμπούτο των Massive Attack και τον δίσκο Blue Lines. Έναν δίσκο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Πίσω από τον αργό και υπνοτιστικό ρυθμό αλλά και την αισθαντική φωνή της Άρα Νέλσον κρύβεται ένα τραγούδι για την ανάγκη της προστασίας αλλά και της εμπιστοσύνης. Οι στίχοι μιλούν για την επιθυμία να βρεθεί ένας ασφαλής χώρος μακριά από τον πόνο, την προδοσία και την ανασφάλεια. Ένα τραγούδι που δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις σε όλα αυτά αλλά αποτυπώνει τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να υπάρχει ένας άνθρωπος ή μια σχέση που θα μας κάνει να νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε και τα πρώτα έτσι 16 λεπτά θα μπορούσαμε να πούμε μετά τις 10 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μου που θα έχετε καταλάβει όλη τη χρονιά, Lenny Kravitz, με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2002 και έχει σαν τίτλο Believe in Me.

Το Believe in Me κυκλοφόρησε το 2002 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Lenny, έναν δίσκο όπου ο Αμερικανός δημιουργός άφησε για λίγο στην άκρη το δυναμικό ροκ χαρακτήρα του και έδωσε περισσότερο χώρο στη μελωδία αλλά και το συνέστημα. Το τραγούδι είναι μια ειλικρινής εξομολόγηση για την ανάγκη της εμπιστοσύνης μέσα σε μια σχέση. Δεν μιλά για έναν τέλειο άνθρωπο, αλλά για κάποιον που αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τα λάθη του, ζητώντας από τον άνθρωπο που αγαπά να συνεχίζει να πιστεύει σε εκείνον. Είναι μια υπενθύμηση ότι η πραγματική αγάπη δεν βασίζεται στην τελειότητα, αλλά στην αποδοχή, στην υπομονή και στην πίστη ότι οι άνθρωποι μπορεί να εξελιχθούν. Και αν θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε αυτό το νόημα από αυτό το τραγούδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλές φορές το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας κάνει κάποιος είναι απλώς να συνεχίσει να πιστεύει σε μας ακόμα και όταν εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να το κάνουμε. Και στο τέλος τι ψάχνουμε, Νικόλη Κούρη? Ακριβώς αυτό, Moby, Find My Baby.

Το Stepping Stone κυκλοφόρησε το 2008 ως το δεύτερο single από το εξαιρετικά επιτυχημένο ντεμπούτο της Duffy, και ο δίσκος είχε τίτλο Rock Fairy. Την εποχή εκείνη ο Αλή τραγουδίστρια αναβίωσε τον ήχο της κλασικής soul των δεκαετιών του 1960 αλλά και του 70, χαρίζοντας μια σειρά από τραγούδια με έντονη συναισθηματική δύναμη, σε αντίθεση με το αισιόδοξο Murphy, την άλλη είναι επιτυχία της. Εδώ η Duffy παρουσιάζει μια γυναίκα που αποφασίζει να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά της. Το Stepping Stone μιλάει για την στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να επιτρέπει στους άλλους να τον θεωρούν δεδομένο ή να τον χρησιμοποιούν για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με έναν έτσι καλοκαιρινό ήχο, με την ώρα που σημαίνει καλοκαίρι. Έτσι και κάτι από τα παλιά, Janis Joplin, Summertime.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Το Never Never Love κυκλοφόρησε το 1996 και αποτελεί μία από τις πιο αισθαντικές δημιουργίες των Simply Red. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Live, έναν δίσκο που συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του βρετανικού συγκροτήματος, συνδυάζοντας soul, pop αλλά και jazz επιρροές, σε συνδυασμό με όλα αυτά με την χαρακτηριστική φωνή του Mick Hacknail. Το τραγούδι μιλά για την αξία της αληθινής αγάπης και για το φόβο της απώλειάς της. Οι στίχοι εκφράζουν την αγωνία ενός ανθρώπου που συνειδητοποιεί πόσο σημαντική είναι η σχέση του και πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί όταν λείπει η επικοινωνία αλλά και η αμοιβαία κατανόηση. Όλα αυτά είναι μια υπενθύμηση ότι η αγάπη χρειάζεται φροντίδα, πάνω απ' όλα ειλικρίνεια αλλά και καθημερινή προσπάθεια για να παραμένει ζωντανή. Αν και δεν είπαμε τίποτα για μηνύματα, έχουν έρθει ήδη από τους σταθερούς εδώ κάθε Κυριακή. Την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, στη Μαρία από τα Πετράλωνα, στη Γεωργία από τη Θήβα, στην Κωνσταντίνα από την Καλλιθέα, στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, στην Κύπρο, εκεί την καλησπέρα μας σε όλους. Καλησπέρα στο Λεωνάρδο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε δημιουργικό όπως αναφέρει ο ίδιος. Να στείλω την καλησπέρα μου, ο οποίος στέλνει και αυτός την καλησπέρα του και σε εμάς εδώ αλλά και σε όλους εδώ στην ομάδα, στο Δημήτρη από την Κοκκινιά. 211-200-8200, τα μηνύματά σας, πείτε μας ό,τι θέλετε, είτε να το ακούσουμε εμείς εδώ είτε να το μεταφέρουμε κιόλας. Εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, στην κονσόλα εδώ του έχω τον κύριο Νίκο Λεκούρη. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικά και να τα βλέπω εδώ κατευθείαν εγώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, γράφοντας studio παπάκι realfm.gr. Συνεχίζουμε με κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και θα το αφιερώσω για την Κωνσταντίνα από την Πεντρούπολη. Είναι οι Evanescence και το My Immortal.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν περιγράφουν απλώς μια απώλεια, την κάνουν σχεδόν απτή. Το My Immortal των Evanescence είναι ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από το πλατινένιο άλμπουμ Fallen, τον δίσκο που σύστησε το συγκρότημα στο παγκόσμιο κοινό και καθιέρωσε τη χαρακτηριστική φωνή της Αμιλή ως μία από τις πιο ξεχωριστές της σύγχρονης ροκ σκηνής. Η έκδοση που ακούσαμε ήταν η Bad Vision, όχι αυτή που ήθελε ο παραγωγός να βάλει στον δίσκο, αλλά αυτή που γούσταρε το συγκρότημα, και κυρίως γι' αυτό το εκπληκτικό φινάλι, το πολύ δυνατό φινάλι. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο που ενώ μια σχέση έχει τελειώσει, οι αναμνήσεις της εξακολουθούν να τον ακολουθούν. Είναι η αίσθηση ότι κάποια πρόσωπα φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά ποτέ πραγματικά από την καρδιά μας. Μάλιστα. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, εδώ θα παίζει την καλύτερη κατά τη γνώμη του μουσική που αρμόζει για αυτήν εδώ την ώρα, μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι να κλείσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα, αλλά και αυτό το υπέροχο κυριακάτικο καλοκαιρινό βράδυ. Έρχεται τώρα η Σινέντο Κόνορ σε ένα τραγούδι το οποίο μ' αρέσει εξίσου πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε το 2002 και είναι σε συνεργασία με τους Conjure One, ένα καναδέζικο συγκρότημα. Tears for the Moon. Έρχεται τώρα.

και το 74-75 των The Cornels που κυκλοφόρησε το 1993 και ήταν μέσα στον πέμπτο κατά σειρά δίσκο τους με τίτλο Ring, ένα τραγούδι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία του, καθώς ήρθε προς Ευρώπη η μεριά, από την Αμερική όπου κατάγεται και το συγκρότημα. Είναι ένα τραγούδι που αποτελεί έναν ύμνο στην νοσταλγία αλλά και το πέρασμα του χρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα έτη 1974 και 1975. Χρησιμοποιεί αυτές τις χρονολογίες ως σύμβολα μιας εποχής που κυριαρχούσε η αθωότητα αλλά πια έχει χαθεί. Οι στίχοι μιλούν για τους ανθρώπους που άλλαξαν, για τις φιλίες που χάθηκαν αλλά και για τα όνειρα που έμειναν πίσω, θυμίζοντάς μας ότι ο χρόνος μεταμορφώνει τα πάντα αλλά δεν μπορεί να σβήσει τις αναμνήσεις. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι κοιτάζοντας πίσω τα χρόνια που έχουν περάσει, καλό θα είναι να μην τα σκεφτόμαστε με λύπη αλλά με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε. Η σειρά τώρα έχει με το Blue Jeans της Lana Del Rey, η οποία επί της ουσίας καθιέρωσε οριστικά το ιδιαίτερο και καλλιτεχνικό της ύφος, με ένα ύφος έτσι κινηματογραφικό αλλά και με μια νοσταλγία της αμερικανικής κουλτούρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Born to Die, έναν δίσκο που σημάδεψε την σύγχρονη pop μουσική και ανέδειξε την Lana Del Rey ως μία από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς της γενιάς της. Lana Del Rey και Blue Jeans.

0: Αυτή ήταν και η Lana Del Rey με το Blue Jeans. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πρώτο φινάλε της πρώτης μας ώρας μουσικής περιπλάνησης με τραγούδια που αρμόζουν για αυτήν την ώρα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στο μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο μάλλον, εκεί στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο κύριος Νίκος Λικούρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο υποδέχεται τα μηνύματά σας κυρία Βάσια Κούτρα, και να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, η οποία μας γράφει: καλησπερίζω την πιο ξεχωριστή μουσική εκπομπή του Real. Μάλιστα, μεγάλη τιμή για μας αυτά τα λόγια. Αγαπημένα μουσικά κομμάτια που ξυπνούν όμορφες μνήμες. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα από αύριο. Ειρηνική αλλά και δημιουργική. Κυρίως το πρώτο είναι πολύ σημαντικό. Να στείλουμε επίσης την καλησπέρα μας στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ, στον Στέφανο από τον Οροπό, στον Πασχάλη από τον Πειραιά και στον Τάκη από την Κυψέλη. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 211-200-8200, αλλά επίσης μπορείτε να τα στέλνετε και κατευθείαν εδώ μπροστά μου στην οθόνη που έχω, γράφοντας στούντιο παπάκι realfm.gr. Κλείνουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: M97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Το Summer Moved On σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή των ΑΧΑ ύστερα από αρκετά χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Κυκλοφόρησε το 2000 ως το πρώτο single από το άλμπουμ Minor Earth, Major Sky. Έναν δίσκο που απέδειξε ότι το νορβηγικό συγκρότημα έχει εξελιχθεί μουσικά, διατηρώντας όμως αναλύωτη την χαρακτηριστική του ταυτότητα. Το τραγούδι αποτελεί μια βαθιά συναισθηματική αναφορά στο τέλος μιας σχέσης και στην αναπόφευκτη φθορά που φέρνει ο χρόνος σε αυτήν, και το καλοκαίρι λειτουργεί ως σύμβολο των όμορφων στιγμών που κάποτε υπήρξαν, αλλά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Και κάπως έτσι σας υποδεχτήκαμε για το δεύτερο μέρος αυτού του Κυριακάτικου βραδινού, εδώ που θα περάσουμε μαζί μέχρι και τις 12, με μουσική που αρμόζει για αυτήν εδώ την ώρα, που θα μας κάνει να χαλαρώσουμε, να διάσουμε το μυαλό μας, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από αύριο πια μια καινούργια εβδομάδα, με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, με όλα αυτά τα περίεργα νέα που υπάρχουν και μας επηρεάζουν και χαλάνε έτσι κάπως λίγο την ψυχολογία μας. Αλλά είναι καλοκαιράκι, ο καιρός είναι καλός και νομίζω ότι αυτό βοηθάει ώστε να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία μας. Ίσως θα βοηθήσει και το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα φύγουμε για διακοπές. Κάποιοι ήδη έχουν φύγει, κάποιοι είναι στις διακοπές. Τον Αύγουστο θα φύγουν όλοι. Η ραδιοφωνική σεζόν τελειώνει σιγά σιγά εδώ, φέτος, και ποιος ξέρει τι θα μας προκύψει για την επόμενη χρονιά. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και τώρα στον αέρα του Real FM, ο Lenny Gravitz με το Thinking of You.

The Getting Away With It κυκλοφόρησε το 2001 και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια των James. Τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Please To Meet You, τον τελευταίο δίσκο του συγκροτήματος πριν από την πολύτη διακοπή της πορείας του. Ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πολλές φορές στη ζωή μας που χαμογελάμε, ενώ μέσα μας δίνουμε καθημερινές μάχες που κανείς δεν τις βλέπει. Μας θυμίζει επίσης ότι κανείς δεν είναι τέλειος και πως πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται ένας προσωπικός αγώνας που αξίζει την κατανόηση αλλά και τον σεβασμό των άλλων. Και στη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που μοιάζει περισσότερο με εσωτερική συζήτηση παρά με μουσική σύνθεση. Το Put Your Lights On είναι ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 1999 μέσα από τον Πολάκης βραβευμένο δίσκο Supernatural, τον δίσκο που επανέφερε τον Κάρλος Σαντάνα στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μέσα από συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής. Στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, συνοδοιπόρος του είναι ο Everlast, το οποίο η ιδιαίτερη φωνή χαρίζει μια σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα σε ένα τραγούδι που δεν μιλά για έναν συγκεκριμένο έρωτα, ούτε αφηγείται μια ιστορία με αρχή και τέλος, αλλά μια μεταφορά για τις σκοτεινές περιόδους της ζωής και την ανάγκη να κρατήσουμε αναμένο το εσωτερικό μας φως όταν όλα γύρω μας μοιάζουν αβέβαια. Σαντάνα και Everlast, Put Your Lights On.

Είπαμε ότι για το καλοκαίρι θα ακολουθήσουμε έτσι πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, λίγο διαφορετικούς σε σχέση με αυτούς που είχαμε το χειμώνα. Πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς λίγο στην εποχή. Τραγούδι που σίγουρα έχετε ακούσει έτσι πιο παλιοί και θα θυμάστε. Κυκλοφόρησε το 1994. Ήταν η Big Mountain με το Baby I Love Your Way. Και επίσης ουσίας πρόκειται για διασκευή, καθώς το συγκεκριμένο το είχε τραγουδήσει πρώτη φορά ο Πίτερ Φράμπτον το 1975. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Λιδία από τον Πύργο, στην Άνση από Ζωγράφους, στον Θεοχάρη από Παλιό Φάλιρο και στην Αμαλία από Κόρινθο. Την καλησπέρα μας επίσης και στην Μαρίνα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Κυρία Μαρίνα, λοιπόν, για τη συνέχεια πάμε πάλι σε μια διασκευή η οποία ακούστηκε και αυτή το 1973 από την Ρομπέτα Φρανκ. Εμείς θα το ακούσουμε από τους Fugees, ένα συγκρότημα το οποίο θα σας ξυπνήσει μνήμες καθώς ακούστηκε για πρώτη φορά το 1996. Killing Me Softly. Strong.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Υπάρχουν τραγούδια που ξεπερνούν τα όρια της μουσικής και μετατρέπονται σε διαχρονικά μηνύματα ανθρωπιάς. Το Μη Σαράγεβο, που μόλις ακούσαμε διασκευασμένο από τον George Michael, κυκλοφόρησε το 1995 και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των Passengers, U2 και Brian Eno. Την ερμηνεία του αρχικού τραγουδιού είχαν ο Μπόνο και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αυτός ο αξεπέραστος τενόρος που νομίζω δεν θα βρει αντικαταστάτη ποτέ. Εκεί λοιπόν το τραγούδι γεννήθηκε μέσα στην εποχή που συνέβαινε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία και εμπνεύστηκε από έναν πραγματικό διαγωνισμό ομορφιάς που οργανώθηκε στο τότε πολιορκημένο Σαράγεβο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού κάποιοι ύψωσαν ένα πανό που έγραφε «Don't let them kill us», στέλνοντας στον κόσμο ένα συγκλονιστικό μήνυμα ζωής. Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό. Το Μη Σαράγεβο δεν μιλά για την ομορφιά της εμφάνισης, αλλά για την ομορφιά της αξιοπρέπειας, της ελπίδας και της ανθρώπινης αντοχής, ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές που μπορεί να βιώσει η ανθρωπότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Σοφοκλή από την Πάτρα και την Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη. Επίσης, να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Ράνια από την Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα εκεί στην

Κάτι έχουμε πάθει με τις διασκευές, Νίκο. Το έχουμε πάρει σε ρί. Υπέροχο τραγούδι, κλασικό, των Eurythmics, το οποίο το διασκεύασε το 2002 ο κύριος αυτός που ονομάζεται Σον Εσκοφέρι. Και φυσικά μιλάει για ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί την βροχή ως μεταφορά για τις σκέψεις και τα συναισθήματα που επιστρέφουν ξανά και ξανά, όσο και αν προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε βιώσει εκείνες τις στιγμές όπου μια ανάμνηση, μια μυρωδιά ή μια μελωδία αρκούν για να ξυπνήσουν όσα πιστεύαμε ότι είχαμε ξεπεράσει. Και αν η βροχή συμβολίζει την νοσταλγία, το επόμενο τραγούδι μας προσκαλεί να αφήσουμε πίσω κάθε προσωπείο και να παρουσιάσουμε στους άλλους ακριβώς όπως είμαστε. Bebo Best, Come As You Are. Φαντάζομαι ξέρετε από πού, Nirvana μεριά. Εισαγωγή, από ό,τι κατάλαβες, ήταν και λίγο από Pink Floyd, ε, Νίκο. Όχι, δεν το άκουσες, δεν πειράζει. Μπορούμε να το βάλουμε από την αρχή, για να το ακούσεις. Όχι, εντάξει, όποιος το άκουσε, το άκουσε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

πρωτοεμφανίστηκε, πολλοί στάθηκαν στην εντυπωσιακή του φωνή. Εκείνος όμως απέδειξε πολύ γρήγορα ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στις ερμηνευτικές του δυνατότητες, αλλά και στην ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει κάθε τραγούδι. Το Guilty κυκλοφόρησε το 2023 και ο Teddy Swims μας μίλησε για εκείνες τις σχέσεις που τελειώνουν, αφήνοντας πίσω περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Αντί να αναζητήσει ευθύνες αποκλειστικά στον άλλον, στρέφει το βλέμμα προς τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ότι κάθε σχέση είναι μια κοινή διαδρομή γεμάτη λάθη, παραλήψεις, αλλά και χαμένες ευκαιρίες. Και από την εσωτερική αναζήτηση περνάμε σε έναν πιο φωτεινό κόσμο, εκεί όπου ο ρυθμός γίνεται η αφορμή για να αφήσουμε για λίγο τις έγνοιες στην άκρη. Θα μας βοηθήσει ο Λένι Γκράβιτς και το... Όχι, ο Λένι Γκράβιτς. M people, don't look any further. Αμέσως μετά έρχεται ο Λένι Γκράβιτς με το Again.

Ο κύριος Νίκος Γλυκούρης, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, με χαρακτήρισε πριν από λίγο απρόσεκτο, γιατί μπερδεύω τη σειρά των τραγουδιών που ο ίδιος έχω επιλέξει. Αυτό συμβαίνει όταν παραχαλαρώνεις. Και αφού πέτυχα και το κατάφερα αυτό για τον εαυτό μου, φαντάζομαι και για όλους εσάς εκεί έξω που ήσασταν για τις δύο προηγούμενες εδώ ώρες στην παρέα μας και μας επιλέξατε να ήμασταν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη Κυριακή, την ίδια ώρα, με την ίδια και καλύτερη διάθεση. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Κλείνω με τον Λένι Γκράβιτς που είπα πιο πριν.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στη νύχτα με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η απόψινή εκπομπή είναι θεματική και το θέμα της είναι γνωστά τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, συνοδεία ορχήστρας. Είτε ορχήστρας που χρησιμοποιήθηκε από ένα συγκρότημα έναν καλλιτέχνη για να επενδύσει ένα τραγούδι του, είτε από μια ζωντανή εμφάνιση με συνοδεία μιας συμφωνικής, μιας φιλαρμονικής ορχήστρας. Είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν, περισσότερο πριν από 2 χρόνια, μια ανάλογη εκπομπή. Νομίζω όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα απόψε για να πραγματοποιήσουμε το δεύτερο μέρος. Αρχή με Bittersweet Symphony από τους Verve. Έτσι κι αλλιώς το τραγούδι είναι βασισμένο πάνω στο παλιότερο τραγούδι The Last Time του Andrew Oldham, του μάνατζερ των Rolling Stones, ο οποίος είχε δημιουργήσει αυτήν την μουσική με την ορχήστρα του. Σε αυτήν λοιπόν πάνω βασίστηκαν και οι Verve για να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος από το 1997 με τη συνοδεία πάντα ορχήστρας. studio@3lfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά τις επιλογές σας.

Ελισάβετ, και εγώ το αγαπώ αυτό το τραγούδι πραγματικά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα, το I'll Stand By You των Pretenders. Από το 1994, εδώ φυσικά σε live εκτέλεση από την Chrissy Hind, με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Γεια σου Λίτσα, με τους Metallica και το Nothing Else Matters, φυσικά με San Francisco συμφωνική ορχήστρα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Η Lana Del Rey με το Young and Beautiful, μέσα από το soundtrack του Great Gatsby. Το συγκεκριμένο τραγούδι εμφανίστηκε σε δύο βερσιών. Η μία η απλή και η δεύτερη η ενισχυμένη, με την συνοδεία της ορχήστρας του Dan Hill, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δικές σας επιλογές για απόψε, το Nothing Else Matters, τον Metallica. Η επιλογή της Λίτσας, εδώ συνοδεία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο. Της πόλης δηλαδή, στην οποία σχηματίστηκαν οι Metallica. Όταν το 1980 ο Lars Ulrich έβαλε μια αγγελία στο περιοδικό Recycler για μουσικούς οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να σχηματίσουν μαζί του ένα συγκρότημα. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι του 1981 οι Metallica σχηματίστηκαν στο Σαν Φραντζίσκο. Hooverphonic with Orchestra για τη συνέχεια, Mad About You. Επιλογή της Ναυσικάς και του Νίκου στην Κατερίνη.

Uberphonic with Orchestra, λοιπόν. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος από το Βέλγιο. Και μέσα φυσικά στο Mad About You που μόλις ακούσαμε και ίχνη από κλασική μουσική με το απόσπασμα από τον Καριοθράφστη. Πίσω στη δεκαετία του 80 οι In Excess του Michael Hutchence και τον Never Tear Us Apart με συνοδεία μικρής ορχήστρας. Αφιερωμένο στην Μαριάννα.

0: Ο Tom Jones από το 1975 με την συμφωνική ορχήστρα του Edmonton. Στο I Who Have Nothing, την επιλογή της Ρένας για απόψε. Σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια συνοδεία ορχήστρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις συμφωνικής ορχήστρας, φιλαρμονικής δηλαδή, ένα μουσικό σύνολο, μια ορχήστρα μεγάλης κλίμακας αποτελούμενης από συγκεκριμένα όργανα που χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτέλεση έργων συμφωνικής μουσικής ή όπερας. Στις περιπτώσεις όμως που θα μας απασχολήσουν απόψε, δεν θα έχουν τόσο μεγάλο χώρο η συμφωνική μουσική και η όπερα, αλλά κυρίως pop και rock τραγούδια που κάποια στιγμή, κυρίως για live εμφανίσεις, ηχογραφήθηκαν συνοδεία ορχιστριών. Όπως για παράδειγμα το The First Cut Is The Deepest του Rod Stewart από εμφάνισή του στο Royal Albert Hall.
1: Can't start without me. Hold on.

Ο Ροντ Στιούαρτ λοιπόν από την εμφάνισή του το 2004 για μία και μοναδική εμφάνιση στο Royal Albert Hall με συνοδεία ορχήστρας. Γεια σου Γιώργο, έχεις δίκιο και πολύ σωστά το επισημαίνει στο μήνυμά σου. Λίγο νωρίτερα, ακούγοντας τους Hoover Phone και το Mad About You, το απόσπασμα που είχε προσθέσει το συγκρότημα ήταν φυσικά από τη λίμνη των Κύκνων και όχι από τον Καριοθράφστη, όπως είπα εγώ λανθασμένα. Γεια σου Woodstock Man. Με το November Rain νομίζω ότι έχει φυσικά μέρος στην απόψινή εκπομπή το συγκεκριμένο τραγούδι. Γεια σου Real Blogger, πριν από αρκετό καιρό μου λέει αν δεν απατώ, η Real News είχε ένα ένθετο CD με τους Scorpions και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Διάλεξες μου λέει εσύ και βάλε κάτι από αυτό το CD, το οποίο ήταν πράγματι εκπληκτικό. Το Send Me an Angel λοιπόν, οι Scorpions με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

Εδώ φυσικά δεν είναι μόνο η συνόδεια ορχήστρας, είναι και οι δύο αυτές εκπληκτικές φωνές. Κυρίως του Λουτσιάνο Παβαρότη, αλλά και του Ζούκερο. Στο Μιζερέρε, τραγούδι του 1992. Ancora non c'è. Τα ζώνα, είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εσένα, Δημήτρη, γεια σου, Ελένη, με τον Τζο Κόκερ και το With a Little Help for My Friends. Γεια σου, Γιάννη μου, στα Μέγαρα. Πρόκολ χάρουμε. Ζωντανό με ορχήστρα, το Watershed of Pale. Δεν θα το ακούσουμε στην εκτέλεση που μου έχει στείλει, την εκτέλεση του 1970. Αλλά μία νέα, μία πολύ νεότερη. Το Watershed of Pale, υπό την συνοδεία της κρατικής ορχήστρας της Δανίας.

Γεια σου Λίτσα, ενώ αγαπώ μου λέει όλα τα είδη μουσικής. Όταν ακούω κλασική μουσική, νομίζω ότι ταξιδεύω στα σύννεφα. Τι μεγάλη διαφορά συνεχίζει στο μουσικό αποτέλεσμα. Μεγαλειώδης διαφορά. Procol Harum λοιπόν, μαζί με την κρατική ορχήστρα της Δανίας, στο A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Έλενα, καλώς ήρθες. Η καλύτερη αρχή είναι αυτή η εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις Αγγελική. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Ιωάννη με το Μη Σαράγεβο. Παβαρότη και Μπόνο φυσικά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Dream On, Aerosmith, στην ορχιστρική φυσικά εκτέλεση. Ή το A Day in the Life των Beatles, τραγούδι φυσικά το οποίο έχει συμμετοχή ορχήστρας. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής εκπομπής θα κλείσει με μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Rent, του τραγουδιού των Pet Shop Boys, μαζί με την Chrissy Hynde. Στα φωνητικά, ο Neil Tennant, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, και μαζί τους η ορχήστρα του BBC που τους συνοδεύει. Thank you so much. Thank you for having us.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson.

Στις 26 Δεκεμβρίου του 2012 στο Kennedy Center Honors εμφανίστηκαν οι Heart. And she's buying a stay away to heaven. Η Ann Wilson και η Nancy Wilson ερμήνευσαν το Stairway to Heaven των Led Zeppelin με συνοδεία ορχήστρας και συνοδεία χοροδίας όπως ακούσατε, ενώ στα drums ήταν ο Jason Bonham, ο γιος του John Henry Bonham, τον drummer δηλαδή των Led Zeppelin, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή. Μεταξύ των θεατών ήταν ο Robert Plant και ο Jimmy Page, οι οποίοι δεν γνώριζαν για αυτήν την έκπληξη που είχε οργανωθεί εκείνη τη βράδια. Και όσοι καταφέρετε να δείτε το βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, θα ανακαλύψετε πραγματικά την έκπληξη αλλά και ταυτόχρονα την συγκίνησή τους. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε, αφιερωμένη σε τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Όπως εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, τον Dream On, τον Aerosmith, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

η Oasis μαζί με όρκεστρα στο Wonderwall. Αφιερωμένο στον φίλο μου τον Νίκο που μου έχει στείλει email με τους Oasis. Και στον Γιώργο στο Χαϊδάρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη που αυτή την ώρα εργάζεσαι από ό,τι βλέπω και μάλιστα με το Photoshop. Με συντροφιά το ραδιοφωνάκι. Εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σου, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Φεύγουμε από τους Oasis, πάμε στους Portishead. Το αγαπημένο σε όλους μας Rhodes. Με συνοδεία αυτή τη φορά την συμφωνική ορχήστρα της Νέας Υόρκης.

Η Portishead λοιπόν μαζί με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στο Rhodes. Γεια σου Άγγελε στα Χανιά, η απόψινή εκπομπή προσφέρεται για επανάληψη. Ενδεχομένως κάποια στιγμή το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Real Blogger, καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Γεια σου Μάγδα, και κάτι από Sting θα ακούσουμε οπωσδήποτε στο επόμενο μισάωρο. Καλησπέρα Κάσπερ, η θεματική μου λέει απόψε είναι φωτιά στα συναισθήματα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Κολοράντο είναι αυτή που συνοδεύει σε αυτήν την εκτέλεση τους Moody Blues στο Nights in White Satin.

Στις 16 Ιουνίου του 1969 οι Deep Purple μαζεύτηκαν για πρόβες στο Hanwell Community Center, ένα σχολείο του 19ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιούσαν νέα συγκροτήματα εκείνη την εποχή για πρόβες νοικιάζοντας δωμάτια. Κατά τη χρονική περίοδο που οι Deep Purple έκαναν πρόβες στον συγκεκριμένο χώρο, ένα άλλο συγκρότημα έκανε πρόβες εκεί, ένα συγκρότημα με το όνομα Spice, οι οποίοι μετά από 3 μήνες μετονομάστηκαν σε Uriah Heep. Στις 15 Ιουλίου του 1969, ο John Lord, εντυπωσιασμένος από ένα τραγούδι του συγκροτήματος, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι επηρεασμένοι από τον ψυχρό πόλεμο, αν και παρόλη τη μεγάλη διάρκεια του τραγουδιού, η οποία ξεπερνά τα 10 λεπτά, το στοιχουργικό κομμάτι διαρκεί λιγότερο αναλογικά με την υπόλοιπη δισκογραφία του συγκροτήματος και ο λόγος είναι το πολύ ήρεμο σόλο πλήκτρων που έχει για εισαγωγή και το μεγάλο σόλο κιθάρας στο μέσο του κομματιού. Το Child in Time ήταν το κομμάτι που έκανε τον Ian Gillan να ξεχωρίσει, αφού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι το οποίο ξεκινά πολύ ήρεμα για να φτάσει στην κορύφωση μεταφωνητικά σε πολύ ψηλές κλίμακες. Η απόψινή εκτέλεση που ακούμε με την ερμηνεία του John Lord συνοδεύεται από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας.

John Lord, λοιπόν, Child in Time, μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, αφιερωμένο στον Βάγκο που έτσι κι αλλιώς το είχε επιλέξει. Γεια Σοφία, καλό ξημέρωμα να έχεις, Ρένα, με το Thank You του Page και του Plant. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάγια, χαίρομαι που σου άρεσαν οι μελωδίες με συνοδεία ορχήστρας που μοιραστήκαμε απόψε. Γεια σου Πέτρο, καληνύχτα και σε εσένα. Λοιπόν, θα φύγουμε σιγά σιγά από την Συμφωνική της Μόσχας, θα πάμε σε μια άλλη Συμφωνική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Μελβούρνη θα πάμε, στην Αυστραλία. Η Συμφωνική της λοιπόν θα συνοδεύσει τον Elton John για το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Η υπέροχη εκτέλεση του One των U2 μαζί με φιλαρμονική ορχήστρα θα είναι το πρώτο τελευταίο σε αυτήν την θεματική βράδια. Καλό ξημέρωμα στον Παντελή που το κινητό τελειώνει σε 7.17. Έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις στο SMS που μου έχεις στείλει. Γεια σου Θοδωρή στην Χάγη, να είσαι καλά φίλε. Καλό ξημέρωμα Χρήστο και στον Νίκο στην Κατερίνη. Καληνύχτα Σοφία, γεια σου Βάγκο, καλό ξημέρωμα Λίτσα. Καληνύχτα Ερετικέ. Το τελευταίο και δικαιωματικά ανήκει στους Guns N' Roses και τον November Rain.

Λίγο πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Έλενα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Πέτρο. Γεια σου, Βικτωρία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Κλείσιμο λοιπόν της εκπομπής, της θεματικής εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Το November Rain των Guns N' Roses. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ας κρατήσουν οι χώροι, δεν θα βρούμε αλλιώτικα στέρια, υπάρχει λόγικα. Ως που οι συνάζεις αυτοί, σαν χωριό αυτόνομο.

λέγε ένα και δύο και ένα δυο τρία. Ένα και δύο και ένα δυο τρία. Ένα και δύο. Τι να φταίει η βούλη, τι να φταίει η εκπρόσωπη, ερήμη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Να μην νιώθω

0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.